«Ντακ, ντακ», ακούστηκε εκείνη την ώρα η βραχνιασμένη φωνή του σήμαντρου πέρα στουμάζει. Ήταν ώρα για τη λειτουργιά. «Ού να μου χαθείτε τσακάλια, που θέλετε και κλεισιά», είπε με περιφρόνηση ο παπάς, ετοιμάζοντας τα σύνεργα της δουλειάς. «Πήγαινε στη λειτουργιά σου, παπά μου. Τέτοια ημέρα σήμερα δεν κάνει να πιάσεις δουλειά», του είπε μισοκλαίοντας η παπαδιά. «Άφηνε με, παπαδιά. Άφηνε με ήσυχο. Σήμερα τα ύβρα τα άλογα, σήμερα θα λωνίσω. Και ας είναι και λαμπρή. Τον καιρό δεν τον έχουμε πάντα στο χέρι, μόνο βάλε ψωμί στο τράστο και σόπα. Σκιάζομαι, παπά μου. Το είδα ολοφάνερο το όνειρο. Το σπίτι έπεσε, εσύ σκοτώθηκες. Μορβάλε ψωμί στο τράστο και άσε με μη βλαστημίσω», την έκοψε άγρια ο παπάς. Και τα ξανθά του τα γένια έτρεμαν από το θυμό. Εκείνη κατάπιε τα δάκρυά της και δεν είπε τίποτα. Ήταν καλή γυναίκα η καημένη. Λόγο δεν ήξερε να γυρίσει στον άντρα της. Ωστόσο εκείνος ετοιμάστηκε για καλά. Φόρεσε τα κοντά του τα ράσα, έβαλε ένα μάλινο σκουφάκι στο κεφάλι, έδεσε με ένα σκοινί τη μέση του, κρέμασε το τράστο με το φαγί στον ώμο του, πήρε το χοντρό ραβδί του και έφυγε χωρίς ούτε γεια σου να υπεί στην παπαδιά που τον έβλεπε με θλιμμένη ψυχή. Ο Παπαβασίλης ήταν από τα χωριά της Γαστούνης, από την Καλαβή, την πατρίδα του Παρασκευά του Αρχιληστή. Πριν ρασοφορέσει ήταν άνθρωπος του σκοινιού και του παλουκιού. Τα χωριά έτρεμαν στο όνομά του. Έδερνε και έγδινε, έγδινε και έδερνε, ολιμερής. Ακόμη και τη γυναίκα του αρχοντοθυγατέρα με το όνομα την πήρε κλεφτή. Άξαφνα του βουλήθηκε να γίνει παπάς. Οι φρόνιμοι το βλέπαν σαν δύσκολο. Μα εκείνος... «Ποιο?» έλεγε κουνώντας το κεφάλι. «Σε λίγες μέρες τα βλέπετε». Και αληθινά. 100 τάλαρα και 2 ζευγάρια χήνες στον δεσπότη και τέλειωσε τη δουλειά του. Ο Παπαβασίλης διορίστηκε εφημέριο σε 4 χωριά. Ζόγκα, Ζουλάτικα, Μάζη και Ρετούνη. Κάθε Κυριακή λειτούργα και σε ένα χωριό. Οι χωριάτες, διψασμένοι από παπά, έκαναν όλα του τα θελήματα. Μα εκείνος δεν ήταν για τέτοιο αξίωμα. Περίπεζε θεούς και ανθρώπους. Γιορτή καθημερινή, ένα το είχε. Τώρα καθώς έφτασε στα λόνι, έπιασε και λεμάριασε τ' άλογα. 6 άλογα φαλάγγια. Έπειτα τα έδεσε στο στιγερό. Γύρω τα χερόβολα ήταν απλωμένα και έτοιμα για τον αλόγων τις οπλές. «Απλά, απλά, απλά», φώναξε. Και έσκασε στον αέρα το μακρύ καμουτσίκι του. Τα άλογα στη φωνή του αντριεύτηκαν. Έσπρωξε ένα τ' άλλο και έπειτα ρίχτηκαν όλα μπροστά. Γύριζαν και πατούσαν τα στάχια με τα πόδια τους και εκείνος από πίσω έσκαε το καμουτσίκι και φώναζε άγρια. «Απλά, απλά, απλά». Το αλόνι έτρεμε στο πάτημα των αλόγων. Ο κάμπος βούιζε στη φωνή του παπά. Ο ήλιος ανέβηκε με σουρανής. Μα τι ήλιος. Αυγό έψινε στην αντιλιάδα του. Τα άλογα ήρθαν και απόκαμαν. Το πετσί τους έλαμπε καθρέφτη στον υδρότα. Το ρουθούνι τους φυσωμάναε σαν φυσερό. Φρούμαζαν, χλιμιντρούσαν και έτρεχαν γύρω στο στιγερό. Το άχυρο τριβότανε κάτω από τα πόδια τους. Το σιτάρι πεταγόταν ολόγυρα σαν σκλήθρες χρυσάφι. Και ο παπάς με το καμουτσίκι στο χέρι, πότε έτρεχε πίσω από τα άλογα, πότε στεκότανε ανασένοντας βαριά και κοπιασμένα. Η σκούφια του φύγε από το κεφάλι και τα δασόμαλα έπαιζαν με τον άνεμο τρελά και τα μακριά γένια του έσταζαν γρουνιά τον υδρότα. Μα εκείνος πάντα έτρεχε φωνάζοντας «Άπλα, άπλα, άπλα». Και άμα έβλεπε κανένα άλογο να κοντοστέκεται, άρχιζε αμέσως τις βλαστήμιες. Κατέβαζε ο άθεος όλα τα καντήλια. «Θες δε θες, Παναγιά», λέει, τρέμοντας από λύσα, «εγώ θα λωνίσω σήμερα και θα ξεσηκωθώ. Δεν είμαι γυναίκα να φοβηθώ τα όνειρα». Και έσπρωξε έξω από το αλόνι τα σκασμένα τάλογα. Έπειτα έπιασε ο ίδιος την άκρη του σκοινιού και σκάζοντας το καμουτσίκι άρχισε να γυρίζει μαζί με τ' άλλα. «Άπλα, άπλα, άπλα», ούρλιαζε αδιάκοπα. Μα δεν γύρισε πολύ. Άξαφνα ακούστηκε μια βοή τρομακτική. Γυρίζει και βλέπει μακριά κάτι σαν κοπάδι πρόβατα κάτασπρα. Όλα ερχόταν τρεχάτα κατά πάνω του. Και η βουή γινόταν δυνατότερη, σαν φουσκοθάλασσα που στέλνει τα κύματά της να χτυπήσουν τον βράχο. Σε λίγο
Κατάλαβε ο παπάς πως δεν ήταν πρόβατα παρά νερό και ερχόταν μανιασμένο απάνω του. Έζωνε τα λόνια. Άρπαξε το φτιάρι και άρχισε λιχνιστά να μαζώνει το σιτάρι στο στιγερό. Μα αν είδε πως το νερό ζήγωνε ολούθε και τα άλογα τρομαγμένα κλωτσούσαν τη γη και ήθελαν να κόψουν το σκοινί, τα χρειάστηκε. «Ήμαρ τον Θεέ μου», ψιθύριζε και έπεσε στα γόνατα. Μα ο Θεός δεν τον άκουε τώρα. Δεν ήταν καιρός. Τα λόνι κουνιότανε σαν βάρκα στην θάλασσα. Το νερό πλάκωνε περίγυρα. Μια πύχη τόπος έμενε γύρω στον παπά. Τώρα δεν ανέβαινε με βία. Βούιζε μονάχα και ψήλωνε σιγαλινά σαν νεκροθάλασσα. Εκείνος, κατάχλωμος, το κοίταζε και τα μάτια του κοκκίνησαν. Τώρα το νερό του έβρεξε τα πόδια. Ξαφνίστηκε. Γύρισε εδώ και εκεί τα μάτια, απελπίστηκε τέλεια. Κλώτσισε τη γη, δάγκωσε τα χείλη, ξέσχισε τα ράσα του. Έκαμε να λύσει τα άλογα, να καβαλίκει να φύγει. Πού να τον αφήσουν τα άλογα να σημώσει. Είδε και απόειδε, ανέβηκε απάνω στο στιγερό. Έλπισε πως δεν θα έφτανε εκεί το νερό. Μα το νερό ανέβαινε. Ανέβαινε δίχως βουή τώρα. Δίχως φλίβισμα. Με κάποιο κρύο κίνημα φαρμακερού σερπετού. Έφτασε το στιγερό και άρχισε να ανεβαίνει, ώσπου έβρεξε πάλι τα πόδια του παπά. Τα άλογα φοβισμένα φρούμαζαν, κλωτσούσαν, πάλευαν και ψηλώνοντας το κεφάλι κατά τον κάμπο πέρα, χλιμίντριζαν θλιβερά, σαν να ζητούσαν βοήθεια. Τέλος, κατόρθωσαν να κόψουν το σκοινί, ρίχτηκαν στο πέλαγο και βγήκαν πέρα, παρετώντας έρμο και απελπισμένο τον παπά. Ωστόσο, το νερό έφτασε στη μέση. Έπειτα στα στήθια, έπειτα στους ώμους του. Εκείνος κοίταζε με ζηλιάρικα μάτια τον κάμπο μακριά. Εκεί δεν ήταν νερό. Έβλεπε τα λιβάδια πράσινα, τον ουρανό ασυγνέφιαστο, τα βουνά ήσυχα. Άκουε τα κοπάδια που γύριζαν στις στάνες, την φλογέρα του βοσκού, το γάβγισμα των σκυλιών. Τα γέλια, τις φωνές, τις χαρές, όλα τα άκουε. Τα πουλάκια που πήγαιναν να φωλιάσουν πέρναγαν τσιτσιρίζοντας απάνω από το κεφάλι του. Ντάγκ ντάγκ, ντάγκ ντάγκ, ντάγκ ντάγκ. Ακούστηκε πάλι το σήμαντρο του μάζι που σήμαινε τον Εσπερινό. Ο παπάς το άκουσε και ανατρίχιασε. Του φάνηκε πως νεκροσήμαιναν για δάφτωνε. Μα δεν έμεινε και πολύ στο βάσανο. Το νερό έφτασε στο στόμα. Έπειτα του έκλεισε τα μάτια. Ένα κύμα ήρθε μουγκρίζοντας και τον έριξε κάτω από το στιγερό. Τα άχερα και το σιτάρι απλώθηκαν για σάβανο απάνω από το υγρό μνήμα του παπά. Έτσι έσβησε η κολασμένη του ψυχή. Μα εγώ δεν λυπούμαι τον παπά, παρά την παπαδιά την φτωχή. Την ίδια ημέρα έπεσε το σπίτι. Τα γίδια ψόφισαν. Εκείνη τρελάθηκε. Παράδειρε κάμποσον καιρών, ώσπου ήβρε μια πιθαμή τόπο και άπλωσε το βασανισμένο της κουφάρι. Μα εκεί που πνίγηκε ο παπάς, κάθε χρόνο, της Παναγιάς της Καψοδεματούσας, τον Αλωνάρη, ακούονται χλιμιντρίσματα και ποδοβολητά και η φωνή του παπά να ουρλιάζει αδιάκοπα. «Άπλα! Άπλα! Άπλα!»

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Η βιογραφία του αγιογράφου Γιώργου Χιρακάκη πάλεται από ρυθμό ιστορικό. Ο Γιώργος Χιρακάκης κουβαλάει μαζί του την άβρα της παλιάς πόλης του Ηρακλείου, γι' αυτό και καθοδηγώ τη συζήτησή μας στον απόϊχο των αγιογράφων της παιδικής του ηλικίας. Τους αγιογράφους δηλαδή που ζωγράφιζαν στην πόλη του Ηρακλείου όταν ο ίδιος ήταν παιδί.
1: Ήταν ο Μαρκογιαννάκης, ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος και ήταν και ένας συγγενής μου από την οικογένεια των Τροχαλάκηδων που κρατούσε η γιαγιά μου. Είχε ένα εργαστήριο εκεί κοντά στον Άγιο Ματθαίο. Φαινόταν το καβαλέτο του, ήταν δίπλα στο παράθυρο και όταν καταλάβαινε ότι είναι κάποιος απ' έξω και παρατηρούσε, τραβούσε την κουρτίνα με τον μπαστούν του και μας έκλεισε. Ναι, αυτή ήταν μια οικογένεια, Νικολαίδης λεγότανε, που ο πρώτος που ήταν και ο πιο καλλιεργημένος και ο πιο μορφωμένος ήταν ξάδερφος των Τροχαλάκηδων, των προπαπούδων μου.

Είναι ένα σχέδιο, έτσι, το αμφίβολο, που το παίρναν οι παλιοί ζωγράφοι ξεπατώντας μια παλιά εικόνα. Θα μου πεις τώρα που βρίσκανε, ξέρω εγώ, το διάφανο χαρτί. Το φτιάχνανε. Μπορούσαν να πάρουν ένα οποιοδήποτε χαρτί, το άλυφαν με λινέλιο, το στέλνωναν με κανένα ροκανίδι, κάτι, ας πούμε, και γινόταν διάφανο το χαρτί. Εκεί απάνω σημείωναν, λοιπόν, ό,τι σπουδαίο θεωρούσαν ότι έπρεπε να κρατηθεί για να επαναλάβουν ακριβώς την εικόνα. Το ζητούμενο ήταν από τον παραγγείλιο δόχο, ας πούμε, τον χριστιανό που ήθελε την εικόνα που είχε δει στον επανοσύφη. Να πας να τη δεις, αυτή την εικόνα θέλω. Έπαιρνε, λοιπόν, το υποζύγιό του και πήγαινε εκεί να κάτσει να πάρει το αμφίβολό του. Το καλό που προέκυπτε από αυτή τη διαδικασία ήταν ότι μια εικόνα μαυρισμένη, για να μπορέσει να πάρει τα καλά στοιχεία της, καθόταν και την καθάριση. Οι καλές εικόνες είναι οι πιο καλοδιατηρημένες. Γιατί ήταν στην εκτίμηση των χριστιανών. Θαύμαζαν το ωραίο. Πήγαιναν, λοιπόν, οι ζωγράφοι που τους δινόταν παραγγελία να την καθαρίσουν και να την περινικώσουν μετά. Και έτσι διατηρήθηκαν οι πολύ ωραίες εικόνες σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις μέτριες ή τις όχι τόσο αξιόλογες, ας πούμε.

Όταν ήρθα εδώ, παντρεύτηκα. Είχα γνωστούς και συγκεκριμένα από εδώ, από τη γειτονιά μου. Κάποια παιδιά που κάνανε εικόνες. Εκείνη την περίοδο εμένα δεν με συγκινούσε η αγιογραφία. Θεωρούσα ότι οι παλιές εικόνες δεν ήταν δυνατό να ξαναγίνουν. Γιατί έβλεπα ότι τα σημερινά, ακόμα και ο Κόντογλου, πολύ σπουδαίος ζωγράφος, ο ωφέλιμος, ας πούμε, για την Ορθοδοξία, γιατί ξανάβαλε την βυζαντινή ζωγραφική στη θέση που της άξιζε και παραμέρισε εκείνα τα δίθεν, ας πούμε, αναγεννησιακά που φτιάχνανε οι μέχρι τότε γεωγράφοι.

Έχω δουλέψει σε πολλούς ναούς. Μαζί με τον Βασιλάκη ξεκινώντας, που στην πορεία και επειδή εκείνος ήθελε να ασχοληθεί και με αλότρια πράγματα, το εμπόριο, ξέρω εγώ, τέλεστα. Έμενα εγώ να κάνω την κύρια δουλειά που εγώ θεωρήθηκα βοηθός του. Έτσι και προχωρώντας, έγινε αντιληπτό ότι τελικά εγώ δουλεύω, έτσι. Έφτασε ο κόμπος του χτένι, δεν προχωρήσαμε, χωρίσαμε με το Βασιλάκι. Σε αυτή τη φάση τώρα με πλησιάζει ο Νεκτάριος και μου δίνει μια δουλίτσα την οποία είχε δώσει το Βασιλάκι. Δεν μου είχε πει εμένα τίποτα για αυτή τη δουλειά. Έπρεπε να την παραδώσει, δεν είχε κάνει τίποτα. Αφορούσε τις εικόνες ενός ησυχαστηρίου που είναι στη Ρουβδιά, προς τη Ρουβδιά. Και είχαν οριστεί θυρανίξια. Και όταν τώρα πλησιάζει η ημερομηνία, με βρίσκει ο Νεκτάριος, μου λέει, ο άλλος δεν έχει κάνει τίποτα. Σε ένα μήνα μπορείς να κάνεις τις εικόνες. Λέω, άδυνα. Σε ένα μήνα τέσσερις εικόνες. Μου λέει, θα κάτσεις να τις κάνεις. Να ξενυχτήσεις, να προσπαθήσεις, γιατί εγώ πρέπει να βγάλω τα ράσα. Είμαι τόσο εκτεθειμένος. Έχω δημοσιεύσει. Έχω καλέσει κόσμο. Έτσι. Είναι ένα γεγονός που έχει οριστεί. Δεν μπορώ να το αναβάλω. Πραγματικά έκασα και τις έκανα τις εικόνες. Με μεγάλη πίεση χρόνου. Έμεινε ευχαριστημένος. Και μάλιστα με πλήρωσε αντί για τέσσερις εικόνες, πέντε εικόνες. Και μου έδωσε από εκεί να ζωγραφίσω το εκκλησάκι αυτό της, του ησυχαστηρίου. Είναι των εισοδίων. Και ξεκίνησα με αυτό.

Έφαγα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην αποκατάσταση των τοιχογραφιών στον Άγιο Μινά. Είχαν προκύψει πολλά, ας πούμε, σαθρά κονιάματα και έπρεπε να φύγουν και να ξαναγίνουν οι σοβάδες και να αποκαταστήσω έτσι στην πρώτερη μορφή τους. Φωτογράφιζα πριν μπει ο μάστορας να τα γκρεμίσει σε όλο το γυναικονίτη που είχε πολλή δουλειά, μέχρι που ήρθε και η ώρα να γίνει το ίδιο πράγμα και στον Τρούλο το Γιουμνά. Δηλαδή έπεσε ευτυχώς σε ώρα που δεν είχε κόσμο ένα τεράστιο κομμάτι από τον Παντοκράτορα. Έπρεπε λοιπόν να γίνει αποκατάσταση. Είδα ότι σε πολλά σημεία είναι έτοιμο να καταρρεύσει. Και όχι μόνο ο Παντοκράτορα, αλλά και οι ουράνιες δυνάμεις που ακολουθούν κάτω από τον Παντοκράτορα. Οργάνωσα ένα συνεργείο με παιδιά που ερχόντουσαν και στη σχολή τότε που έκανα. Και ξανά έγινε ο Τρούλος και οι ουράνιες δυνάμεις με τα σχέδια και τα χρώματα που είχε ο πρώτος ζωγράφος, ο Καρτάκης. Και αυτός ο Παντοκράτορας δηλαδή, που τώρα υπάρχει, είναι δικό μου, αλλά υιοθετημένο παιδί, κατάλαβα, είναι δικό μου παιδί. Ήρθε λοιπόν κάποτε η ώρα

Κάνουμε βυζαντινές που να θυμίζουν το στήσιμο, το χρώμα των μπαλιώνικων. Δύσκολο ας πούμε, αλλά το καταφέραμε. Δεν έγιναν μόνο οι εικόνες του τέμπλου, έγιναν και τα 12 όρτα και στον Άμβονα και εκείνα τα μικρά εικονάκια που είχε κάτω από τις μεγάλες εικόνες. Η μία εικόνα ήταν 1,70 ύψος και η μικρή ήταν 17 πόντους. Έκλεισε ο ναός για μια μέρα και πήγαν όλα μαζί να τοποθετηθούν σε μία μέρα. Η αντίδραση έτσι, να είναι ένα κύμα που θα καταλαγιάσεις. Και εμένα με πήραν να τιμούρει πολύ να με, τι έκανες ρε. Λέω, τι έκανα εγώ, για παραγγελία εκτέλεσα. Αν δεν σας αρέσουνε, πείτε το δεξιά-αριστερά. Οι εικόνες ωραίες έγιναν, δεν είναι άσχημες. Του Μαργκο Γιαννάκη ήταν βέβαια περίτεχνες, γιατί ήταν ένας πολύ σπουδαίος ζωγράφος. Αλλά τα βυζαντινά είναι αυτά. Ο Μαργκο Γιαννάκης έχει κάνει τον Άγιο Μινά και στα πόδια του απλώνει την πόλη του Ηρακλείου. Προστάτης της. Σχεδιάζω εγώ τώρα, προσπαθώ να τη μιμηθώ. Έτσι, και την πόλη από κάτω και τον Άγιο Μινά που φαίνεται, ο ναός δηλαδή στα πόδια του Αγίου, πώς πέφτει η μπέρτα του Αγίου, μια πράσινη, μένει ένα κενό που δεν με αφήνει να ρεμίσω, λέω εκεί θέλει κάτι, τι να βάλω δηλαδή. Όμως η εικόνα που είχα πάντα από το Ηράκλειο ήταν ένας φοίνικας που ξεπροβάλλει και εκεί στο πάρκο του Θεοτοκόπουλου είχε ένα τέτοιο πανύψηλο. Λοιπόν, τέριαζε. Και έβαλα λοιπόν στο κενό εκείνο που με ενοχλούσε, έβαλα ένα φοίνικα. Δεν έδωσε σημασία κανείς, πέρασε καιρός. Με φώναξε ο αντικαταστάτης τώρα του πατρός Αντωνίου, παπά Μανώλης, και μου λέει, αλλά εδώ μου, αρπές μου, το φοίνικα γιατί τον έβαλες εκεί. Λέω, όχι, θα βρω τον πελά μου τώρα. Του λέω, επειδή δεν το είχε ο Μαργκο Γιαννάκης. Όχι, μου λέει, πες μου γιατί τον έβαλες. Λέω, το κενό εκείνο, ρε παιδί μου, συμπλήρωνα. Αισθητικά τώρα, σαν κενό, με ενοχλούσε. Ήρθε, μου λέει, αυτός που κληρονόμησε τον Τούρκο που είχε και δόρισε το οικόπεδο στον Άγιο Μινά. Και είχε γραπτεί τη βεβαίωση που του δώσαμε εμείς χριστιανοί ότι θα σεβαστούμε το φοίνικα που αγαπούσε ο αγάς σου. Και λέει, κάντε μωρό ό,τι θέλετε, αλλά αν χρειαστεί να το χαλάσετε, βάλτε τον τουλάχιστον στην εικόνα του. Πού το ξέρες? Δεν το ξέρα, του λέω, ρε παπά. Και μάλιστα του λέει ο Τούρκος τη λέξη που και σήμερα χρησιμοποιούμε. Μπεσαλίδες μωρέ είστε, λέει. Δεν το παραλείψατε. Να βάλετε το φοίνικα στην εικόνα. Δεν σταματάμε λίγο τώρα.

Και φέραν αξιόλογα πράγματα όλοι οι πρόσφυγες. Όταν πορτόρθαν εδώ, δεν είχαν και την καλύτερη αντιμετώπιση. Θυμάμαι μου τα έλεγε η γιαγιά μου, που ο παππούς ο Γιώργης, ο Πολυχρονάκης, ήταν ένας ονομαστός εργολάβος. Όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, μόνο από αυτούς έβρισκε τεχνίτες. Και είχε χτίσει το Πανάνιο, όλο το Πανάνιο με την εκκλησία που είχε μέσα. Το ορφανοτροφείο που είναι τώρα νηπιαγωγείο στην Ιερονυμάκη, απέναντι από το ΙΚΑ εκεί.

0: τον Άγιο Ματθαίο, το Νοτικό Κλήτος, στην 25η Αυγούστου, 2-3 κτίρια που κάποια έχουν μείνει και διατηρηταία. Στον Επανοσύφη είχε κάνει το Ηγουμενείο και ό,τι άλλο χρειαζόταν. Στις Αγίες Παρασκευές είχε χτίσει το ναό, τον Αγιώλη.
1: Χρόνια τώρα ο Γιώργος Χυρακάκης ασχολείται με τη βυζαντινή αγιογραφία. Οι απεικονίσεις του κοσμούν αρκετούς ναούς της Κρήτης. Ενώ σημαντική είναι και η ενασχόλησή του με τη διδασκαλία, διότι προσφέρει πνοή στην ορθόδοξη ζωγραφική.
0: Ήταν ένα σχεδιασμό του Αγίου Τίτου. Είχαν σκοπό να δημιουργήσουν μια σχολή σχετική με τις τέχνες τις εκκλησιαστικές. Όταν στήθηκε λοιπόν, μαζί με κάποιους συναδέλφους, κληθήκαμε να διδάξουμε. Και συνυπήρχαν και ψηφοθέτες, δηλαδή μοσαϊκά, ψηφιδωτά και ξυλογλυπτική και συντήρησης εικόνων. Δεν έτυχε βέβαια της προσοχής των τότε κρατούντων. Έμεινε μια σχολή αγιογραφίας στο τέλος.
1: Ταξιδεύοντας το χρόνο, διαπιστώνει κανείς ότι στο Βυζάντιο τα έργα των καλλιτεχνών δεν υπογράφονταν. Η ανωνυμία αυτή ίσως ήταν και χαρακτηριστική της απόμερης θέσης που κατήχε ο καλλιτέχνης στη βυζαντινή κοινωνία. Η εικόνα δεν είναι κτήμα του ζωγράφου, είναι ξένη. Η υπογραφή έμοιαζε με κάτι γήινο και φθαρτό πάνω στο άφθαρτο και αιώνιο της εικόνας. Με το χρόνο αυτό άλλαξε. Και όσοι καλλιτέχνες υπηρετούσαν τη θρησκευτική τέχνη, ολοκλήρωναν το έργο τους με την υπογραφή τους.
0: Τι σκοπό έχει η ζωή κάθε ανθρώπου? Να ευτυχήσει με εκείνα που βάζει αυτός σαν στόχους. Ποιος αγαπάει τα παιδιά και δεν θέλει να κάνει οικογένεια? Ποιος αγαπάει το ψάρεμα και δεν θέλει να έχει μια βάρκα, ρε παιδί μου? Έτσι, την ορίζεις εσύ την ευτυχία σου. Αν μείνεις μόνο στα λεφτά, κατά να πάθεις. Γιατί δυστυχώς στις μέρες μας ο επιτυχημένος είναι αυτός που διαθέτει πολλά λεφτά. Όχι ευτυχισμένος, ο καταξιωμένος. Δεν έχει μεγαλύτερο επίτευγμα, παιδί μου, για τους σημερινούς ανθρώπους από εκείνο το αμερικάνικο how much. Το κλασικό, ούκ εν το πολλό το πλούσιος είσαι όταν έχεις αυτά που σου φτάνουν. Το Παίρσιο δεν χωράει κιόλας, όσο μεγάλες τσέπες και να έχεις.

0: Ο Ηρακλής λοιπόν, ο Πυριανάκης έρχεται μια μέρα και μου λέει θέλω αυτή την εικόνα. Του λέω βρε Ηρακλή, αυτή η εικόνα είναι η κακοποιημένη οδηγήτρια που καταφτάνει στη Βενετία μετά από μίλιες περιπέτειες. Προφανώς κόπηκε για να χωρέσει σε κάνα σεντούκι. Δεν ήταν έτσι οι οδηγήτριες. Η μορφή της οδηγήτριας είναι αυτή η εικόνα. Λοιπόν, την ταλαιπώρησαν. Δεν άντεξε ίσως στην κακή μεταχείριση και κάποιοι προσπάθησαν να τη συμπληρώσουν. Και παρουσιάζει τη μορφή τη σημερινή. Δεν έχει να κάνει με την εικόνα που κλέψαν από εδώ οι Βενετσιάνοι. Ο Μοροζίν φεύγοντας. Αλλά επειδή θαυματούργησε κάποτε στη Βενετιά, την ξεχώρισαν, της έκαναν ένα περίτεχνο εικονοστάση σε ένα ναό και την έχουν περί πολλού. Έλεγα λοιπόν στον Ηρακλή, βρε Ηρακλή, δεν μπορώ, παιδί. Δηλαδή, να έχω δει τόσες ωραίες Παναγίες, να έχω κάνει κι εγώ αρκετές ωραίες και να με βάλεις να κάνω αυτό, μου λέει μα κάτω, γιατί έχουμε έτσι σκοπό την αδελφοποίηση των πόλεων. Πήφαμε λοιπόν. Και με έχει ταλαιπωρήσει δηλαδή η εικόνα. Μετά έπρεπε να μπουν σύμβολα, ας πούμε, από τη Βενετία. Αυτός ο Λέοντας, ο περιβόητος, γαλινοτάτη ήταν η Δημοκρατία, αλλά το λιοντάρι με το σπαθί δεν μπορούσε να λείψει. Και το μυθικό πουλί, για μας εδώ τους μυθοπλάστες και τους παραμυθιασμένους.
1: Γιατί σας ταλαιπώρησε?
0: Επειδή δεν ακολουθήθηκε μια μεθόδευση στην αποκατάστασή της. Δεν ήξερε τι αλώνευε αυτός που έκατσε να την αποκαταστήσει. Μπορεί να ήταν χαρισματικός ζωγράφος, αλλά προσπαθούσε σε κάτι που δεν γνώριζε. Αλλά από τα απομεινάρια προσπαθούσε να συμπληρώσει. Έφνησε αυτό το χεράκι του Χριστού, κρέμεται σαν να έχει φάει, ας πούμε, σφυριά, δεν ξέρω τι. Η ευλογία του Χριστού είναι έτσι, αλλά ορθόδοξα δεν χαιρετά έτσι, δεν ευλογεί έτσι ο Χριστός. Ευλογεί έτσι. Αυτός το διάβασε έτσι, αυτό μπόρεσε να δει ίσως. Και το χεράκι είναι τα τρία. Και τα μαλάκια του έχουν πέσει, και αν κάνω έτσι το έχει. Και αυτό το μαντίλι που μοιάζει σαν της γυναίκας που έχει πάει στον τρίγο,

0: αυτή την εικόνα τη δούλευα 6 μήνες. Μέρα νύχτα. Κατ' εντολή της Συνόδου των Ιεραρχών της Κρήτης. Είπαν ότι πρέπει να κάνουν μια εικόνα που να αναφέρεται στους εν Κρήτη διαλάμψαντες Αγίους. Έτσι επιγράφεται η εικόνα. Θεώρησαν εμένα κατάλληλο. Και αναλαμβάνει ο δεσπότης της Νεάπολης, ο Νεκτάριος. Εγώ θα την κάνω την εικόνα, η Μητρόπολη μου θα την κάνει την εικόνα. Εγώ θα την πληρώσω. Εσύ θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, μη σκεφτείς χρήματα, μόνο να ανταποκριθείς σε αυτό που σου ζητάμε. Ένα μήνα πάλευα να κάνω τα σχέδια. Μου δώσανε περιγραφές, όπως είναι στα συναξάρια των Αγίων. Νέος αγένειος στρατιωτικός, ας πούμε, ή νέος αρχιγένειος ή μιξοπόλιος. Και όταν τους παρουσιάζω τα σχέδια, συμφωνούν, αλλά θυμώνται, τελειωμένα τώρα τα σχέδια, ότι έχουν ξεχάσει μερικούς Αγίους. Δηλαδή, φαντάζω τώρα σε αυτή τη σειρά που πρέπει ο καθένας να έχει το περιθώριο από πάνω να φέρει και το όνομά του. Να μην είναι εκείνο το αχταρμάς που δεν μπορείς να ξέρεις ποιος είναι. Λέω, πρέπει να τα αλλάξω τα σχέδια. Δηλαδή, μια ανακατάταξη που ήθελε πάλι ξανά σχεδιασμό. Τέλος πάντων, καταλήξαμε κάπου, την έκανα την εικόνα, την έκανα στην ώρα που έπρεπε. Κατά καιρούς έλεγα, δίνεται μου και κανένα φράγκο, γιατί έχω και παιδιά, να τα τάιζω. Ήρθε η ώρα λοιπόν, και πόσο κάνει ο κόπος σου, μάστορα? Του λέω, εγώ δεν ζητάω κόπο, ζητάω τα μεροκάματα μου. 16-18 ώρες δούλευα την ημέρα. Ο κάθε μήνας είναι διπλός. 6 μήνες δουλεύω ένα χρόνο. Βάλε μου ενός χρόνου μεροκάματα, με τον τεχνίτη που έχεις, τον Γεωργό που σου σκαλίζει τον κήπο, τι του δίνεις? Δώσε μου το μεροκάματό του. Αλλά έμεινε μια ωραία εικόνα, αν τύχει και βρεθείτε καμιά φορά στη Νεάπολη. Είναι εκεί, είναι ένα 40 ύψος επί 90 φάρδος.
1: Δεν ξέρω ποιος ανακάλυψε την τέχνη της αγιογραφίας, αλλά ούτε κι αν υπάρχει πιο δύσκολη ζωγραφική από αυτή. Χρειάζεται προσήλωση, σεβασμός και γνώση από τον καλλιτέχνη για τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Ο κριτικός αγιογράφος Γιώργος Χυρακάκης είναι αναβιωτής, συνεχιστής και δάσκαλος της βυζαντινής αγιογραφίας. Με δύναμη ψυχής, χρώμα και φως, έχει μπολιάσει τη γη με τον ουρανό και αφηγείται ιστορίες που δίνουν κουράγιο και παρηγοριά στους πιστούς.

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων. Η φυλαργυρία και η πλεονεξία». Η φυλαργυρία υποδηλώνει γενικά την προσκόλληση στο χρήμα και τις διάφορες μορφές του υγειακού πλούτου. Εκδήλωση της προσκόλλησης αποτελούν η ειδονή που αισθάνεται ο κάτοχος των αγαθών, η φροντίδα του να διατηρήσει, η δυσκολία που νιώθει να τα αποχωριστεί και η θλίψη που δοκιμάζει κάνοντας κάποιο δώρο. Από την πλευρά της πλεονεξίας συνίσταται ουσιαστικά στη βούληση του ατόμου να αποκτήσει νέα αγαθά, στην επιθυμία να κατέχει περισσότερα. Αν και συνήθως χρησιμοποιούμε ισοδύναμα του όρου φυλαργυρία τη λέξη φυλοχρηματία, τη συγκεκριμένη έννοια πριν όμως κατανοηθεί με την ευρύτερη σημασία της που η τρέχουσα χρήση της προσφέρει στη σύγχρονη γαλλική γλώσσα, αποδίδουμε γενικά την πλεονεξία με τις λέξεις απληστία, ζηλοφθονία, τσιγκουνιά και περιφραστικά ως φοδρή επιθυμία απόκτησης αγαθών. Αν και αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές εμπαθείς διαθέσεις και στάσεις, η φυλαργυρία και η πλεονεξία μπορούν να μελετηθούν από κοινού. Αφενός μεν παρέχονται και οι δύο από την ίδια εμπαθή προσκόλληση στα υλικά αγαθά και αφετέρου συχνότατα συναντώνται εξίσου στην πραγματικότητα, όπου γενικά η μία προκαλεί την άλλη. Ισχύει και εδώ ανάλογη παρατήρηση με αυτή που κάναμε στα προηγούμενα κεφάλαια: η αιτία των δύο αυτών παθών δεν είναι ούτε το χρήμα ούτε καθ' αυτά τα υλικά αγαθά, αλλά η διαστροφική στάση του ανθρώπου ως προς αυτά. Σκοπός του χρήματος και των υλικών αγαθών είναι να χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για την ικανοποίηση των αναγκών που αντιστοιχούν στην επιβίωσή του. Ο φυλοχρήματος και ο τζιγκούνης δεν σέβονται το συγκεκριμένο σκοπό και υιοθετούν έναντι χρημάτων και υλικών αγαθών παθολογική στάση. Αποδίδουν αξία σε αυτά τα ίδια αντί της χρηστικής αξίας και αισθάνονται την ειδονή της κατοχής τους και όχι της χρήσης τους. Για το θέμα αυτό ο Άγιος Μάξιμος υπογραμμίζει ότι κανένα από τα δημιουργήματα του Θεού δεν είναι κακό και ότι το πάθος οφείλεται στην κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας, στην προκειμένη περίπτωση της επιθυμητικής δύναμης. Τότε, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, αυτό το οποίο είναι κακό, ούτε χρήματα κακά, αλλά η φυλαργυρία. Είδε τούτο ουδέν εν της ούσης κακών, η μη παράχρησης, ή τη συμβαίνει εκ της του νου αμελίας περί την φυσικήν γεωργίαν. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας συνίστανται ουσιαστικά στην κακή χρήση της επιθυμητικής δύναμης, καθώς και όλων των υπολείπων δυνάμεων που εμπλέκονται. Η συγκεκριμένη παράχρηση όμως δεν ορίζεται μόνο σχετικά με τα υλικά αγαθά. Ορίζεται κατά πιο θεμελιώδη τρόπο από τη σχέση με τον Θεό και εμπλέκει επίσης τις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του και των πλησίων του. Στην αρχαίγονη κατάσταση του άνθρωπος κατεύθυνε ολοκληρωτικά την επιθυμία του προς τον Θεό. Φρόντιζε να διατηρήσει τα πνευματικά αγαθά που λάμβανε από αυτόν και να αποκτήσει νέα εν αυτό, συμμορφόμενος σε όλα όσα αφορούσαν το φυσικό σκοπό της επιθυμητικής δύναμης. Στην κατάσταση των παθών μετά την πτώση, απομακρύνει την επιθυμία του από τον φυσιολογικό σκοπό της για να την επαναφέρει μόνο προς τα υλικά αγαθά και να την χρησιμοποιεί παρά φύση, ώστε να αποκτά και να τα διατηρεί. Η αγάπη προς τον Θεό και η προσκόλληση στα πνευματικά αγαθά αφενός και η αγάπη προς το χρήμα και η προσκόλληση στα υλικά αγαθά αφετέρου θεμελιώνονται στην ίδια επιθυμητική δύναμη του ανθρώπου. Να γιατί είναι ασύμβατες και αποκλείει μία την άλλη, όπως ο ίδιος ο Χριστός διδάσκει. Ουδείς οικέτης δυνάται δύσιν κυρίες δουλεύειν. Η γάρ τον ένα μισής και τον έτρον αγαπήσει, ή του ενός ανθέξεται και του εταίρου καταφρονήσει. Ουδείναστε Θεό δουλεύειν και μαμονά. Τόσο περισσότερο απομακρύνεται ο άνθρωπος από το Θεό, όσο περισσότερο προσκολάται στο χρήμα και αποδεικνύεται άπλιστος για τα υλικά αγαθά, οπότε πάντα έρωτα ούτως νικήσας ο αίρος. Η αγάπη δηλαδή για το χρήμα εκδιώκει κάθε άλλη επιθυμία από την ψυχή
Και παρουσάμενος εξέβαλε τις ψυχές όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χρυσόστομος. Ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους γράφει σχετικά με τον ίδιο θέμα. Η φιλαργυρία της του Χριστού Φιλίας προτιμωτέραν ενδυσίες των ανθρώπων εργάζεται και των δημιουργών της ήγησε αυτής ελάττωνα τίθεται και αυτή λατρεύει μάλλον ή το Θεό πείθει. Συνεχίζει συναφώς ο ίδιος αλλού. Η μεν του Χριστού Φίλος είναι φιλής μισήσεις άρα χρυσούν και την τούτου γλύχνων φιλίαν ως την διάνοιαν στρέφουσαν προς αυτήν του φιλούντος και αποσπάσαν αυτήν από τη γλυκητά της αγάπης του Ιησού. Να γιατί στη ζωή του τζιγκούν και του φιλοχρήματου το χρήμα και οι διάφορες μορφές πλούτου καταλαμβάνουν την εμφυλωμένη στο Θεό θέση και γίνονται είδωλα γι' αυτόν. Πλεονεξία εστίν ειδωλολατρεία και πλεονέκτης εστίν ειδωλολάτρης, επιβεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος και με τη σειρά τους οι πατέρες. Αυτός που είναι θύμα των παθών του δεν συλλογίζεται βέβαια ούτε συναισθάνεται την ειδωλολατρική του διάθεση. Και αν είναι αλήθεια ότι τυπικά και από εξωτερική άποψη δεν λατρεύει τα πλούτη, όπως οι ειδωλολάτρες λατρεύουν τα είδωλά τους στα πλαίσια της ισχύουσα στοιχείας, όμως κατά βάθος παρουσιάζει την ίδια στάση με αυτούς. Αποδίδει στα πλούτη πραγματικά την ίδια σημασία και μάλιστα την ίδια ιερότητα, δείχνει ως προς αυτά την ίδια προσοχή, τους απονέμει τον ίδιο σεβασμό, εκδηλώνει την ίδια ευλάβεια και τελικά αν δεν τους προσφέρει γλυκές θυσίες, τους αφιερώνεται επιπλέον δαπανώντας γι' αυτόν όλη την ενέργεια, όλες τις δυνάμεις και όλο τον χρόνο του θυσιάζει την ψυχή του γι' αυτά. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία αποκαλύπτουν απόγεια της πίστης και της ελπίδας στο Θεό. Ακόμη και αν δεν έχουν αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποκλείσουν ολοκληρωτικά το Θεό. Από τη μια πλευρά μέσα από τις συγκεκριμένες τάσεις ο άνθρωπος δηλώνει ότι ελπίζει περισσότερο στο χρήμα παρά στο Θεό και μεριμνά για την απόκτηση αγαθών εμπιστευόμενος μόνο τον εαυτό του ενώ ο Θεός προνοεί για αυτά σε όσους του το ζητήσουν με πίστη. Από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος ισχυρίζεται ότι ενεργώντας κατά αυτόν τον τρόπο προβλέπει και εξασφαλίζει και συνεπώς κατά κάποιο τρόπο κυριαρχεί στο μέλλον. Στην πραγματικότητα αυτό δεν του ανήκει, έτσι επεξεργάζεται μάταια σχέδια αντί να εναποθέτει τα πάντα στο θείο θέλημα. Από τη στιγμή αυτή πάβει να βλέπει τη μοναδική ασφάλειά του εν το Θεό και συνεπώς να επικαλείται την βοήθειά του και αντίθετα σχηματίζει μία απατηλή εντύπωση ανεξαρτησίας και απόλυτης κυριαρχίας της ύπαρξής του. Αποτέλεσμα είναι η αποκοπή του από τον Θεό. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας εκδηλώνονται εξίσου και μέσω της συνέπειας της στις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του. Ο υποταγμένος στα δύο πάθη χάνει και την πιο στοιχειώδη αγάπη ως προς τον εαυτό του. Προτιμά πραγματικά το χρήμα και τα αγγλικά πλούτη από την ψυχή του. Αποσχολημένος με τη διατήρηση των αγαθών που έχει στην κατοχή του, καθώς και με την απόκτηση νέων, δεν φροντίζει καθόλου για αυτήν και διαφορεί για τη σωτηρία του. Αμελεί την εικόνα του Θεού που όφιλε να διατηρεί άσπηλη και αμόγητη μέσα του, λατρεύοντας έτσι το Θεό, λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός. Δεν μπορεί πραγματικά να αγαπά την ψυχή του και το χρήμα ταυτόχρονα, διαβεβαιώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ασχολούμενος με την αύξηση και φύλαξη του γλυκού του πλούτου, αδυναμεί να αναπτύξει το πνευματικό δυναμικό του και να πραγματώσει το άγγιγμα της ψυχής του. Διατρείται επομένως κλεισμένος στον εαυτό του μέσα στα όρια του πεπτοκότος κόσμου. Ο ίδιος πιστεύει ότι πρωτίζει αληθινά αποκτά την ελευθερία του και εξασφαλίζει τη ζωή του συνάζοντας θησαυρούς πάνω στη γη. Στην πράξη όμως παγιώνει και αλωτριώνει όλο του το είναι και την ύπαρξή του στον κόσμο αυτό και τη σάρκα διότι εκεί που είναι ο θησαυρός του ανθρώπου εκεί θα είναι και η καρδιά του. Στρέφει λοιπόν την πλάτη του στους μόνους αληθινούς θησαυρούς που προέρχονται από το Θεό, στερείται των θησαυρών και τη ζωή της βασιλείας των ουρανών, καθώς παραδίνεται ουσιαστικά στην πνευματική αθλειότητα και χάνει τη ζωή του αντί να την κερδίσει. Ενώ σκέπτεται ότι βρίσκει την ευτυχία στην ειδονή που δοκιμάζει με την απόκτηση και την κατοχή των υλικών αγαθών, υπομένει χωρίς να το θέτει την έλλειψη ικανοποίησης και τελικά ζει τη δυστυχία, καθώς η απόλαυση και η ειδονή είναι ασταθής, ατεγγής,
παροδικές και γνωρίζουν κάποιο τέλος σύντομο ή μακρινό. Προπαντός δεν καταλαμβάνουν τη θέση των βρεματικών ειδονών. Οι τελευταίες είναι σύγκριτα ανώτερες και μοναδικές, καθώς ικανοποιούν πλήρως τον άνθρωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, η αιμονή στις συγκικές ειδονές των στερεί της Θείας Μακαριότητας οριστικά και αμετάκλητα. Είναι σαφές λοιπόν ότι μέσω της φιλαργυρίας ή της πλεονεξίας ο άνθρωπος γίνεται εχθρός του εαυτού του με πολλούς τρόπους, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Από τα δύο αυτά πάθη διαταράσσονται εξίσου σοβαρά και οι σχέσεις του ανθρώπου με τον πλησίον του. Κατά τους πατέρες, η απόκτηση του πλούτου οδηγεί στην πλάβη και στην συντριβή του άλλου. Ο κάτοχος του πλούτου οικειοποιείται αγαθά που δεν του ανήκουν καθόλου και στερεί των πλησίων του τόσων χρημάτων ή πραγμάτων όσο αυτός κατέχει ακόμη περισσότερο από εκείνον. Συνεπώς, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπορεί να διακηρύξει ότι «τούτο και επί πλουτούντων και πλεονεκτούντων λόγησε» και συνεχίζει με την παρομοίωση των πλεονεκτών με ληστές που κυροφυλακτούν να αρπάξουν και να κλέψουν τους διαβάτες κάποια οδού. Και ο Μέγας Βασίλειος, για να τους θεωρήσει χωρίς περιστροφές ως άρπαγες και σφετεριστές. Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι. Έχουν την ίδια φύση, έχουν όλοι πλαστεί κατ' εικόνα Θεού, έχουν όλοι σωθεί δια του Χριστού. Ο Δημιουργός έδωσε τα αγαθά του κόσμου με κλήρο, μοιρασιά, σε όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία εξαίρεση, για να τα απολαμβάνουν όλα ισότιμα. Το γεγονός ότι ορισμένοι αποκτούν και κατέχουν περισσότερα από άλλους, αντιφάσκει προς την ισότητα που θέλει ο Θεός κατά την διανομή των αγαθών, και εγκαθιστά κατάσταση ανάρμοστη και αντίθετη προς τη φύση. Πριν την πτώση δεν υπήρχε τέτοια κατάσταση. Εμφανίστηκε ως συνέπεια του προπατορικού αμαρτήματος. Διατηρείται και αναπτύσσεται με τη βοήθεια των παθών και ιδιαίτερα της φιλαργυρίας και της πλεονεξίας. Πάση μενούν τα πάντα κοινά τη χρήση μόνη της απολαύσεως, καθεστήκαση, κατά δεσποτίαν δε ουδενός. Και ο Μέγας Βασίλειος γράφει: οικονομικήν της του πλούτου την, του χρήσιν, αλούκ απολαυστικήν τους σοφρόνους λογιζομένους νομίζειν προσήκεν. Οι πατέρες υπογραμμίζουν ότι ο πλούτος προορίζεται να μοιράζεται, να διανεμέται δίκαια. Ο Φιλοχρήματος και ο Τσιγκούνης δεν σέβονται το συγκεκριμένο σκοπό. Ο μεν πρώτος, αναζητώντας και συσσωρευόντας αγαθά αποκλειστικά για την προσωπική του απόλαυση. Ο δε δεύτερος, διαφυλάσσοντας εγωιστικά το χρήμα. Αμφότεροι με την πράξη αυτή παραβαίνουν το φυσιολογικό όριο, καθώς σκέπτονται περισσότερο από τον πλησίον τους εαυτούς τους και εναντιώνται στη θεμελιώδη εντολή της αγάπης, αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτών. Ο Ευάγριος λέγει: αγάπην χρήμαση συνυπάρξει την ή των αδυνάτων εστίν. Ο Φιλοχρήματος και ο Τζιγκούνης, αποβλέποντας μόνιμα σε εγωιστική απόλαυση, δεν υπολογίζουν πλέον τον πλησίον και πάβουν να τον θεωρούν ως ίσο και αδελφό. Ο Άγιος Αμβρόσιος σημειώνει ότι απορρίπτουν αυτόν που μοιράζεται τη φύση τους. Αποκλείουν και στερούν από τον πλησίον τους την αξία και την τιμή που ο Θεός του έδωσε και του αρνούνται την κοινωνία και στα χρήματα και στη δόξα και σε ό,τι του συνδέει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία καταστρέφουν την αγάπη και διαστρέφουν τις σχέσεις με τον άλλον, παροτρύνοντας αυτόν που κατοικούν να βλέπει το πλησίον του μόνο ως εμπόδιο στη διατήρηση των κεκτημένων ή ως μέσο απόκτησης νέων αγαθών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί: μισήστε και αυτή η φιλαργυρία ποιεί παραπάντων και πάντα σημών. Κατεύχεστε, παρασκευάζει και τους ειδικημένους και τους ουκ ειδικημένους. Η φιλαργυρία υποδαπλίζει το μίσος. Όμως και ο ίδιος ο φιλάργυρος μισεί έντονα τον διπλανό του κάτω από την επιρροή του πάθους του. Όταν δεν γεννούν αναισθησία για τον πλησίον, η φιλαργυρία και η πλεονεξία δημιουργούν απέχθεια και αποστροφή για τους άλλους ανθρώπους και καθιστούν αυτόν που ελέγχουν άσπλαχνο, ομό και απάνθρωπο. Προκαλούν αδιάκοπα φιλονικίες και έρηδες. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος περιγράφει συγκεκριμένα: εγώ μεν αυτού του πλούτου της τας αηδίας βλέπω. Φροντίδες, επιβουλέ, απέχθειε, μίσος, φόβος. Το αηδί ψήν και ενωδύν είναι.
Ο δε Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συμπληρώνει ότι η φυλαγυρία μίσος γάρ και κλοπάς και φθόνους και χωρισμούς και έχθρας και ζάλας και μυσικακίας και ασπλαχνίας και φόνους αυτή πεποίηκε. Το ίδιο πάθος συνιστά και πηγή πολέμων. Σε ό,τι αφορά την πλεονεξία, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις επισημαίνει ότι του πλεονεκτήν και προέχει επιθυμία ή οργή εξάπτει προς το ομότιμον ή προς το υποχείριον, την υπερηφανία ή προς το υπερέχον των φθόνων. Φθόνου δε ακόλουθος η υπόκριση γίνεται εκείνης η πικρία ταύτης η μισανθρωπία. Φυλαργυρία και πλεονεξία μπορούν να φτάσουν μέχρι το σημείο να καταστήσουν τον άνθρωπο εντελώς απάνθρωπο και να τον κάνουν να μοιάζει με άγριο και σαρκοφάγο θηρίο. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις εξηγεί τι συμβαίνει σε όσους έχουν προσβληθεί από τα πάθη. Ούτως είδε όσπερ αλαχθήσεις της φύσεως, άλλο τι φαίνεται και ούτω συνήθε ζώων. Για αυτούς τους λόγους οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η φυλαργυρία και η πλεονεξία αποτελούν νοσήματα της ψυχής. Επιμένουν στο γεγονός ότι καθένα από αυτά που είναι εξ αρχής ήδη σοβαρό καθεαυτό γίνεται ιδιαίτερα επίφοβο, σχεδόν ανίατο, αν το αφήσουμε να εξεγγιχθεί και να εγκατασταθεί μέσα μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προειδοποιεί: «Αν παρά την αρχήν εισελάβνων εις την ψυχήν την ημετέραν μη κολλήσομεν, μη δε αποκλείσομεν τα στήρας, εισερθών λοιπόν ανίατον εργάζεται της δεξαμένης το νόσημα». Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός επιβεβαιώνει με το ίδιο νόημα ότι αν από αμέλεια επιτρέψουμε κάποια φορά την είσοδο της ασθένειας στην καρδιά, θα εξεγγιχθεί σε πολύ πιο επικίνδυνη από τις άλλες ασθένειες και πολύ δυσκολότερα θα την αντιμετωπίσουμε. Ο Άγιος Νίλος Σόρσκι διδάσκει ανάλογο ότι αν η συγκεκριμένη νόσος μυρωζώσει μέσα μας, θα καταστεί χειρότερη από όλες τις υπόλοιπες. Παράλληλα, οι πατέρες δεν διστάζουν να εντοπίσουν μορφές μανίας σε αμφότερα τα πάθη. Βασικό χαρακτηριστικό και των δύο παθών είναι ότι παραμένουν ακόρεστα στοιχείο που επιτρέπει την κατανόηση μιας ενδιαφέρουσας πλευράς της παθογένειάς τους. Συχνά οι πατέρες αποδεικνύουν ότι τα πάθη αυτά προσιάζουν μια τάση να αναπτύσσονται απεριόριστα. Δεν έχουν ποτέ τελικό σκοπό και στόχο και δεν χορταίνουν ποτέ από τα αντικείμενα. Τους ανθρώπους στα οποία προσκολώνται. Η υποκείμενη στα πάθη επιθυμία όχι μόνο υπάρχει ακατάπαυστα, αλλά αυξάνει ολοένα και περισσότερο μετά από κάθε εκδήλωση και ικανοποίησή τους. Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, η φυλαργύρια και η πλεονεξία είναι βουλημία ψυχής και συνεχίζει. Εντισώμαση το τιού τον κόλαση σε στή ή χαλεποτά τη βουλημία λεγόμενη παρά των ιατρών. Όταν της πολλών εμφορούμενος του λιμότην μία απαλάτητε, επί δε της ψυχής ούδια δακρύσαμεν το αυτό του το πάθος. Βουλημία γάρ ψυχής η φυλαργυρία. Ή πολλών μεν εμπίπλατε ουδέποτε δε ίστησιν, αλλά υπό της επιθυμίας αή κατατείνεται. Το ακόρεστο και η απληστία προσβάλλουν άλλωστε και τους φτωχούς και τους πλουσίους. Οι φτωχοί που υπόκεινται στο πάθος ζηλοφθονούν τους πλουσίους, αλλά και οι πλούσιοι αντίστοιχα τους πλουσιότερους από αυτούς, γιατί όπως σημειώνει ο Άγιος Αμβρόσιος, κάθε άτομο που κατέχει σε αυθονία εκτιμά τον εαυτό του ως πολύ φτωχό. Στη συγκεκριμένη ιδιότητα του ακόρεστο αποκαλύπτεται ο τυραννικός χαρακτήρας της φυλαγυρίας και της πλεονεξίας. Σκλαβώνουν τον άνθρωπο στα αγαθά του, τον συνδέουν με πλούτη που κατέχει ή αποφθαλμιά, τον παρασύρουν σε ένα ατελείωτο κυνήγι αναζήτησης νέων αποκτημάτων. Υποτάσσουν όλες τις δυνάμεις τους στους στόχους και στους σκοπούς τους, τον κάνουν υποχείριο του δαίμονα περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα πάθη. Αμφότερα στερούν της ελευθερίας τον άνθρωπο και κυριολεκτικά τον αλωτριώνουν. Τόσο η επιθυμία να διατηρεί κάποιος όσα έχει, όσο και η απάντα άπιστη διάθεση του να αποκτά περισσότερα, προκαλούν στην ψυχή για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε ήδη αναγγίσει παραπάνω, μια διαρκή περιδίνηση και μόνιμες ταραχές και αναστατώσεις. Για όσους προσβάλλονται από την πλεονεξία και τη φυλαργυρία, ουκ έστει παρά αυτή σουδέποτε καγκίνη, ουκ έστειν άδεια ασφάλεια της ψυχής, ουν ίξ, ουχ ημέρα ατέλειαν δίδωσιν. Αυτοί του χειμώνος, αλλά ελάβνονται πανταχώθεν, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πρωταρχικά και τα δύο πάθη δημιουργούν κατάσταση φόβου, αδημονίας ή ακόμα και αγωνίας στην ψυχή. Ο Άγιος Γρηγόριος Μέγας περιγράφει την εσωτερική κατάσταση του φιλοχρήματος και άπλης του
καθώς όταν μέσα στην απληστία του αγκαλιάζει πληθώρα πραγμάτων, τον θλίβει και τον στενοχωρεί ο κορεσμός του, τότε που η έντονη ανυπομονησία του είναι να ψάξει πώς θα προστατεύσει τα κεκτημένα του, ο ίδιος κορεσμός του δημιουργεί άγχος. Ο πρώτος πόνος που αισθάνεται είναι ο περισπασμός που του δημιουργούν όλα τα ερωτήματα που θέτει η άμετρη επιθυμία του. Πώς θα πάρει ό,τι εύχεται? Όταν κάποτε οι επιθυμίες του ξεχυλήσουν, νέος πόνος εμφανίζεται ξαφνικά. Η ανησυχία του να προφυλάξει όσα με κόπο απέκτησε. Είναι λοιπόν κυριολεκτικά καταπονημένος από πόνους κάθε είδους που για τους εδώ κάτω, τους ζώντες, αποτελούν την ποινή της φοδρής επιθυμίας τους και τη φροντίδα συντήρησης των κεκτημένων. Με παρόμοιο τρόπο περιγράφει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όσους υπόγκειται στα δύο πάθη. Χαλεπέησιν εφροντίδες, ψυχήν δαπανώσε. Δαδίκα σιγάρ μήποτε δικαίωση χτις αυτών οικίας εξέρθει τα αδίκως επισερθόντα και τα μηδέπο κτιθέντα καθεκάστην καραδοκούση την ημέραν. Διόπερ ουδέ είδονται οι υπερών έχουσι, τότε μη θαρρύν υπέρ της ασφαγίας αυτών, τότε όλη τη διανία προς τα μηδέπο γυφθέντα και χινένε. Η αδημονία του φιλοχρήματος μπορεί να προέρχεται ακόμη από τη σταθερή βούλησή του να αγοράζει και να απολύσει την καλύτερη τιμή. Από την αίσθηση ότι έχει προβεί σε άδειες συναλλαγές. Από το φόβο ότι έχει υπεκτιμήσει την αξία του κεκτημένου. Προφανώς είναι πιθανόν η ανυπομονησία του να είναι απότοκος της ακούσιας απώλειας των αγαθών στα οποία ήταν προσκολλημένος. Η λύπη, η πιεστική κατάσταση της ψυχής είναι ένα άλλο κύριο παθολογικό αποτέλεσμα που προσθέτεται στην αδημονία. Προκύπτει συχνότατα από τη ματέωση της επιθυμίας να κατέχει το άτομο περισσότερα από τη συναφή αίσθηση ότι δεν έχει αρκετά ή ακόμη από την ιδέα ότι κινδυνεύει να χάσει ό,τι κατέχει. Την απώλεια μάλιστα αυτή θεωρεί ως πραγματική, αφού όπως έχουμε δει η επιθυμία απόκτησης δεν γνωρίζει οριστική ικανοποίηση. Η λύπη που συνδέεται με το ακόρεστο είναι διαρκής, όπως ακριβώς και αυτή που νιώθει ο άπλιστος όταν φοβάται, όταν απογυμνώνεται από τα υπάρχοντά του, στο βαθμό που είναι μόνιμος ο κίνδυνος να χάσει το κεκτημένο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος γράφει «Ουκ εκλείψει κύματα θάλασσεν ουδέ φυλάργυρον λύπη». Ο πλούσιος γενικά απέχει από το να καρποθεί όλη την τονή που προσδοκούσε από τα υπάρχοντά του. Ρωτά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που είναι η ειδονή και η ανάπαυση του νου, πού βρίσκει κάποιος στα πλούτη? Για μένα, απαντά ο ίδιος, σας εξομολογούμε ότι εκεί βλέπω μόνο υπηκόωση της λήψης και της συμφοράς και οδύνη που δεν παρέχει καθόλου ανάπαυση. Σε άλλο σημείο διαπιστώνει ότι ο άπιστος καθεκά στην ημέρα είναι επιτάφτες αποδηρωμένος της φροντίσει και των βίων αβίωτων είναι ανομίζων. Οψόμεθα τον πλεονέκτην ου δυνάμενον καθαράς απολάβην ειδονής. Τι ούτως εστίν ή των φιλαργύρων τρόπος, ουχ είναι απολάβωσιν έχουσιν, αλλά είναι μη απολαύσωσιν. Ούτα αυτήν μόνον εστέρινται της των όντων ειδονής, το μη τολμάν αυτής χρήστε, ως βούλονται, αλλά και το μηδέποτε αυτόν εμπίπλαστε. Αλλά εν το δίψιν είναι δυνεκός, ούτε γέννητο αν χαλεπότερον. Η προσκόλληση των φιλαργύρων στα πλούτη τους επιβεβαιώνει ο ίδιος της άγνοιας αυτών και του χαλεπού νοσήματος του το δείγμα ούτου το πράγματος ήδηστον είναι. Η αδημονία και η λύπη του άπιστου προφανώς μπορούν να μεταφερθούν στην σωματική παθολογία ταυτόχρονα με την ψυχική παθολογία. Η φιλαργυρία και η πλεονεξία γεννούν και αποκαλύπτουν και άλλες διαταραχές, ορισμένες από τις οποίες επηρεάζουν ειδικότερα τον τρόπο που ο άνθρωπος βλέπει την πραγματικότητα και τις σχέσεις που διατηρεί με αυτήν. Όπως όλα τα υπόλοιπα πάθη, η φιλαργυρία σκορτίζει την ψυχή και αμβλύνει τη διάνοια. Ο πλεονέκτης μάλιστα εν σκότος ζει και σκότος πολύ κατασκεδάζει πάντων. Έσβεστε γάρ αυτό της ψυχής οφθαλμός. Διαπιστώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και συμπληρώνει «Δεινών γάρη φιλαργυρία, δεινών και οφθαλμός και ότα πυρή δούλους αυτής ποιήτους αλώντας». Συνεπώς, ο πλεονέκτης έχει ριζικά εσφαλμένη άποψη της πραγματικότητας, καθώς η απληστία είναι ένα είδος νύχτας, όσο τελικά ο πλεονέκτης μάγιστα εν σκότος ζει και σκότος πολύς κατασκεδάζει πάντων. Παρατηρεί και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Πεπεβεβαιώνει αλλού ότι η φιλαργυρία γεννά την παραφορά και το παραγγείλημα. Η παράφορη θέωση της πραγματικότητας εκδηλώνεται κυρίως στον τρόπο θεώρησης του πλησίον που πάβει να γίνεται αντιληπτό στην αληθινή διάστασή του. Του κατοικώνα Θεού προσώπου. Αντιμετωπίζεται αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα του συμφέροντος. Υποβιβάζεται σε μέσο πλουτισμού, σε οικονομική αξία και συνοπτικά σε κάθε περίπτωση γίνεται αντικείμενο. Η πλειονεξία δεν επιτρέπει στον άπλιστο να δίνει κάποια προσοχή ή κάποια σημασία στον πλησίον και σε ό,τι αυτός αντιπροσωπεύει, σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Για τον πλεονέκτη οι άνθρωποι δεν είναι άνθρωποι, διαπιστώνει. Ο παραγγελματικός χαρακτήρας της αντίληψης του άπλιστου για την πραγματικότητα αποκαλύπτεται εξίσου και στον τρόπο θεώρησης των αντικειμένων του πλούτου καθεαυτών. Όποιος προσκολάται στα διάφορα υλικά αγαθά που συνιστούν τα πλούτη αποδίδει ουσιαστικά σε αυτά σημασία και αξία μεγαλύτερες από αυτή που έχουν στην πραγματικότητα και συνεπώς τα προσέχει περισσότερο από όσο αξίζουν αντικειμενικά. Για παράδειγμα, ο χρυσός ή οι πολύτιμοι λίθοι, υπενθυμίζουν συχνά οι πατέρες, είναι μόνο απλά πετραδάκια που προέρχονται από τη γη, συνιστά κατά κάποιο τρόπο παρέστηση ή παραγγείλημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να τους αποδίδουν άλλη αξία και να τα θεωρούν κατά διαφορετικό τρόπο. Το ίδιο συμβαίνει και για όλα τα υπόλοιπα πλούτη. Αντίθετα, όπως δείχνει ο Άγιος Σίμων ο Νέος Θεολόγος, δείχνει ότι ο γάρ το κατοικώνα και καθομοίωσιν του Θεού ή τηρήσας εαυτό άνωθεν ή ανακαλεσάμενος και απολαβών και το βλέπειν κατά φύσιν απέλαβεν. Τι γαρούν και ως εν ημέρα ευσχημόνος ότι ούτως περιπατεί, βλέπει τα πράγματα πάντα καθώς έχουσι φύσεως. Ορά το χρυσόν και ούτε λαμπρότητη τούτου προσέχει, αλλά κατανοεί την γήγην ότι από της γης και χους ή λίθος εστί μηδέποτε εις έτερον τι μεταβληθήν δυνάμενος. Βλέπει τον Άργυρον, τον Μαργαρίτην, τους γήθους άπαντας, τους τιμίους και ούτες ευχρίες την αίσθησιν κλέπτεται, αλλά γήθους άπαντας, ως ένα των απάντων γήθων ορά και πυλών άμα τα αυτολογίζεται. Ορά η μάτι απογυταλεί και ού θαυμάζει την ποικιλίαν, αλλά της κολλήκων κόπρος εισήν εννοεί και τους τερπομένους εις αυτά και πρεπιουμένους τα αυτά ως τη μία ελεή. Ο προσκολλημένος στα πλούτη άνθρωπος παραγυρεί και πάγει καθώσον τους αποδίδει πράγματι απόλυτη αξία και τα θεωρεί μόνιμα και μάλιστα αιώνια, ενώ είναι όλα φθαρτά. Καθώς αφήνονται στην πλάνη αμαυρωμένοι από την ειδονή των αισθητών η οποία συνδέεται με το πάθος τους, ο Φυλάργυρος και ο Τζιγκούνης ζουν από τότε στην άγνοια των αληθινών αγαθών, των αυθεντικά απόκειτων και αιωνίων θησαυρών. Τα μεν γαρεστή ρευστά και πρόσχερα και ως περεν παιδεία ψήφων, άλλοτε εις αγγείλους μεταρρυπτούμενα και μετατιθέμενα και ουδέν ούτω του κατέχοντος ίδιων, εξηγεί ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, για τους γήινους θησαυρούς και συνεχίζει. Τι γάραν επίησαμεν, εστότος του ευπράτην ημίν, οπότε ου μένοντος, το σούτον αυτό προσδεθέμεθα και ούτω ημάς υπερ τούτο ειδονή και απάτη έχει δουλώσασα ώστε μηδέν κρήτων μηδέ υψηλότερων των παρόντων αγαθών διανοήστε δύναστε και καλώντας τον άνθρωπον στην υγεία θέση των πραγμάτων αναφωνεί τις παραδραμείτε τα παρατρέχοντα αγαθά τις προστίσετε τις επιμένουση τις περί των παρότων ως απειόντων διανοηθήσετε τις περί των επιζωμένων ως ισταμένων, της διαιρήσει τα όντα και τα φαινόμενα και της μεν έψετε, τον δε υπερόψετε, της γραφήν, δηλαδή το ζωγράφημα, η εικόνα και η κατεπέκταση το εικονικό σε αντιδιαστολή με το αληθινό και η αλήθεια διακρινή. Ο φιλοχρήματος φαίνεται λοιπόν σαν να ανταλλάσσει το αιώνιο με το παρόν, το άφθαρτο με το φθαρτό, το μη ορόμενο με το ορατό, τα αληθινά αγαθά της βασιλείας και τον ουράνιο θησαυρό, με τους απατελούς και ψεύτικους θησαυρούς αυτού του κόσμου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει για τους φιλάργυρους, ενώει την ζημία ως συνεκτάφτης ή ταύτης της των χρημάτων περιουσίας υπομένους συνεραστέ, αντί τούτων τους ουρανούς απολύντες και ταυτών πάσχοντες ή ονανή της της εν βασιλείς μεγής της τιμής εκπεσών κόπρου θυμονίαν έχουν μέγα επί ταύτη φρονή ουδέν γάρε κίνης κόπρου θυμονίας
ή των χρημάτων διαφέρει σωρία. Σε άλλο σημείο παρατηρεί για όσους έχουν προσβληθεί από τον ίδιο πάθος, η αλογία κατεχόμενη ως περτινισκό των βαθύ αλόντες, ουκ επί γινόσκουση των πραγμάτων τη φύσιν, αλλά εγκυλινδρούνται το βορβόρο και των χόρτων. Η κοπρία ουκ χυγούνται χόρτων είναι, και της φυλαργυρίας εμπεπλισμένοι, ουκ αισθάνονται της δυσοδείας. Παρατηρεί επιπλέον ότι ο φιλοχρήματος είναι θύμα ψευδέστησης, παρομοιάζοντας τον με εκείνον που στο σκοτάδι απατάται και εκλαμβάνει ένα σκηνιό σπίδι, και γενικά θεωρεί τους φίλους του ως εχθρούς. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος ζει σε παραγκληματική κατάσταση απότοκο της φυλαργυρίας του. Άλλωστε, την ίδια ακριβώς κατάσταση συναντάμε και στο φόβο που νιώθει ο πλεονέκτης στην ιδέα της απώλειας των υπαρχόντων του, καθώς και στη λύπη που συνοδεύει την ιδέα αυτή. Και τα δύο αισθήματα δεν έχουν αντικειμενική αιτιολογία. Προέρχονται από εσφαλμένες πεπιθήσεις που έχουν την πηγή τους στην ταραγμένη ψυχή του εμπαθούς, όπως αποδεικνύει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πολλοί γάρ των ανθρώπων ούτε νούσαν ψήφων έχουσι περί των εντάφθα, διό και αθυμούσιν. Ούτω και οι μενόμενοι φοβούνται τα ου φοβερά και τα ου ηφαιστώτα πολλάκης διαδίκαση και τα σκιάς φεύγουση. Τούτης εήκαση και οι των χρημάτων ζημίαν δεδικώτες. Ου γάρ της φύσεως ο φόβος αλλά της προαιρέσεως. Ή γάρ το πράγμα είναι λυπηρών πάντας έδι αλγίν τους αποστερημένους. Οι δε μη πάντες αργούμεν από την χάνοντες ουκ έτη της του πράγματος φύσεως αλλά της ατελούς διαινίας. Σε ένα ακόμη σημείο της παθολογίας της φυλαργυρίας εντοπίζεται το παραγγείλημα. Στο νου του φυλάργυρου κυριαρχεί ο βασανιστικός και σχεδόν παραισθητικός χαρακτήρας που προσδίδει το πάθος του στο χρήμα και τα υλικά αγαθά. Πραγματικά, ο πλεονέκτης μόνιμα απορριφημένος από τη σκέψη των αγαθών που κατέχει ή αναζητεί να αποκτήσει, τα βλέπει όλα μέσω αυτών και επομένως παραμορφώνει την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεται. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος απευθυνόμενος προς τον φυλάργυρο. Πάντα χρυσόν βλέπεις, χρυσόν φαντάζει. Τούτο σύ και καθεύδοντι ενήπιον και γρηγορότη ενθύμιον, ως περγάρ η απομανίας παράφορη, που τα πράγματα βλέπουσιν αλλά τα εκ του πάθους φαντάζονται, ούτω σύ η ψυχή, τη φιλοχρηματία κατασχεθήσα, πάντα χρυσόν, πάντα άργυρον βλέπει. Με ανάλογο νόημα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί ότι ο προσβεβλημένος από τη φυλαργυρία και την πλεονεξία άνθρωπος, κάτω από την επίδραση της ακόρεστης επιθυμίας φτάνει μέχρι το σημείο να θέλει ανύπαρκτα πράγματα και τότε μεταφέρεται σε ένα κόσμο φαντασιώσεων και παρεστήσεων. Ο παθολογικός χαρακτήρας της φυλαργυρίας και της πλεονεξίας αποκαλύπτεται και μέσα από τα πάθη νόσους που αυτές γεννούν. Μετά τον Απόστολο Παύλο, οι πατέρες επιβεβαιώνουν ότι η φυλαργυρία και η πλεονεξία είναι η ρίζα και η μητέρα όλων των κακών. Να γιατί ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος ερωτά. Ιδέ το σου των ινώσους κακών, ως και δευτέρας αυτής ιδωλολατρίας κληρώσαστε όνομα. Πίας ουχ, υπερβαίνει κακίας υπερβολή, ινωσούσα ταύτην εθελουσίως ψυχή. Όπως έχουμε δείξει, φυλαργυρία και πλεονεξία καταστρέφουν την αγάπη, γεννούν όλα τα αντίθετα προς αυτή πάθη. Αναισθησία, συνώνυμο της ακιδείας, βλέπε κεφάλαιο 7, αντιπάθεια, μίσος, μυσικακία, έχθρα, πνεύμα, ερίδας και φιλονικίας, εγκλήματα κτλ. Έχουμε δει εξάλλου ότι παράγουν το φόβο και την κύπη. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μπορούν να γεννήσουν στην ψυχή την οργή και τις διάφορες μορφές βίας, καθώς και την οκνηρία, την υπερηφανία, τη ματαιοδοξία και τα συνακόλουθα με τα δύο τελευταία πάθη, την παρεσία, το πνεύμα επίδειξης, την περιφρόνηση του πλησίων, την έλλειψη σεβασμού, την προπαίτεια, την ίηση. Ας σημειώσουμε ολοκληρώνοντας αυτό που γεννοεί την ανάπτυξη της πλαγυρίας και της πλεονεξίας, διδάσκει ο Άγιος Μάξιμος. Τρία εσύ τα αίτια της των χρημάτων αγάπης. Φιγιδονία, καινοδοξία και απιστία. Χαλεπότερα δε των δύο η απιστία καθέστηκεν. Από την πλευρά του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος προβάλλει τους ακόλουθους λόγους. Το γάρ πλέον έχει θέλην του πλησίων της βιωτικής, ουδαμόθεν άλλοθεν γίνεται, αλλά η εκ του ψυγήνε την αγάπην. Το πλέον έχει θέλην ου καλαχώθεν γίνεται, αλλά η εξ απονίας και μισανθρωπίας και υπεροψίας.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

0: Πολυμερός και πολυτρόπος πάλι ο Θεός, λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιό, ονέθηκεν κληρονόμων πάντων. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του κάνει λόγο για την ποικιλότροπη αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους. Η Ιερά Ιστορία περιλαμβάνει το πώς ο Θεός προετοίμαζε τους προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη να φτάσουν στη μέθεξη του ασάρκου λόγου και πώς προετοίμαζε γενικά τον Ισραηλιτικό λαό διά των προφητών να φτάσουν στη μέθεξη του σεσαρκωμένου λόγου. Τότε ίνιξεν αυτόν τον νουν του συνιένετας γραφάς και είπεν αυτής ότι ούτω γέγραπτε και ούτω έδι παθήν των Χριστών και αναστήν εκ νεκρών τη τρίτη μέρα. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Αγαπητοί μας ακροατές, στη σημερινή εκπομπή μας ξεδιπλώνουμε τις σελίδες των γραφών και ιδιαίτερα της Παλαιάς Διαθήκης, την οποία σε αντίθεση με την Καινή Διαθήκη, οι διάφορες τοπικές εκκλησίες ακολούθησαν διαφορετικές πρακτικές στην αναγνώριση των βιβλίων της, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ένας ενιαίος κανόνας ολόκληρης της Χριστιανικής Εκκλησίας. Τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα αντιμετωπίζονται συχνά με καχυποψία, κατανοούμενα ηθικιστικά και ανιστορικά. Κατά καιρούς πολλά έχουν λεχθεί και εγγραφεί, ενώ ερωτήματα άγνοιας διατυπώνονται από πιστούς και μη. Είναι ιστορικά ή συμβολικά τα γεγονότα που αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη? Σε τι χρησιμεύει η μελέτη ενός εβραϊκού βιβλίου εντός εισαγωγικών? Γιατί μας αφορά η μυθολογία των Εβραίων? Η αμφισβήτηση της αξίας της Παλαιάς Διαθήκης οδηγεί πολλούς στο συμπέρασμα ότι η μελέτη της Καινής Διαθήκης είναι αρκετή για τη χριστιανική πίστη. Τελικά, πού βρίσκεται η αλήθεια? Κυρίες και κύριοι, η Παλαιά Διαθήκη το θέμα μας, με και ερωτήματα όπως ποια είναι η σημασία της για την πίστη μας, τι τη συνδέει με την Καινή Διαθήκη, γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία τη δέχεται ως θεόπνευστη και αναπόσπαστο μέρος της Αγίας Γραφής, καλείται να απαντήσει η εκλεκτή καλεσμένη μας, την οποία έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας. Πρόκειται για την κυρία Χρυσοβαλάντη Παπαναστασοπούλου, η οποία διδάσκει βιβλική θεολογία και βιβλική αρχαιολογία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, σας καλωσορίζουμε στον ραδιοθάλαμο του σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον οποίο νομίζω έρχεστε για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας και σας ευχαριστούμε για την ευγένεια και την καλοσύνη σας να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας αυτή.
1: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αγαπητή Αμαλία, γιατί είμαστε και συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, την δέχομαι με μεγάλη χαρά και εσάς βέβαια ευχαριστώ προσωπικά, αλλά και το ραδιοφωνικό σταθμό της Αρχιεπισκοπής Κρήτης για τη φιλοξενία αυτή. Σας χαιρετώ και χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, να μου επιτρέψετε να σας συστήσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς φίλους που μας ακούν, προσπαθώντας να παρουσιάσω όσο πιο συνοπτικά γίνεται τους βασικότερους επιστημονικούς σταθμούς σας, διότι είστε ένας άνθρωπος με

0: έχει μια εκτεταμένη και πολύτιμη επαγγελματική εμπειρία τόσο ως εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια και τρίτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και ως αρχαιολόγος σε πλήθος ανασκαφών. Εξίσου πολυάριθμα και σημαντικά το συγγραφικό της έργο, οι δημοσιεύσεις, οι συμμετοχές και οι εισηγήσεις της σε συνέδρια. Εντυπωσιακή επίσης και η γλωσσομάθειά της στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, αραβική, βιβλική και σύγχρονη εβραϊκή, καθώς και στη χετιτική γλώσσα. Εντυπωσιακά όλα αυτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μας φίλοι, όλα αυτά καθιστούν την κυρία Παπαναστασοπούλου την πλέον ειδική να μας μιλήσει για την Παλαιά Διαθήκη και για τόσα άλλα βέβαια θέματα που άπτονται της βιβλικής θεολογίας και αρχαιολογίας, για τα οποία ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να σας ακούσουμε, κυρία Παπαναστασοπούλου, και σε άλλες εκπομπές. Αναφέρω μόνο το τελευταίο σας έργο. Παγιδεύοντας τους δαίμονες, όψεις της ραβινικής γραμματείας στα κύπελα εξορκισμού των Ιουδαίων της Βαβυλώνας, 5ο-7ο αιώνας μετά Χριστόν. Ξαφνιάζει, προβληματίζει και ταυτόχρονα εντυπωσιάζει.
1: Εντυπωσιάζει.
0: Για μας αυτά είναι
1: πρωτόγνωρα. Είναι ωραία θέματα, ναι, είναι αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρουσίαση. Αν υπήρχαν κάμερες θα έβλεπαν οι ακροατές σας ότι με έχετε κάνει λίγο να κοκκινήσω. Είναι κόπος βέβαια ετών και ευχαριστώ πολύ
0: θα
1: που με καλέσατε να μοιραστώ.
0: Ακριβώς γιατί επειδή δεν βλέπουν,
1: μπορώ να
0: έχουμε αυτή την ευχέρεια εδώ.
1: Γι' αυτό είμαστε εξάλλου όσα μάθαμε και εμείς τα οφείλουμε στους δασκάλους μας, να τα κοινωνήσουμε με το κοινό.
0: Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε λοιπόν να μοιραστείτε μαζί μας όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις σας, να έρθουμε στο θέμα μας. Κυρία Παπαναστασοπούλου, στο ερώτημα γιατί ο Χριστός επέλεξε να γεννηθεί στον Ισραήλ, η απάντηση που δίνεται συνήθως είναι επειδή ο λαός αυτός ήταν θρησκευόμενος, μονοθεϊστής. Εσείς όμως έχετε ασχοληθεί με τον θρησκευτικό συγκριτισμό του Ισραηλιτικού λαού που είναι και το θέμα της διδακτορικής σας διατριβής. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο λαός του Ισραήλ είχε διάφορες θρησκευτικές δοξασίες και λατρείες. Πώς συνάδουν όλες αυτές οι διαφορετικές λατρευτικές μορφές και πρακτικές και πού μετά έρχεται ο μονοθεϊσμός ώστε να υποτίθεται να επιλεγεί ο λαός αυτός από τον
1: με τα δύσκολα ξεκινάμε, έτσι. Πάντα όμως τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης φαντάζουν δύσκολα και είναι κάποιες φορές δύσκολα. Τώρα γιατί επέλεξε ο Χριστός να σαρκωθεί και να έρθει μέσα στον κόσμο, μέσα στον λαό Ισραήλ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Μια απλοϊκή απάντηση θα έλεγε κάποιος γιατί έτσι ήθελε. Θεός είναι και αυτός επιλέγει. Ποιοι είμαστε εμείς να ξέρουμε και να κρίνουμε. Παρ' όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπήρξαν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή, ο Χριστός δεν ήρθε μία μέρα, μία ωραία πρωία και ενσαρκώθηκε και γεννήθηκε μέσα στον Ισραήλ έτσι αυτόματα, ουρανοκατέβατα. Υπάρχει μία προεργασία, αυτές οι προϋποθέσεις που λέμε, και υπάρχει μία προεργασία από τον ίδιο το Θεό, ήδη από την εποχή της δημιουργίας του κόσμου. Και αυτό φαίνεται και μέσα στο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, το οποίο ξεκινάει από τη γέννηση, με την αφήγηση της δημιουργίας του ανθρώπου, του κόσμου, του ανθρώπου, Αδάμ και Εύας, άνδρα και γυναίκας, εξίσου δημιουργημένοι από το Θεό, και συνεχίζεται με τον Νόε, τώρα λέω χοντρικά ονόματα, έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη και παίζουν το ρόλο τους όλη αυτή την γραμμική πορεία της ιστορίας, δεν έχουμε κυκλική πορεία, έχουμε γραμμική. Συνεχίζεται με τον Νόε, με τους Πατριάρχες, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό, με την ιστορική πορεία του λαού Ισραήλ, ο οποίος σιγά σιγά εξελίσσεται. Άρα λοιπόν έχουμε και τους προφήτες, οι οποίοι μιλούν για τον Χριστό, μιλούν για τον Μεσσία ο οποίος θα έρθει. Άρα λοιπόν δεν είναι τυχαίο ότι έρχεται στον αρχαίο Ισραήλ, γιατί επελέγει αυτός ο λαός από το Θεό. Τώρα γιατί επελέγει. Σίγουρα αυτό που λέγεται έτσι χοντρικά ότι είναι ένας λαός ο οποίος είχε μονοθεϊσμό δεν είναι λανθασμένο. Παρότι όπως πολύ σωστά είπατε υπήρχε και ο θρησκευτικός συγκριτισμός. Παρ' όλα αυτά, και ίσως ξενήσει αυτό που θα πω τους ακροατές σας, ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η λατρεία των θεοτήτων ήταν σε μεγαλύτερο ποσοστό, για τη μεγαλύτερη πορεία του Ισραηλιτικού λαού χρονικά, ήταν μεγαλύτερο ποσοστό ειδωλολάτρες, να το πούμε έτσι, παγανιστές αν θέλετε με σύγχρονους όρους, παρά εκείνοι οι οποίοι ήταν οι γιαχφιστές. Οι γιαχφιστές που πίστευαν δηλαδή στο Θεό Γιαχβέ, γιατί να το εξηγήσουμε ότι

0: Ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη ονομάζεται Γιαχβέ, ένα από τα ονόματά του, γιατί έχει διάφορα ονόματα, αλλά το, έτσι, το πιο βασικό είναι αυτό, Γιαχβέ, το οποίο δεν ξέρουμε και τι ακριβώς σημαίνει, εικάζουμε. Αυτό είναι μια πολύ ωραία επίσης συζήτηση, ένα θέμα της συζήτησης. Λοιπόν, είναι μια μικρότερη ομάδα συγκριτικά με αυτούς οι οποίοι λατρεύουν άλλες θεότητες. Και θα μου πείτε τώρα πώς επικρατούν αυτοί και πώς φτάνουμε στο σημείο να λέμε μονοθεϊσμός. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, βέβαια μια πορεία μέσα στο χρόνο, η οποία φτάνουν οι Ισραηλίτες να γίνουν αμιγώς και αυστηρά μονοθεϊστές. Με την επιμονή των Γιαχβιστών γίνεται αυτό. Μέσα στις ομάδες αυτές είναι και οι προφήτες. Το προφητικό κίνημα παίζει ένα τεράστιο ρόλο στην επικράτηση του μονοθεϊσμού, που πάντοτε κριτικάρει και στυλιτεύει τα κακοσκήμενα της κοινωνίας, των βασιλιάδων και όλων αυτών. Και συνέχεια τους τραβεί από τα αυτοί τους Ισραηλίτες, φύγεται από τη λατρεία αυτή.
1: Οι προφήτες εξάλλου ήταν και επιλεγμένοι από το Θεό.
0: Βέβαια. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα υπήρχε αυτή η προετοιμασία έτσι, για να έρθει και ο Χριστός. Και επίσης είναι και τα ιστορικά γεγονότα. Γιατί μέχρι το 586 π.Χ. που έχουμε την κατάλυση του Ισραηλιτικού κράτους, του βασιλείου του Ιούδα και την κατάλυση της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους, αυτοί ακόμα λατρεύουν ό,τι θέλουν και το βλέπουμε και ανασκαφικά. Βλέπουμε και όχι μόνο ανασκαφικά, αλλά και μέσα στο ίδιο το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Βλέπουμε ότι στο ναό, κατά καιρούς του Σολομώντα, έτσι που την έκτισε ο Σολομώντας, που θα περίμενες ποιος να λατρεύεται, ο Θεός Γιαχβέ, ο εθνικός Θεός των Ισραηλιτών. Λατρεύονται και άλλα πράγματα. Λατρεύεται και μια ασέρα, σαν γυναίκα του Γιαχβέ από κάποιους. Δηλαδή, κάποιοι την αντιλαμβάνονται όπως ο εθνικός κόσμος που είναι γύρω τα άλλα κράτη. Έχουν τη βασική θεότητα και την αντρική και μια θηλυκή δίπλα. Κάπως έτσι κάποιοι Ισραηλίτες αντιλαμβάνονται και τον δικό τους το Θεό. Λανθασμένα βέβαια, αλλά τον αντιλαμβάνονται.
1: Και στην όλη πορεία τους προς την γη της Χαναάν, βλέπουμε κατά διαστήματα να ξεχνούν.
0: Από πολύ νωρίς. Από πολύ νωρίς. Δηλαδή βλέπουμε να είναι προσιλωμένοι, ακολουθούν ας πούμε τον Μωυσή. Έρχονται από πίσω του, αλλά συνέχεια είναι μέσα στο κοκκισμό. Αχ και αυτό, αχ και εκείνο, και μας καλά ήμασταν στην Αίγυπτο και τι θέλαμε εμείς και γιατί μας τραβάς τώρα μέσα στην έρημο. Ας λατρέψουμε έναν άλλο. Ας κάνουμε το βόδι. Λείπει ο Μωυσής, πάει να πάρει τον νόμο. Λείπουμε έναν άλλο. Ας κάνουμε το βόδι. Λείπει ο Μωυσής, πάει να πάρει τον νόμο και πείθουνε τον Αρών, τον αδερφό του. Έλα, φτιάξαμε τώρα. Εμείς θέλουμε κάτι απτό, να βλέπουμε κάτι. Γιατί ο Θεός τους δεν είναι. Είναι ανεικονική η λατρεία τους. Κανονικά, έτσι. Διότι κάνουν και άλλα. Δηλαδή και στον ναό λάτρευαν. Είχαν, λέει σε κάποιο σημείο στα βιβλία των βασιλέων, ότι είχαν άλογα με άρμα, τα οποία ήταν εκεί. Για ποιο λόγο? Προφανώς γιατί τα άλογα συνήθως συνδέονται με τη λατρεία του Θεού Ήλιου. Κάτι γίνεται εκεί που δεν μας λέει περισσότερα το βιβλικό κείμενο. Αλλά προσπαθεί λίγο, οι βιβλικοί συγγραφείς προσπαθούν λίγο αυτά να τα κρύψουν, γιατί δεν θέλουν αυτό να το φέρουν στην επιφάνεια. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δώσουν τον μονοθεϊσμό, να φανερώσουν στους αναγνώστες. Άρα λοιπόν, έτσι για να το συνοψίσουμε, μπορεί να είχαν αυτές τις παρεκτροπές, αλλά πάντοτε υπήρχε ένας Θεός. Ένας είναι ο εθνικός Θεός του Ισραήλ. Ένας και μόνο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν άλλοι στο παλιό μυαλό, ας πούμε, πίσω-πίσω στα πρώτα χρόνια. Ναι, θα δούμε και μέσα στο βιβλικό κείμενο ότι βλέπαν ότι και τα άλλα κράτη, οι άλλες εθνότητες είχαν δικούς θεούς. Αλλά όχι, έλεγε το βιβλικό κείμενο. Ο ισχυρότερος Θεός είναι ο Γιαχβέ. Ή έναν θα λατρεύετε, το δικό μας το Θεό. Αυτό εξελίσσεται σιγά-σιγά. Οι άνθρωποι κατανοούν, θέλουν χρόνο για να κατανοήσουν. Όσο πάμε πιο πίσω, και αρχές κοινωνίες είναι πιο απλοϊκές και στη σκέψη άνθρωποι και δεν μπορούν να συλλάβουν τα βαθύτερα νοήματα εύκολα. Σιγά σιγά όμως, με την παρουσία ανθρώπων πολύ σημαντικών προσωπικότητων, όπως είναι οι ιερείς, το ιερατείο, το Ιουδαϊκό, ή όπως είναι οι προφήτες, αλλά και εμπνευσμένοι βασιλείς, τότε αυτό σιγά σιγά στρώνει και καταλαβαίνουν ότι ένας είναι ο Θεός και αυτό πρέπει να λατρεύουν. Άρα αυτή η προϋπόθεση οδηγεί στο γιατί ο Χριστός ενσαρκώνεται στον Ισραήλ.
1: Το Ιερό Κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, όπως μας είπατε, έπαιξε βασικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της ταυτότητας του Ισραηλιτικού λαού. Είπατε και οι προφήτες και οι πατριάρχες και οι βασιλείς, το ίδιο το κείμενο, αυτό καθ' αυτό, κατά κάποιο τρόπο θα λέγαμε, προηγήθηκε ή ακολούθησε?
0: Ο μπερδεμένο θέμα αυτό τώρα. Οπωσδήποτε πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι οι πατριάρχες δεν είχαν το κείμενο αυτό, έτσι ο Αβραάμ,

0: Ιακώβ και όλοι αυτοί, Ισάκ, δεν είχαν αυτό το κείμενο. Το κείμενο, όταν λέμε Παλαιά Διαθήκη, πρέπει να έχουμε το εξής στο νου μας, ότι δεν είναι ένα βιβλίο ενιαίο. Είναι πολλά βιβλία. Εμείς έχουμε 49 βιβλία, περισσότερα από την Εβραϊκή Βίβλο, γιατί προσθέσαμε στην πορεία, αποδεχτήκαμε κάποια άλλα κείμενα τα οποία γράφτηκαν και στα ελληνικά. Πιθανότατα είχαν κάποιο αραμαϊκό ή εβραϊκό πρωτότυπο το οποίο έχει χαθεί. Αλλά αυτά τα κείμενα δημιουργούνται σύν το χρόνο, σιγά σιγά. Είναι ουσιαστικά η συλλογή της εμπειρίας, της θρησκευτικής εμπειρίας και της ιστορίας βέβαια, του αρχαίου Ισραήλ, αλλά και ολόκληρης ανθρωπότητας κατ' επέκταση. Διότι ο Ισραήλ λειτουργεί σαν το μοντέλο, το πρότυπο αν θέλετε. Γιατί έτσι το διάλεξε ο Θεός, το πως είχε διαλέξει κάτι άλλο. Δεν είναι, το θέμα είναι ο Θεός τη διάλεξε και όπως το ήθελε το έκανε. Αλλά αποτελούν πρότυπο και έτσι πρέπει, από εκεί και πέρα εξαπλώνεται σε μια οικουμενική διάσταση. Και εδώ έρχεται ο χριστιανισμός ουσιαστικά με τον Χριστό, το κήρυγμά του, τη διδασκαλία του και τους Αποστόλους. Αλλά για να φτάσουμε να έχουμε το τελικό κείμενο που έχουμε εμείς στα χέρια μας της Παλαιάς Διαθήκης, πέρασαν αιώνες, αιώνες επεξεργασίας. Θα λέγαμε ότι αυτό το κείμενο κάπου τον 4ο αιώνα π.Χ. Φτάνει και παγιώνεται όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα. Οπότε έχουμε κείμενα τα οποία προέρχονται από τον 9ο αιώνα, από το 10ο αιώνα π.Χ. Στη Γέννηση θα βρούμε τέτοια κομμάτια, έτσι.
1: Αυτά που διαβάζουμε παραδείγματος χάρη στη Γέννηση, έτσι, για τη δημιουργία του ανθρώπου, του άντρα και της γυναίκας, της φύσης, όλα αυτά. Είναι αποτέλεσμα φαντασίας. Δηλαδή είναι το βιβλίο που πραγματικά έχει παρεξηγηθεί περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι. Ακριβώς γιατί δημιουργία είναι φανταστική, είναι όχι, είναι ένας μύθος.
1: Θεοπνευστό, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας, είναι αποτέλεσμα. Πώς έγινε αυτή η καταγραφή, πώς τη γνωρίζει.
0: Όλη η Παλαιά Διαθήκη, έτσι, είναι αποτέλεσμα θεοπνευστίας. Όλοι. Με ποιο τρόπο όμως, δεν είναι θεοπνευστία και Καινή Διαθήκη. Είναι ιερά κείμενα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πώς έχουμε στο Ισλάμ που λέει έπεσε το βιβλίο και το Κοράνι και αυτά. Όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δεν πέφτει από τον ουρανό κάτι. Και δεν σημαίνει ότι η θεοπνευστία είναι έκατσε ένα πρωί ο βιβλικός συγγραφέας στο γραφείο του. Δεν είναι προϊόν γραφείου η Παλαιά Διαθήκη. Ούτε είναι αυτό η θεία φώτιση με την έννοια ότι με τρόπο μαγικό σου ρίχνω το φως, ας πούμε, και ανοίγει το. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Τι αποτελεί αυτοί είναι άνθρωποι. Θα λέγαμε οι θεολόγοι της εποχής εκείνης, έτσι, οι οποίοι καταπιάνονται με αυτά τα θέματα, φωτισμένοι άνθρωποι, να εδώ έρχεται, είναι και το Άγιο Πνεύμα που υπάρχει και, δεν είναι, υπάρχει και πριν, έτσι, από την υπάρχει εποχή πάντα της δημιουργίας, αυτό, έτσι, γιατί είναι πάντα το τρίτο πρόσωπο, ας πούμε, του Θεού, του Τριαδικού Θεού, και είναι και στη δημιουργία, καθοδηγεί συνεχώς ο Θεός, αλλά ουσιαστικά η θεοπνευστία έγκυται στο ότι αναφέρεται σε πράγματα τα οποία αφορούν τη θεία αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Θεού μέσα στην ιστορία. Και από εκεί και πέρα έρχεται η κοινότητα Ιουδαϊκή εν προκειμένου, η θρησκευτική, θεολογική, και θα αποδεχτεί αυτά τα κείμενα ως κανονικά κείμενα. Το ίδιο συνέβη και με την Καινή Διαθήκη, όπως ξέρουμε, έτσι. Κάποια έμειναν απ' έξω. Θα έχουμε ακούσει και τα απόκριφα. Απόκριφα έχουμε και στην Παλαιά, όχι μόνο στην Καινή. Γιατί η Εκκλησία μας δεν δέχτηκε αυτά τα κείμενα και τα κατέταξε ως απόκριφα. Που δεν είναι κακό να τα διαβάζουμε σαν επιστήμονες, γιατί έχει ένα άλλο πεδίο μελέτης. Βεβαίως. Φυσικά. Αλλά αυτός που είναι ο κανόνας που έχει φτιαχτεί από την Εκκλησία, ο κανόνας που φτιάχτηκε και από τους Ιουδαίους προγενέστερα από την Εκκλησία, είναι το αποτέλεσμα της θρησκευτικής εμπειρίας και ζωής της κάθε κοινότητας. Γι' αυτό γίνανε αποδεκτά και θεόπνευστα. Γιατί εξυπηρετούν συγκεκριμένο ρόλο. Την παρουσία, δείχνουν την παρουσία του Θεού μέσα στην ιστορία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξεκινάς από τη γέννηση, από τη δημιουργία κιόλας, παρουσία του Θεού. Αυτός δημιουργεί, ο Θεός δημιουργός, και φτάνει μέχρι τα έσχατα, σε μια γραμμική πορεία. Γι' αυτό είναι θεόπνευστα.
1: Τα βιβλία που συγκροτούν την Παλαιά Διαθήκη γράφτηκαν από διάφορους συγγραφείς, επομένως, όπως μας είπατε,
0: ομάδες,
1: στη διάρκεια εκατοντά ετηρίδων.
0: Δεν ξέρουμε τα ονόματά τους, δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
1: Ποια είναι τα βασικότερα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, καταρχάς, ο κανόνας της Παλαιάς Διαθήκης, είπατε, έχει γίνει αποδεκτός από την Εκκλησία μας, είναι συγκεκριμένα βιβλία.
0: Ωραία. Να πω το εξής, ότι

0: Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι τα βιβλία αυτά γράφτηκαν, τα πρωτότυπα, η πρωτότυπη γλώσσα είναι η εβραϊκή γλώσσα. Η αρχαία εβραϊκή, η βιβλική που λέμε, έτσι, η οποία δεν έχει σχέση με την.
1: Την οποία έχετε μελετήσει, όπως είπαμε.
0: Αναγκαστικά, όποιος ασχολείται με την Παλαιά Διαθήκη, αν θέλει να είναι τίμιος με την επιστήμη, θα πρέπει να την μελετήσει σε έναν βαθμό. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Όσο εμβαθύνεις, αναγκαστικά και περισσότερο. Άρα λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι η πληθώρα των. Των βιβλίων αυτών, οι πρωτότυποι είναι στα εβραϊκά, έτσι. Αλλά εμείς δεν διαβάζουμε, γιατί το χρησιμοποιούμε το κείμενο αυτό, έτσι, και στη λειτουργική μας ζωή, στην εκκλησία. Είναι στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, στην κοινή, ας πούμε, ελληνιστική γλώσσα, όπως ξέρετε. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μετάφραση, που την ξέρετε πολύ καλά ποια είναι και αν θέλετε θα μιλήσουμε μετά για αυτή, και είναι και κάποια άλλα βιβλία τα οποία ήρθαν έτσι χωρίς να έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο. Άρα λοιπόν για κάποια 39 βιβλία περίπου έχουμε το εβραϊκό πρωτότυπο, το χρησιμοποιούν και οι Εβραίοι, όπως είπατε πριν ότι επηρεάζει τη ζωή τους, την επηρέασε και την επηρεάζει μέχρι σήμερα. Και εμείς στα 49 βιβλία που είναι η μετάφραση αυτή των 70, για να σας πάω πιο κάτω.
1: Η οποία έγινε από τους λόγιους Αλεξανδρινούς, Εβραίους.
0: Εβραίους, έτσι, στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3ο αιώνα π.Χ. Και έγινε γιατί η λόγη ήταν πρακτική. Δηλαδή, η βιβλική εβραϊκή γλώσσα, αυτή η οποία, στην οποία είναι γραμμένα τα βιβλία αυτά, είναι μια γλώσσα η οποία σταμάτησε να μιλιέται από τους Εβραίους. Και γιατί? Χάθηκε. Γιατί ήρθε η εξορία, ήρθε η αιχμαλωσία, τους πήγαν στη Βαβυλώνα, άρχισαν να μιλάνε, ξέχασαν τη γλώσσα, τους άρχισαν να μιλάνε άλλες γλώσσες. Και τι επικράτησε? Επικράτησε η αραμαϊκή γλώσσα. Ο Χριστός μιλούσε αραμαϊκά, αραμαϊκά, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι κατήχει και άλλες γλώσσες, έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων. Ναι. Αλλά ας πούμε τώρα σε ένα γήινο θνητό επίπεδο, ότι ξέρουμε ότι θα πρέπει να χειριζόταν και τα ελληνικά και ρωμαϊκά κλπ. Ήταν και η εποχή εκείνη.
1: Και του γλώσσα ήταν όμως ήταν αραμαϊκά αυτό.
0: Λοιπόν, οπότε δημιουργείται η ανάγκη, γιατί ξέρετε μετά την, κατά την αιχμαλωσία, όταν έγινε η κατάλυση του κράτους, καταστράφηκε και ο ναός. Άρα τελείωσε και η λειτουργική πρακτική. Έπρεπε κάπου να πάνε. Εκεί αρχίζουν και δημιουργούνται συναγωγές. Αλλά δεν είναι μόνο στη Βαβυλώνα εδώ, είναι και στην Αίγυπτο, είναι παντού, είναι η διασπορά που λέμε. Και αυτοί μιλούσαν τη γλώσσα της περιοχής στην οποία γεννήθηκαν, ζούσαν κλπ. Άρα στην Αίγυπτο τη μιλούσαν ελληνικά. Μετά τον Αλέξανδρο, αυτό που επικράτησε ήταν η λίγκουα φράγκα της εποχής. Οπότε κρίνεται αναγκαίο, όταν πήγαν αυτοί στη συναγωγή και άκουγαν την Παλαιά Διαθήκη, τα κομμάτια, την Τωρά, Τωρά σημαίνει νόμος στα εβραϊκά, και είναι τα πέντε πρώτα βιβλία, έτσι.
1: Η πεντάτευχος, όπως μπράβο, λέμε.
0: Αυτό που λέμε εμείς πεντάτευχος. Παρουσιάστηκε η ανάγκη να καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνανε. Να μιλούσε η Ραβίνη, να το πούμε, οι ιερείς τέλος πάνω, όσοι ήταν εκεί, και έλεγαν τα ιερά κείμενα, δεν καταλάβαιναν. Τι δημιουργήθηκε η ανάγκη των μεταφράσεων. Δηλαδή, έλεγε το ιερό κείμενο στα εβραϊκά, κάποιος άλλος δίπλα μετέφραζε. Αυτό περίπου είναι. Αυτά λέγονται ταργουμίμ εν τω μεταξύ στα εβραϊκά, γιατί τα βρίσκουμε πολλά χειρόγραφα και σε ανασκαφές, γιατί δεν τα πετούσαν μετά, τα έβαζαν σε ένα λάκκο στη συναγωγή κοντά σε ένα. Οπότε είναι και αυτό πάρα πολύ μεγάλη πολύτιμη, θα λέγαμε, ένα πολύτιμο στοιχείο για να καταλάβουμε την εξέλιξη και της λατρείας των Ιουδαίων. Και ακριβώς δημιουργείται και η λεγόμενη Σεπτουαγκίντα από τους 70 ή 70. Παλαιά Διαθήκη λοιπόν, η μετάφραση των 70, την οποία καταλήγουμε εμείς να την παίρνουμε οι χριστιανοί στα χέρια μας και να τη χρησιμοποιούμε αυτό χρησιμοποιούμε
1: στη λατρεία μας. Της εκκλησίας μας.
0: Βέβαια. Ναι. Θα μου πείτε γιατί τώρα. Πώς φτάνει στα χέρια μας.
1: Πώς φτάνει στα χέρια μας.
0: Πώς φτάνει στα χέρια μας. Φτάνει στα χέρια μας γιατί είναι εξάπλωση του χριστιανισμού. Και ξέρουμε και τον Απόστολο Παύλο που ήρθε. Κατευθείαν ήρθε στην Ελλάδα. Είναι η γλώσσα η οποία μιλιέται συνεχώς. Αυτό που είπαμε είναι η lingua franca.
1: Και διεθνής γλώσσα, δηλαδή.
0: Διεθνής γλώσσα, να το πούμε έτσι, γλώσσα της διπλωματίας, όπως λέγανε. Τα παλιά ήταν τα αραμαϊκά η γλώσσα της διπλωματίας. Με αυτή συνεννοούνταν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Και έτσι λοιπόν, σιγά σιγά με την εξάπλωση και στον ελλαδικό χώρο, χρησιμοποιείται. Το κείμενο πρέπει να είναι στα ελληνικά. Και τι πιο καλύτερο και πιο πρόσφορο από αυτή τη μετάφραση των 70.
1: Αυτή λοιπόν η μετάφραση των 70, κυρία Παπαναστασοπούλου, έγινε σε όλα τα βιβλία της Εβραϊκής Βίβλου.
0: Ναι, μεταφράστηκε πολύ σωστά όλη η εβραϊκή βίβλος, αλλά έχουμε και προσθήκες κάποιων άλλων βιβλίων από τους ανθρώπους που έκαναν τη μετάφραση, τα οποία δεν ανήκουν στην εβραϊκή βίβλο, αλλά εμείς τα χρησιμοποιούμε στην Εκκλησία. Δηλαδή, ουσιαστικά, εμείς στη Σεπτουακίνητα, στην μετάφραση των Δομήκοντα, στην Εκκλησία μας έχουμε 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Να τα δούμε αυτά και ναι, να μας πείτε ποια χρονική περίοδο καλύπτουν.
0: Λοιπόν, άλλο το καλύπτουν, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο αυτό, και άλλο το πότε γράφτηκαν. Το γράφτηκαν, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, γιατί εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι υπάρχουν κάποιες παραδόσεις οι οποίες υπήρχαν προφορικές, γραπτές, και αυτές ανά τους αιώνες από διάφορους ιερατικούς, προφητικούς κύκλους, κυρίως ιερατικούς, έγινε η συλλογή τους και φτάσαμε στο σημείο αυτό που έχουμε αυτά τα κείμενα. Δεν είναι δηλαδή μια εύκολη δουλειά. Άρα είναι δύσκολο να πούμε αυτό χρονολογείται τότε, εκείνο χρονολογείται σε αυτή την περίοδο. Ξέρουμε αυτό που προείπαμε, ότι χοντρικά ξεκινάμε κάπου το 19ο αιώνα π.Χ. Έχουμε και παραδόσεις οι οποίες έρχονται από το Βόρειο Βασίλειο του Ισραήλ. Όταν αυτό καταλύεται από τους Ασσύριους, έρχονται πρόσφυγες, έρχεται το ιερατείο, έρχονται άνθρωποι που φέρνουν τις παραδόσεις τους. Mm-hmm. Και αυτά ενσωματώνονται στα κείμενα, τα ιερατικά, όπου υπάρχουν στο Ναό της Ιερουσαλήμ. Θα τα πούμε αυτά με λεπτομέρειες. Δούμε τώρα λίγο τα βιβλία. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι, καταρχάς έχουμε την Πεντάτευχο, τον νόμο, όπου έχουμε τα 5 πρώτα βιβλία, Γένεση, Έξοδος, Λεβιτικό, Αριθμοί και Δευτερονόμιο, όπου εδώ έχουμε τη δημιουργία του κόσμου, τα γεγονότα με τους πατριάρχες, έχουμε επίσης την σκλαβιά, την αιχμαλωσία στην Αίγυπτο, τον Μωυσή ως κεντρική μορφή, την Έξοδο, τα γεγονότα της Εξόδου, και την είσοδο, και έχουμε και κάποια νομοθετικά κείμενα, δηλαδή
1: το Δευτερονόμιο.
0: Ναι, ναι, το Δευτερονόμιο και το Λεβιτικό, επίσης κάποιοι νόμοι οποίοι αφορούν στους ιερείς, στο ιερατικό κομμάτι, πώς γίνονται οι θυσίες, ποιοι πρέπει να είναι, είναι δηλαδή ένα τέτοιο ζήτημα. Και μετά έχουμε την είσοδο στην γη της Επαγγελίας, ο Μωυσής δεν έρχεται, η παλιά γενιά δεν έρχεται. Χρονικά, αν θέλουμε αυτά να τα τοποθετήσουμε τα γεγονότα, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οι Ισραηλίτες μπαίνουν στην γη της Επαγγελίας περίπου το 1200 π.Χ. Είναι μια περίεργη περίοδος με τρομερές ανακατατάξεις σε όλο το χώρο της Εγγύης Ανατολής και της Μεσογείου. Πολλοί λαοί μετακινούνται και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και τους Εβραίους ή ένα τμήμα του Ισραήλ, γιατί κάποιοι δεν πήγαν ποτέ στην Αίγυπτο, παρέμειναν στην περιοχή την αρχική, τη λεγόμενη, όπως λέμε αρχαιολογικά, Σύρο-Παλαιστίνη. Υπήρχαν εκεί, κάποιες φυλές κατέβηκαν κάτω. Αυτές οι φυλές αιχμαλωτίστηκαν, δούλεψαν εκεί σε συνθήκες σκλαβιάς, και αυτοί είναι και φορείς της λατρείας του Γιαχβέ. Ξέρουν το μοναδικό Θεό που αποκαλύπτεται στο Μωυσή και τον φέρνουν μαζί τους. Έρχονται λοιπόν κάπου εκεί στο 1200 με ηγέτη τον Ιησού του Ναβί. Εδώ έχουμε το βιβλίο. Το Ιησού του Ναβί, ναι, που περιγράφει ακριβώς αυτά τα γεγονότα της εισόδου και πώς κατέκτησαν. Άλλοτε κατέκτησαν, υπάρχουν διάφοροι τρόποι, άλλοτε ήταν ειρηνική η είσοδος. Και μετά έχουμε τα βιβλία, είναι οι Κριτές, είναι η πρώιμη εποχή. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας ότι είμαστε μεταξύ 1200 και 1000 π.Χ. Το 1000 είναι ένα ορόσημο. Έχουμε τη Βασιλεία, ξεκινάει η Βασιλεία με το Σαούλ 1050, κάπου εκεί. Και έχουμε λοιπόν τα βιβλία των Κριτών, της Ρουθ, η περίφημη ιστορία της Ρουθ, της προμάμης του βασιλιά Δαβίδ, είναι την περίοδο των Κριτών, και ακολουθούν τα βιβλία των βασιλείων. Όπου εκεί ξεκινάμε από την βασιλεία του Σαούλ και φτάνουμε μέχρι και το 586 με το τέταρτο βιβλίο των βασιλειών, ή δεύτερο βιβλίο Σαμουήλ, γιατί είναι αλλιώς η αρρύθμιση με το εβραϊκό και αλλιώς η αρρύθμιση, αλλά εμείς στην Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι το λέμε Δέλτα Βασιλειών. Και φτάνουμε μέχρι το 586, όπου οι Βαβυλώνοι επιτίθενται στο βασίλειο του Ιούδα με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και την καταλύουν. Εκεί τελειώνουν αυτά τα ιστορικά. Έχουμε και κάποια άλλα μικρά ιστορικά, όπως είναι η Εστήρ, η Ουδίθ, το Βίτ, και φτάνουμε μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια με τους Μακαβαίους.
1: Ο Έσδρας.
0: Έτσι. Ο Έσδρας, πολύ σωστά. Έσδρας Νεεμίας, έτσι. Ναι. Και φτάνουμε μετά μέχρι εκεί, μέχρι τους Μακαβαίους. Τα υπόλοιπα βιβλία έχουμε τα ποιητικά και έχουμε και τους προφήτες. Έχουμε τα ποιητικά που είναι οι ψαλμοί, βεβαίως. Έχουμε τον εκκλησιαστή επίσης, έχουμε τη σοφιολογική γραμματεία, όπου έχουμε τη λεγόμενη το απόσταγμα της σοφίας της εβραϊκής εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Εκκλησιαστή, σοφία Σιράχ, σοφία και ποιητικά επίσης, όπως είπα πριν, το άσμα ασμάτων. Και κάτι ίσως ξεχνάω τώρα, παροιμίες Σολομώντα, ναι.
1: Παροιμίες Σολομώντα,
0: σωστά.
1: Ακριβώς, εκκλησιαστής, τον είπαμε.
0: Τον είπαμε και πάμε στους προφήτες βέβαια. Mm-hmm. Ακολουθούν οι προφήτες, όπου εκεί έχουμε τους μεγάλους προφήτες και έχουμε και τους 12 μικρούς, έτσι, το 12 πρόφητο. Mm-hmm. Οι μεγάλοι τους ξέρουμε, Ισαΐας, Ιερεμίας, Ιεζεκίλ, και έχουμε και τον Δανιήλ, τον οποίο, έτσι να το πω κάπως πληροφοριακά, η σύγχρονη έρευνα τον κατατάσσει και στους προφήτες, αλλά ο Δανιήλ είναι τελευταίος, κάνει ένα άνοιγμα προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Περισσότερο οι σύγχρονοι μελετητές τον θεωρούν ως έναν αποκαλυπτικό προφήτη. Γιατί εγκαινιάζει με τα οράματά του, με όλη αυτή την...
1: Αυτό που θα έρθει στην Καινή Διαθήκη.
0: Ναι, ναι, και λίγο πριν, αυτό το μεσοδιάστημα.
1: Δηλαδή.
0: Αυτό που λέμε μεσοδιαθηκική γραμματεία, mm. πριν την Καινή Διαθήκη και μεταξύ, δηλαδή παλαιάς και καινής, έχει πολύ αποκαλυπτικά κείμενα, πολλά αποκαλυπτικά. Mm. Διψάει ο κόσμος για αυτά τότε.
1: Αυτό,
0: ναι. Και είναι ο Δανίλη, θα λέγαμε ότι είναι ο τελευταίος των προφητών, έτσι, χρονικά, αλλά περισσότερο ρέπει πλέον προς την αποκαλυπτική γραμματεία. Αυτά είναι τα βιβλία μας που έχουμε.
1: Όλα αυτά τα βιβλία τώρα, πού γράφτηκαν, δηλαδή πώς κινείται ο Ισραηλιτικός λαός, ποιο είναι το ιστορικό του και στην ουσία γεωγραφικό του, θα έλεγα, πλαίσιο.
0: Ναι. Από τα αρχαία χρόνια τώρα κινείται, θα λέγαμε, στο χώρο της... της λεγόμενης Σιροπαλαιστίνης, έτσι λέμε, είναι ο όρος αρχαιολογικός που χρησιμοποιούμε σήμερα στα αγγλικά. Γαλλικά είναι αυτό που λέγανε Levant, Levant, δεν χρησιμοποιείται πλέον. Είναι αδόκιμο, αλλά φανταστείτε ότι είναι τα κράτη που σήμερα περιλαμβάνουν το σύγχρονο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη, η Συρία, ο Λίβανος, η Ιορδανία και η Αίγυπτος βέβαια. Δεν είναι Levant Σιροπαλαιστίνη, αλλά είναι από κάτω. Και ας πάμε και λίγο πιο δεξιά στο χάρτη, όπου έχουμε τη Μεσοποταμία, στο σύγχρονο Ιράκ. Όλη αυτή η περιοχή, η Βαβυλώνα που λέμε, είναι στο σύγχρονο Ιράκ, έτσι. Γιατί την είπαμε πολλές φορές με την αιχμαλωσία. Και ας το εξηγήσουμε λίγο αυτό. Χρονικά, αν θέλουμε, ας αφήσουμε τώρα τη γένεση που έγινε όποτε έγινε και περιγράφει τα γεγονότα της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου. Ας ξεκινήσουμε από τους Πατριάρχες περισσότερο. Ξέρουμε περίπου, στο περίπου, ότι ο Αβραάμ πρέπει να τοποθετηθεί γύρω στο 2000 π.Χ. Εκεί περίπου, για να έχουμε ένα πλαίσιο. Και κινείται τώρα, είναι ένας νομάς. Νομάδες όλοι αυτοί.
1: Νομάδες ήταν.
0: Παίρνουν τα αλογάκια τους.
1: Ακριβώς.
0: Όχι τις καμήλες τους. Προσέξτε εδώ τώρα. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που έχει να κάνει με τη συγγραφή.
1: Άλογα.
0: Ναι, έχουν άλογα, μάλλον γαϊδούρια. Πάντως δεν έχουν καμήλες. Στο 2000 π.Χ. ο Αβραάμ δεν έχει καμήλες, αλλά το βιβλικό κείμενο μέσα λέει καμήλες. Και εδώ τώρα τίθεται το ερώτημα πώς. Γιατί ξέρουμε αρχαιολογικά ότι η εξημέρωση της καμήλας και η χρήση της γίνεται κάπου στο 1000 π.Χ. Πώς γίνεται τώρα ένας άνθρωπος όπως είναι ο Αβραάμ να λέει το βιβλικό κείμενο ότι είχε καμήλες εκεί στις μετακινήσεις του, έρχεται από την Ουρ, πάνω από τη Μεσοποταμία και κατεβαίνει μετά από την κλίση του Θεού. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Να, εδώ που λέμε, είναι ιστορικό το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης ή κάνει λάθη, είναι φανταστικό, συμβολικό. Όταν γράφονται τα κείμενα αυτά, γράφονται αργότερα, δεν γράφονται την εποχή του Αβραάμ. Άρα λοιπόν ο βιβλικός συγγραφέας που κάθεται, όχι στο γραφείο το ακριβώς, αλλά εκεί που κάθεται να γράφει στην τέντα του και κοιτάει απ' έξω, περνάνε καμήλες, είναι πια εξημερωμένες. Και γράφει για τον Αβραάμ. Και τι θα χρησιμοποιήσει,
1: μεταφέρει δηλαδή.
0: Πώς είναι στον Όμηρο, που έχουμε αυτούς τους αναχρονισμούς, θα το λέω καλά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, όταν θυμάμαι από τα μαθητικά χρόνια που για τον οπλισμό, ας πούμε, που λέει ότι χρησιμοποιούν σίδηρο, αλλά δεν είχαν.
1: Δεν είχαν τότε.
0: Ακριβώς. Αυτά όμως δεν έχουν σημασία. Δηλαδή δεν αμφισβητούν σε τίποτα το κύρος της Παλαιάς Διαθήκης, του κειμένου και την αξία του. Γιατί αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε είναι ότι τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι θεολογικά κείμενα. Έχουν ως σκοπό να δείξουν την αποκάλυψη και την παρουσία του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία. Όχι ότι δεν έχουν ιστορικότητα, προς Θεού δηλαδή, μην φανταστεί κάποιος ότι δεν είναι ιστορικό. Όχι απλά, δεν είναι ο Θουκυδίδης όμως ο βιβλικός συγγραφέας να τον ενδιαφέρει η ιστορική ακρίβεια. Δεν έχουμε εξάλλου την ιστορία, την έννοια της ιστορίας.
1: Μια απλή προσπάθεια περιγραφής.
0: Ναι, δεν τον ενδιαφέρει αν κάνει ένα λάθος σε κάποια ονόματα ή το βιβλικό συγγραφέα αυτό. Που τον ενδιαφέρει είναι να δώσει το θεολογικό μήνυμα. Αυτό τον ενδιαφέρει. Λοιπόν, άμα κάνει και κάποια λάθη, τα κάνει. Δεν είναι ούτε σκόπιμο, ούτε δεν δίνει πολύ σημασία. Έχει το πλαίσιο, αυτό που θέλει, και από εκεί και πέρα πρέπει να δώσει το μήνυμα, το θρησκευτικό, το θεολογικό. Και αυτή είναι η αξία της. Mm. Πρέπει να μιλήσει για το Μεσσία, πρέπει να μιλήσει για άλλα πράγματα. Mm. Λοιπόν, χωρίς βέβαια να στερείται ιστορικότητας, έτσι, προς Θεού. Άρα λοιπόν, οι πατριάρχες τοποθετούνται, ξεκινάνε από εκεί, το 2000, μετά το κομβικό σημείο, όπου κινούνται με στο χώρο αυτό που σας είπα της Ιεροπαλαιστίνης, μετακινούνται. Οι ιστορίες τους είναι από εδώ, από εκεί, βόρεια, νότια, Βεθήλ, έχουμε πόλεις, έτσι, Βεθήλ, Ιερουσαλήμ ακόμα δεν είναι αυτό που ξέρουμε αργότερα ως πρωτεύουσα κράτους. Και φτάνουμε κάπου στο 1200, αφού φεύγει μια ομάδα, όπως σας είπα, κάτω στην Αίγυπτο και γίνονται σκλάβοι. Κάποια στιγμή γυρνάνε με τον Μωυσή. Κάπου στο 1200 μπαίνουν στη γη Χαναάν. Εκεί μένουν άλλοι λαοί. Χαναναίοι. Δεν είναι ένα κράτος.
1: Οι οποίοι τους επηρεάζουν βέβαια και
0: πάρα
1: θρησκευτικά.
0: Πολύ. Ναι, επηρεάζονται. Και πολιτιστικά, θρησκευτικά. Αλλά να σας πω, αυτό που αγνοούν πολύ σήμερα είναι ότι ο αρχαίος Ισραήλ είναι γέννημα θρέμα της περιοχής αυτής, της χανανιτικής πολιτισμικής ομάδας. Έχουμε στο μυαλό μας ότι έρχονται με την έξοδο από κάτω. Προϋπήρχαν όμως, τους βλέπουμε εκεί, βλέπουμε τους πατριάρχες να κινούνται, είναι ο Νόε, είναι τόσοι και τόσοι, έτσι. Είναι στο χώρο αυτό, προϋπήρχαν λοιπόν. Και δεν έφυγαν, αυτό το τονίζω, δεν έφυγαν όλοι οι Ισραηλίτες κάτω.
1: Ναι, αυτό είναι και μια απάντηση στο επίκαιρο ερώτημα όλων μας. Τελικά τι έγινε ακριβώς με τους Ισραηλίτες και με τους Παλαιστίνιους.
0: Ποτέ δεν έλειψαν οι Ισραηλίτες εκεί, από εκεί. Οι Άραβες υπάρχουν εκατοντάδες χρόνια επίσης. Αυτό που και τώρα καλό είναι να τα βρούνε με κάποιο τρόπο, γιατί η ειρήνη ημίν και ο κόσμος πρέπει να προχωρήσει χωρίς αίμα και σκοτωμούς, και μακάρι να υπάρχει αυτή, έτσι τώρα περνάμε, αλλά και η Παλαιά Διαθήκη δίνει και σύγχρονα μηνύματα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να βρουν έναν τρόπο συμπόρευσης, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν αυτό, αλλά ελπίζω να τους φωτίσει ο Θεός, μάλλον αυτοί να δεχτούν τη φώτιση του Θεού, γιατί ο Θεός πάντα εκεί είναι.
1: Έτσι ακριβώς, εμείς είμαστε.
0: Οπότε και αυτό ανασκαφικά το βλέπουμε, δηλαδή τα σπίτια τους, αυτά μοιάζουν με τους Χαναναίους. Έχουν ένα κοινό πολιτιστικό υπόβαθρο. Και τελικά, κάπου στα 1000, αφού περνάει η εποχή των Κριτών κλπ., έχουμε τη βασιλεία. Κάπου στα 1000 ζητάνε βασιλιά. Και έρχεται ο Σαούλ, μετά ο Δαβίδ, μετά ο Σολομών. Και μετά το θάνατο του Σολομών τα σπάνε τα δύο κράτη. Γίνεται μια επανάσταση. Οι 10 φυλές του Βορρά κάνουν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, και το νότιο με την Ιερουσαλήμ του Ιούδα. Το 721 το βόρειο βασίλειο καταλύεται από τους Ασσυρίους. Από εκεί φεύγουν κάποιες ομάδες που σας είπα, άλλοι φεύγουν εχμάλωτοι από τους Ασσύριους. Κάποιοι φεύγουν νότια και καταφεύγουν στην Ιερουσαλήμ, στο ήδη υπάρχον βασίλειο του Ιούδα, και φέρουν και τις παραδόσεις τους. Παράδειγμα, οι παραδόσεις, ο αφηγηματικός κύκλος των ιστοριών του Πατριάρχη Ιακώβ είναι βορειοϊσραηλιτικές. Και τα παραδίδουν αυτά. Είναι το ιερατείο, είναι άνθρωποι τέτοιοι. Και τα παραδίδουν στο ιερατείο της Ιερουσαλήμ και τα παίρνουν. Και έτσι γράφονται σιγά σιγά αυτά τα πράγματα. Συντάσσονται, συγγράφονται και συντάσσονται. Αλλάζουν πολλά χέρια και φτιάχνονται σιγά σιγά τα κείμενα. Το 586 το Νότιο Βασίλειο καταλύεται από τους Βαβυλωνίους, τον Αβουχοδονόσορα, τον περίφημο βασιλιά. Mm-hmm. Φεύγουν εχμάλωτοι πολλοί, μένουν κι άλλοι πίσω, ποτέ δεν αδειάζει ο χώρος. Φεύγουν στη Βαβυλώνα. Και εκεί βλέπουν καινούργια πράγματα και αρχίζουν θεολογικά να ταράζονται και να λένε, μα γιατί φτάσαμε εδώ, τι φταίξαμε. Και αρχίζουν και καταλαβαίνουν ότι όλη αυτή η ειδωλολατρεία και ο θρησκευτικός συγκριτισμός και η απήθεια στα μηνύματα των προφητών και του Γιαχφέ τους οδήγησε σε αυτή την ικτρή κατάσταση. Εκεί φαίνεται ότι συγκροτούνται τα περισσότερα κείμενα στην τελική μορφή που ξέρουμε μέχρι σήμερα. Κάποια φτάνουν μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια, αλλά εκεί ουσιαστικά βρίσκουν το μονοθεϊσμό επιτέλους. Mm. Και με διάταγμα του Κύρου, του Πέρση Βασιλιά, αφού καταλύονται οι Βαβυλώνοι, το 538, αν θυμάμαι καλά, γυρνάνε πίσω και ξαναφτιάχνουν το ναό τους και όλα αυτά. Και φτάνουμε μετά, έρχεται ο Αλέξανδρος, ξέρετε, αυτή είναι η πορεία, οι Ρωμαίοι μέχρι την τελική καταστροφή του ναού κλπ. Αυτό είναι το γενικό ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και η συγγραφή αυτών των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης.
1: Πολύ ωραία και ενδιαφέροντα όλα όσα μας εξηγήσατε. Να έρθουμε τώρα στο κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης αυτό καθ' αυτό. Λέγει ο κύριος των δυνάμεων, θα εκδικήσω όσα έκανε ο Αμαλίκ στον Ισραήλ, ότι του αντιστάθηκε στο δρόμο, πήγαινε τώρα και πάταξε τον Αμαλίκ και εξολόθρευσε κάθε τι που έχει και μην τους λυπηθείς, αλλά θανάτωσε και άνδρα και γυναίκα και παιδί και βρέφος που θυλάζει και βόδι και πρόβατο και καμήλα, ιδού η καμήλα τώρα, και γαϊδούρι. Εφόσον ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι αγαθός, γιατί απέτυσε το θάνατο γυναικών, παιδιών και ζώων? Πώς ερμηνεύει η Εκκλησία αυτά τα δύσκολα σημεία της Παλαιάς Διαθήκης? Πώς γίνεται δηλαδή ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να εμφανίζεται σκληρός και βίαιος και να είναι ο ίδιος αυτός που στην Καινή Διαθήκη προτρέπει να στρέφουμε το άλλο μάγουλο, να αγαπούμε τους εχθρούς μας, να προσευχόμαστε για εκείνους που μας βλάπτουν?
0: Αγαπητή κυρία Γιαναράκη, αυτό το θέμα που θέσατε μόλις τώρα είναι από τα πιο δύσκολα και θα έλεγα και δυσεπίλητα ζητήματα στη μελέτη των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Και μάλιστα είναι και ένα ερώτημα το οποίο θέτουν κάποιοι που θέλουν και να πειράξουν κατά κάποιο τρόπο και τους χριστιανούς και να πούν τώρα, μα πώς λατρεύεται ένα τέτοιο Θεό, ο οποίος εδώ παρουσιάζεται σκληρόκαρδος και εκδικητικός κλπ. Θα λέγαμε έτσι μία απλή απάντηση που δίνει και η Εκκλησία μας είναι ότι κάποια ζητήματα τέτοιου τύπου μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την ηθική διάσταση της εποχής εκείνης. Και θα λέγαμε ότι εδώ δεν είναι ο κανόνας αυτός, έτσι, αυτό που έγινε τότε. Αν θέλουμε να το εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί εξάλλου η Παλαιά Διαθήκη βρίθη νομικών κειμένων αλλά και άλλων κειμένων οι οποίοι μιλάνε για δικαιοσύνη, για ηθική, για προστασία των φτωχών, για πράγματα τα οποία θέτουν έναν κανόνα ηθικής. Αυτό λοιπόν εδώ πρέπει να το δούμε με άλλο τρόπο, να το μελετήσουμε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να το μελετήσουμε μέσα στο πλαίσιο της εποχής εκείνης που ήταν η ανάγκη να συμβεί. Και δεν σημαίνει ότι ο Θεός διατάζει όλα αυτά να γίνουν. Προσέξτε. Εδώ έχουμε ένα... Χαρακτηριστικά είναι ένα δίκαιο του πολέμου της εποχής εκείνης. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες που το κάνανε αυτό. Οι Ισραηλίτες υπέστησαν, ας πούμε, από τους Αμαλικίτες, από όλους τους άλλους, όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να επικρατήσουν. Και έχουμε ένα στρατάρχη τότε, ουσιαστικά είναι ο Ιησούς του Ναβί. Και αυτός είναι ο οποίος θα αποφασίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πολεμήσουν. Δεν είναι εύκολο να το αποδεχτούμε, αλλά πρέπει να δούμε τα κείμενα στην εποχή τους. Όπως βλέπουμε τα κείμενα στην αρχαία Ελλάδα και λέμε, εδώ έχουμε τη δουλεία. Σήμερα τη δεχόμαστε, φυσικά όχι, ούτε ο χριστιανισμός τη δέχεται. Αλλά πρέπει να κατανοήσει πώς λειτουργούσαν οι άνθρωποι της εποχής εκείνης και πώς επιβίωναν. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Λέμε ότι είναι σκληρός ο Θεός και σκληρόκαρδος και ναι, είναι ένας Θεός ζηλωτής ο Θεός Γιαχβέ. Το βλέπουμε από τα κείμενα. Τι σημαίνει ζηλιάρης ζηλωτής, έτσι να το πούμε πιο λαϊκά και περιπεκτικά. Αλλά είναι ένας εθνικός Θεός. Είναι ο Θεός που τους οδηγεί συνεχώς τους Ισραηλίτες και συνεχώς τους δείχνει το καλό και το ηθικό και πού πρέπει να πάνε και πώς πρέπει να περπατήσουν. Και τι γίνεται εδώ? Συνεχώς οι Ισραηλίτες αποστατούν. Άρα λοιπόν αυτό που συμβαίνει στους Ισραηλίτες. Το κακό κάθε φορά που λέω, αχ, με τιμώρησα, αχ, γίνω κατακλυσμός, αχ, αυτό, αχ, εκείνο, αχ, το άλλο, η εξορία κλπ.
1: Ανθρωποποιούν κατά κάποιο τρόπο το Θεό.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν είναι.
1: Χρησιμοποιούν ανθρωποπαθείς εκφράσεις.
0: Ανθρωποπαθείς, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι δικό τους το πρόβλημα, διότι ο Θεός είπε, κάντε αυτό, σας δίνω τους νόμους και δεν το κάνουν. Και προτιμούν να ανατρέφουν άλλες θεότητες, προτιμούν να κάνουν άλλες θυσίες, προτιμούν όλο συνεχώς την παρεκτροπή και. Μετά έρχεται η τιμωρία. Άρα η τιμωρία δεν επιβάλλεται από το Θεό ακριβώς. Επιβάλλεται από τους ίδιους. Διότι εδώ έχουμε πάντα στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το εξής τρίπτυχο. Έχουμε την αμαρτία, έχουμε την πτώση και μετά. Συγγνώμη, έχουμε την αμαρτία και την πτώση. Έχουμε την τιμωρία, είναι το δεύτερο, και μετά έχουμε την αποκατάσταση. Γιατί, γιατί αν ήταν κακός αυτός ο Θεός και σκληρόκαρδος και όλα αυτά τα αρνητικά που του προσάπτουμε κατά καιρούς, θα τους έπαιρνε πάλι από το χεράκι σαν καλός πατέρας και τους λέει αντελάτε αφού μετανοούν συγχωρούνται και τους ξανά αποκαθιστά και όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο αλλά σε εθνικό επίπεδο. Δηλαδή ξαναγυρνάνε από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία. Mm-hmm. Ξαναπέφτουν, ξανασηκώνεται. Του στέλνει τους προφήτες του. Του στέλνει ακόμα και τον ίδιο το γιο, το Μεσσία, έτσι, το Χριστό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, άμα ήταν τόσο σκληρόκαρδος, όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερμηνευτούν, ειδικά για να ξαναγυρίσουμε και στο Αμαλικίτη, σε πολύ δύσκολο θέμα. Είναι το λεγόμενο χαράμ. Έτσι λέγεται, υπάρχει μια ειδική ορολογία μέσα στην Παλαδίκη που δείχνει ακριβώς ότι είναι το δίκαιο του πολέμου. Γιατί πρέπει να επιβιώσουν, πρέπει να επικρατήσουν στη γη της επαγγελίας. Δυστυχώς οι άνθρωποι έτσι λειτουργούσαν εκείνη την εποχή, αλλά φοβάμαι ότι έτσι λειτουργούν και στη σημερινή εποχή, αν κοιτάξουμε τις ειδήσεις γύρω μας.
1: Επειδή αναφέρατε τον Μεσσία, τι είναι αυτή η προσδοκία του Μεσσία στην Παλαιά Διαθήκη, ο χρησμένος βασιλιάς?
0: Ναι, ο Μεσσίας είναι, καταρχάς είναι μια μετάφραση, αν θέλετε, ελληνικοποίηση, έτσι, της λέξης εξελληνισμός, της λέξης της εβραϊκής Μασιάχ, που σημαίνει και χρησμένος, αυτός που έχει χρηστεί. Στον αρχαίο Ισραήλ, όταν κάποιος γινόταν βασιλιάς ή ιερέας ή προφήτης, έπαιρνε το προφητικό αξίωμα, ερχόταν κάποιος άλλος ιερέας και του
1: τον
0: έχρι με λάδι, έτσι, ιερό λάδι πάνω στο κεφάλι κλπ. Και έξω έχουμε και το χρήσμα και όλα αυτά που ξέρουμε εμείς τώρα. Και αυτό το έδινε, ξεκινούσε δηλαδή, έπαιρνε την ευλογία του Θεού. Έτσι, και ξεκινούσε από εκεί και πέρα η δημόσια του δράση. Ας πούμε ότι και χρησμένος είναι και ένας βασιλιάς, και ο Δαβίδ. Θα μπορούσε να θεωρηθεί, είναι ένας Μασιάχ, ένας Μεσσίας. Σε εισαγωγικά, μην τον συγχαίρουμε τώρα με τον Χριστό. Γιατί και η λέξη Χριστός τι σημαίνει? Και χρησμένος Χριστός, το όνομά του ήταν Ιησού, έτσι, Ιεσουά. Οπότε σημαίνει αυτό, και χρησμένος. Έχουμε λοιπόν μια εξέλιξη της θεολογικής ιδέας του Μεσσία, η οποία ξεκινάει από τα χρόνια της βασιλείας, της Δαβιδικής βασιλείας, και υπάρχει μια αναμονή πλέον στον αρχαίο Ισραήλ ότι θα έρθει κάποιος σταδιακά, και αυτό γίνεται πιο έντονο μετά την κατάλυση της βασιλείας που δεν υπάρχει πια κράτος, γι' αυτό έρχονται και οι προφητείες κλπ. Γιατί έχουν πάρα πολλές προφητείες για αυτό το θέμα, ο οποίος θα έρθει και θα σώσει τον αρχαίο Ισραήλ. Αυτό σιγά σιγά εξελίσσεται, διότι οι Ισραηλίτες περιμένουν ένα πολιτικό βασιλιά. Δεν είναι έτσι. Όμως φαίνεται και από τις προφητείες ότι πρόκειται για ένα πνευματικό άτομο. Δεν έρχεται να διοικήσει, να γίνει αυτοκράτορας ή βασιλιάς. Είναι ένας άνθρωπος πνευματικός. Το λέω άνθρωπο τώρα, τι περιμένουν. Γιατί το βλέπουμε. Θα γεννηθεί εδώ, θα γεννηθεί εκεί, θα κάνει αυτό, θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Και όλα αυτά έρχονται και παίρνουν ουσία στο πρόσωπο του Ιησού. Όλα αυτά που λένε οι προφήτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ξεκινάει αρχικά να είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να είναι βασιλικό, θα πρέπει να είναι από τη Δαβιδική δυναστεία, θα πρέπει.
1: Γίνεται ο λόγος για τον κύριο της δόξης, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάτι που πραγματικά είναι πνευματικό, όπως είπατε.
0: Είναι πνευματικό και είναι, και προσέξτε, είναι οικουμενικό. Δεν έρχεται ο Χριστός για να σώσει μόνο τον αρχαίο Ισραήλ. Που από εκεί έτσι ξεκινάνε, από αυτή τη μαγιά, ας πούμε. Είναι οικουμενικό, και αυτό συνοψίζεται, αν θέλετε, όταν ο Χριστός λίγο πριν την ανάληψή του λέει στη Γαλιλαία, αν θυμάμαι καλά, πορευθέντες πάντα τα έθνη.
1: Πηγαίνετε σε όλα
0: τα μαθητές, έτσι, αυτό, αν το θυμάμαι καλά. Πηγαίνετε σε όλα τα έθνη. Αυτό είναι. Δεν είναι ωραίο πώς ξεκινάει από τη δημιουργία του κόσμου, από τη γέννηση, για να καταλήξουμε μέχρι τα έσχατα, μέσα από το Άγιο Πνεύμα που συνοδεύει πια εμάς, αφού έχουμε την ανάληψη του Χριστού, και ολοκληρώνει το έργο του επί γης, για να οδηγηθούμε σε μια πορεία τώρα, με στη 2000 και κάτι χρόνια, μέχρι πότε θα έρθει εκείνη η ημέρα δεν ξέρουμε, που θα τελειώσει αυτό, πώς το ξέρουμε, και θα ξανάρθει ο Ιησούς, αλλά όλο αυτό ξεδιπλώνεται μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία. Ξεκινάει δηλαδή από την Παλαιά Διαθήκη και καταλήγει μέχρι την Καινή Διαθήκη. Γι' αυτό λέω χαρακτηριστικά και στους φοιτητές μου πολλές φορές ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι αναπόσπαστα δεμένες μεταξύ τους βιβλία. Είναι σαν να κλειδώνει, κοιτάξτε, να έχουμε το ένα και το άλλο, και σαν να κλειδώνει μία με την άλλη. Και αυτό το λέω γιατί υπάρχουν στην σύγχρονη έρευνα και πολλές αντιρρήσεις, τις έχω ακούσει δηλαδή από μελετητές και στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα έχουν διατυπωθεί, κυρίως από καινοδιαθηκολόγους, ότι έλα μωρέ τώρα, και χωρίς την Παλαιά Διαθήκη.
1: Αυτό ναι, που είπαμε και στην αρχή, ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε.
0: Θα ζούσε, ωραία, εντάξει, να σας πούμε, να πω το εξής. Okay, να το δεχτούμε. Η Παλαιά Διαθήκη δεν θα χρειαζόταν, θα ήταν μόνο εκείνη η Διαθήκη. Για δεν μου λέτε τώρα, όταν ο Χριστός έρχεται να κάνει τη δημόσια του, να ξεκινήσει τη δημόσια του δράση και πηγαίνει στη συναγωγή, τι διαβάζει? Όταν πάει στην αγωγή, τι διαβάζει? Διαβάζει την προφητεία από τον Ισαΐα.
1: Αυτό.
0: Και λέει ότι να, κύριοι, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι, ήρθα. Και... αυτός είμαι.
1: Ουκ ήλθον, καταργήσε τον νόμο,
0: ναι,
1: αλλά πληρώσει αυτό.
0: Πληρώσε, ναι.
1: Ήθελε να εκπληρώσει, διαβάζοντας, όπως είπατε, το ιερό κείμενο, να δείξει ότι, ξέρετε, να τώρα εκπληρώνονται αυτές οι προφητείες στο πρόσωπό μου.
0: Εγώ είμαι ο Μεσσίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι, άλλο αυτό τώρα. Αν θέλετε να ανοίξετε όχι τα μάτια σας, αλλά εγώ είμαι. Καταλάβατε. Οπότε, αν ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, για το οποίο μιλάνε κυρίως κατ' εξωγήινοι προφήτες, αλλά όχι μόνο, έχουμε όλα αυτά που έχουμε, είναι προτυπώσεις ουσιαστικά. Από τους πατριάρχες, από τα γεγονότα που έχουν συμβεί, είναι προτυπώσεις αυτών που θα γίνουν. Και ως εκ τούτου, άρα πώς γίνεται το ένα κείμενο, αν θέλετε ερευνητικά, ναι, μπορώ να σας πω ότι η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να σταθεί μόνη της και η Καινή Διαθήκη ερευνητικά μπορεί να σταθεί μόνη της. Αν θέλω να το δω φιλολογικά ή ξέρετε με άλλο τα πολιτιστικά κλπ.
1: Αν θέλω
0: θεολογικά, τι θα κάνω, αφού μιλάμε για την αποκάλυψη του Θεού.
1: Εξάλλου, χριστολογική είναι περισσότερο η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης
0: από την Εκκλησία. Ναι, από την Ορθόδοξη και όχι μόνο την Ορθόδοξη, αλλά τώρα επειδή εδώ μιλάμε για.
1: Μιλάμε ακριβώς για τη δική μας. Σωστά. Είπατε κάποια στιγμή ότι όταν καταλήθηκε το βασίλειο του Ισραήλ, το ιερατείο, δηλαδή στην ουσία ανάμεσα στους πρόσφυγες που έφυγαν από το Βόρειο Ισραήλ και πήγαν στο Νότιο, ήταν και το ιερατείο, το οποίο βέβαια κατέφυγε και στο ναό του Σολομώντος. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποιος είναι ο ρόλος αυτού του ναού, και παράλληλα, επειδή γνωρίζω ότι την μεταδακτορική σας έρευνα έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα των θυσιών στο βιβλικό και εξωβιβλικό χώρο, ποιος είναι και ο ρόλος του συστήματος των θυσιών στη ζωή του Ισραηλιτικού λαού?
0: Λοιπόν, πραγματικά, ναι, ο ναός της Ιερουσαλήμ, του Σολομώντα, έτσι, γιατί από εκεί, από το βασιλιά αυτό δημιουργείται, είναι, θα λέγαμε, η καρδιά της Ισραηλιτικής θρησκείας. Βέβαια, η καρδιά είναι ο νόμος, έτσι, αλλά ο νόμος και ο Χριστός λέει μάλιστα ότι είναι ο νόμος του αγάπα το Θεό σου και αγάπα τον πλησίον σου. Αλλά η καρδιά, με την έννοια, η δραστηριότητα όλη εκεί υπάρχει. Είναι το κεντρικό σημείο στο οποίο λατρεύεται ο Θεός Ιαχβέ. Και μάλιστα εδώ έχουμε το εξής, ότι δεν είναι ο μοναδικός ναός στην όλη την πορεία του αρχαίου Ισραήλ. Μέχρι και την εποχή του βασιλιά Ιωσία, δυστυχώς ή ευτυχώς, υπήρχαν και άλλα ιερατεία. Ιερατεία και ιερά. Ιερά δηλαδή με τα δικά τους τα προσωπικά ιερατεία σε όλη την περιοχή του αρχαίου Ισραήλ. Είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα, ξέρουμε ότι ακόμα υπήρχαν και ναοί. Ανασκαφικά τους έχουμε βρει. Επίσης, ξέρουμε, τελευταία που ίσως δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, κάπου 6.000 μέτρα, 6 χιλιόμετρα περίπου από την Ιερουσαλήμ, σήμερα έχει ανασκαφεί, σε σωστική ανασκαφή βρέθηκε ένας ναός Ισραηλιτικός, ο οποίος λειτουργούσε την ίδια περίοδο με τον ναό του Σολομώντα. Για το οποίο θέλω και κάποια πράγματα να γράψω κάποια στιγμή και να το παρουσιάσω και στο ελληνικό κοινό. Και έχουμε και τα ερωτήματα εδώ. Πώς γίνεται να έχουμε ένα τέτοιο ναό τόσο κοντά σε γυτνίαση με το μοναδικό αυτό ιερό του ναού του Σολομώντα? Φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι την εποχή του βασιλιά Ιωσία, είμαστε κάπου στο 603, κάπου εκεί, υπολογίστε περίπου εκεί, που έρχεται ο Ιωσίας, αυτός είναι ο οποίος λέει τέρμα όλα αυτά τα ιερά. Και έχουμε μόνο ένα μοναδικό ιερό, και αυτό είναι του Σολομώντα. Εκεί λοιπόν είναι η καρδιά, θα λέγαμε, γιατί εκεί γίνεται το Πάσχα, ο εορτασμός του Πάσχα κάθε χρόνο, οφείλουν να κάνουν εκεί τον εορτασμό, είναι οι θυσίες οι οποίες γίνονται καθημερινά. Ξέρετε, οι θυσίες οι οποίες γίνονταν στον αρχαίο Ισραήλ, οι προσφορές δηλαδή των πιστών, είτε πρόβατα, βόδια, ό,τι τέλος πάντων έφερναν, και ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του καθενός και τι ήταν τα έθιμα, οι θυσίες ήταν πάρα πολύ ένα έθιμο ζωτικής σημασίας, ένας θεσμός. Βέβαια, αυτό σταματάει με την κατάλυση του ναού. Φανταστείτε αν δεν υπήρχε τότε κατάλυση και συνέχιζε να υπάρχει ο ναός του Σολομώντα μέχρι σήμερα. Φαντάζεστε αν θα είχαμε ακόμα τέτοιου είδους θυσίες ζώων Για φανταστείτε το. Άρα λοιπόν, καμιά φορά σκέφτομαι και λέω, ίσως καλώς καμωμένο ήταν, γιατί όλες αυτές οι θυσίες τελικά αντικαταστάθηκαν, ας πούμε, από την ανέμακτη και μάλλον πρώτα από την αιματηρή του ίδιου του Χριστού και μετά έχουμε βέβαια
1: την ανέμακτη που ακολουθεί.
0: Ακριβώς. Φανταστείτε όμως θα συνέβαινε αυτό μέχρι σήμερα. Οι θυσίες λοιπόν όμως είναι, και υπάρχει και ολόκληρος κανονισμός μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία, πώς πρέπει να γίνονται οι θυσίες, από ποιους πρέπει να προσφέρονται, την καθαρότητα που πρέπει να υπάρχει, την καθαρότητα του ζώου, να μην έχει ούτε κάποια προβλήματα, ξέρω, να είναι ανάπηρο, να έχει κάποιο στίγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές οι θυσίες που γίνονταν, δυστυχώς.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Και εδώ περνάμε σε αυτό που προλογίσει, που είπατε πριν, που υπήρξε και θέμα έρευνας του μεταδιδακτορικού μου, ήταν οι θυσίες των παιδιών στον αρχαίο Ισραήλ. Και το ίδιο το βιβλικό κείμενο κατά καιρούς φαίνεται ότι, μας δείχνει, όχι φαίνεται, είναι σίγουρο ότι γίνονταν, όχι σε πολύ μεγάλη έκταση ίσως, αλλά κάποιοι Ισραηλίτες και μάλιστα και βασιλιάδες, ξέρουμε δύο περιπτώσεις, ο Άχαζ και ο Μανασής, οι οποίοι θυσίαζαν τα πρωτότοκά τους παιδιά. Υπήρχαν και Ισραηλίτες καθημερινοί, οι οποίοι έκαναν το ίδιο. Αυτό δεν γινόταν στο ναό, γινόταν σε ένα συγκεκριμένο τόπο, το λεγόμενο το ΦΕΤ της Ιερουσαλήμ. Αυτός ήταν ο τόπος που, κοιτάξτε τώρα τι περίεργο που είναι, είναι ο τόπος, το χωράφι αν θέλετε, δεν έχει σωθεί τίποτα από αυτά πια, γιατί ο Ιωσίας ο βασιλιάς όταν ήρθε τα γκρέμισε όλα, τα κατέλυσε και αυτά γίνανε νεκροταφεία εκεί στην περιοχή. Είναι ο τόπος όπου εκεί κρεμάστηκε ο Ιούδας, ο αγρός του Κεραμαίος που λέει, κοιτάξτε τώρα να δείτε, και υπάρχει και ένα μοναστήρι εδώ ορθόδοξο σήμερα εκεί, νομίζω του Αγίου Σάβα, δεν θυμάμαι τώρα καλά αν το λέω σωστά, αλλά θέλω να σας πω είναι ο ίδιος τόπος. Εκεί υπήρχε λοιπόν το λεγόμενο το ΦΕΤ, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται από εμάς τους ερευνητές για τους τόπους θυσίας των παιδιών, είναι ξένο έθιμο, να πάλι εδώ η επίδραση από τους άλλους λαούς, είναι μάλλον φοινικικό, το ξέρουμε πολύ καλά ανασκαφικά από την Τινησία, από την Καρχιδόνα, που εκεί το κάνανε οι Καρχιδόνοι κατά κόρον. Φαίνεται λοιπόν το κάνανε και οι Ισραηλίτες. Να λοιπόν μια ακόμη παρεκτροπή, την οποία έρχονται οι προφήτες και τη στυλιτεύουν. Και συνεχώς και ο Ισαΐας ακόμα μιλάει. Και άλλοι προφήτες.
1: Στη θυσία του Αβραάμ, γιατί σώζεται ο Ισαάκ?
0: Σώζεται, πρέπει να σωθεί. Γιατί ο Θεός δεν θέλει αυτή τη. Τον δοκιμάζει, να δει που θα φτάσει αλλά τον Αβραάμ, αλλά δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Αυτό είναι ότι. Και αυτό είναι μια αυτό που λέμε, μια ιστορία αιτιολογικού χαρακτήρα. Γιατί έχουμε και τέτοιες ιστορίες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, διδακτικές, έτσι. Όπου ακριβώς αυτό θέλει να μας δείξει. Γιατί λέγεται αυτή η ιστορία, υπενθυμίζεται στους Ισραηλίτες. Γιατί κυρίες και κύριοι, δεν θέλει ο Θεός τέτοιες θυσίες. Δεν θέλει παιδιά. Και από ό,τι φαίνεται, δεν θέλει και άλλες θυσίες στην πορεία. Υπάρχουν προφήτες, ο Αμός. Αναφέρει, δεν θέλω θυσίες, δεν θέλω θυμιάματα. Δικαιοσύνη θέλω. Να αγαπάτε το Θεό με την καρδιά σας. Αυτό είναι που στυλιτεύουν και οι προφήτες. Έρχεται και γίνεται τυπολατρία όλο αυτό το θέμα. Α, σου λέει ο Ισραηλιτής, μωρέ, θα προσφέρω τα 10 βόδια, θα δώσω και 2 περιστέρια, θα καταβάλω και τον οβολό μου και είμαι εντάξει. Και την ίδια στιγμή πάει, πορνεύει, μιχεύει, χτυπάει το γείτονά του, του κλέβει χρήματα. Το κάνανε και οι βασιλιάδες. Και έρχονται οι προφήτες και λένε: όχι, όχι, όχι, δεν θέλω λατρείες τέτοιες. Ο Θεός δηλαδή το λέει. Ναι, έτσι, εξ ονόματος Θεού μιλάνε οι προφήτες. Mm-hmm. Δεν θέλω, λέει, θυσίες. Έλεος θέλω. Θέλω να υπάρχει έλεος στην κοινωνική δικαιοσύνη. Ειδικά τον 8ο αιώνα π.Χ. που έχουμε, όσοι είναι τον ένα, το λέγουμε τον Αμός, τον Μιχαία, τον Ισαΐα. Είναι ένας χαμός. Η κοινωνική αδικία έχει φτάσει. Και ξεκινάει και από τους βασιλιάδες, έτσι. Από εκεί ξεκινάει. Και αυτό, ευτυχώς που υπήρχαν οι προφήτες. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν εκείνη την εποχή. Προς το καλό δηλαδή, και να κρατηθεί ο Ισραήλ σε μια πορεία μονοθεϊστική. Αλλιώς δεν.
1: Αγαπητή κυρία Παπαναστασοπούλου, θέλουμε με τις ώρες να καθόμαστε εδώ και να σας ακούμε, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος μας είναι αμήλικτος.
0: Κυρία Γεναράκη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την όμορφη κουβέντα μας. Ούτε κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή ενδιαφέρουσα και διαφωτιστική συζήτηση, για το χρόνο σας και τις γνώσεις που μοιραστήκατε απλόχερα με το κοινό μας, η δική σας συμβολή στην κατανόηση της ιστορίας ιστορίας, της σημασίας και του πολιτισμού που αναδεικνύουν τα Ιερά Βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης είναι ανεκτίμητη. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στο σπουδαίο επιστημονικό και διδακτικό σας έργο, να είστε πάντα καλά, να συνεχίζετε να εμπνέετε τους φοιτητές σας και να μας χαρίζετε τα αποτελέσματα της έρευνάς σας. Να ευχαριστήσουμε και τον Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, όπως ακούσαμε σήμερα από την κυρία Παπαναστασοπούλου, η Παλαιά Διαθήκη παραμένει ένα ζωντανό, αναπόσπαστο κείμενο. Για τον Ιουδαϊσμό είναι η Τωρά, νόμος, η διδασκαλία και η ιστορία του λαού τους. Για εμάς τους χριστιανούς είναι η ρίζα της πίστης μας, το σχολείο που μας οδήγησε στον Χριστό, ο οποίος δεν ήρθε για να καταργήσει, αλλά για να εκπληρώσει τον νόμο και τους προφήτες. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την Παλαιά Διαθήκη ως φάρο που φωτίζει την πορεία προς την Καινή Διαθήκη. Μέσα από τις σελίδες της βλέπουμε την υπομονή και την αγάπη του Θεού, την εξέλιξη της αποκάλυψής του και την προετοιμασία για τη μεγαλύτερη πράξη αγάπης, την ενσάρκωση. Η ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης δεν γίνεται επιστημονικά, ούτε εθνικά, ούτε μέσα από τη φιλοσοφία και τη θρησκεολογία, αλλά μέσα από τη χριστολογική και εκκλησιολογική ερμηνευτική διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι την ερμηνεύουν μέσα από την αποκάλυψη του Θεού και την εμπειρία. Και είναι αυτή που καταγράφεται στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Και κλείνουμε με τα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου και του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η Καινή Διαθήκη εις την Παλαιάν κρύπτεται και η Παλαιά Διαθήκη εις την Καινήν φανερούται. Χαίρετε!

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ιερές συναντήσεις. Στο χωριό ήταν όλα έτοιμα για τους γάμους των αδελφών που δεν θα αργούσαν. Το σπίτι του Σύφη είχε ετοιμαστεί και μόνο λεπτομέρειες έλειπαν. Το σπίτι της Λιάκαινας που είχε παραχωρηθεί στον Μαθιό είχε και αυτό ανακαινιστεί και ήταν σαν να μην είχε χρόνια στην πλάτη του. Τα αδέλφια του είχαν κάνει μια καμάρα στην εξώπορτα και με τα αναρχητικά φυτά που είχαν φυτέψει μαζί με τριανταφυλιές και δεντρολίβανα είχε πάρει μια εξωτική ομορφιά. Πάνω και σε αυτήν την εξώπορτα δέσποζε το οικόσημο με δύο κεφαλαία μη ενωμένα παραπέμποντας το όνομα και το επώνυμο του ιδιοκτήτη. Βάφτηκε με ασβέστη και ήταν σαν να περίμενε το νέο αντρόγινο με τα πιο καλά του ρούχα. Το σπίτι που έμενε η Νεριμάν με τον πατέρα της και που ήταν μισοκαμένο, ο Μαθιός το είχε σουλουπώσει και το είχε φέρει σε καλύτερη κατάσταση από πριν. Όμως η Νεριμάν δεν ήθελε ούτε να περάσει από εκεί, αφού της θύμιζε τις καταστάσεις που πέρασε όταν έχασε τους δικούς της και στενοχωριόταν. Αποφάσισαν να το παραχωρήσουν στην εκκλησία και ο Παπαγιάννης θα έβρισκε τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει. Τα αδέλφια ήθελαν όσο τίποτα να επισκεφτούν και τον αδελφό τους στη σπηλιά. Το συζήτησαν με τον παπά και συμφώνησαν να πάρουν διάφορες προμήθειες και να πάνε. Έτσι, ένα πρωί, πριν λαλήσουν οι πετινοί, φόρτωσαν δύο μουλάρια και με τη συνοδεία του ιερωμένου άρχισαν να ανεβαίνουν το βουνό. Βρήκαν εύκολα τη σπηλιά του τη φορά. Ξεφόρτωσαν τα πράγματα από τα ζωντανά και κουβαλώντας τα μπήκαν στο κρυφό μοναστήρι. Άκουσαν ψαλμωδίες μόλις έφτασαν στο εσωτερικό προερχόμενες από το μικρό ναίδριο της Αγίας Αναστασίας. Εκεί έγινε σήμερα η Θεία Λειτουργία. Ευμενίου Επισκόπου Γορτίνης, έγραφε το συναξάρι. Τοπικός Άγιος που τον τιμούσαν ιδιαίτερα στην περιοχή. Άφησαν τα πράγματα και προσκύνησαν τις εικόνες του μεγάλου ναού και ύστερα, καθώς μπήκαν στο Ναΐσκο, είδαν στο ψαλτήρι τον Γέροντα και λειτουργό στο ιερό τον Ιγνάτιο. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πλησίασε στο ψαλτήρι ο παπάς και ασπαζόμενος τον Γέροντα άρχισε να

τους άγριους και άγιους μαζί κατοίκους του ευλογημένου τόπου. «Γέροντα, φέραμε μερικές προμήθειες για τον χειμώνα που έρχεται», είπε ο παπάς. «Εσείς, πάτερ μου, μας εφοδιάσετε για πολλούς χειμώνες. Να είστε καλά», του είπε γελώντας ο γεροασκητής. Κάθισαν στην τράπεζα που χρησίμευε και για αρχονταρίκη και ο γέροντας τους ετοίμασε από τον καφέ που κρατούσαν μαζί με τα υπόλοιπα τρόφιμα. Λίγες φορές είχαν την πολυτέλεια να πίνουν καφέ αν κάποιος τους πήγαινε μαζί με άλλα αγαθά, όπως έκανε καμιά φορά ο βοσκός από τις λούρες. Τις περισσότερες έπιναν ροφήματα από βότανα του τόπου που υπήρχαν άφθονα στην περιοχή. Κάθισαν γύρω από την τράπεζα και είπαν τα ευχάριστα για τον επικείμενο γάμο τους. «Η ώρα η καλή και η ευλογημένη, αδελφοί μου», τους είπε ο Ιγνάτιος με ένα χαμόγελο στα αυτιά. «Να δώσεις το όνομα του πατέρα μας, Μαθιέ, και εσύ, Σύφη, τη μάνας μας στα πρώτα κοπέλια που θα γεννηθούν». Κι ύστερα σηκώθηκε και τους ασπάστηκε θερμά τον καθένα. Ο γέροντας χαμογελούσε και σκεφτόταν. «Αν μου δώσει ακόμη μερικά χρόνια ο Θεός, ίσως να δω πολλά θαύματα από τούτον τον ευλογημένο ασκητή». Μίλησαν στη συνέχεια για τα γεγονότα της Κρήτης και για τις φήμες που υπάρχουν για αυτονομία. Τον άλλο μήνα, γέροντα, στις 16, θα κάμουν πάλι συνέλευση στο Μελιδόνι και θα αποφασίσουν. Στις Αρχάνες, όπως μάθαμε, υπήρξε διχαστικό κλίμα και παραλίγο να σκοτώσουν τον Βενιζέλο, που γλίτωσε χάρη στην επέμβαση του Αϊνικολιώτη που, αν και αντίπαλός του, τον φυγάδευσε από την Κωμόπολη», του είπε ο παπάς. Λίγο καιρό και ύστερα την ένωση δεν την εγλιτώνουν οι ξένοι και οι Τούρκοι. Η Κρήτη αργά ή γρήγορα θα ενωθεί με τη μάνα της στην Ελλάδα», του λέει ο γεροασκητής. Ήρθε ύστερα η ώρα του αποχαιρετισμού και ασπαζόμενοι αλλήλους πήραν τον δρόμο για την επιστροφή. Σαν έφτασαν στο χωριό τους περίμενε μία ακόμη μεγάλη έκπληξη. Ο Σταυρουλογιώργης τους ανήμενε στο καφενείο του Μανώλη, καθώς τους είπε ηλιάκαινα. Πήγαν όλοι μαζί και τον βρήκαν να τους περιμένει στο καφενείο πίνοντας τη ρακή που του είχε σερβίρει ο Μανολιός. Αγκαλιάστηκαν εγκάρδια. Τους είπε πως γύρισαν από το Μαλεβίζι όλοι οι άντρες, αφού συμφώνησαν οι αρχηγοί στη συνέλευση στο Μελιδόνι να δεχτούν την αυτονομία με την προϋπόθεση να φύγει ο τουρκικός στρατός από το νησί. Είχε σκοπό να μείνει στο Ζαρό με τα αδέρφια του και να φέρουν και τη μάνα τους κοντά τους. «Πέρασα πρώτα να σας δω και να σας ευχηθώ η ώρα η καλή και να ευχηθώ και στο Μανώλη για το γάμο του, αλλά και στον γιο σου Παπαγιάννη», τους είπε. Κάλεσε κοντά το Μανώλη και του έδωσε ένα Ναπολεόνι χρυσό. Το ίδιο έδωσε και στον παπά για το γάμο του γιού του. Συγκινήθηκαν και οι δύο για το μεγάλης αξίας δώρο του πρωτοκαπετάνιου. Δεν τον άφησαν να φύγει, μα ήθελαν να τον πάρουν όλοι στο σπίτι τους να κοιμηθεί το βράδυ. Συμφώνησαν να περάσει τη νύχτα στο σπίτι του Σύφη και το πρωί να τον συνοδέψουν οι δύο αδελφοί στο ερημητήριο της μάνας του. Την επόμενη πέρασαν από τον Ζαρό που τον περίμεναν τα αδέρφια του Ηράκλης και Μινάς και όλοι μαζί κίνησαν για το ερημητήριο της Γριάς Σταυρούλενας. Φτάσανε μόλις πέρασε το μεσημέρι. Μόλις πλησίασαν και άρχισαν να διακρίνουν το μικρό της σπίτι, είδαν να στέκει στην πόρτα η μαυροφορεμένη ερημίτισσα μάνα τους. «Όνειρο δες πάλι και μας ανήμενες», της φώναξε μόλις ξεπέζεψαν. «Καλώς τα παιδιά μου», τους είπε ανοίγοντας τα χέρια της για να τους αγκαλιάσει. Τις σήκωσαν σαν πούπουλο στην αγκαλιά τους ο Γιώργης και τα αδέλφια του. Αγκάλιασε και τον Μαθιό και ήταν πιο θερμή η αγκαλιά της από ό,τι στους γιους της. Δάκρυα έτρεξαν από τα μάτια της και έπεσαν ζεστά στο πρόσωπο του Μαθιού. Και αυτό συγκινημένος την έσφιξε στο στήθος του και ύστερα της φίλησε το χέρι, δείχνοντας το σεβασμό του. Τελευταία χαιρέτησε τον Σύφη με τον ίδιο ενθουσιασμό, αγκαλιάζοντάς τον κι αυτόν και φιλώντας τον. Πέρασαν μέσα στο μικρό σπίτι, όπου ίσα που χώραγαν, και κάθισαν οι τρεις αδελφοί στο κρεβάτι, οι δύο σε καρέκλες και η Γριά σε ένα σκαμνί. «Εσείς θα πεινάτε, να στρώσω να φάτε». «Βάλε μάνα, εγώ πεινώ, δεν κατέχω οι υπόλοιποι», της είπε ο Μινάς. Έστρωσε την τάβλα, δηλαδή το τραπέζι, με ό,τι είχε φαγόσιμο, αλλά και με αυτά που έφεραν τα παιδιά της. Είχε και ψωμί φρέσκο ψημένο στον ξυλόφουρνο που έμοιαζε μάνα εξ ουρανού.

Έφαγαν με όρεξη και αυτή τους καμάρωνε. Σαν απόφαγαν, ήρθε η κουβέντα και στην επιθυμία τους να πάρουν τη γριά κοντά τους στον ζαρό. «Μάνα», της είπε ο Ηράκλης, «σε θέλουμε κοντά μας. Τρεις άντρες είμαστε και εδώ που ξαναγυρίσαμε στο χωριό να σε έχουμε συντροφιά και να μας έχεις κι εσύ. Ήντα λες. Μην είσαι παέ στην ερημιά ξορισμένη και να πάθεις πράμα. Δεν θα σε ειδεί άνθρωπος», της λέει ο Μινάς. Ο Γιώργης κοίταζε τη μάνα του χωρίς να μιλεί. Την κοίταζε και περίμενε τι θα πει, μα κι αυτή τον κοίταξε και περίμενε τον λόγο του. «Εσύ Γιώργη δεν μιλείς», του είπε στο τέλος. «Εγώ μάνα δεν μιλώ, ανημένω εσένα. Θέλω ελεύθερα να αποφασίσεις αυτό που θέλει η ψυχή σου. Άμα μιλήσω μπορεί να αναγκαστείς να κάνεις το αντίθετο και δεν το θέλω. Ακούστε παιδιά μου, κατέχετε πως δεν ξεχώρισα ποτέ κανέναν σας. Σας αγαπώ με την ίδια αγάπη όλους. Δεν ξέρω άλλη μάνα αν έχει καλύτερους γιους από μένα. Ο Γιώργης όμως πάντα με ξεκουράζει με τον λόγο του. Ας είναι, μη σας εκουράζω με λόγια. Έπαε στην ερημιά έζησα τόσα χρόνια. Ήντα θα ρείτε πως ήμουνα μοναχή. Συντροφιά το Θεό μου είχα και τσαγίους του. Να κατέχετε ίντα κουβέντες λέγαμε κάθε μέρα. Και δά θέτε να έρθω στο ζαρό. Πώς μπορώ να ξαναζήσω με ανθρώπους? Τα πολλά λόγια μπλιό με κουράζουνε. Δεν θέλω τον κόσμο. Όχι γιατί δεν τον αγαπώ, μα γιατί έχω μάθει να ζω διαφορετικά. Και έπαε ημέρεψε η ψυχή μου. Εσείς, εδώ που θα λευτερωθεί η Κρήτη όπως μου λέτε, και δεν θα έχετε εχθρούς, να ξανοίξετε να κάνετε οικογένεια, να παντρευτείτε, μα δεν σας επήρανε τα χρόνια, τότε θα μου δώσετε μεγάλη χαρά και όχι άμα με φέρετε στο ζαρό». «Καλά μάνα, ό,τι ευχαριστεί την ψυχή σου θα κάμουμε», της λέει ο Γιώργης, κάνοντας νόημα στα αδέλφια του να μην ξαναμιλήσουν για αυτό το ζήτημα. Της είπαν ύστερα τα ευχάριστα για το γάμο των δύο αδελφών, κάνοντάς την να πει με ενθουσιασμό: «Μπράβο παιδιά μου, η ώρα η καλή, να ζήσετε σαν τα ψηλά βουνά». Και ύστερα πήγε και ψαχούλευε σε ένα σημείο που υπήρχαν διάφορα ρούχα και κλινοσκεπάσματα. Βρήκε δύο κεντητές ποδιές και τις έδωσε στον Μαθιό και στον Σύφη δώρο για τον γάμο τους. «Για να τσιφορούν οι νύφες όταν μαγειρεύουν», είπε. Δεν κάθισαν πολύ, αλλά πήραν το δρόμο του γυρισμού, αποχαιρετώντας τη γριά και υποσχόμενοι γρήγορα να ξανάρθουν στο ερημητήριό της. Τα αδέλφια ξαναγύρισαν στο χωριό, βρίσκοντας τον παπά φανερά προβληματισμένο να τους περιμένει στις Λιάκαινας. Μόλις είχε γυρίσει από το μοναστήρι της οδηγήτριας.

Ο γυρισμός του καφετζή. «Γεια σου, Παπαγιάννη, είδα συμβαίνει», του λέει ο μαθιός που μπήκε πρώτος από την πόρτα. «Πράγματος σπουδαίο, παιδί μου, να, ήρθα από το μοναστήρι που είναι ο Δημήτρης Δόκιμος. Τον είδα πολύ θλιμμένο και ο ηγούμενος μου είπε πως ναι, μεν δεν έχει παράπονο από την όλη του συμπεριφορά, αλλά του φαίνεται πως είναι προβληματισμένος και όχι χαρούμενος με τη νέα ζωή του. Μα ο Χριστός είναι χαρά και όχι λύπη. Πιστεύει, μου είπε ο πατέρας Γεράσιμος, πως μένει στη μονή από υποχρέωση στην Παναγία, αλλά αύριο θα του μιλήσει και αν δει πως καταπιέζεται θα τον απαλλάξει και θα τον στείλει στο χωριό. Και ίντα θα γεννεί άμα έρθει, παιδιά μου. Το σπίτι και το καφενείο το έδωσε στον Μανολιό. Ίντα θα κάνει, πού θα μένει. Μη γεννεί χειρότερα, έπαε. Μπα, πράμα δεν θα γεννεί. Όλα θα τακτοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο», του λέει ο μαθιός. «Στην ανάγκη θα είναι συνεταιράκια με τον Μανώλη και για το πού θα μείνει θα βρεθεί θέλει τόπος. Στην ανάγκη υπάρχει το πατρικό της Νεριμάν. Έγινε καλύτερο από πριν». «Καλά λες, παιδί μου», λέει ο ιερωμένος. «Κάνετε κι εσείς προσευχή να τα φέρει όλα καλά ο ύψιστος», ξαναλέει και ετοιμάστηκε να φύγει καληνυχτίζοντάς τους. «Καληνύχτα, Παπαγιάννη», αποκρίνονται και οι δύο με ένα στόμα. Σχεδόν δεν κοιμήθηκε ο παπάς. Προσευχόταν για τον φίλο του να βοηθήσει ο Θεός σε ό,τι είναι καλύτερο για αυτόν. Ξημερώματα σηκώθηκε και πέρασε από την εκκλησία. Και εκεί έκανε το ίδιο. Ύστερα πήγε και από το καφενείο. Βρήκε τον Μαθιό και τον Σύφη να πίνουν καφέ. Κάθισε και αυτός δίπλα τους, μα πριν παραγγείλει με το καλημέρα που είπαν, του έφερε τον καφέ ο Μανώλης. «Μπράβο, παιδί μου, εσύ διαβάζεις τη σκέψη μου», του είπε. «Μπα, ο Σύφης και ο Μαθιός μου είπαν πως θα ερχόσουν και ήβαλα τον καφέ στη Χόβολη». Ήπιαν τον καφέ και συνέχισαν τη χθεσινή συζήτηση. «Είδομεν, παιδιά μου, πως θα τα φέρει ο Θεός. Δεν ξέρετε πόσο θέλω να τον αναπαύσω τον ευλογημένο. Πόσο θέλω να χαίρεται. Μα φαίνεται πως έκαστος εφό ετάχθη. Κι αυτός καφετζής ήταν μια ζωή. Εδώ πως θα κάνει τον καλόγερο. Σκέφτομαι να πάω, να βρω τον ηγούμενο, να του πω να τον εβάλει στην υποδοχή, να ψήνει καφέδες και βραστάρια σε αυτούς που επισκέπτονται το μοναστήρι. Να κάνει δηλαδή την ίδια δουλειά, μπας και πάρει τα πάνω του. Δεν έρχεσαι να πάμε ντε λόγο, το γοργόν και χάρη να έχει, έτσι δεν λένε», του λέει ο μαθιός. «Έχετε όρεξη να πάμε? Πάλι θα με δει σήμερα και θα αναρωτιέται γιατί δεν ξαναπήγα. Δεν είναι κακή ιδέα, άμα σας σε δει θα ευχαριστηθεί», λέει ο ιερωμένος. Σηκώθηκαν και σέλωσαν τα άλογα, παίρνοντας και ο καθένας από έναν τσούκο λάδι για τα καντήλια του μοναστηριού. Σαν έφτασαν και μπήκαν στον περίβολο, βρήκαν έναν καλόγερο που τους άνοιξε την εκκλησία και προσκύνησαν. Ύστερα πήγανε στο ηγουμενείο και συνάντησαν τον γέροντα Γεράσιμο. Τους καλοδέχτηκε και με ενθουσιασμό χαιρέτησε τα αδέλφια. Σαν ήρθε η συζήτηση στον καπετάνο Δημήτρη, ο ηγούμενος ήταν αρνητικός να παραμείνει. «Παιδιά μου», τους είπε, «καλός και άγιος είναι, μα η καλογερική θέλει ψυχή και καρδιά και άλλα πολλά. Ο Δημήτριος ο καημένος, όσο και να προσπάθησε και το έκανε νομίζω με ζήλο, δεν μπόρεσε να ζήσει μακριά από τον κόσμο και από το καφενείο του. Έμαθε με τον κόσμο κοντά 70 χρόνια και δα πώς θα συνηθίσει αλλιώς. Δύσκολα πράγματα έταξε. Η Παναγιά μας κατέχει το και θα του συμπαραστέκεται πάντα. Πάρε τον Παπαγιάννη και σήμερα αν μπορείς. Και πάλι αν θέλει μετά από καιρό να ξανάρθει, εμείς θα είμαστε ανοιχτοί και θα προσευχόμαστε γι' αυτόν καθημερινά». Τον κάλεσαν κατόπιν να κατέβει στο αρχονταρίκι και σαν ήρθε είδαν έναν διαφορετικό καφετζή. Ήταν αδυνατισμένος, γερασμένος και προβληματισμένος. Τους χαιρέτησε και κάθισε εξουθενωμένος σε μια καρέκλα. Ο μαθιός κοίταξε τον παπά και με βλέμμα του έκανε νόημα να μιλήσει. «Δημητράκη, παιδί μου, ήντα σε προβληματίζει. Ομοιώθης της καταβαίνουσιν εις λάκων», που λέει και ο ψαλμός. «Τον εκατέχω απόξω τον ψαλμό, παπά μου. Καλά είμαι. Και με τη βοήθεια της Παναγίας θα είμαι καλύτερα. Άκου, ήντα γίνει και το πρωί. Πήγα και έκαμα προσευχή για σένα, ευλογημένε. Κι ύστερα είπα της Παναγίας να με πληροφορήσει ήταν πιο καλό να γεννεί.
δεν κατέχω, μα θαρώ πως δεν είχα σφαλίχτα τα μάτια μου. Κι ήκουσα του μυαλού μου τη φωνή να λέει με την πένα του ψαλμοδού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Δηλαδή να ευλογούμε τον Θεό σε κάθε τόπο. Όλοι οι τόποι του Θεού είναι. Ακόμα και στο καφενείο και στο σπίτι και στον κάμπο, όχι μόνο στο μοναστήρι. Για κι όν ανακατέχεις, πως μπορείς και στον κόσμο να είσαι σαν καλόγερος. Κοσμοκαλόγερος ευλογημένε. Να έρθεις να πάμε στο χωριό και θα σε οδηγώ το κατά δύναμην όπου δυσκολεύεσαι. Αυτό θέλει η Παναγία και ο Χριστός. Ελευθερία. Ελεύθερος είσαι. Αποφάσισε μετά από αυτά που σου είπα. Έδειχνε να το σκέφτεται. Ύστερα ρώτησε τον παπά. Παπαγιάννη, μαζί σου τόσα χρόνια έμαθα όσα ξέρω για τον Χριστό. Εσύ είσαι ο πνευματικός μου, εσύ με εξομολογούσες, ό,τι μου πεις θα κάνω, αφού εσύ θα ανέχεις και την ευθύνη. Έλα ευλογημένα να πάμε στο χωριό και κάνε ό,τι θες με αγάπη Χριστού. Κι εγώ έχω την ευθύνη, του είπε και τον ασπάστηκε. Σαν να φωτίστηκε ξαφνικά το πρόσωπό του και πήρε ζωή. Σαν έφηβος έτρεξε στο κελί να μαζέψει τα πράγματά του. Μόλις πήρε και την ευλογία του ηγουμένου, ξεκίνησαν για το χωριό. Παραξενεύτηκε ο Μανώλης μόλις τον είδε να μπαίνει μαζί με τους υπόλοιπους στο καφενείο. «Έμπρε καλώς τους, καλώς όρισες Δημήτρη», είπε μόλις τους είδε. «Θες Μανώλη συνέτερο στο μαγαζί», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. «Έλειψες όλο το χωριό Δημήτρη συντροφιά σου, οι τρόποι σου, τα λόγια σου και η καλή καρδιά σου. Συνέτερο και συγγενή και ό,τι κι αν θες σε κάνω. Γίνομαι ακόμη και χαλή για να πατήσα πάνω», του λέει ο απίθανος Μανολιός. «Αγαπητέ μου Μανώλη, και μένα μου λείψες, να το κατέχεις», του λέει και τον αγκαλιάζει συγκινημένος ο καπετάνο Δημήτρης. Ανέβασε τα πράγματα στο πατάρι και ύστερα εξήγησε στον Μανώλη τι συμβαίνει. Ο Μανώλης αναλογίστηκε πού θα μένει τώρα που το σπίτι του το έδωσε σε αυτόν και στη γυναίκα του. Δεν μίλησε όμως, μα περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να του πει να πάνε στο σπίτι του και να μένει εκεί. Είχε χώρο και για τον ίδιο και για το αντρόγινο, σκεφτόταν. Αλλά ο παπάς για άλλα σχέδια που τις επόμενες μέρες τα έβαλε σε εφαρμογή. Αφού δεν πέτυχε η προσπάθεια της καλογερικής, είχε άλλο πιο περίπλοκο σχέδιο στο μυαλό του. Όταν πάντρεψε τον Μιχάλη του, πήγαν στο γάμο ο Μανολιός με τη γυναίκα του τη Μαριό και η Παρασκευούλα, η πεθερά του η Χήρα, με τον καπετάνο Δημήτρη που τη συνόδευε. Τους είδε σαν να ήταν ένα καλό, όριμο ανδρόγυνο και φαντάστηκε μία ωραία λύση και για τους δύο το να παντρευτούν. Θα είχε ο καθένας έναν άνθρωπο που θα νοιαζόταν γι' αυτόν. Η Χήρα που τώρα έμενε μόνη στο χωριό της θα τον είχε στήριγμα. Και ο καφετζής που πέρασε η νεότητά του με μια γυναίκα πλάι του θα είχε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τότε βέβαια είχε το κόλλημα της καλογερικής, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Έκανε τον σταυρό του και τις επόμενες μέρες έβαλε μπροστά το σχέδιο. Με την πρόφαση ότι θέλει βοήθεια για λίγο καιρό, παρακάλεσε τον καπετάνο Δημήτρη να τον συνοδεύει στις διαδρομές του στα γύρω χωριά όπου πήγαινε για διάφορα ζητήματα και ελεημοσύνες. Αυτός πρόθυμα τον ακολουθούσε, όπου σε κάθε διαδρομή δεν παρέλειπε να περάσει και από το σπίτι της Χήρας πεθεράς του Μανώλη. Έτσι σχεδόν καθημερινά ερχόταν κοντά ο ένας με τον άλλον και στο τέλος υπήρχε μεγάλη οικειότητα. Ο παπάς προσπαθούσε να ψυχολογήσει πότε θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να κάνει την πρότασή του. Σαν είδε ανοιχτή πόρτα στην καρδιά τους, τους μίλησε. Τους είπε πως με προσευχή και με αρκετή σκέψη θα τους έκανε μία πρόταση. Τον άκουσαν με προσοχή, αλλά μόλις άκουσαν το λόγο του, ξαφνιάστηκαν. Η Χήρα θεωρούσε πως θα ακουστούν πολλά στο χωριό αν πάρει τέτοια απόφαση και ο καπετάνο Δημήτρης πως ήταν μεγάλος πια, ακόμα και να σκεφτεί τέτοιο πράγμα. Τότε ο ιερωμένος τους είπε να αφήσουν τους ανθρώπους και να ρωτήσουν την καρδιά τους, σαν να μην υπήρχαν στον κόσμο άλλοι παρά μονάχα αυτοί. Πώς θα αισθάνονταν? Αυτός ο λόγος τους έκανε να το σκεφτούν διαφορετικά και ίσως τους άρεσε η ιδέα. Προπάντων της Χήρας που χωρίς να μιλήσει, αχνοχαμογέλασε λίγο δίνοντας σήμα στον παπά πως θα ήταν σύμφωνοι. Ο καπετάνο Δημήτρης ήταν λίγο σαν χαμένος. Μάλλον ήθελε λίγο καιρό να το σκεφτεί αφού δεν το απέκλεισε εξ αρχής.
Ο παπάς σκεφτόταν πως τον ίδιο θα τον κατάφερνε όπως έχουν έρθει τον τελευταίο καιρό τα πράγματα. Ίσως παλιά να ήταν αδύνατο, όμως τώρα είχε γίνει πιο εύπλαστος. Άφησε να περάσει κάποιο διάστημα και όταν ξανασυναντήθηκαν τα πράγματα είχαν οριμάσει. «Αν παντρευτείτε», είπε στη Χήρα, «θα έρθει στο χωριό μας. Υπάρχει σπίτι έτοιμο. Αποφεύγεις τυχόν λόγια όπως είπες από το χωριό σου. Θα είσαι κοντά στην κόρη σου και αύριο μεθαύριο στα εγγόνια σου. Και εσύ Δημητράκη παιδί μου, θα έχεις μια μεγάλη οικογένεια. Θα ξαναγεννηθείς, να το θυμάσαι. Εδώ στα γεράματα παπά μου. Και ο κοσμοκαλόγερος που μου έλεγες», αντέτεινε. «Πώς θα ανοίξουν οι πόρτες του παραδείσου θα ρεις, μόνο δίνοντας χαρά στους άλλους. Και θα δώσεις χαρά μπόλικη, μα και θα πάρεις ακόμα περισσότερη», του είπε ο ιερωμένος. Λέγε, τους έπεισε. Δεν ήθελαν όμως δημοσιότητα ούτε γάμο με πολλούς. Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες τους πάντρεψε σε ένα ξοκλήσι πριν περάσει η βδομάδα με κουμπάρα τυγρία λιάκαινα και εγκαταστάθηκαν στο σπίτι της Νεριμάν. Στο καφενείο τώρα κάθε μέρα ήταν οι δύο καφετζίδες, ο ψηλός και ο κοντός. Και οι δύο γυναίκες ετοίμαζαν του κόσμου τους μεζέδες, κάνοντας το μαγαζί πόλο έλξης για όλη την περιοχή.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν οποίον σε πείς από σαν δικαιωθεί εν τη λόγη σου και νικήσει το κρινεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομία στην ελήφθη και εν αμαρτία σκικήσει σε με. Η μήτυρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδεια και τα κρύφε τη σοφία σου δηλωσά μη. Ραντίζ με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνίζ με και υπερχείο να λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίρετος στο συνεγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδούσια σε βίσε πισε επιστρέψου. Συρίσε με εξ εμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία νεδο κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με της ονειδίζουσι με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασι σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος αν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτως αν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος, εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γην και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώση μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς εκύκλωσα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πεις τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμεί εισά τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή. Εις τους λόγους σου επίλπισα, εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε τον δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούν μην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον, επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκο εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίας εν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία νεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχει τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο ηχείρ σου του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την Μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υπαντήπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση των αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μην σενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλεσον. Τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελαίων. Ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών διούρα ταύτας εντεύξης. Και ήθινον τη ζωή νημό πρόστας εντουλά σου, τας ψυχάς μου αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά εκγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσω σε ειδούν, εις τάξη ουδέ υπνώσω οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου. Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογή τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσασε Κύριος εξιών ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μην σενέγξει μας εις πειρασμόν αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στο δούλον σου, ενσύγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου, ένθα ούκα εστιπώνο, σου λύπη, ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειών.

0: ξαναναπέμπομε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πασίγαρ απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημείς φόθρα μη δαιμνιστής των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαγνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
2: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσεν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημών.

0: Ελεήμον γάρκε φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενίες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με ειστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή οι οικουμένοι και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρά Κυρίου και ελεημοσύνην παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει. ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχή και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνουν νέμο προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου, ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών. Καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριον και σωτηρίαν και οικιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτο συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξύψους διημάν σε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος και απτωμένο σου και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σοι εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου δε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή τρελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένη, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύω του λαβίου εν με, και των σώζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χανανέαν ελεή σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σου σαχράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξεστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών, συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δε νουν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο ελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός ου ληστής ομολογός υμνήστητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρχων ημών των επιδούσεων δώσουν εις σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν ξοφλέτες ημών και μη ενέγκριση μας εις πειρασμών, αλλά λύσει εμάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλέψη κατά βαρβάρων ορούμενος και το σιόν του λάθον για τους σταυρούς σου πολίτευμα. Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωτήσαν το σταυρό εκουσίως, η επωνύμου σου και η πολιτεία, το σκληρή σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφραμουν εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χωριών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη σύν, όπλων ειρήνης, τα ήπη των τρόπεων, και νύν και αίκες τους αιώνες των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυντε, μη παρήγης αγαπήτας εκκλησίας ημών, πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζος εκκάλεψον βασιλεύειν, και χωρίδιο της ουρανών φυκνίκην, διότι έτεκε στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον μας ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον,
1: γιατί δεόμεσα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε
1: Λέησον, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
1: ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζώπιο και αδιαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, δόξα εν ύψεις της Θεού και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ύψεις της Θεού και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν ύψεις της Θεού και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται να ενεσίσω. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσή σου. Κύριε, τι απληκτήθησαν εκπληκτώντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λεύγουσε την ψυχή μου, που χαίστη σωτηρία του άντρο Θεό αυτού. Σύνδε, Κύριε, αντιλήπτορμη, δόξα μου και υψών του κεφαλή μου. Πολλοί μου προς Κύριο με κέκραξα και επικουσένα εξόρουσα γιορτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, εξιέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται. Του φοβηθήσω με από μοριάρα λόγω του κύκλους με την θεμένη μου. Ανάστα, Κύριε, σώσο με Θεός μου, ότι σε επάθεξες πάντα στο συνεκτρέμοντας μη Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέχεξες. Του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξιέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξεις με, μη δε το οργή σου παλέψει με. Ό,τι τα βέλης είναι πάλι σαν μη και απεστήριξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέστην ήλιας εν της αυτή μου από προσώπη της οργής σου, ουκέστην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομίμαι υπερήρανε και πάλι μου, ως την πρωτή μου βαρία βαρύνθρισαν επ' εμέ, προσώζασαν και σάπνισαν οι μονοπές μου από προσώπη της αποσύνης μου. Τα λεφόρησε την κατεκάθεν ευστέλους όλη την μέρα και τροπάζουν από το βόλι. Ότι εψώοι με πλήστησαν εμπεγμάτων και ουκαστηνίασαν της αρχή μου. Εκακώθη και ταπεινώθην ως φόδρα οριών μην από στεναγμού της περλίας του. Κύριε, έναν δύο σου πάσα το θυμίο μου και ως στεναγμό μου από σου θα το κρίνει. Η καρδία με τα ράχη εγκατέλειπε με εισηγής μου και το φως των οφθαλμών και από το τέστη με τα μου. Οι φίλοι μου και πλησίω ξεναντίας μου νίκησαν και έστησαν και εγκιστά μου από ματρώθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντε στην ψυχή μου, οι ζητούντε στα κατάμερα άρθρα να δρόκοντα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω εκοχωσοπίκων και σι άλλο σου το ανοίγουν το στόμα του. Και γενόμενο σε άνθρωπου σου κακούν και πέφτουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ότι έφυγε κύριε, ήρθισα στη εισακούση κύριο Θεό μου, ότι είπαν. Μήποτε επιχαρώσουν οι εχθροί μου και τους αλεφθηνεκόβες με τον αέμε καλοδημόμησαν. Ότι εγώ εσμάστηκα σε έπιμα και εγκυνόν με νοποιόν εστίγε παντός. Ότι την ανομία μου εγώ άγγελα και μου λυμίσω υπέρ της αμαρτίας μου. ιδέα του χρήμου ζώσει και κυκλαφέρονται τρεμένα. Και αυτοί οι φίλοι τη ανεμισούνται μαζί του. Οι ανταποδηρώντε με κατάνε αγαθών διάβολων επί κατελήλιο πολλαγαθοσύνη. Μην καταλήξει με κύριο Θεό μου, μη όπω πίσω από μου. Πρόσχεσαι στη βοηθειά μου την εξωτερία του. Μην καταλήξει με κύριο Θεό μου, μη όπω πίσω από μου. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, εδίψησέ σε ψυχή μου, πως απλώς εισάξαν αγγελή μου και αβάθω και ανήτω. Ούτως εδώ αγιώπηση του δίδει δυναμή σου και μου δόξα σου. Ότι κρίσον τα έδωσε πως βάς τα χείλη με παρέστησε. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και το όνομα του σου όλων τα σπήρα. Ως εξτέατος και απειώθητος εμπριστή ψυχή μου, η χείλη αγαλιάσα σαν έσαι το στόμα μου. Μία βήμα να βόσω της προμής μου, εν μισότρους εμαράτων εσέ, ότι εγγενήτης βοηθός μου και με σπιάδει τον περίπτω σε αγκαλιάσουν. Ε πολύ δείξει θυμό πίσω σου, εγώ δεν αντελάβω το δεξιά σου. Αυτοί με εις μάτυνε ζήτησαν την ψυχή μου, και σαράψαν και στα κατώτατα της γης, παραδοθήσον εις χείδες ροφέας, κνερίδες αεροπεγορέσον. Ο δε βασλεύσαν φανθήσετε επί το Θεό. Επενεθίσατε βάσο μύρεν αυτό, ότι ενεχάει με στόμα λάδο τον άνθρωπο. Εν τη σώθρα σε μελέτων σε, ότι γίνει του βοηθού μου και εν τη πιάτη των περίγων σου αγκαλιάσουν. Επολύθη ψυχή μου πίσω σε μου τα νελάδα τα δεξιά σου. Δόξα μα πληθεί ο κύριο πνεύμα την καινή και η σώμα του νέου να μην. Αλληλούδια, αλληλούδια, αλληλούδια, δόξα σε Θεός. Αλληλούδια, αλληλούδια, αλληλούδια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, δόξα Πατρικαίο και Αγίου Πνεύματι και Νύχτια και Σόλας των Άδων Αμήν. Κύριε, ο Θεός της απειρίας μου, μέρασε και έκραξε και ανοιχτή εναντίον σου. Σε φτάτανα, Θεός, εκ προσευχή μου, κλείνω το ούσο στη δεησύνη. Ότι εκλείστηκα από την ψυχή μου και η ζωή του αδύντησε. Προσελογήστην μετά τα πενταγνώδρο πλάκα μου, με γεννήθηκε ως άνθρωπος αδύντητος εν επίσης ελεύθερα. Ο σύκρα με δύο καθέφτων της εντάφων μου που μη στις έτη και αυτή της χώρας ανθρώπουσα. Έθεν το μελάκο κατ' ο πάτος που θυμίστηκε και αθανάτων. Ο τεμέτες τελείχθη ο θυμός σου και πάνω στους μετωρισμούς επίλεγης ετεμέτων. Εμάθαμε στους γνωστούς μου αυτό μου έθεν το μετρέλι με κρίση που παρεδόθην και ούτε ξεπορευόμουν και ο θερμοί μου στέλνησε να βοηθούν χιλίες. Εκεί έκατσα από σε Κύριε όλη την ημέρα που διεπέτασα από σε δασκίδες μου. Μη τις νεκρής ποιήσεις στα μάσια ή η ιατρία να στήσουν σε εξομολογήσον έσυ. Μη διηγήσε τέτοις εν το τόπο θα λέω σου και την αλήθειάζουν την απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμασιάς και δικαιοσύνη σου εγγύε πλεγμένη. Καγόθωσε Κύριε και έκρυψε και το πρωί προσεκεί που φτάσατε. Με την Κύριε αποφθεί στην δική μου όπως πρέπει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το φως είμαι εγώ και εν κόψησε την αιτητός μου. Του ψωθείς δε τα πνώθουν και της πορύπη μου. Επνέβη ήρθον αιωργία σου υπολογικές εξαιρετικά. Εκεί κλωσάν μας είδω όλη την μέρα χαρέα στον άμα. Εμάθουμε σαν τον μου φίλο και πιστίου και του προστούμε από την εμπορία. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου μέρας και έφεξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερτέτον ο Θεός ο προσευχή μου κλείνω το νου σου στην αισύνη. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτε ενδόξω μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμφάνω πάσα στα σαναδηλώσει αυτού. Τον ευλατεύοντα πάσα στα σαναδήλωση των ιόμων πάσα στα δώσου. Το λυτρούμενο εκφανά στην πορεία σου, το σταπαμούντα στην ελέγχη τη τιμή. Τον επιβλώντα ελεύθερη στην επιθυμία σου, αλλά και ενισχύσε το σάιτο με ό,τι σου. Ποιόμενη δημοσίνο ο κλήριο και κρίμα πάσα τη αποκειμένη. Ευνόησε το σύντο από το δόμα εσύ, τη ίση ρέει τα θελήματα αυτού. Η κτήρμον και ρήμον εκκλήριο, μα πρόθυμο και πολυέλεο του Χριστοτέλο, ο μισθή του βεβαίω του Ναοναμίνου. Που κατά τα σανομίδια σου μόνο εκείνη σε νεμήν, δε κατά τα σανομίδια σου μόνο αν τα πέρα και νεμήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού αποδοκής και φρεπέως εκείνος του άλλος αυτού έπτως φοβουμένους αυτό. Αχ όσον απέφουσε με ένα τώρα από δεύτερο μόνο μάθει με αυτού μόνο το σανομίδιος μόνο. Ότι ο κτήρι πατήρους οκτήριζε εκείνους τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών ενίστη ότι χτούς τεσμένου. Άνθρωπος, πως εχόρτωσε η μέρα του, πως η άνθρωπος του οδού, ούτως εξαντήσει. ότι πνεύματι ήταν ένα αυτό και είχε πάρξει και είχε επιγνώσει τέτοια τον τόπο να πει. Ο Άγιος Πατήρης από το αιώνα και έως το αιώνα σε προβουμένους ατόμων. Η δικαιοσύνη αυτό επίσης όλου λάσου που είναι φύγει αυτού και με μημένει στον εντολόν αυτού που πήγησε αυτά. Κύριος είναι το ουρανό ηκτήμασε τον χρόνο αυτού και η βασιλεία του φάμοντας χώρισε. Ευλογείται τον κύριο πάντα σε έγκαιρι από την δυνατή συγκεκριούντα στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα δυνάμει αυτού, η λειτουργία του κοιμούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντιτόποτε τα σποτεία αυτού. Ευλόγηψη είναι τον κύριο, εν παντιτόποτε τα σποτεία αυτού, ευλόγηψη είναι τον κύριο. Κύριε, εισάγουσα τους προσευχείς μου, ανώθησα την αισία μου, δεν ευθείας, εισάγουσα όλο τη δικαιοσύνη σου. Και μην εισέλθει στις κρίσεις με τον δούλου σου, ότι ούτε δικαιώθει σε καραβρό σε παζόν, ότι κατεδίωξε με νεκρό στην ψυχή μου, με ταπείνωση με την ζωή μου. Εκάθεσα με σκοτήσω με τους αιώνες και κυρίωσε με το πνεύμα μου, σε νέα ταράκτη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαία μελέτησαν πάσα της έργης ότι την ποίημαση των σμυρώσεων μελέτανε. Διαπέτασα πως ο τεστήρας μου η ψυχή μου ότι ανηρώσει. Τα χείλησα πως ο μου κύριε ξέρει με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου και ο μεθύσα με τις καταλάβες στην εισλάβη μου. Από στον πίσω μου το πληκτόδρο σου ότι επιστήλθησα γνώρισα τον κύριο εδώ να λιπορέψουμε ότι προσέγγιδα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, κύριε Προσεκατέπιον, διδαξόμε που δίνει το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου θα δεθόν οδηγήσει με ηγευτία, ένα εν ονόματό σου, κύριε Χρήστη. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις σε κλίτσιο στην ψυχή μου και νεραίες εξολοφρέψεις σε φρούς μου. Και απολύσεις πάντα στους λίβωνες την ψυχή μου, ότι εγώ δεν δοσυνή. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάξεις κρίσιμα τα δουλειά σου. Εισάκουσα μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και με εισάξεις κρίσιμα τα δουλειά σου. Το πνεύμα σου τα καθόν οδηγήσει με ηγεκτία. Δόξα, Πατρί, Κύριο, Κύριο, Πνεύμα, Δικαινήρ, Κύριε, Χρυσόμως, τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός, η επίσημον Κύριε, δόξα σοι.

της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας

Πέρσου Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμενου. Πέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού.

Κυρίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊσόμεν, υπερπλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών.

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας σε χράντη περιβλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αη.

0: Ελυτρώσα το ημάς εκφοράσω στην άνθρωπο. Ως και ελεησόν και διεύθυνσον ημάς ο Θεός της Ιχάλη ελεησόν Αγίες και Βράντους ευδοχημένους εν τόξο της Κρίσιμον Θεοτόπου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων του Παντίου Μονέσανες και αυτούς και αλλήλους και πάσων της ζωής ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ως φωστήραν του κόσμου και οδηγών της ημών σωτηρίας ας απαρχάς

Θεού ημών, ότι φως της εσκότη ημίμε ξανέτειλε και τον ήλιον πάση της δόξης εγνώρισε.

θεότητη προς αυτόν ουμοϊσόμεν. Απόστολε Χριστού του Θεού, των δεσμάτων ημών αφαισιλέτησε, της εορτάζους υπόθωρ την Αγία Μνήμη σου.

Συλλαβούσα πλέκτος μητή Θεού, το κόσμο επίησα στον τον κόσμο κατέχοντα και να γκάλεσες και στον πάντα συνέχοντα τον τροφοδότην πάντων και πλάστην της τύσεως ο Θεμπής οπόσε Παναγία Παρθένε Χριστήν επτεύσματον μου όταν μέλου παρίστασε προπροσώπου.

Νουν προσέδραμον τη σκέπη σου, θλίψη συνεχόμενος και δεινός απορούπενος, κράζον εκ βαθέων της καρδίας της δάκρυς. Παρθένε Θεοτόκεβόση, σώσον με τον ανάξιο που χάρη του Πνεύματος γνωσόπισε στο φνόη, ως Θείος Απόστολος υποδεχθεί στη ψυχή, η άτοβέντοξε, έλαξας εν το κόσμο, ως αστήρε ως πόρος, έλυσας των μηδόλων την βολή Θεών ήταν και νύχνα πάει στους δυσόπι

Έξε δέσποινα τα σηκεσία σημών και ταύτας προσάγαγε το Σαγιό και Θεό, Κυρία Πανάχραντε, λύσοντας περιστάσεις.

0: σαν τη λαβού και σώσον σωτή μου.
1: Εκ νεότητος μου πολλά πολεμή με πάθη, αλλά αυτό σαν τη λαβού.

0: ελεησόν με αυτούς κατά το μέγα λαό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψαν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στήδιε παντός. Συμμόνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιό σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν λόγη σου και νικήσεις εν το πλυνεσθέσε. Ιδούγαν εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδούγαν αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδυνα και τα κρύπια της σοφίας σου δηλωσάζμη. Δηλαδείς με σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ανεπκαντήσω με. Ακουδείς με αγαλίαση και ευρωσύνην, αγαλιάσοντος θέατε ταπεινωμένα. Απόσπρωξον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απολύψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αγανέλησες απ' εμού. Απόδος με την αγανίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμως τα σωδού σου και ασεβείς επίσης επισκρέψεσαι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγανιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσή σου. Ότι ήθελσα στη Σία Νέδοχαν πολλοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμας δεκριμένων, καρδίας δεκριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούτε εξουδενώσει. Αγάπηνον Κύριε την ευδοκίας της Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις τη Σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπιδοθείς εστήριο σου μόσχους.
1: Ναι, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

κληρονομίας. Επίκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επερασπιστών.

Της Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των συναυτοεντάφθων μαρτυρισάντων των Αγίων

0: και σώσον ημάς καθόμεν ταράτους η προσβολέ. Πολύς αθυμίας εμπιπλώσε μου την ψυχή, μυρίμεψον τώρη την γαλή, τη του Υιού και Θεού σου πανάμωμε.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσαν σε και Θεόν,

0: Πατριώτα και μαθήτα του Χριστού Ιάκωβε, την σεφήν σου εορτή, με φημίνον εισαντί και φως, η καρδία μου τεσσές πρεσβείες έλαμψω.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, περίφρησεν Θεού σοφίας περιχριστής, ποταμός εξόρισε παραδείσου της τρυφής, και της γης το πρόσωπον ροέσευσε βίας αληθώς,

0: απάντηση. Τον εφετών η ακρότη, στο μισθό το στήριγμα μου, όνε φιλάνθρωπε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασία και σκέπη, ζωή σε μη.

ο Παρθένε των ψυχικών ταραχών και της αθυμίας την ζάλην διασκεδάσε μου. Σύγραφε ο ανήφε των αρχηγών της Γαλήνης, των Χριστών εκεί.

0: της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάβλησον, πάντα καρδίνα σε, ως δυνατόν ενισχύει, τον Χριστόν κοίησα σαν Θεό μακάριστε.
1: Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών του Θείου Πνεύματος σαφώς, δεδεμένος στην χάρη της εσπότιος όρθος ανεδείχθης πρωινός.

Διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου.

Ομενων σπέσα και τη τούτων κακουργία μερίσε. Λαμπρόν νικητήδιον διαρετήσα παρτίσα.

0: Άμεθε εξαίως αξίωσον και φωτός ανεσπέδου πρεσβείεσου.
1: Έτικε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμε, αγού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της η χάρη της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών,

0: Αμήν. Ως έως πόρον εκλάβοντα πάσα κτήσιν τον του Χριστού αυτόπτητε και θεηγόρον ημνης και άκογον εφημίσομεν. Γεραίροντες την τούτου πανήγυρην σήμερον. Πεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
1: Πεσβεύει γαρά υπερ πάντων ημών.
0: Τον ουρανόν θεν κλόγμη θέντα τη γνώση και τρανός της εν γη το Ευαγγέλιο κηρύξασα οι άνθρωπον των μέγερ προηρημένους του Αλφαίου των γόνων ανεπιμήσε. Σε δισοπό καταπέμψε μη χάρη Χριστέ Ιησού, ο πλήσας πνεύματος Θείου των σοφών μαθητής σου και Κύριε κατούτων πάση της πέρας ειδωρησάνος και πρέσβην προς σε ευπρόσδεκον. Πρεσβεύει γαρ υπερ πάντων ημών.
1: Πρεσβεύει γαρ υπερ πάντων ημών.
0: Τι ενάτητο αυτού γνωσ μνήμη το Αγίου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου. Το σταυρόν Ιάκωβος έραν ιδέας, ως έστι σώτερ άξιο σου δειπνύει. Απενάτην Ιάκωβος ενή σταυρό τετάνιστο. Η επτήμερα μνήμη του Σύρπατρος των Ανδρονίκου και Αθανασίας της Συμβίου αυτού. Η επτήμερα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βουκλίας. Η επτήμερα μνήμη του Σύρπατρος ημών Πέτρου. Η επτήμερα μνήμη του Σύρπατρος ημών Δωροθέου Επισκόπου Τύρου. Η επτήμερα μνήμη του δικαίου Αβραάμ και του ανεψιού αυτού Λότ. Της αυτών Αγίας Πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Αγκοσένειθε αυτός, εμψαλτηρίο και κιθάρα, έλαμψας Απόστολε φωτό, ειδήσως περίδιος

κατά κρέος την πόλη την άσυστον το τείχος των άρρητων την άραγη προστασία.

καρτισάνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Καρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οικού του

Ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθόμεν, περ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, περ του ευσεβούσιμων έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία

0: Ευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

Σαν ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα

0: Ο Κύριος ευασίλευσεν ευπρέπειαν εν εδίσατο, εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Ευχαριστελέωσε την οικουμένη

0: Υπετεωρισμοί της θαλάσσης, θαυμαστός εν ψηλής ο Κύριος, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Το οίκο σου πρέπει, Αγία.

Ιησούς, σταυρωθήσε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας, εις ον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμεν.

0: έγινε ξύρτεν ο φόγος αυτού, οι ουρανοί διηγούντα δόξαν Θεού.
1: Σοφία.
0: Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ο Θεός ημάς τους Αποστόλους εσχάτους απέδειξεν ως επιθανατίους ότι θέα

Εμείς ασθενείς, εμείς δεσκυροί, εμείς άνδοξοι, εμείς δε άθλοι, άθλοι της άρτη ώρας, και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και κοραπιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν και μεριαζόμεν και συμφίες και ρεσκή και δωρούμεν και ευλογούμεν και διωκόμεν και ανεχόμεθα λαστιμούμεν και παρακαλούμεν ως περί

Ο μεν θερισμός πολλής, ιδέργοτε ο λίγη. Δεήθητε ον του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. Και προσκάλεσα

Χριστός δεδεμένων της αρχής επιθυμίας και ειδονές προσέφησε ή προσεγγίζειν την λειτουργή της βασιλέας της δόξου γάρ διακονήσουμε και φορών και αυτές τις ουρανίες δάμες.

και τη λειτουργή τη τάφια να μάθουν εσύ, Σύνδεσμο, για παρήγορα σημεία. Ο δεσπότη των απάντων, Σύνδεσμο, κύριο Θεό, μόλι φορέ του λειτουργεί το δικαιωμα. Ο επιθρόνη χειρουργικό υποφούμενο, ο τροσεραφή, κύριε Τροφλέ, του Ζωή, μόνο άγιο και εναγή, σαν αποκόμενο σε τίνη, από τον μόνο λαμπαντιό, δίκο να πληρώσουμε. Των αμαρτωλών και αχρίων του νοσού, καθαριστών την ψυχή και την καρδία, όπω ειδήσει ω πονηρά. Και ικάνο όντιν άνταγε πνεύματο, ανδεδημένο του τη σειρά τη ασφαλή. Παρασκευή τη Αγία, τα τραπέζια, τη Ευρωάγια, για να το σώμα το τίμιο νέμα. Σιγά προσέρχομαι, κλείνω σου με μορφό χέρι. Και δε ο μέσο μια προστρέφω προσωπών που δεν αποδεκμάζουν με πέδο αλλαξίω προσεκτή σε κουντόμορφη.

Σταυρωθέντα τα υπερημόνια, επιμονή, φυλάτα και παθώντα και τα πέντα, και ανασπάντα την τρίτη μέρα κατά τη γραφά, και ανελθώντα του ουρανού και καθεζόμενων εκ δεξιών του πατρό, και πάλι ερχόμενων με τα δόξη, πριν ζώντα και νεκρού, που τη βασιλεία ο πέστε τέλο, και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, του Ζωπιών, το εκ του πατρό εκπορευόμενων, το συν πατρί και ω προσκυνούμενων και στο ξαζόμενων, του λαρίστα δια των προκυτών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογάνω βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίων.

Και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετεύουμε και τάπευσον το Πνεύμα σου το Άγιο Δευμάκιο τα προκείμενα των ρετάσεων. Και ποιήσον τον Ελλάδο τον Κύριο Σώμα του Χριστού σου. Με το Πατήριο του Ποτήμιο του Πνεύμα της σου το Αγίο. Όσοι γενέσαι τους μεταλαμβάνους του

Πέτω προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμιοδόρων του Κυρίου Δεϊθών. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψιμη την Θείαν Χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστης

μόνο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ερθέ το βασιλείο σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα αφηρήματα ημών, ως και εμείς αφήνουν τις οφλέτες ημών, και εμείς ανέγγιση μας εσπίσης.

0: της Αγίας Αγίωσης Κύριος
1: Ιησούς Χριστός, με δόξα Θεού πάντοτε και
0: όλους
1: Ιησούς Χριστός, νίκα, πήραμε μες την Αγίσθειος Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Αγίμε Ιησέστον Αγίος, πάντοτε νίκες όσο.

0: Μεταλαμβάνω στο όνομα του
1: Παναγίου.

Ο Θεού πίστεως και αγάπης.

και αγιάζουν σε ποιησή πεπιθώτας ως τον λαό σου και ευλόγησαν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον, αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας σου, ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου. Τη ιερεύση τη άρκου θυμών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και παντόρημα τέλειον άνωθεν εστί. Καταβαίνουν εξω του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν να πέμπομεν το Πατρί.

0: Έλεος έλθε αυτού εθιμάς και αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων υπορανίων θείων αήλων δυνάμεων ασωμάτων και θείες του τιμίου εντός προφήτων προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μινά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιακώβου του Αλφαίου, που και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η Αγία Τριάδος διαφυλάκτει πάντας εμάς. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 9 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού Αλφαίου. Ο Άγιος Ιάκωβος, ο Υιός Αλφαίου, ήταν αδελφός του Ευαγγελιστού Ματθαίου, του Τελώνου. Υπήρξε ένας εκ των 12 Αποστόλων και κήρυξε και εκείνος το Ευαγγέλιο στους ειδωλολάτρες. Φλεγόμενος από θείο ζήλο, δίχως να φοβάται αντίπεινα, κατακρύμνιζε τους βωμούς των ειδώλων. Πλήρης χάριτος, εδίω και τα ακάθαρτα πνεύματα, θεράπευε τους αρρώστους και επιτελούσε πολλά άλλα θαύματα. Το κήρυγμά του έκανε τέτοια εντύπωση σε όσους ειδωλολάτρες πίστευσαν στον Χριστό, ακούγοντάς τον, ώστε τον ονόμασαν Σπέρμα Θείον. Αφού κήρυξε το λόγο του Θεού στην περιοχή της Γάζης και κατόπιν της Ελευθερουπόλεως, ο Άγιος Ιάκωβος διέτρεξε τον κόσμο θέλοντας να μοιραστεί με όλους τον έρωτά του για τον Χριστό. Τον συνέλαβαν τελικά οι Εβραίοι στην Αιγυπτιακή πόλη Οστρακίνα και του έδωσαν την ευκαιρία να ακολουθήσει μέχρι θανάτου το παράδειγμα του Σωτήρος, καρφώνοντάς τον επί σταυρού, όπου παρέδωσε αμέσως την ψυχή του στον Κύριο.

Την αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών, Ανδρονίκου και Αθανασίας, της συμβίας αυτού. Ο Όσιος Ανδρόνικος έζησε περί το 540 στην Αντιόχεια και ήταν αργυροπράτης, δηλαδή τραπεζίτης. Ζούσε μέσα στις υλικές ανέσεις, αλλά ακτινοβολούσε από την ευλάβεια και τις αρετές του, μαζί με τη σύζυγό του Αθανασία. Λίγο μετά το γάμο τους, αποφάσισαν να μοιράσουν την περιουσία τους σε τρία μέρη. Το ένα μέρος το μοίρασαν αυθονοπάροχα ελεημοσύνη στους πτωχούς. Το δεύτερο το δάνεισαν δίχως τόκο σε όσους είχαν ανάγκη. Και το τρίτο το κράτησαν για τους ίδιους. Απέκτησαν δύο παιδιά, αγόρι και κορίτσι, τα οποία δίδαξαν να είναι ευλαβή και φιλόπτωχα. Όταν όμως τα παιδιά έγιναν 12 χρονών, πέθαναν ξαφνικά και τα δύο. Ο Ανδρόνικος δεν έδειξε να καταβάλλεται ή να απελπίζεται. Ανέκραξε τους λόγους εκείνους του Ιώβ. «Αυτός γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου, γυμνός και απελεύσομαι εκεί. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφύλατο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον». Η Αθανασία όμως ήταν απαρηγόρητη και όταν ολοκληρώθηκε η κηδεία δεν ήθελε να βγει από το ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού. Κλαίγοντας έλεγε «Εδώ θέλω συναποθάνει και εγώ και εδώ θέλω ενταφιαστεί και εγώ μετά των τέκνων μου». Όταν ήλθε η νύχτα και έμεινε μόνη στο ναό, της παρουσιάστηκε ο Άγιος Μάρτης με τη μορφή μοναχού. Μετέβαλε τα δάκρυα της απελπισίας σε δάκρυα χαράς, λέγοντας την Αθανασία ότι ο Θεός άρπαξε τα παιδιά της από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα στις μονές των Αγίων. Το συμβάν αυτό τους έκανε να αποφασίσουν να εγκαταλείψουν και εκείνοι τον κόσμο πριν το θάνατό τους και να γίνουν μοναχοί. Μοίρασαν τα υπόλοιπα υπάρχοντά τους και ξεκίνησαν και οι δύο πεζοί για τα Ιεροσόλυμα. Έχοντας αφήσει πίσω τους αγαθά, πατρίδα, φίλους και γνωστούς, προχωρούσαν και με τα μάτια στραμμένα προς τον ουρανό, προσεύχονταν λέγοντας «Κύριε Θεέ μου, σύ ο υπόνης τον Αβραάμ και την Σάραν, έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και δεύρω εις την γην, ηνάν σι δείξω, σύ και τώρα οδήγησον ημάς εις τον φόβον σου και μη κλείσεις εις ημάς την θύραν της βασιλείας σου». Προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και συνάντησαν πολλούς ασκητές και οσίους πατέρες. Ο Θεός όμως δεν τους άφησε να σταθούν εκεί και τους κατήφθηνε στην Αίγυπτο, στο φημισμένο Αβά Δανιήλ. Ο Αβάς έστειλε την Αθανασία στη γυναική αιμονή των Ταβενισιωτών που είχε ιδρύσει ο Άγιος Παχώμιος και κράτησε τον Ανδρόνικο κοντά του ως υποτακτικό. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος είχε προκόψει πνευματικά στην υπακοή και στις ευαγγελικές αρετές. Το έδωσε λοιπόν ο πνευματικός του πατέρα στην ευλογία να πάει ξανά να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Στο δρόμο, εκεί που σταμάτησε να ξεκουραστεί κάτω από ένα δένδρο, συνάντησε τη γυναίκα του την Αθανασία. Δεν την αναγνώρισε όμως, γιατί φορούσε ρούχα ανδρικά και ονομαζόταν Αθανάσιος. Επιπλέον, 12 χρόνια ασκητικών αγώνων είχαν κάνει το πρόσωπό της αγνώριστο και όμοιο με πρόσωπο Αιθίωπα. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν σιωπηλά. Έφτασαν έτσι στον προορισμό τους, προσκύνησαν τους Αγίους Τόπους και επέστρεψαν και οι δύο στην Αίγυπτο. Φτάνοντας στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία έσπασε τη σιωπή της και πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι αδιαλείπτως. Ο Ανδρόνικος πήγε και ζήτησε την ευλογία του πνευματικού του πατρός, στον οποίο διηγήθηκε πως πέρασε όλο τον καιρό του προσκυνήματος εν πλήρη σιωπή με σύντροφο την Αθανασία. Ο Αβάς Δανιήλ του έδωσε την άδεια και την ευχή του και του είπε «Είπαγε, μείνε με τον αδελφό, διότι έχει προκόψει πολύ στην αρετή και είναι στα αλήθεια όπως πρέπει να είναι ο μοναχός». Ο Ανδρόνικος ξαναπήγε λοιπόν στην Αθανασία και έζησε μαζί της 12 χρόνια χωρίς διόλου να του περάσει από το νου ότι ο μυστηριώδης σύντροφός του ήταν η σύζυγός του.
Ο Αββάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα και για να τους συμβουλεύσει για την ψυχική τους ωφέλεια και για τη διάκριση των λογισμών. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί η Αθανασία έπεσε ξαφνικά άρρωστη και ετοιμαζόταν να εκδημήσει προς τον Κύριο. Μόλις κοινώνησε τον αχρά των μυστηρίων, εκοιμήθη εν ειρήνη, αφήνοντας πλάι της ένα γράμμα όπου απεκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ότι ο Αθανάσιος δεν ήταν απλώς γυναίκα αλλά επιπλέον η σύζυγος του Ανδρονίκου, ο Δανιήλ κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναικός, η οποία επί τόσα χρόνια έζησε πλάι στο σύζυγό της ως αν ξένη. Κάλεσε στην κηδεία της όλους τους ασκητές της περιοχής, που έφτασαν με τα βαΐων και κλάδων φορώντας ενδύματα λευκά, για να τιμήσουν όχι το θάνατο αλλά τον θρίαμβο της αθλήτριας του Χριστού. Αντιμετωπίζοντας όχι μόνο τα παραφύσιν πάθη, αλλά καταλύοντας αυτούς τους ίδιους τους φυσικούς δεσμούς για την αγάπη του Θεού, η Αθανασία επέδειξε υπομονή ανάλογη με εκείνη των μαρτύρων και έφυγε έχοντας νικήσει τους τρεις εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα διάβολο. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια έμεινε για μικρό χρονικό διάστημα μόνος στο κοινό κελί, όπου σύντομα μετά από ασθένεια εκοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει την Αθανασία.

Μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανεψιού αυτού. Ο Πατριάρχης Αβραάμ γεννήθηκε περί τον 12ο π.Χ. αιώνα στην Ουρ της χώρας των Χαλδαίων. Καταγόταν από τη φυλή του Σιμ και νυμφεύθηκε τη Σάρα που παρέμεινε άτεκνη. Ο Θεός εξέλεξε τον Αβραάμ για να τον κάνει πατριάρχη του λαού του, λέγοντάς του «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, εις την γην ίνάν σοι δείξω, και ποιήσωσε εις έθνος μέγα, και ευλογήσωσε, και μεγαλεινώ το όνομά σου, και έσυ ευλογητός, και ευλογήσω τους ευλογούντασε, και τους καταρωμένουσε καταράσωμε, και ενευλογηθήσονται εν σύ πάσε εφυλέ της γης». Ο Αβραάμ πίστευσε στον λόγο του Κυρίου και δίχως να κοιτάξει πίσω πήρε τη σύζυγό του Σάρα, τον ανιψιό του Λότ, τα υπάρχοντά του και τους δούλους του και προχώρησε κατευθείαν μπροστά για τη γη Χαναάν. Σε ανταπόδοση της πίστεώς του, ο Θεός υποσχέθηκε στον Αβραάμ να συνάψει αιώνια διαθήκη με τους απογόνους του, διαθήκη που θα έπρεπε να συμβολίζει η περιτομή κάθε αρσενικού τέκνου της γενεάς Αβραάμ. Ως πρώτο σημείο της ευνοιάς του, χάρισε ο Θεός γιο στη στήρα και άτεκνη Σάρα, παρότι τόσο εκείνη όσο και ο άνδρας της ήταν σε πολύ προχωρημένη ηλικία. Ο Ισαάκ κατέστη σημείο της Θείας Εύνοιας και προτύπωση του μελλοντικού Μεσσία του Χριστού, που θα ερχόταν για να ολοκληρώσει και να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ. Για να δοκιμάσει την πίστη του δούλου του, ο Θεός διέταξε τον Αβραάμ να θυσιάσει το γιο του. Χωρίς να αρθρώσει καμία αντίρρηση, ο δίκαιος Αβραάμ ετοίμασε το υποζύγιό του και πήρε μαζί του τον Ισαάκ και δύο δούλους. Μόλις έφτασαν στον τόπο που υπέδειξε ο Κύριος, εκεί όπου αργότερα θα κτιζόταν ο ναός του Σολομώντος, ο Αβραάμ φόρτωσε στη ράχη του Ισαάκ το δεμάτι με τα ξύλα και πήρε τον δαυλό και το μαχαίρι. Όταν ο Ισαάκ τον ρώτησε πού ήταν το αρνί για τη θυσία του, απάντησε «Ο Θεός θα φροντίσει για το αρνί της θυσίας γέ μου». Και αφού ύψωσε τον βωμό και τακτοποίησε τα ξύλα, έδεσε πάνω τον Ισαάκ και ετοιμαζόταν να τον θυσιάσει, όταν άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε και του κράτησε το χέρι λέγοντας «Γνωρίζω τώρα ότι φοβίζε τον Θεό, αφού δεν του αρνήθηκες τον μονάκριβο γιο σου». Είδε τότε ο Αβραάμ ένα κρυάρι που είχαν μπλεχτεί τα κερατά του σε ένα θάμνο και το προσέφερε θυσία στον Κύριο αντί του τέκνου του και ονόμασε τον τόπο εκείνο «Εν το όρι Κύριος Όφθη». Μίλησε και πάλι ο Θεός μέσω του αγγέλου του για να ανανεώσει στον δούλο του την υπόσχεση να καταστεί το γένος του πολυπληθέστερο των άστρων του ουρανού και να ευλογηθούν εν αυτό όλα τα έθνη της γης. Ο Αβραάμ εκοιμήθη πλήρης ημερών σε ηλικία 175 χρόνων. Ενταφιάστηκε στη γη Χαναάν, στον τόπο που είχε αγοράσει για να γίνει ο τάφος της Σάρας. Όταν ο Λότ εισήλθε με τον Αβραάμ στη γη Χαναάν, απέκτησε κτήματα πλούσια και καρπερά και εγκαταστάθηκε στα Σόδωμα. Οι κάτοικοι των Σοδόμων ζούσαν τότε ευηθισμένοι στα πάθη και στην ακολασία. Κίνησαν την οργή του Θεού και αποφάσισε ο Κύριος να καταστρέψει την πόλη. Έστειλε δύο αγγέλους για να προειδοποιήσει τον Λότ και να τον διατάξει να φύγει αυτός και η δική του. «Σώζον σώζε την σε αυτού ψυχήν, μη περιβλέψει εις τα οπίσω, μη δε στείς εν πάση τη περιχώρο, εις το όρος σώζου, μη ποτέ συμπαραληφθείς». Μόλις έφυγε ο Λότ, έστειλε ο Θεός βροχή από θιάφη και φωτιά στα Σόδωμα και στα Γόμορα και αφανίστηκαν οι αμαρτωλοί και πορεύτηκαν προς τις αιωνίους κολάσεις. Η γυναίκα όμως του Λότ δεν υπήκουσε την εντολή του Κυρίου και γύρισε να κοιτάξει προς τα πίσω. Αμέσως μεταμορφώθηκε σε στήλη άλατος, ώστε να διδαχθούν οι επερχόμενες γενναίες, να υπακούουν στο θέλημα του Θεού, χωρίς να κοιτάζουν τον κόσμο ή τις συνήθειες από όπου απεσπάστησαν.

0: Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Στεφάνου, του τυφλού πρίγκιπος Σερβίας. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Διονυσίου, πρώτου επισκόπου Παρισίων. Και τον συναυτό Ρουστικού και Ελευθερίου. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλι. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
1: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
0: και η Βασιλική Τζουανάκη.
1: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 9 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ., ο νέαρχος αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου καταπλέει στη Σαγκάδα των Ινδιών και τη μετονομάζει σε Λιμένα Αλεξάνδρου.
1: Το 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στόλος υπό τον άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού.
0: Το 1944, οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες πριν φύγουν από την πόλη.
1: Το ίδιο έτος, το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής, η λεγόμενη Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας.
0: Σαν σήμερα, το 1953, αρχίζει η δοκιμή σε παιδιά του νέου εμβολίου κατά της πολιομιελίτιδας.
1: Το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η λίστα του Σίντλερ».
0: Σαν σήμερα, το 1975, ο Αντρέι Ζαχάροφ βραβεύεται για τους αγώνες του για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τον Νόμπελ Ειρήνης. Ο σοβιετικός πυρηνικός επιστήμονας που διαφωνεί με το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας του θεωρείται ο πατέρας της βόμβας υδρογόνου. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη και η Βασιλική Τζοανάκη.

Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα απορροφώνται μέσα στην εντελώς ιδιαίτερο, στην ιδιαίτερη αυτή, ένα ιδιαίτερο σύστημα νοήματος που, όπως έχω και άλλες φορές, δεν είναι δικό μου, είναι ένας μεγάλου σύγχρονου φιλοσόφου, είναι αυτό που λέμε ο αυτάρκης ανθρωπισμός. Δηλαδή, αναχωνεύουμε έννοιες οι οποίες εντάσσονται ουσιαστικά σε ένα προηγούμενο, προϋπάρχον σχήμα, το οποίο είναι καθαρά ανθρωποκεντρικό και μέσα στο οποίο οι σκοποί είναι προδιαγεγραμμένοι. Δηλαδή, το τι θα κάνουμε με τις έννοιες αυτές, το έχουμε προαποφασίσει. Ή να το πω με άλλα λόγια, την παράδοση σήμερα τη χρησιμοποιούμε με όρους που δεν είναι δική της. Και έτσι παίρνουμε στοιχεία τα οποία στην

πραγματικότητα γενικά γίνεται αυτό με τις παραδόσεις, οφειλούν ένα σχήμα ζωής το οποίο δεν επηρεάζεται από αυτά. Αλλά μάλλον αυτό χρησιμοποιεί, κατά το δοκούν αυτά τα σχήματα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με τον χριστιανισμό, ο οποίος έγινε πάρα πολλά πράγματα μέσα στον καιρό. Έγινε ιδεολογία εθνική, έγινε κοινωνικό κίνημα, έγινε σύστημα ηθικής, έγινε σύστημα αστυνόμευσης ανθρώπων και λαών, έγινε επίσης πολιτισμός. Λοιπόν, είναι σημαντικό ότι έγινε όλα αυτά. Το ερώτημα το μεγάλο είναι, είναι μόνο αυτά? Και ότι ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, όταν αγγίξει ένα λαό, στη συνέχεια ο λαός αυτός, λόγω της γονιμότητας της ίδιας του γεγονότος της Εκκλησίας, παράγει πολιτισμό, δεν σημαίνει ότι ο χριστιανισμός έχει διαλυθεί μες τον πολιτισμό αυτόν. Έτσι υπάρχει ένας ρωσικός κόσμος, ρωσικός πολιτισμός, υπάρχει ένας ελληνικός, για τον οποίο δεν αμφιβάλλουμε, υπάρχει ένας βουλγαρικός, ένας σερβικός, ένας ρουμάνικος, ένας δυτικός σήμερα χριστιανικός κόσμος με πολλές παραλλαγές, προτεστάντικες, έτσι, ο καθολικισμός κλπ. Και αυτό το πράγμα το μοσαϊκό αντανακλά την πραγματικότητα της χριστιανικής ιδιότητας, δεν την εξαντλεί όμως. Και κυρίως είναι τεράστιο λάθος, όπως γίνεται σήμερα, μερικοί να θεωρούν τον εαυτό τους, για παράδειγμα, πολιτιστικά χριστιανό, πολιτιστικά ορθόδοξο. Θα τα ακούσετε αυτό. Και το έχω ακούσει και στην Ελλάδα, στη Ρωσία ακόμα πιο συχνά. Είμαι πολιτιστικά, είμαι ορθόδοξος. Είμαι χριστιανός. Αλλά αυτό δεν περνάει σε μια δυναμική που να ζυμώνει την καθημερινότητα και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ανοίγματα τα οποία είναι, θα δικαιολογούσαν την ιδιαιτερότητα του χριστιανισμού. Το τι ακριβώς είναι ο χριστιανισμός. Θρησκεολογικά μιλώντας, ο χριστιανισμός είναι μοναδικός. Οι πολλές θρησκείες, οι ανατολικές θρησκείες, είναι παράδειγμα, για παράδειγμα, θρησκείες της φυγής, της δραπέτευσης. Έτσι. Έτσι τις λέω εγώ. Θρησκείες που θα μας πούνε ότι τα στοιχεία του κόσμου εδώ είναι στοιχεία μιας αυταπάτης, η ανθρώπινη εμπειρία δεν αξίζει, η ανθρώπινη γνώση επίσης έχει πάρα πολλά και έχει σύντομα, πώς το λένε, σύντομο σημείο, πώς το λένε, χρονικό όριο λήξης και πραγματικό όριο λήξης. Η πραγματικότητα δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθεί κανείς κλπ. Και υπάρχει μια ανώτερη πραγματικότητα που πρέπει να δραπετεύσουμε. Αυτό έχει το ανάλογό του και στην πλατωνική παράδοση, την ελληνική, η οποία, όπως ισχυρίζουμε σε ένα βιβλίο μου για την αρχαία φιλοσοφία, νίκησε στο τέλος στον ελληνικό κόσμο. Νίκησε. Υπήρξαν πολλές άλλες τάσεις, οι οποίες ήταν άλλου είδους κατευθύνσεις και άλλου είδους αντιλήψεις για τον άνθρωπο, την πράξη, την ιστορία κλπ. Αλλά ο πλατωνισμός τελικά νικάει. Και νικάει γιατί είναι μια υπόσχεση φυγής από έναν κόσμο που γίνεται όλο και περισσότερο παράλογος, έτσι. Όλο και πιο πολύ παράλογος, όλο και πιο πολύ ανίκανος άνθρωπος να τον ελέγξει, έτσι. Συνεπώς υπάρχει ένα ριζικό κακό εκεί μέσα. Αυτό το ριζικό κακό, κάποιοι που ονομάστηκαν γνωστικοί μετά και στα επόμενα χρόνια, έτσι, και αυτό πέρασε και μέσα στον χριστιανισμό, προσπάθησε να περάσει, αλλά δυστυχώς δεν πέρασε. Λοιπόν, είπαν ότι ο κόσμος αυτός είναι αντιγύρω ενός κακού θεού, έτσι. Ως κακού θεού, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται πως υπάρχει το κακό. Δεν μπορεί να εξηγηθεί το πως συνάπτεται με την ίδια την υφή των πραγμάτων του κόσμου του κακό και ξεδιπλώνεται και μάλιστα φαίνεται να ταυτίζεται με αυτά. Έτσι. Ο ίδιος ο Πλάτων είχε τον πειρασμό να ταυτίσει το κακό με την ύλη στην πρώτη φάση της εξέλιξης του κλπ. Λοιπόν, και ο πλατωνισμός το κάνει εκτενώς αυτό σε πολλά σημεία. Λέω το εξής, ότι δεδομένων αυτών των συνθήκων, οι θρησκείες της φυγής, οι φιλοσοφίες της φυγής, είναι το ίδιο πράγμα. Όλες οι μεγάλες φιλοσοφίες είναι και θεολογίες ταυτόχρονα. Είναι ένας τρόπος να απαξιώσουμε ένα μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας, όλη την ανθρώπινη περιφορά στον κόσμο, έτσι, και να στραφούμε, όπως το λέει ο Πλάτων, προς τον ήλιο, το ένα, το αγαθό, το οποίο είναι ένα χωρητικό. Αυτό το οποίο, το επίταγμα, το πρόταγμα, το οποίο, έτσι, την επιταγή που μας προβάλλει.
ούτως ώστε να μπορέσουμε δηλαδή να απαλλαγούμε από την δεδομένη κοινή εμπειρία κλπ. Και να στραφούμε προς το εν. Ή να στραφούμε προς τον Brahman, έτσι, το άτμαν που είναι μέσα μας, εικόνα. Έτσι, όπως το λέει ο Πλοτίνος, πειράστε το εν ημίν θείον, ενώσε το εν το παντί θείο. Το που είναι θείο μέσα μας, η ψυχή, να το ενώσουμε με το θείο που είναι παντού. Σημαίνει ότι ένα κομμάτι ολόκληρο του εαυτού, ένα κομμάτι της ιστορίας, ένα κομμάτι της τέχνης, της επιστήμης απαξιώνεται. Έτσι. Βέβαια, υπάρχουν διαφορές στον Ινδουιστικό και τον ελληνικό κόσμο. Στον ελληνικό κόσμο ακόμα υπάρχουν ίχνη του αγαθού πάνω στα πράγματα, οπότε αξίζει η επιστήμη, αξίζει να έχουμε μια επαφή με τον κόσμο. Αλλά η τελική μας κατάληξη είναι η εγκατάλειψη του κόσμου αυτού προς την πηγή του νοήματος, το οποίο είναι το εν. Έτσι. Τέτοιο κάνει και ο Ινδουισμός. Ο Βουδισμός είναι ακόμα πιο ριζικός, διότι θεωρεί ότι κανένα εν δεν μας περιμένει και πρέπει να αφανιστεί το ίδιο το γεγονός του είναι, να εξαλειφθεί, διότι είναι ούτως ή άλλως ένα πατηλό και αδιέξοδο και δεν βγάζει πουθενά και δεν υπάρχει τίποτα μόνιμο και τίποτα σίγουρο και όλα τα πράγματα μοιάζουν να είναι αναμειμένα με το παράλογο. Έτσι. Αυτές είναι οι θρησκείες της φυγής. Τη μεγάλη φυγή. Υπάρχουν και πιο ευγενεί παραλλαγέ, όπω είναι ο Ταοισμό, α πούμε, που και αυτό όμω είναι αναχωρητικό, και υπάρχουν και θρησκείε άλλε, οι οποίε. Εντάξει, βέβαια, ο κουμφουκινισμό είναι κάτι, ένα σύστημα ηθική ουσιαστικά, εγκοσμιοκρατική κλπ. Βέβαια, αλλά δεν ξέρω καν αν μπορεί να ονομαστεί θρησκεία από μόνο του έτσι. Το θέμα είναι το εξή, ότι από την άλλη πλευρά έχουμε μια παράδοση που είναι η βιβλική παράδοση, η οποία υπόσχεται ότι μέσα στον κόσμο αυτό θα έρθει κάποιος, ο οποίος είναι ο δημιουργός του. Και ο δημιουργός αυτός δεν είναι κακός. Και αυτό που έπραξε είναι καλό λίαν. Και επομένως το κακό είναι κάτι το οποίο αφορά άλλους παράγοντες και πάντως όχι την... Δεν είναι εγγενός κακός ο κόσμος, εγγενός κακά τα όντα. Έτσι. Και βέβαια το μεγάλο τόλμημα, το οποίο δεν τολμάει ο Ιουδαϊσμός, είναι ο Χριστιανισμός. Ότι δηλαδή το απόλυτο πραγματικά μπαίνει στην ιστορία. Το μεγάλο όνειρο του Πλάτωνος, το μεγάλο όνειρο έτσι, των προφητών του Ισραήλ, είναι αυτή η πραγματικότητα, το ότι το ένα διαλέγει τελικά αυτοβούλος να μπει μέσα στην ιστορία και να αναλάβει ολόκληρο τον κόσμο σώμα του και να καταφάσκει ακριβώς τη φύση όλων των δημιουργημένων όντων ως καλή λίαν. Αυτό είναι το πρώτο φοβερό πράγμα που κάνει ο Χριστιανισμός. Μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να ταυτίζουμε τη φύση των όντων με το κακό. Τον κόσμο με το κακό και την πτώση. Έτσι. Θεωρεί ότι αυτό μπορεί να αρθεί και ότι εν Θεώ δεν υπάρχει η πτώση. Δεν υπάρχει αυτό το κακό. Δεν υπάρχει. Και ο Χριστός καλεί δια του Σταυρού σε μια πάλι ενάντια στο κακό, η οποία εκβάλλει, όπως μας το δείχνει ο ίδιος, στην αναβάθμιση της φύσεως. Η αναβάθμιση της φύσεως είναι η ουσία του χριστιανισμού. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο και σήμερα κινδυνεύουμε να το χάσουμε, γιατί σας είπα, τον έχουμε εντάξει τον χριστιανισμό σε ένα σύστημα κοσμικών αξιών και τον χρησιμοποιούμε κατά βούληση. Έτσι, για εθνικούς, πολιτιστικούς, ευγενείς, αγενείς, από τις σταυροφορίες που είναι μη ευγενής σκοπός, έτσι δεν είναι, μέχρι τη χάρτα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, έτσι, που είναι ευγενής σκοπός. Αλλά ο χριστιανισμός σε όλες αυτές τις περιπτώσεις κινδυνεύει να χάσει την τολμηρότητά του, το ανίκουστο που είναι. Είναι ανίκουστος ο χριστιανισμός. Είναι αδιανόητος ανθρώπινα. Γιατί είναι μια πρωτοβουλία του Θεού, δεν είναι δική μας κατασκευή. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίσει ότι το απόλυτο μπαίνει στην ιστορία. Είναι παρανοϊκό στην περίπτωση αυτή. Έτσι δεν είναι. Ούτε μπορεί κάποιος να πει «εγώ είμαι το φως του κόσμου και ο ακολουθών ημί, όπως λέει ο Χριστός, ουμί περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής», και να το επαληθεύει αυτό με δεκάδες θαύματα και να αναστέγει νεκρούς και να περπατάει ο ίδιος, η ανθρώπινη φύση, πάνω στη θάλασσα. Και να αναστέγει το Λάζαρο. Και να, στο τέλος να γίνεται, μετά τη μεγάλη διδασκαλία του Σταυρού, έτσι που είναι η περιεκτική διδασκαλία για μια αγάπη η οποία ουσδητά αυτής και την οποία φέρνει ο Θεός μόνον αυτός στον κόσμο, να αναχθεί αυτό το πράγμα πέρα από τη ζωή, πέρα από το θάνατο στην αιώνια ζωή και να αναλυφθεί εν αυθαρσία η ανθρώπινη φύση στα δεξιά του Πατρός και να γίνει μέρος της τριαδικής ζωής.
μέρος της Τριάδας. Ο άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή κάθεται δεξιά του Πατρός εν Χριστώ. Δηλαδή ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Αυτό το πράγμα, η θέωση δηλαδή, δεν είναι μια απλή καταληψία, γιατί ως καταληψία υπήρχε και σε παλιές θρησκείες, σε άλλες, και υπάρχει τώρα μια καταληψία με ένα ράπτους, όπως το λένε οι ειδικοί. Δηλαδή κάτι, μια ξεγενή μαρπάζει κάποιον και αρχίζει και δαιμονίζεται και φωνάζεται και χτυπιάται. Όχι. Εδώ είναι θέωση. Είναι κατοικητήριο, ο άνθρωπος γίνεται θεοτόκος, γίνεται κατοικητήριο της θεότητας. Τίποτα λιγότερο από αυτό. Και έτσι ένα σήμαντο ανώτερο θηλαστικό, το οποίο η ζωή δεν αξίζει τίποτα για πολλούς και πεθαίνει κατά χιλιάδες στους πολέμους και ψοφάει από την πείνα, έτσι, και βασανίζεται στα στρατόπεδα και εξοντώνεται με τα αέρια και διαλύεται στα μεγάλα συγκλονιστικά δυστυχήματα και ατυχήματα σαν να μην είναι τίποτα. Αυτό το «ον» βαπτιζόμενο, δηλαδή υιοθετούμενο, και με το χρίσμα, που είναι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ιδιαίτερη πάνω του, έτσι αποκτά τη δυνατότητα να μιλάει μετά του Θεού και σταδιακά να αφομοιώνεται από Αυτόν. Το τελευταία το έχω τονίσει αρκετές φορές αυτό και μου φαίνεται ότι καλά κάνουμε και το τονίζουμε, διότι αλλιώς ο χριστιανισμός θα γίνει μια προταστάτικη παραφιάδα η Ορθοδοξία, να ξέρετε. Οι Δυτικοί αυτό το πράγμα έχουν κάνει, ότι δώσαν μεγάλο βάρος στη νομική εξαγορά. Έτσι, την atonement για παράδειγμα, την εξηλαίωση, τη συγχώρεση. Ο Χριστός έρχεται για να, στο Σταυρό, να πληρώσει τα αμαρτήματά μου. Και τι έγινε που τα πλήρωσε τα αμαρτήματά μου? Το μετά έχει σημασία. Καταλάβατε. Εκτός του γεγονότος ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε τη θεωρία της ικανοποίησης της δικαιοσύνης, είναι μια νομική θεωρία που δεν έχει αίρισμα στις γραφές, ούτε στους πατέρες. Παρά το ότι φαίνεται κάπου να είναι. Αυτό μπορούμε να το εξηγήσουμε. Το έχω εξηγήσει σε άλλες μου ομιλίες. Ιδίως μια τελευταία, η οποία δεν ξέρω αν θα προλάβει αυτή η οποία κάνουμε τώρα, και έχει το τίτλο «Είναι δίκαιος ο Θεός». Και εκεί μέσα φαίνεται ακριβώς το πόσο ανάποδα είναι τα πράγματα από αυτό που νομίζουμε εμείς, ότι θα έχω Θεός τιμωρεί τον άνθρωπο για να ικανοποιηθεί κάποια δίκαιο. Το αντίθετο κάνει. Ακριβώς. Το αντίθετο κάνει. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι δικαιώνει τον άνθρωπο. Η πράξη του Θεού για τον άνθρωπο είναι μια πράξη εσχάτης αγάπης. Είναι σαν να συναντάς κάποιον που πάσχει στον δρόμο και τον υιοθετείς και τον κάνεις μέρος της οικογένειάς σου. Αυτό είναι η πράξη του Θεού. Καταλάβατε. Το Θεού το στοιχίζει αυτό και το στοιχίζει το Σταυρό. Αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς είναι η τέλεια αγάπη για μας. Καταλάβατε. Λοιπόν, αυτό είναι το πράγμα, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό σήμερα να καταλάβουμε τι εννοούμε. Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους που απορρίπτουν την ιδιότητα ή την ταυτότητα ή και το όνομα χριστιανός, τι καταλαβαίνουν από αυτό, θα διαπιστώσετε με έκπληξη ότι καταλαβαίνουν κάτι που και εσείς έχετε απορρίψει. Το έχετε απορρίψει για να γίνετε, μπείτε στην εκκλησία, για να γίνετε ιερείς, να γίνετε μοναχοί. Το έχετε απορρίψει αυτό. Δηλαδή ένας Θεός, ο οποίος είναι πάρα πολύ θυμωμένος, ο οποίος είναι πάρα πολύ προσιλωμένος στις αρχές του, δεν έχει αρχές ο Θεός. Θεός αγάπη εστί. Πού είναι οι αρχές? Η αγάπη είναι μια προδοσία. Αυτοπροδοσία, συνεχής του Θεού. Είναι μια αυτοέκθεση. Εκτίθεται. Εκτίθεται πού? Στο μηδέν το οποίο είμαστε εμείς όλοι. Εκτίθεται στη δημιουργία του συνεχώς. Παρεξηγείται, παρερμηνεύεται. Έτσι. Ένας λοιπόν πολύ θυμωμένος τύπος, με πάρα πολλές, πολλά αποθυμένα, που μισεί την ευχαρίστηση του το άλλο, που απεχθάνεται να τον, ξέρω εγώ, να μην του κάνουν απόλυτη υπακοή και λοιπά, να του κάνουν αυτό. Γενικώς ένα «ον» το οποίο είναι πολύ δυστυχισμένο. Δηλαδή ένα άνθρωπο που χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Την κυριολεξία. Εγώ δηλαδή θα καλούσα ένα τέτοιο Θεό σε ψυχοθεραπεία. Θα του λέω, κοίταξε, έχεις ανάγκη να βρεις πρώτα την ισορροπία σου και μετά να μάθεις, έτσι, να αγαπάς πραγματικά με τους όρους του άλλου. Αυτό είναι η αγάπη. Το ότι αγάπη σε αγαπάει με τους όρους του άλλου. Λοιπόν, ο Θεός είναι κατεξοχήν αυτός που αγαπάει με τους δικούς μας όρους. Μας προσφέρει τα πιο τρελά μας όνειρα. Έτσι δεν είναι?
να περπατάμε πάνω στο νερό, είπα προηγουμένως, και να ξέρουμε τα παρόντα παρόντα, τα μέλλοντα, να βλέπουμε έτσι, να έχουμε την πίστη και να έχουμε έτσι. Καταλάβατε, και αυτό είναι απέραντο. Και βλέπουμε στους ανθρώπους, στον απλό λαό, που το έχουν αυτό το πράγμα. Τελευταία μου συνέβη αυτό σε μια άλλη ομιλία μου, όπου στο τέλος με πλησίασε μια γιαγιά 90 τόσο χρονών και δεν ήξερα τι θέλει. Και με κοιτάει κατάματα με ένα βλέμμα που δεν το ξεχάσω και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ο δρόμος που πήρες είναι απέραντος. Πίστη δεν έχει τέλος. Και ο Θεός δεν έχει τέλος. Και αυτή η γιαγιά, η ασήμαντη, μιλάει σαν ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Και σας λέω και στην κυριολεξία, δεν είναι ότι μου μίλαγε, είναι ότι μου μετέδιδε το βήμα της απεραντοσύνης που είχε μέσα της. Καταλάβατε. Και δεν υπάρχει θάνατος αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι όλα του Θεού. Είναι τρόποι γνώσεως, είναι μορφές με τις οποίες κοινωνεί ο Θεός τον εαυτό του στα πράγματα. Και πάντοτε το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν άφθαρτος. Αυτό είναι οι Άγιοι. Βλέπετε αυτά τα σύριαλ που βγήκανε τώρα και λένε θα κάνουν. Τι είναι αυτό το οποίο εντυπωσιάζει εκεί μέσα? Ένα ανθρωπάκι ταλέπορο που κάνει μάθημα με το χέρι σηκωμένο? Όχι, είναι κάποιος που είναι ένθεος. Έτσι, είναι έμφορτος. Πώς το λένε? Έτσι, κολυμπάει μέσα στην πραγματικότητα του Θεού. Σαν τον Άγιο Σημεών, που λέει, κουνάει το χέρι και κουνάει το χέρι ο Θεός. Κουνάω το πόδι και κουνάει το πόδι ο Θεός. Κουνάω το... αυτή είναι η εμπειρία των ανθρώπων αυτών. Και αυτό έχετε να κάνει ο Θεός στον κόσμο. Τα άλλα όλα είναι ασήμαντα. Μη είστε μηδαμινά. Δηλαδή δεν χρειάζεται τίποτα ο Θεός για να έχω ηθική εγώ. Αποφασίζω εγώ μια ηθική. Μπορώ να σας μιλάω 4 ώρες για το τι κάνουν σήμερα οι ηθικολόγοι και οι φιλόσοφοι της ηθικής. Και τα αναλύω στα μαθήματά μου στο πανεπιστήμιο. Καταλάβατε. Ή να πούμε να φτιάξουμε τι θέλετε, μια γνωσιολογία. Εντάξει. Γίνεται αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν χρειάζεται ο Θεός να παρεμβληθεί και να κάνει τόση φασαρία. Και τόσο μπελά στον κόσμο. Και τόσο πολύ αυτό να γίνεται. Αυτό χρειάζεται μόνο σε μία περίπτωση. Μιλάμε για τον χριστιανισμό τώρα. Στην περίπτωση που μπορεί ο Θεός πράγματι να μπει μέσα στον κόσμο και να τον κάνει ένθεο. Αλλιώς θα γίνουμε όλοι βουδιστές και ινδουιστές να φεύγουμε από τον κόσμο. Αυτό είναι η πιο έντιμη στάση είναι αυτή. Καμιά φορά λέω στους φοιτητές μου, αν δεν ήμουν αυτό που είμαι, θα ήμουν ένας βουδιστής της προκοπής. Καταδικάζοντας εντελώς, είναι το στο παράλογο του κόσμου σήμερα που να κάθεται να φτιάχνει κανείς ηθική. Τι να πού να πάρω, από τον Μουρ μέχρι τον Μακιντάρ, όλους τους φιλοσόφους ηθικής και τον άλλον, τον Μπέρναρντ Γουίλιαμς και τους ανθρώπους που τους εκτιμώ πολύ, αλλά που δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό να φτιάξει κανείς μια ηθική στο κεφάλι του, από το να την εφαρμόσει. Είναι έτοιμο τόση απόσταση. Άσε που θα είναι άδικη. Ή τον Χάνς Γιόνας που τον διάβασα και τον σχολιάζω σε ένα τελευταίο μου βιβλίο. Πολύ αξιόλογοι άνθρωποι. Πάρα πολύ σημαντικοί. Με μεγάλον αγώνα. Αλλά δεν βγαίνει τίποτα. Τι θα πει η ηθική της ευθύνης? Κατά τη γνώμη μου, εγώ είμαι υπεύθυνος. Κατά τη γνώμη σου όμως δεν είμαι υπεύθυνος απέναντί σου. Αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος τράπεζας θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Έτσι, και ο Νετανιάχου θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Και ο Χαμενεή θεωρεί ότι και αυτός είναι υπεύθυνος απέναντι του λαού. Έτσι δεν είναι? Και ο Πούτιν είναι υπεύθυνος, ο Κινέζος είναι και αυτός υπεύθυνος, και από την πολλή υπευθυνότητα και την ευθύνη, λέγω το βιβλίο του Χάνς Γιόνας, η αρχή της ευθύνης, το οποίο όταν το είχα διαβάσει με επηρέασε και το σχολιάζω σε ένα τελευταίο βιβλίο, στον Τεχνοποιήθηκο και η αλήθεια. Το σχολιάζω και για την ευγένεια της πρόθεσης και την αποτυχία της. Όλοι αυτοί από την πολλή ευθύνη σήμερα κινδυνεύουν να οδηγήσουν την ανθρωπότητα σε ολοσχερή καταστροφή. Ποιο είναι το αποτέλεσμα μιας συγκοσμιοκρατικής ηθικής, την οποία αποφασίζω όπως εγώ, κατά το πρότυπο του Καντ? Αυτός μας είπε ότι μόνοι μας θα αποφασίζουμε ο καθένας, με ένα γενικό κανόνα. Ποιος είναι ο γενικός κανόνας? Εγώ ξεκίνησα από την ψυχολογία. Ξέρω δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες. Οι γενικοί κανόνες δεν είναι στην πράξη των σχέσεων, στην πραγματικότητα, ανερούνται. Όταν πληγωθεί, δεν είναι το συμφέρον, ο αρκισισμός, όταν πληγωθούν οι επιθυμίες, οι ειδονές, όλα αυτά, ο άνθρωπος αλλάζει σαν το αυτό και γυρίζει μόνος του. Και εκεί που ήταν μέγας, πώς το λένε, κήρυκας της τάδη ηθικής, κάνει τα αντίθετα. Ο Τραμπ δεν έλεγε δεν θα κάνω ποτέ πόλεμο. Τα ακόμα δεν στέγλωσε η μελάγη της υπογραφής του, ξεκινάει πόλεμο. Καταλάβατε. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω για την τραγικότητα του ανθρώπου.
που λέει ο Παύλος. Αλίμονό μου λέει. Σάπερ μισό στάφερ. Άλλα κάνω, άλλα θέλω και άλλα κάνω. Και βρίσκομαι σάπερ μισό. Ποιο μερίσεται, αλίμονό μου. Τι σμερίστε του θανάτου τούτου. Ποιο θα με γλιτώσει με αυτή την τραγωδία, την αντίφαση, την οποία βιώνουν όλοι οι φιλόσοφοι. Είχε βγει πριν από λίγα χρόνια ένα βιβλίο που πολύ το διασκέδασα για τις διαστροφές των φιλοσόφων. Α, το έγραψε ένας Γάλλος, οι Γάλλοι είναι ειδικοί γι' αυτά. Και έλεγε στους μεγάλους φιλοσόφους τι διαστροφές είχαν σε όλα τα επίπεδα και το σεξουαλικό. Ναι, αλλά απ' έξω είναι άμεμπτη. Είναι αυτό που λέει ο Κίρκεγορ κάπου για το Χέγγελ. Έφτιαξε ένα θαυμάσιο παλάτι και αυτό σημαίνει σε μια καλή απ' έξω. Με το νου μας μπορούμε να φτιάξουμε θαυμάσια πράγματα και θαυμάσια συστήματα ηθικής. Και την επόμενη στιγμή να τα χρησιμοποιήσουμε σαν ενάψματα ή σε προκαλήματα καπνού για να κάνουμε τα αντίθετα. Καταλάβατε. Ενώ ο Χριστός είναι το ναι του Θεού. Δεν είναι, είναι ο τρόπος του Θεού. Και ο Θεός δεν λέει άλλα και κάνει άλλα. Τα υφίσταται αυτά που κάνει. Μιλάει για αγάπη την οποία την πληρώνει πάνω στο Σταυρό. Έτσι δεν είναι. Μιλάει για διακονία και κάνει διακονία μονίμως. Όλους μας τώρα εδώ οι πάντες διακονούνται. Αν είναι κανένας σοβαρός εδώ μέσα στο μοναστήρι και το ρωτήσουμε τι κάνει ο Θεός για σένα και εσύ τι κάνει για τον Θεό, ξέρετε, θα σας πει. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα για αυτός μόνο μου κάνει εμένα. Με περιποιείται. Έτσι μου λέει ένας πολύ σπουδαίος ιερομόναχος από τους καλύτερους που έχουμε σήμερα που δεν ζει στην Ελλάδα. Τι να κάνω, λέει Πάτερ, ο Θεός μας περιποιείται, λέει. Μου δίνει το ένα, μου δίνει το άλλο, μου δίνει το άλλο. Όταν έρθει τη στιγμή του πραγματικού απολογισμού, να πω, εγώ τι έχω κάνει, δηλαδή. Αυτό που έχω κάνει, πάρα πολύ ελάχιστο, να μην αμυνώ. Όπως λέει κάπου ο Βάσος Μακάριος. Δηλαδή, λέει, ουσιαστικά, λέει, αυτό που κάνεις είναι να μην κάνεις κακό στον εαυτό σου και ο Θεός σε ανταμείβει και με τη βασιλεία του που πάνω. Καταλάβατε. Δηλαδή, που δεν κλέβω εγώ, είναι τόσο σπουδαίο. Καταλάβατε τι λέω. Αν δεν κλέβεις, αν δεν μοιχεύεις, αν δεν πορνεύεις, είναι σπουδαίο. Οφείλεις να το κάνεις τον εαυτό σου αυτό. Αν είσαι σοβαρός, δηλαδή δεν κλέβεις, έτσι δεν είναι. Ή ξέρεις ότι θα ξεπέσεις από οποιαδήποτε εικόνα του εαυτού έχεις. Έτσι δεν είναι. Δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο. Δηλαδή και για αυτή την κατάσταση, την ελάχιστη που κάνεις, λες, κοίταξε να δεις, θέλω να κάνω κάτι, ας πούμε, για το επιτορήματί σου, όπως λέει η Απόστολη. Για αυτό που πες. Θα ρίξω το δίχτυ, δεν πιάνω ψάρια, το ξέρω. Αλλά επειδή το έπεσε στο Χριστού μετά την Ανάσταση, έτσι δεν είναι. Θα το ρίξω, λέει. Δεν έχει ψάρια όμως. Και σηκώνει και λέει: έχει 153, λέει, χοντρά ψάρια τεράστια που δεν μπορεί και ξεσκίστε το δίχτυ. Σκιζόταν το δίχτυ. Καταλάβατε. Αυτό είναι οι εντολές. Οι εντολές είναι, λέει ο Άγιος Μάξιμος, μια φοβερή κουβέντα. Δια την αλήθεια νεστήν η αρετή. Αλλού δια την αρετήν η αλήθεια. Φοβερή κουβέντα. Οι εντολές είναι τρόποι θεανθρωπίνων συναντήσεων. Ποιες είναι εντολές? Πάρε την επί του όρου σου ομιλία. Αυτές είναι εντολές. Έτσι. Οι ελεήμονες, η ταπεινή την καρδία, η ειρηνοποιή. Αυτή λοιπόν. Όταν αυτά τα κάνεις, τι γίνεται? Τα κάνεις εσύ, ελεημοσύνη, ελεήμονες. Δίνω τη μικρή μου ελεημοσύνη. Για χάρη του Χριστού. Με συναντάει η τεράστια ελεημοσύνη του Θεού. Και γίνεται μια τεράστια κατάσταση ελεημοσύνης Θεού όλη η ζωή μου. Και τελικά προσλαμβάνω τον ίδιο μέσα από την ενέργειά του. Καταλάβατε τι λέω. Γι' αυτό δια την αλήθεια είναι στην αρετή. Κάνεις το ελάχιστο αυτό, ελεημοσύνη ας πούμε. Και σου δίνει τον ολόκληρο ο Θεός. Έτσι. Ασκείς την αγάπη όσο μπορείς, την ειρήνη. Και σου δίνει το πατήρ της ειρήνης. Γιατί? Διότι η ενέργειά του συναντά τη δική σου ελάχιστη ενέργεια, την κάνει θεία. Και σου δίνει, δεν είναι, τις ενεργείες ολόκληρο τον εαυτό του. Και ουσιαστικά αυτό που αποκτάς είναι πολύ φοβερά περισσότερα από αυτό το ελάχιστο που έδωσες, που δεν έδωσες καν. Γιατί μερικές φορές και την πρόθεση ο Θεός, δεν το λέει ο Χρυσόστομος, και την πρόθεση είναι παινή. Και μόνο την πρόθεση. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι μόνο με την πρόθεση έφτασαν να καταλάβουν και να ζήσουν πράγματα πολύ μεγάλα. Μόνο με την πρόθεση. Μόνο με την πρόθεση. Γιατί ήταν δεμένοι από χίλια και είχαν αδικηθεί. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι υπάρχουν που είναι πάρα πολύ ευγενικές ψυχές. Εγώ το ζω πάρα πολύ αυτό και στο Πανεπιστήμιο. Πάρα πολλά, πολύ, πολύ, πολύ καλά παιδιά που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να δεχθούν μια βοήθεια πραγματική μια αυτή. Ποτέ. Καταλάβατε. Η παραμικρή κίνηση αυτού του παιδιού προς το Θεό μετράει σαν τους ασκητικούς αγώνες ενός μοναχού που μεγάλωσαμε στην Εκκλησία. Καταλάβατε. Αλλά επανέρχομαι και λέω ότι όχι νομική απολογία
Δεν είναι ο χριστιανισμός. Όχι ενοχές και κολοκύθια. Τίποτα χειρότερο δεν υπάρχει από την ενοχή. Είναι άρση της ενοχής. Κάποιος που με αγαπάει νιώθω ένοχος. Με κάνει να νιώθω ένοχος. Τι κάνει την ενοχή μου. Η ενοχή υπάρχει από τη στιγμή που δεν τον ξέρεις. Από τη στιγμή που είσαι κλεισμένος στον εαυτό σου και έχεις μια εικόνα του εαυτού, την οποία θες να διατηρήσεις. Οπότε χάνεις την εικόνα αυτή και νιώθεις ενοχή. Καταλάβατε. Είναι άλλο πράγμα να νιώθω ανάξιος και άλλο πράγμα να νιώθω ένοχος. Η διαφορά είναι τεράστια. Μπορεί να με αγαπάει κανείς και να νιώθω ανάξιος, αυτό δεν είναι ενοχή. Αυτό είναι ερωτική, τεράστια αυτοδιάθεση προς τον αγαπώντα. Ε? Αυτό γίνεται μετάνοια, γίνεται χάρη, γίνεται άλλο πράγμα. Η ενοχή είναι το κλείσιμο. Λοιπόν, εάν κάποτε αποφασίσουμε ότι κακοποιούμε απίστευτα τον Χριστό, με τον που κακοποιείται περισσότερο από όλα, με τον τρόπο που το βλέπουμε, έτσι, αυτό το πολύτιμο, το απίστευτα ελεήμον, το απίστευτα αγαπητικό, το απίστευτα συγκινητικό, το απίστευτα σοφό, που είναι η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο, ουσιαστικά, κατά λέξη αυτό είναι, το παίρνεις και το μεταβάλλεις σε χαζομάρες, ανοησίες, χαζές προφητείες, χαζές ηθικές, επεμβάσεις ανόητες εκεί που δεν χρειάζονται, έτσι, παραλυρήματα μεταφυσικά, να την πάρω μικρή ευκαιρία, έτσι. Καταλάβατε. Και γενικά, αν δεν γίνει αυτό, γίνεται κάτι άλλο, είναι και πιο ψύχρεμη, είναι στάσου. Εδώ υπάρχει παραφροσύνη. Γυρνάνε στην άλλη πλευρά. Οπότε ο Χριστός γίνεται τα λουλούδια της Άνοιξης, το καλοκαίρι, ξέρω εγώ, τα άνθη του, η γιορτή της ζωής, τα Χριστούγεννα, μια παράσταση που δεν ξέρουμε τι την κάνουμε και αλλημονό μας. Πώς θα τελειώνουμε με αυτήν. Εγώ στο δικό μου το ακαδημαϊκό έργο, αν τολμώ να μιλήσω έτσι, γιατί πρέπει και λίγο προσωπικά να μιλούμε, έχω προσπαθήσει να δείξω την τρομερή γονιμότητα που έχουν όλες αυτές οι προοπτικές. Σε ένα πολύ στενό διάλογο με τη φιλοσοφία, την ψυχολογία ειδικά. Έτσι. Το προσπαθώ να το δείξω. Ειδικά στους διανοούμενους, στους φιλοσόφους, στους ψυχολόγους. Για να δούνε ότι είναι μια πραγματικά παρεμβολή πάρα πολύ σημαντική για την ανθρώπινη ιστορία. Και οι πολιτικοί και οι φιλόσοφοι και οι οικονομολόγοι και οι πάντες έχουν στην κυριολεξία και από τη στιγμή λοιπόν που θα καταλάβει κανείς το περιεχόμενο αυτής της ταυτότητας. Έτσι. Και αβίαστα και ελεύθερα θεωρείς τον εαυτό του διαθέσιμο. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και πέρα η χριστιανική ιδιότητα είτε τη λες είτε τη λες είναι κάτι που φανερώνεται σαν το αλάτι της γης. Σας είπα, ούτε θρησκεία φύγης, ούτε αποθέωση της ιστορίας, ούτε περιούσιος λαός, πως λέει στο έγινε στη... πως το λένε με την... και με τους Ιουδαίους και κολλήσανε σε αυτό οι καημένοι. Έτσι. Ούτε μια ηθική παρουσία από μακριά που πετάει εντολές και τρομοκρατεί, και η Παλιά Διαθήκη, αλλά ο Ιουδαίος, αλλά και οι αδελφοί μας οι Μουσουλμάνοι. Φωνάζει ο Θεός ο μακριά οργισμένος, ο συνεχώς. Εδώ παρεμβάλλεται ο Θεός ο ίδιος μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι όλο το σημαντικό. Εάν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, δεν είναι αλήθεια, που είναι αλήθεια, γιατί ζούμε τις εκφάνσεις αυτής της αλήθειας σε πάρα πολλά επίπεδα οι χριστιανοί, δεν θα μας ενδιαφέρει ο ξενός καθόλου. Τουλάχιστον εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Καθόλου. Για καμιά θρησκεία άλλη. Θα κοίταζα να μείνω σε μια έντιμη φιλοσοφία κλπ. Και θα είχα και ίσως και βουδιστικές τάσεις, γιατί όταν είναι κανείς ευαίσθητος, έτσι καταλαβαίνει ότι εξαπατάται από το κακό και ουσιαστικά το κακό θερίζει. Έχω φτάσει στον απόλυτο παραλογισμό. Και κάποιοι φιλόσοφοι κάθονται στα γραφεία και ακόμα και φτιάχνουν συστήματα ηθικής. Και η ανθρωπότητα είναι στο παραπέντε να διαλυθεί, αν δεν βάλει ο Θεός το χέρι του. Όπως είπα και χτες, μόνο κάτι, μια σκέψη με κρατάει, ότι επειδή ο άνθρωπος δεν έφτιαξε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι ο δημιουργός του, γι' αυτό ο Θεός δεν θα αφήσει να τον καταστρέψει. Θα σταματήσει κάπου τη συμφορά. Αλλά είμαστε σε θέση να τα διαλύσουμε όλα. Και τη γη την κόψουμε σε κομμάτια, δεν είναι δύσκολο. Μην νομίζετε, αν πέσουν όλα αυτά τα πυρηνικά μαζί, μην τίποτα όρθιο. Πέτρες στο διάστημα θα μείνουν.
Καταλάβατε. Είμαστε θέση να το κάνουμε αυτό. Παρά το ότι είμαστε σε θέση σήμερα να δούμε ότι σε εκτάσεις δισεκατομμυρίων, εκατομμυρίων ετών φωτός δεν υπάρχει ζωή. Είναι τρομακτικό. Και αν υπάρχει ζωή στο σύμπαν, είναι πάρα πολύ σπάνια. Εμείς δεν βλέπουμε να υπάρχει τίποτα. Σε αυτό το σύμπαν, το οποίο ξέρουμε μόνο το 4% ούτως ή άλλως. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και όμως αυτό το πολύτιμο πράγμα, το ότι γίνεται κάποια στιγμή ανατέλει συνείδηση. Και η συνείδηση αυτή είναι η συνείδηση του απολύτου. Δηλαδή ο Θεός μεταδίδει τον εαυτό του και θεοποιεί αυτά τα πλάσματα. Για να έχουν όλες τις δυνατότητες που έχει αυτός. Σκεφτείτε λίγο. Γιατί πράγμα μιλάμε με τα θάνατον, είστε η Βασιλεία του Θεού. Έτσι. Δεν θα υπάρχουν όρια πουθενά στο σύμπαν. Ούτε πνευματικά, ούτε υλικά. Για όλους μας. Έχουμε να μάθουμε χίλια πράγματα. Μαγευτικό. Εξαίσιο. Η φοβερή προοπτική. Είναι κάτι καταπληκτικό δηλαδή. Ξεπερνάει τα πιο τολμηρά όνειρα των πιο τολμηρών καλλιτεχνών. Αυτό που μένει να γίνει. Αυτό που έχει ο Θεός έτοιμο της αγαπός είναι αυτόν. Δεν λέει ο Παύλος, πήγα στον 7ο ουρανό, πώς θα το πει ο καημένος. Και είδα πράγματα αούκ εξών ανθρώπου λαλίστη. Δεν μπορώ να τα πει, δεν μπορώ να τα πω. Συνάντησα ανθρώπους οι οποίοι είχαν την εμπειρία αυτή. Που τους αξίωσε ο Θεός, δηλαδή να έχουν μια θεοπτία. Θεία του Θεού. Μερικές φορές είναι απλοί άνθρωποι, μην φαντάζεστε ποιοι. Τους πρώτους που συνάντησα, έχω πει για αυτούς, ήμουσα 30 χρονών και τους είδα. Και ήταν χωριάτες σε ένα χωριό εκεί έξω από τη Θεσσαλονίκη. Και μου έμαθαν τόσα πράγματα. Και αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας την εμπειρία του Θεού, όταν έφτανε η ώρα να τους ρωτήσεις και τι είναι αυτό, λέγανε δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν υπάρχουν. Γιατί ο διαλόγου που ένα εμβριό, αν το ρωτήσει αυτά που βλέπει απ' έξω σου, που αισθάνεσαι, μπορεί να τα περιγράψει, δεν μπορεί να τα περιγράψει. Δεν είναι όριμο. Έτσι, είναι νευροβιολογικά όριμο. Έτσι και εμείς δεν είμαστε ούτε νευροβιολογικά όριμοι, γιατί και όριμο, ακόμα και αυτό είναι το σημαντικό. Έχουμε περιορισμούς στη ζωή, στον τρόπο αυτό της ύπαρξης. Έχουμε και νευροβιολογικούς περιορισμούς που δεν τους έχουμε κάποια στιγμή. Καταλάβατε, όταν σου κάθεται ο πατήρ Παΐσιος και σου λέει, όπως είπε σε μένα, ότι σε 5 χρόνια θα πέσει το σοβιετικό καθεστώς. Σε μια εποχή και μάλιστα μου το δικαιολόγησε και ήταν και σίγουρο και βέβαιο, το έχω πει, δεν είναι. Εγώ είχα με τον Καστοριάδη από πίσω στο χέρι και λέω: ορίστε εδώ, λέει ότι θα καταστραφούμε όλοι μεταξύ μας. Και λέει: όχι, ο Χριστός λέει άλλα. Και με το δικαιολόγησε κιόλας. Τρεις γενιές μου λέει: η πρώτη έφταιγε, η δεύτερη δεν έφταιγε, φταίγαν οι μισοί. Τρίτη είναι αθώο, τώρα θα παρέμβει ο Θεός. Και εγώ λέω: πότε γέροντας χίλια χρόνια. Έτσι είπα. Και μου λέει: χίλια χρόνια, το δείστε τώρα. Ούτε η ΚΑΓΚΕΜΠΕ, ούτε κανένας από εμάς, ούτε η CIA, φανταζόταν ότι όταν μίλαγε για περεστρόικα ο Γκορμπατσόφ ή Γκλασνός, θα εννοούσε, θα γκρεμίζουν στο τέλος όλα και θα είμαι τίποτα όρθιο. Ναι, αλλά το πνεύμα του το ήξερε. Θεός είναι παρόν στην ιστορία. Πάρτε τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Τα έλεγε αυτά. Τι συνείδηση είχε αυτός. Τι συνείδηση είχε ο πατήρ Πορφύριος, που βλέπε χασκατιές γεγονόταν προς τα πίσω. Και πράγματα επερχόμενα. Και στις ζωές μας επερχόμενα. Και αυτά. Αυτό είναι, αυτή είναι μια περίοπη συγκλονιστική. Και δεν μου αρέσουν εμένα προσωπικά οι θεολόγοι, οι οποίοι δείχνουν επειδή είναι σοβαροί. Μα κάνανε σοβαροί. Είναι μεγάλη υπόθεση να είναι κανείς σοβαρός. Πάρα πολύ σοβαρό είναι και ωραίο να είναι σοβαρός. Λένε ότι κοίταξε να δεις, εγώ αξιοπρεπώς επιμένω στα έσχατα. Στα έσχατα. Τώρα απλώς πιστεύουμε, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν λένε αυτά οι πατέρες όμως. Ναι ή όχι. Λένε ότι, τι λέει ο Άγιος Σιμεών, όπως η γυναίκα λέει όταν είναι έγκυος, λέει κλωτσάει το παιδί, το καταλαβαίνει ότι είναι. Έτσι για τον Θεό, ο Θεός δεν αφήγει τον αυτό το μάρτυρο. Δεν μπορεί να πούμε στην εκκλησία με φαντασιώσεις κάποιων εσχάτων, που και αυτά είναι η φαντασία μας, ότι παρκάρουν όλα αυτό και είναι εκεί. Τα έσχατα είναι το θέλημα του Πατρός. Το εν Χριστώ είναι η βασία του Θεού, είναι αυτά τα υπέροχα πράγματα, αλλά ως προς αυτά υπάρχει μαρτυρία δίπλα μας και γύρω μας. Προχωρούμε με βάση την εμπειρία αυτή. Έτσι και αυτή. Χωρίς αυτή την εμπειρία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε τι διαφέρουμε από τους προχριστού ανθρώπους, δεν είναι, οι οποίοι στην πραγματικότητα
είχαν αυτό ένα μεταφυσικό wishful thinking, ας πούμε, και τίποτα άλλο. Εντάξει, και τους λέω, έχοντάς τους διαβάσει, νομίζω όλους. Καταλάβατε. Είναι ευγενέστατη, είναι υπέροχη, αλλά όταν γίνεται η πράξη εδώ μέσα στην ιστορία συγκεκριμένη, δεν πρέπει να συνταχθούμε με τον τρόπο της πράξης αυτής του Θεού. Με προσοχή βέβαια, γιατί είπαμε, υπάρχει και το άλλο άκρο, που είναι ο φονταμενταλισμός, η παράνοια καθημερινής, πώς το λένε, να βλέπεις παντού τον Αντίχριστο, να βλέπεις παντού το διάβολο, τη συμφορά, τα πάντα αυτά δεν είναι. Και αυτά είναι όλα, είναι η δεξιά πλευρά και η αριστερή πλευρά. Από εδώ λάθος και από εκεί λάθος. Και πρέπει να βρούμε τον τρόπο της τον ενσαρκωτισμό, τον τρόπο της άρκωσης, αυτό που είναι η κεντρική οδός, η οποία είναι η μόνη σοβαρή οδός, νομίζω. Και η οποία καταφάσκει στον άνθρωπο, καταφάσκει την ιστορία, αποδέχεται την αμαρτία, αποδέχεται το αδίάξιο, αποδέχεται και ταυτόχρονα του δίνει μια φοβερή προοπτική. Η ιδέα να πει νέα στην πτώση του ανθρώπου από μόνη τη και να πει να μείνει αυτό, δεν είναι. Τι είναι αυτό. Το κάνει ο φιλελεύθερο προστατισμό. Νέα στην πτώση του ανθρώπου. Εντάξει. Θα δώσει προοπτική σε αυτό όμω. Θα ξεπεραστεί αυτό. Μπορεί αυτό το πράγμα να το βλέπει κανεί προ την κατεύθυνση τη μεταμόρφωση. Εδώ και τώρα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό αρχίζει από τώρα, από αυτή τη ζωή. Αλλιώς, είτε ως συντηρητικοί, είτε ως φιλελεύθεροι, και σε δύο περιπτώσεις έχουμε χάσει το περιεχόμενο του ονόματος αυτού. Έτσι νομίζω, λοιπόν, αντί να ψάχνει κανείς να βρει, να ομολογήσει νευρωτικά και για να κατασυγάσει παιδικές ενοχές, δεν ξέρω τι άλλο, να κοιτάξει να δει το περιεχόμενο αυτής της νέας ταυτότητας. Και αυτό το πράγμα μετά, βίαστα, θα καρποφορήσει οπουδήποτε. Χωρίς να φωνάζεις και χωρίς να λέει πολλά και χωρίς πάρα πολλές, πώς το λένε, θεουσίστικες κουβέντες. Οι κουβέντες είναι άλλες, είναι οντολογικές και καλλιτεχνικές και ό,τι άλλο θέλετε. Έτσι, που λέει κανείς. Με οντολογικούς όρους μιλάμε για το χριστιανισμό μόνο. Τα άλλα όλα

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

9 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Αλφαίου, της Αγίας Ποπλίας της Ομολογήτριας, του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας, της Συμβίας αυτού, του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου, του Αποστρατιωτικών, των Δικαίων Αβραάμ και Λότ, του Ανιψιού αυτού, του Αγίου Στεφάνου του Τυφλού, πρίγκιπος Σερβίας,

Ο Άγιος Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Αγωνίστηκε στην Ιερουσαλήμ, αλλά πήγε και σε άλλες χώρες να κηρύξει. Κατέστρεφε βωμούς ειδωλολατρών και είχε το χάρισμα να γιατρεύει αρρώστιες και να εκδιώκει ακάθαρτα πνεύματα. Υπέστη σταυρικό θάνατο σαν το διδάσκαλό του.

Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή την μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, οι οποίοι όσο σκληρά κι αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτή τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στην σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν 2 παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα 2 παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των 2 συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρα. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί, στο ναό. Έμεινε εκεί, πάνω από τον τάφο των παιδιών της, θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη, η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. 2 παιδιά είχα και τα 2 σήμερα τα έθαψα εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και του ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχτεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλο το ναό. Απευθύνθηκε στο νεοκόρο. Εκείνος όμως, που δεν γνώριζε το θαύμα, της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στον σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της συζύγου του.
Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δύο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχτηκε με πολλή αγάπη και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών, τον δε Αδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθεσε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς, κατά θεία οικονομία, συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, φορώντας ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε τον σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Αυτή αναγνώρισε τον σύζυγό της, εκείνος όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία, να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμία κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την

δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αββάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στον σύζυγό της σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια εκοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει την σύζυγό του Αθανασία και τα δυο τους τέκνα στην βασιλεία του Αγίου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δύο αυτούς Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγίαν Αθανασίαν και σώζεται».

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Άψυχο ξύλο πελεκά και αργά ζωή του δίνει. Με κάθε μία δοξαριά ήχους θεϊκούς αφήνει. Ο οργανοποιός. Ήπιασε ο οργανοποιός μακρόστενη σανίδα, σκισμένη πο μαυρομουρνιά, μεγαλομεσοδόκι, σκιάς 200 χρονότανε που χαλασμένο σπίτι. Το μάκρος μια εξινταρά περίπου θα ήταν πόντους, 8 με 10 θα ήταν το πάχος της σανίδας και πλάτος μια τριανταριά, ίσως λίγο πιο κάτω.

Παραγγελμένοι του είχαν από αυτό το ξύλο λίρα να φτιάξει σκαλιστή για επαγγελματία. Θα βγαινε αχλαδόσχημη γλυκόλαλη χορδάτη και ακόμη λένε θα μοιάζε με δάκρυ της αγάπης. Πήρε το στάμπο που είχενε ολάκερη τη λίρα και στη σανίδα το βάλε απάνω να το βγάλει. Προσεκτικά εστάμπαρε γύρω με ένα μολύβι και βγήκε μονοκόμματο σκάφος μαζί και μπράτσο το στρουφιχτό το κέρατο που το έλεγε κεφάλι. Σκεπάρνι ήπιασε μετά καλοακονισμένο να αρχίξει το πελέκημα από τη μια της μπάντα. Αργά αργά προσεκτικά με υπομονή μεγάλη σίδινε σχήμα κύλαζε η όψη της σανίδας. Ώρες πολλές σκεπάρνιζε το ξύλο με αγάπη, τσίπλαθε με τα χέρια του το λόσχημα της γύρας, το σκάφος, μπράτσο, κεφαλή εφάνηκε στο ξύλο. Το ξυλοφά μετάπιασε και λίαινε το ξύλο όπου εσκεπαρνίστηκε και λίο ή καμέντο. Από την πίσω την πλευρά πρωτάρχηξε τη λίρα ψημιδευτά ψημιδευτά με χάρη και με τέχνη. Επήρε στάμπο, στάμπαρε αργά με το μολύβι τον αητό απούχαινε η αυτοκρατορία η άλλοτε Βυζαντινή, Ανατολή και Δύση. Κι είναι σημαία κίτρινη της ορθόδοξης θρησκείας. Με το σκαρπέλο το μικιό άρχισε να σκαλίζει τον αετό ώρες πολλές, αργά αργά με τέχνη, όπου πρέπει, όπου θέλε και τον ετελειώνει. Το γκαλογιαλοχάρτησε με το χοντρό σμυρίγδι, χοντρό σκαρπέλο πήρενε και ξύλινο σφυράκι κίδιαζε εσωτερικά το ξύλο από το σκάφος, μα και το μπράτσο ίδιαζε, στρούφιζε το κεφάλι. Επήρε λίγο πιο μικιό σκαρπέλο και αρχίζει, πάλι το ξύλο ίδιαζε με τέχνη και μεράκι. Σμυλάκι ήπιασε ύστερα, κίδιαζε με τη χέρα, χωρίς σφυράκι σμύλευγε όπου πρέπει τη λύρα. Το σκάφος που αλληλοείς καυκή το ονοματίζει, το μπράτσο και το κέρατο όλα εσμήλευγέντα στο ίδιο πάχος ήπρεπε το σκάφος να το φέρει. Με το μεγάλο δάχτυλο ψαχούλευγε το σκάφος μαζί με τον αντίχειρα και θόργαινε το πάχος. Όσο το σκάφος πιο λεπτό ο μάστορα σμηλεύγει τόσο απ' τη λύρα ήβγαινε καλύτερος ο ήχος. Ένα γυαλί μετάπιασε από σπασμένο τζάμι κι όλη τη λύρα ήτριβε για να την κάνει λία. Χοντρός μυρίγδι ύστερα και γυαλοχάρτη σέντη και τέλειωσε με πιο ψηλό γυαλόχαρτο τη λύρα. Τέσσερις τρύπες ίνιξε μετά με το αρίδι, μες στο κεφάλι τσίβαλε τα κουρδιστήρια μέσα που και κλειδιά αλληλοείς ο μάστορας τα λέει και τα στερέωσε καλά με τέσσερις βιδούλες. Ξύλο λεπτό μετά πήρε, από κατράνι ήταν, φινίκι το έλεγαν αλλιώς να φτιάξει το καπάκι. Ήτανε το καλύτερο για να φτιαχτεί η λύρα, μαζί με τη μαυρομουρνιά κορφήτανε του ξύλου. Πήρε το στάμπο καπακιού, το στάμπαρε στο ξύλο, δύο τρύπες μισοφέγγαρα ευγήκανε απάνω. Τσιτρύπησε και ήρχιξε το ξύλο να λεπταίνει. Το πάχος που είχε το καυχί είδωσε στο καπάκι που ήταν λίγα χιλιοστά εκτός από τον Εύρο που ο καβαλάρης θα μπαινε και πάνω θα πατούσε. Θα ήταν ένα εκατοστό να μην του πετσικάρει και να βαστά συνέχεια τη λύρα σ' αρμονία. Καλά το γυαλοχάρτησε και αμέσως πιάνει κόλλα από ψαρό κολλάτανε και πάνω την απλώνει. Στην εσωτερική πλευρά άκρα από το καπάκι και γύρω πάνω στο καυκί καλά να κολληθούνε, ένα να γίνουνε τα δυο και ένα να το θωρούνε. Ξύλο από αγκούτσακα άγριο απειδιάταν, φτιαγμένο το είχε έτοιμο και κόλλησε τη γλώσσα, από γραβάτα αλληλοείς ο μάστορας τη λέει. Σ' όλο το μπράτσο ήτανε απάνω κολλημένη και στον αέρα πήγαινε πάνω από το καπάκι, λίγο πιο πάνω ήφτανε από τις δύο τρύπες. Μετά πιάσε και κόλλησε τον πάνω καβαλάρι, λίγο πιο κάτω από κιά που ξεκινούσε η γλώσσα,
στο κάτω μέρος βίδωσε απάνω στο καπάκι ξύλο από περίσευγε στο σκάφος και καπάκι, που από κιάδα ξεκινούν οι τρεις χορδές τσιλίρας που ο καλλιτέχνης Μάστορας το λέει κορδοδέτη. Πήρε Βερνίκη άχρωμο και με ένα πινελάκι τη λύρα ελουστράρισε, τσίφεξε η Θοριάτζης. Αφού εκαλοστέγνωξε στον κορδοδέτη μέσα, ήβαλε και τρεις χορδές και στα κλειδιά της φύγη. Το γκαβαλάρι ήπιασε και σε γκοπές απούχε, μέσα στις χόρδες πέρασε και ορθό τον εσηκώνει. Με μιας οι κόρδες τέντωσαν από τον κορδοδέτη μέχρι ψηλά που έμπαιναν στον πάνω καβαλάρι και στα στριφτάλια που δέναν κι η λύρα κουρδιζόταν. Στο σκάφος μέσα ήβαλε μετά ένα ξυλάκι, από τη δεξιά πλευρά πέντε ξεπόντου στάταν. Μόλις τον πάτο ακουμπά πιάνει την πάνω άκρα, σε ένα σημείο το βάλε μέσα στον καβαλάρι και σήκωσε ένα χιλιοστό τον καβαλάρι πάνω. Αυτό ήταν το μυστικό. Είχο να δώσει λύρα. Χωρίς το ξυλαράκι αυτό πάντα ξεκούρδιστη ήταν. Ξύλινο στήλο το έλεγαν και ακόμη ορθοστάτη, το λέγανε και γάιδαρο μα και ψυχή της λύρας. Μόλις τη λύρα τέλειωσε, δε λόγο την κουρδίζει. Δοξάρι πήρε, ήτανε 45 πόντους, που ξύλο καμπυλοειδές και κάτω από το δοξάρι, τρίχες απαλογογουρά του είχανε βαρμένες. Με το ρετσίνι τσάλιψε και ήρχε ξανακουρδίζει. Με τη δεξά τη χέρα του ύπαιζε το δοξάρι, ενώ με την αριστερά γύριζε τα στριφτάλια, στα αριστερό του γόνατο η λύρα ακουμπούσε. Τον είχε ακούμπα τη χορδή, ανάλογα τον ήχο, απού θέλε να βγάλει αυτός κι ύπαιζε το δοξάρι. Μόλις την εποκούρδισε, αρχήνιξε να παίζει. Ήβγη και ήχος θεϊκός, διάπλατα νίγιο μπέτης. Αναγαλιάζει η καρδιά και το κορμί αλαφραίνει, ανεγυρίζει το μυαλό κι όλος ο κόσμος Κρήτη.

Καντάδες, γάμους σε γιορτές και χοροεσπερίδες ήτανε απαραίτητος σ' όλους τους ημερακλίδες, ο οργανοπαίχτης. Παλιά στην Κρήτη στα χωριά που ρεύμα δεν υπήρχε, δεν είχε συγκροτήματα μεγάφωνα ηχεία. Οργανοπαίχτης τότε σας σ' όποιο χωριό κι αν ζούσε, ήτανε απαραίτητος σ' όλα τα πανηγύρια, γάμους, βαφτίσια, προπαντός σαπρόσμενες καντάδες. Μα και στα γλένδια πούστενα, ξάφνουν ως το σκεπτόταν, τα απόγευμα της Κυριακής στην εκκλησά απόξω. Τα μουσικά τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν η λύρα, το βιολί, μαντόλα, μαντολίνο, μαντούρα που πεζότανε και με ασκομαντούρα, λαγούτο και το όργανο που λέγεται θιαμπόλι. Η λύρα ήταν κατεξοχή το όργανο της Κρήτης, στα δυτικά ανατολικά και το βιολί πεζόταν. Τη λύρα παίζαν μόνοι της και τσίχανε για πάσο απάνω στο δοξάρι της μπαλίτσες κουδουνάκια, από γερακοκούδουνα αυτά ονοματίζαν και σε πολλές περιοχές τα λέγανε μαΐδια. Στα χρόνια αυτά τα δύσκολα αμαξωτοί ήταν λίγοι και ακόμη τα αυτοκίνητα ήταν πολύ λίγα. Μες στο βουριάλι είβανε τη λύρα το λιράρης και με το γαϊδουράκι του όπου τον εκαλούσαν αργά αργά επήγαινε να τους ψυχαγωγήσει. Σε γάμο αν τον καλούσανε ή και σε πανεγύρι εμπόριανε ο λιρατζής και δυο και τρεις ημέρες έτσι να κάτσει και μπορεί ακόμη και εβδομάδα. Τζαμπάτρωγε, τζαμπάπινε και το φιλοξενούσαν αυτοί που τον καλούσανε και ήταν ευχαριστημένος. Τα χρήματα που κέρδιζε ήταν πολύ λίγα μα τον εφτάνανε αυτά και το ευχαριστιόταν. Το έκανε για την πάρτη του και αυτός να διασκεδάζει και κάτεχε πόση ψυχή ήτανε της παρέας. Ένας από τους αγαπητούς λιράριδες ετώτες ήταν ο Μπάρμπας Δημητρός από το Μιλιαράδο που σ' όλη την περιοχή το λέγανε Νταντάλα. Ο γάμος όταν τέλειωνε ή και το πανεγύρι αρχίζανε κάθε νυχτιά να κάνουνε καντάδα και ο λιράρης στο χωριό επόμενε και πάλι μα και με τον αντίγαμο βδομάδα εγλεντούσαν. Όσο τα χρόνια πέρναγαν το πάσο εκρατούσαν είτε στη λύρα ή στο βιολί λαγούτο γη μαντόλα. Και πάλι οι λιράριδες ή και οι βιολιτζίδες τα χρήματα που βγάζανε ήταν από μπαξίση. Ο οργανοπαίκτης ήπρεπε να έχει πολύ ταλέντο, καλήφωνος και το όργανο καλά να το κατέχει, μα προπαντός θα ήπρεπε να είναι πάντα κεφάτος και στην παρέα όρεξη σαν ήπαιζε να βγάζει.

Σήμερα κλείνω, σ' αγαπώ, γιατί κι εγώ έτσι είμαι. Άμα τσακούν και γλεντούν, πάρε τη λιράχια με. Να ζήσει η παρέα μου και πάπα το Βαγγέλης.

στη μέση στη γερά πετρό. Παίρνωσα εγώ μια μέρα. Είδα μια κουρή άρφανη, από μάνα και πατέρα. Θα πω στη γερά πετρό να σμίξω τις ψαράδες. Απ' ούν έχω βαρδόπεδα και παλιοί καράδες.

0: σαν τον παφρό, σαν το μικρό κοπέλι.
1: Μα για να καμίζεις, για να καμίζεις με τα παιδιά.
0: Απ' πλήρα.
1: Σάει καλά, μου κάνεις χάρη σαν παιδιά.
0: Όχι.

Άμα φασίνει άνθρωπος, ανηφορό δεν παίρνει. Τη χειριά δεν μπροστά και τεσσερά και γέρνει.

Δέντρα τσεζά καρπίζουνε κι μάνα γη τα τρέφει κι ο άνθρωπος κυρίαρχος όλα τα καταστρέφει. Ο ρασοπατητής ξημέρων ο Θεός στη γη ερώδιζε η αυγούλα και το μεράστηρι αργόσβηνε κι λάμψη του χανόταν. Ο ήλιος εξεμίτησε, εφάνηκε η θωριά του όπου πρέπει στη μάνα γη αρχέγονη συνήθεια. Και αυτή τον καλοδέχτηκε και ξύπνα τα παιδιά της, οζά, πουλιά, ψάρια, μυαρά, τον πολυχαϊδεμένο, τον άνθρωπο απούβαλε σ' όλα κουμανταδόρο. Κι αυτός αργά ξεδιάτροπα βαθιές πληγές σανίζει, όλες δος μολυσματικές που γιατριγιά δεν έχουν. Ξύπνησε ο ρασοπατητής του μόχθου κατεχάρης και κατεχάρης στη δουλειά που κάνε δά και χρόνια. Τα σινοπά σηκώθηκε, τα γητσικά αρμέγη, τα γίβαλε του μουλαριού στη ματζαντούρα μέσα, ανάκατα με άχυρα, στραθιάχαινε μεγάλη. Στην παρασιά η γυναίκα του ένα τζικάλι γάλα, ύβρασε και απ' τα λατσερό του, μέσα του ρίχνει αλάτσι. Επήρε απάνω κάφκαλο τσικρίθινης κουλούρας και το μεγάλο κουνενό γάλα τον εφουλέρνη. Στο τραπεζάκι τάφηκε που άντρα της καθόταν. Όλο το απανοκάφκαλο ευούτηξε στο γάλα, ήπιε το, πήρε δύναμη να πάει στη στραφιά του. Από τα χείρη ήβγαλε, ίστρωσε το μουλάρι, στη γούρνα το επότισε κοντάτανε στο σπίτι. Εφόρτωσε τα μπράτη του, όλη τη σειρμαγιά του και ένα ντρουβά με άχερα, μα και τα γη γεμίζει. Δοκάρια δυο που θα ήτανε μάκρος 2,5 μέτρα και ένα δοκάρι πιο λεπτό, γύρω στόνα 30, που αντενάκι το έλεγαν οι ρασοπατητάδες. Το γούβελο παλί λοής βορόσιο τον ελέη, σαν σκάφι ήταν πελεκητή, κορμός μεγάλου πρίνου. Στη μέση σκίσαν τον κορμό με ένα καταράχτη και αδειάσαν με τη σκεπαρνιά και κούφωσαν το ξύλο. Γύρω στο μέτρο στάτανε, πλάτος 50 πόντους, το χείλος γύρω ήτανε το πλάτος 5 πόντους. Ακόμη και μωρόκουνια τη χρησιμοποιούσαν. Το γεμισμένο τον ντρουβά κρέμασε στα σκαρβέλια και μια σκαλίδα πέρασε στο φόρτωμα από μέσα. Αργά εκαβαλίκεψε, ευγήκε από τη σκάλα. Πρόβαλε η γυναίκα του εσυναπόβγανέντον και τον αέρα σταύρωνε με τη δεξάτζη χέρα. Η Παναγιά στη στράτα σου και ο Χριστός μαζί σου και όλοι οι Αγίοι του Θεού να είναι στην προσπαθιά σου. Καλοστραθιά, έχε το νου προπάντως το μουλάρι, μην ξυπαστεί και ρίξεις σε κι έχω μάλα χουνέρια. Και εκείνος κάνει το σταυρό κι όλο κι αποκολώνει. Στράτα τη στράτα ύφινε, παράστρατα, στρατάκια, δύσβατα ανεβολέματα σοπατερά και χήμα. Αλλά αργινόταν το χωριό, ύφταξε ξεπεζεύει στο σπίτι τη νοικοκυράς απού ήταν καλεσμένος, απού είχαινε τσιπατητές και τσιρασές φασμένες. Τα μπράτη εξεφόρτωσε, ξεστρώνει το μουλάρι, το έδεσε, το κατάστασε με τον ντουρβά να τρώει. Αφού την καλημέρισε, ακριβοχαιρετά την, δε λόγο ήπιασε δουλειά σε νου σπιθιού στον τοίχο. Με τη σκαλίδα ίσκαψε βάθος 30 πόντους δύο λάχους που απήχανε το μέτρο μεταξύ τους. Σε κάθε λάκκο ήβαλε μέσα από ένα δοκάρι και οι άκρες τον επλάγιασαν και ακούμπησαν στον τοίχο. Από τον τοίχο απόσταση η λάκη 1 μέτρο. Πιάνει και χωματίζητζης, επάθιανε το χώμα και τα δοκάρια στέριωσαν σαν να ήταν ριζωμένα. Το αντενάκι σφήνωσε σε δυο κορμούς απάνω, τος είχε κάνει χαρακές βαθιές στη μέση-μέση και με σκηνή το έδεσε σιγούρα να κρατιέται. Σαν θα έκανε το πάτημα εκιάδα στηριζόταν και τα αντενάκι του φτάνε πιο πάνω από τη μέση και όλα μαζί σχημάτιζαν το ήττα κεφαλαίο. Το γούβαλο έβαλε μετά πίσω από τα αντενάκι του μάκρους και το έστησε σε 25 πόντους. Πάνω στον τοίχο να κουμπά και ο μπρος του βάνει πέτρες να μην κουνεί και σταθερά το πάτημα να κάνει. Πιο πέρα η νοικοκυρά είχαν στυλιωμένη μια παρασιά που βράζε νερό σε ένα γκαζάνι.
μια πατητή του έφερε στον αργαλιό φασμένη, από προβάτου ήταν μαλλιά, το χρώμα ζήταν άσπρο. Σ' ένα κουβά βάνει νερό, συγκεριαστό το κάνει, να χλιαρίζει μια ολιά κι από το λαγκεράκι, ξιστό σαπούνι στον κουβά μπόλικο μέσα ρίχνει. Ξύλο πιάσε, ετάρασε νερό και το σαπούνι και μέχρι απάνω ήβγηκε πλούσια σαπουνάδα. Ήρχηξε και ετοιμάζονταν, ήβγαλε τα στιβάνια, τσικάλτσες και σταγόνατα ήσερε τσιμπατζάκες να μην γραφεί στο πάτημα καθόλου η γιλότα. Την πατητή κατάστασε από μέσα στο βορόσιο και μπήκενε μέσα κι αυτός και κάνει το σταυρό του. Ήρθενε η νοικοκερά και τον κουβά φκεραίνει μόλο το σαπουνό νερό στην πατητή απάνω. Αρχίνηξε το πάτημα να κάνει με τις φτέρνες αργά χωρίς σταματημό μέχρι το μεσημέρι. Το αντενάκι κράθαινε πάνω του στηριζόταν και του ρίχνε νοικοκερά σαφή τη σαπουνάδα. Μπρος πίσω με τις φτέρνες του την πατητή γυρίζει και δώστου να την επατεί με υπομονή μεγάλη. Για λίγο εσταμάτησε, κάτσανε στο τραπέζι, εφάγανε και δύο κρασά ήπιε να δυναμώσει. Μέχρι την προσαργατινή την πατητή επάθηκε, σταμάτησε, τιμάστηκε για να γιαγύρω πίσω, μην χτωθεί στο γιαγερμό να φτάξει στο χωριό του. Δύο μέρες την επάθιανε, αυτό το άμε κέλα, το έκανε καθημερινά μέχρι να βγει χνουδάτη η πατητή για σκέπασμα, τι νύχτες του χειμώνα να μην εργούν μαζεστασά πολύ να το σε δίνει. Ετέλεψε την πατητή, μα τη ρατσά επιάσε, ύφασμα ήτανε χοντρό, φαντό, συμπιεσμένο, μαύρον προβάτων το μαλλί που φτιάχναν το ρασίδι. Καθημερνώς το φόραγαν, ήταν επανοφόρη, είχε κουκούλα, άκουμπο, έφτανε στα στραγάλους, πολύ ζεστό, αδιάβροχο, πάρα πολύ χνουδάτο. Το έκανε ο ρασοπατητής, μέρες και μέρες πάλι, πατεί με κόπο τη ρασά, μαζί με σαπουνάδα, να βγει χνουδάτη και παχιά, να φτιάξουν το ρασίδι.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τα θαύματα με επέμβαση στη φύση. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για το θαυματουργικό γεγονός της ξύρανσης της άκαρπης σικιάς, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Να σημειώσουμε πως το θαύμα αυτό αναφέρεται και από τον συνοπτικό Ματθαίο και Μάρκο. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Πρωίας δε επανάγων εις την πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν, μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν. Και ουδέν έβρενεν αυτή η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή: Μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα, και εξηράνθη παρά χρήμα εις εκεί. Και ειδώντες οι μαθητές, εθαύμασον λέγοντες, πως παρά χρήμα εξηράνθη εις εκεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής: Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικής ποιήσετε, αλλά και το όρι τούτο επίσετε, άρθητη και βλήθητη εις την θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα ανεάν αιτήσετε, εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Τώρα θα προχωρήσουμε με την ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Εκείνο το πρωί, και ενώ ο Κύριος επέστρεφε στην πόλη, ξαφνικά πείνασε. Τότε βλέπει μια σικιά στο δρόμο του και πηγαίνει προς αυτή. Δυστυχώς όμως η σικιά δεν είχε καρπούς πάνω της, παρά μόνον φύλλα. Τότε της λέει ο Κύριος: Να μην γίνει πλέον από εσένα ποτέ ξανά καρπός. Τότε αμέσως η σικιά ξεράθηκε. Μόλις το είδαν αυτό οι μαθητές του, αναρωτήθηκαν με θαυμασμό: Μα πώς από τη μια στιγμή στην άλλη ξεράθηκε η σικιά? Τότε τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: Αληθινά σας λέω, πως εάν έχετε πίστη μέσα σας και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνο το θαύμα της σικιάς θα κάνετε, αλλά ακόμα και να πείτε σε ένα βουνό: Σήκω και πέσε στη θάλασσα, αυτό θα συμβεί. Και όλα όσα ζήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο κύριος με τους μαθητές του βρίσκονται ξανά στην πόλη της Βιθανίας και διενυκτερεύουν εκεί. Η παραμονή εκεί αποτελεί συνέχεια της θριαμβευτικής εισόδου στο Ιεροσόλυμα και της μετάβασης του Κυρίου στον περίβολο του ναού του Σολομώντα, όπου έδιωξε τους εμπόρους. Αρχικά, το γεγονός πως ο Ιησούς πείνασε μπορεί να έχει διπλή σημασία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει πως πήγε στη Σικιά όχι επειδή πεινούσε, αλλά για να διδάξει για μία ακόμα φορά τους μαθητές του. Να τους δείξει και να δουν με τα μάτια τους την παντοδυναμία και τη δικαιοσύνη του διδασκάλου τους. Ωστόσο, όπως και σε άλλο σημείο του Ευαγγελικού κειμένου, έχει αναφερθεί η ανάγκη για την εκπλήρωση των βιωτικών αναγκών του θνητού σώματος του Θεανθρώπου. Έτσι και στη σημερινή περικοπή θεωρείται εύλογη η αίσθηση της πείνας, αφού το πιθανότερο είναι να ήταν νηστικός από την προηγούμενη ημέρα και λαμβάνοντας υπόψη και ταλαιπωρία από την εκδίωξη των εμπόρων, αλλά και τη μετάβαση της Βιθανίας θεωρείται φυσικό. Χρονικά βρισκόμαστε στην εποχή της Άνοιξης και λίγο πριν τη Σταύρωση του Ιησού. Συνεπώς, οι απόψεις διείστανται για τον λόγο για τον οποίο ο Κύριος πλησίασε τη Σικιά, προκειμένου να φάει σίκα, αφού το φρούτο αυτό δεν βρίσκεται σε καρποφορία την εποχή εκείνη. Εμείς θα σταθούμε στην ερμηνεία των Ζυγαβηνού και Δαμαλά, πως η Σικιά αποτελεί κατοικονομίαν αφορμή για να επιτελεστεί το θαύμα και να διδαχθούν οι μαθητές, των οποίων αποτελεί υπόθεση πως κουράστηκε και πείνασε και αφού το δέντρο δεν είχε καρπό, το καταράστηκε. Όμως, η άκαρπη σικιά του θαύματος, με την πλούσια φιλοσιά, συμβολίζει τη συναγωγή των Ιουδαίων, που δεν παρήγαγαν καρπούς δικαιοσύνης, παρά μόνο πεπλανημένα ήθη ως φύλλα. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ως τώρα, ο Κύριος με τη θαυματουργική του δράση μοίραζε παντού ευεργεσία, χωρίς να τιμωρεί ποτέ κανέναν. Συνεπώς, το θαύμα της ξύρανσης της άκαρπης σικιάς έγινε για να μάθουν οι μαθητές αλλά και οι Ιουδαίοι πως ο Κύριος έχει και τιμωρητική δύναμη και ενώ μπορούσε να ξεράνει τους σταυρωτές του, θέλησε να μην το κάνει αλλά να τους συγχωρήσει και να σηκώσει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Άρα, η καταδίκη της σικιάς συμβολίζει την αποξύρανση της συναγωγής των Ιουδαίων που ενώ παλαιότερα ήταν το φως των εθνών, όταν στερήθηκε τη Θεία Χάρη έγινε άκαρπος. Έτσι ο Χριστός ξέρανε τα δροσερά φύλλα της σικιάς για να φανεί το μέγεθος του θαύματος. Παράλληλα όμως συμβολίζει και κάθε χριστιανό, ο οποίος δεν αρκεί να έχει πυκνή φιλοσιά, δηλαδή να έχει όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα του χριστιανού, όπως τη φιλανθρωπία, τη συμμετοχή στα μυστήρια και τον εκκλησιασμό, αλλά να φέρει και ουσιαστικούς καρπούς στην πίστη του, αγάπη, ελπίδα και εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Τέλος, ο θαυμασμός και η απορία των μαθητών δίνει αφορμή στον Κύριο να τονίσει την αξία της προσευχής. Δείχνοντας το όρος των ελαιών, χρησιμοποιεί την μεταφορά και λέει πως η καρπή της πίστης και της προσευχής είναι τόσο δυνατή και πλούσιη όσο και η δύναμη που θα έχει κάποιος για να διατάξει ένα βουνό, να πάει στη θάλασσα και να το κάνει. Συμπερασματικά λοιπόν, οι χριστιανοί δεν πρέπει να καταργούνται ή να ζητούν την τιμωρία των πλησίων τους μέσα στις προσευχές τους. Πρέπει να ζητούν την ευλογία του Θεού, όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τους άλλους.

ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ανάλυση, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα συνεκτικά στοιχεία που επικαιροποιούν την άποψη του συμβολισμού της οικιάς με τον Ιουδαϊσμό. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιουδαϊκός λαός συμβολίζεται με σικιά και η κρίση εικονίζεται με την καταστροφή της σικιάς. Επομένως, η στάση του Κυρίου για την άκαρπη σικιά θυμίζει την οργή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιουδαϊκό λαό. Η οργή αυτή έχει χαρακτήρα κρίσεως για τον Ιουδαϊκό λαό. Παράλληλα όμως, έχει και απολογητική χρειά έναντι των μαθητών του και προειδοποιητική έννοια για τους χριστιανούς και τους αναγνώστες του Ευαγγελίου. Δεν θα είναι διαφορετική και η τύχη των υποκριτών χριστιανών που διαθέτουν μόνο φύλλα χωρίς καρπό, που παρουσιάζουν εξωτερικά άριστο θρησκευτικό προσωπείο, αλλά η καρδιά τους πόρο απέχει από το Θεό.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αναλογιστούμε πόσο θλιβερό είναι να σκεφτούμε πώς συναλαμβάνουν τα προνόμια και τις χάρτες του Ευαγγελίου, χωρίς να κάνουν τίποτα για τις χάρτες αυτές και τη δόξα του Θεού. Δεν ανταποδίδουν την τόση εύνοια τον οποία έχει δείξει ο Κύριος προς αυτούς. Η άκαρπη σικιά αφενός χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και καλλιέργεια από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος λόγω του κόπου που έχει βάλει περιμένει και την ανάλογη καρποφορία. Και αφετέρου, αυτοί που προσδίδουν και αφιερώνουν την αδιαφορία τους, εν τέλει δεν θα λάβουν τη θεία ευγνωμοσύνη.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όλος ο κόσμος, στα σπίτια και στα μαγαζιά της Μύρνης, περίμενε με λαχτάρα να ακούσει τα κάλαντα. Αλλιώς δεν καταλάβαινε γιορτές. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, δεν τα έλεγαν πρωί, όπως τώρα, αντιχούσε στις γειτονιές το τουμπελέκι και το σιδερένιο τριγωνάκι. Και οι νοικοκυρές άνοιγαν την πόρτα να περάσουν τα παιδιά να τα πούνε και να τα ακούσουν και τα 4 ντουβάρια του σπιτιού. Όταν τα παιδάκια την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χτυπούσαν την πόρτα του Χρήστου Ιωαννίδη, γαμπρού του Παύλου του Τζορμπατζή, προύχοντα Χριστοδούλου Χριστοδουλίδη, του Χριστόβλαγα, όπως τον έλεγαν, που είναι ο παππούς του συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Ιωαννίδη, έδινε από μια χρυσή λίρα στο κάθε παιδί και η γυναίκα του γέμιζε τα σακούλια τους με κουραμπιέδες, μελομακάρονα, μπακλαβάδες, κουλουράκια. Όλα αυτά στην Κυλινδρία, πλούσιο χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη. Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν ειρηνικά και μονιασμένα στην Κυλινδρία, το ωραίο αυτό προάστιο της Σμύρνης, με τους Έλληνες να προκόβουν και τους Τούρκους να υποφελούνται από τα καλά των Γιαούριδων. Ανήμερα Πρωτοχρονιάς, ένας Τούρκος γείτονας επισκέφθηκε τον Χριστόβλαγα, Χριστόδουλος και Αγάς μαζί δηλαδή, για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, φέρνοντάς του για δώρο ένα ταψί μπακλαβά που είχε φτιάξει η κόρη του. Ο Χριστόβλαγας, για να τον ευχαριστήσει, έβγαλε και του έδωσε ένα χρυσό πεντόλυρο να το δώσει στην κόρη του. Ο Τούρκος συγκινήθηκε, δάκρυσε και έσκυψε και του φίλησε με σεβασμό το χέρι. Μετά τα πλούσια κεράσματα από την οικοδέσποινα, ο Τούρκος γείτονας, Μπεν Λίκοτζα, δικός μας φίλος, κάθισε παρέα και άρχισε να τραγουδάει νοσταλγικά τουρκικά τραγούδια σε εκείνη τη ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα, και φεύγοντας ο οικοδεσπότης του χάρισε για πρωτοχρονιάτικο δώρο το φιλντισένιο κομπολόι του. Επίσης ανήμερα Πρωτοχρονιάς ο άρχοντας Ιωαννίδης έκανε μεγάλη αρτοκλασία και στο γυρισμό από την εκκλησία έσπαγε το ρόδι στο κατόφλι του σπιτιού που μοσχοβόλαγε κανέλα, γαρίφανο, πορτοκαλόφλουδο, μαχλέπι και μαστίχα. Στο μεγάλο στολισμένο τραπέζι, τρεις μεγάλες βασιλόπιτες ήταν τοποθετημένες στο κέντρο και γύρω όλα τα καλά, με το μαντί να έχει την πρώτη θέση στην προτίμηση των συντετημόνων. Ο άρχοντας Χριστόβλαγας θυμίαζε τα αγαθά και όλοι μαζί έψελναν το απολυτίκιο του Μεγάλου Βασιλείου που ήταν προστάτης της περιοχής και είχε μεγάλη θέση στις καρδιές των κατοίκων. Όταν πέθανε ο Χριστόβλαγας τον κλάψαν Έλληνες και Τούρκοι. Ο δε Χρήστος Ιωαννίδης σχεδίαζε να ανοίξει ένα μεγάλο κατάστημα στη Σμύρνη και να εγκατασταθεί εκεί για να σπουδάσουν τα παιδιά του στην Ευαγγελική Σχολή. Και πράγματι, άνοιξε ένα λαμπρό εμπορικό λίγες μέρες πριν από την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Αυτός που μοίραζε χρυσές λίρες για πουρμπουάρ, όταν ήρθαν οι μαύρες μέρες της καταστροφής, βρέθηκε να πουλάει τσιγάρα χήμα στα χανιά της Κρήτης, στην πλατεία. Δύο λόγια για το μαντί. Για να φτιάξουμε μαντί, ανοίγουμε φύλλο όσο γίνεται πιο λεπτό και το κόβουμε σε μικρά τετραγωνάκια. Σε κάθε τετραγωνάκι βάζουμε μια κουταλιά του γλυκού γέμιση από κυμά, μαϊντανό και διάφορα μπαχαρικά και το κλείνουμε αφού του δώσουμε ένα σχήμα σαν μικρό αστεράκι. Στη συνέχεια τηγανίζουμε τα αστεράκια σε καυτό λάδι. Εν τω μεταξύ έχουμε έτοιμο κρεατόζωμο με ντομάτα και αφού τηγανιστούν τα ρίχνουμε στο κρεατόζωμο για να βράσουν. Οι Σμυρνοί το σερβίριζαν με σακουλίσιο γιαούρτι. Αυτό που τρώμε σήμερα στις λοκάντες της Κωνσταντινούπολης είναι λίγο διαφορετικό και μοιάζει πιο πολύ με το τατάρ που έφτιαχναν στην Ατάλια. Άνοιγαν φύλλο και το έκοβαν τετραγωνάκια. Έβαζαν μέσα γέμιση με κυμά, κρεμμύδι και αυγό και τα έκλειναν διαγώνια σε μικρά τριγωνάκια. Ύστερα τα πασπάλιζαν με αλεύρι και τα άφηναν λίγο να στεγνώσουν για να μην κολλάνε.
Τα έριχναν στο ζεστό νερό να βράσουν, όπως τα μακαρόνια, και αφού τα στράγγιζαν, τα σερβίριζαν με σακουλίτσιο γιαούρτι, με λίγο σκόρδο κοπανισμένο, και τα περιχύνανε με καυτό βούτυρο και κόκκινο πιπέρι. Το γιαούρτι στα φαγητά συνήθιζαν πολύ οι μικρασιάτες για να τα κάνουν πιο εύπεπτα λόγω του μαγειρέματος με βούτυρο που τα κάνει λίγο βαριά.

Τα Χριστούγεννα πήγαιναν να εκκλησιαστούν στην Αγία Φωτεινή όλοι οι επίσημοι με τον Ρώσο πρόξενο την εποχή των τσάρων. Στον Αη Γιώργη πήγαινε ο Έλληνας πρόξενος και στην Αγία Παρασκευή που ήταν κοντά στα κεντρικά μαγαζιά πήγαιναν οι συναφλίδες από τα συνάφια, τα σωματεία, δηλαδή οι μαγαζάτορες, οι επαγγελματίες. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα έβγαινε δίσκος για τις φυλακισμένοι τσιρομνοί και οι συναφλίδες που ήταν παραλίδες ή ρίχνανε με όλη τους την καρδιά στο δίσκο και φτώνανε ντραν ντραν τσιμαλαματένιες λίρες και τα σημαίνια με τζίτια και με το χρήμα αυτό ήθελε να πληρωθούν τα χρέητα που γι' αυτά ήταν κλεισμένοι τις φυλακές οι άνθρωποι τους και έτσι μέρες που ήτανε να βούνε κι αυτοί οι καημένοι από εκεί μέσα. Η μέρα των Χριστουγέννων τα καφενεία και τα κέντρα, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι ήταν όλα ανοιχτά. Οι άντρες μετά το μεσημεριανό φαγητό με τη γεμιστή γαλοπούλα πήγαιναν στις μπειραρίες και στους καφενέδες του ΚΕ για να συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν μπιλιάρδο τάβλι και να ρουφήξουν τον αργυλέ τους.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

νύψη, εγρήγορση. Αποτελεί τη βάση της πνευματικής ζωής, λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Εν ούνο ασκητής της ευσεβίας κοπήτω, ή μη που κακία διαραθυμίας ενεφόλευσε τη ψυχή, ή μη που η νύψης και η προς τον Θεόν εκτενής της διανοίας απότασης εξελίθη, ή μη που ο του πνεύματος αγιασμός και ο εκείθεν εγγενόμενος στη ψυχή φωτισμός ημαυρώθη». Δηλαδή, όποιος ασκείται στην ευσέβεια, ένα λοιπόν πράγμα πρέπει να σκέπτεται. Μήπως από αμέλεια φωλιάσει στην ψυχή του η κακία. Μήπως η νύψη, η εγρήγορση δηλαδή, και η έντονη προσήλωση του νου στο Θεό έπαψε. Μήπως ο αγιασμός του Αγίου Πνεύματος και ο φωτισμός που γεννιέται από εκεί στην ψυχή αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε.

Γιατί επιβάλλεται η εγρήγορση? Πρώτον, δεν γνωρίζουμε το χρόνο του θανάτου μας. Λέει, τι ίδιον χριστιανού, το εφεκάστης ημέρας και ώρας γρηγορήν, και εν τη τελειότητη της προς τον Θεόν ευαρεστήσεως έτοιμον είναι, ειδότα ότι η ώρα ουδοκεί ο Κύριος έρχεται. Δηλαδή, ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανού? Το να επαγρυπνεί κάθε μέρα και ώρα και να είναι έτοιμος να τελειοποιηθεί για να ευαρεστήσει στο Θεό, αφού γνωρίζει ότι ο Κύριος έρχεται σε ώρα που δεν γνωρίζει. Λουκά 12:40. Δεύτερον, η αναβολή είναι επικίνδυνη. Αΐ νύφιν δι, και έτοιμον είναι εν τη σπουδή των κατορθωμάτων του Θεού, γνωρίζοντα της αναβολής το επικίνδυνον. Δηλαδή, πρέπει πάντοτε να επαγρυπνούμε και να είμαστε έτοιμοι. Λουκά 12:35-40, Α Θεσσαλονικής 5:1-2, Α Θεσσαλονικής 5:6, και πρόθυμοι να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού, αφού γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνη είναι η αναβολή. Τρίτον, να είμαστε άγρυπνοι, γιατί ο εχθρός είναι ύπουλος. Πάση φυλακή, τύρι, συν καρδίαν. Ως περγάρ χρυσός κατασκοπείται με ένα διαλείπτος υπό των κλεπτών εν νυχτή και εν ημέρα αρπάζεται δε απροσδοκήτως και ου γινώσκης, ώρα μη σε πλανήσει ο εχθρός τη του προπάτρος αμαρτία και το τάχος σε εκβάλει του παραδείσου της τρυφής. Δηλαδή, με μεγάλη προσοχή και επαγρύπνηση φύλαξε την καρδιά σου. Παριμιών 4:23. Πάση φυλακή τύρι συν καρδίαν, εκάρ τούτον έξοδη ζωής. Γιατί δηλαδή από το περιεχόμενό της αναβλύζουν τρόποι ζωής.

γιατί όπως το χρυσάφι κατασκοπεύεται μεν συνεχώς από τους κλέφτες νύχτα και μέρα, αρπάζεται όμως απροσδόκητα και χωρίς να γνωρίζεις τίποτε, πρόσεχε μήπως σε παραπλανήσει ο εχθρός διάβολος με την αμαρτία του προπάτορα και σε εκδιώξει από τον παράδεισο της πνευματικής απολαύσεως, δηλαδή της πνευματικής ζωής. Τέταρτον, χρειάζεται συνεχής έλεγχος των λογισμών. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε φυσί σε αυτό, των ζώων έκαστον παρά του τα πάντα συστησαμένου Θεού οίκοθεν έχητας αφορμάς προς την φυλακή της οικίας συστάσεως. Και έβρις αν ή καταμάθεις επιμελώς των αλόγων τα πλήστα αδίδακτον έχοντα την προς το βλάπτον διαβολήν και φυσική την ή πάλιν ολκή προς την των ωφελούντων απόλαυσιν επιγόμενα. Διό και ημίν οπεδεύων ημάς Θεός το μέγα τούτο παράγγελμα δέδοκεν ή να όπερε κίνης εκφύσεως τούτο ημίν εκ της του λόγου βοηθείας προσγέννητε και όπερ κατορθούτε της αλόγης ανεπιστάτως τούτο παρημών επιτελείται δια της προσοχής και της συνεχούς των λογισμών επιστάσεως και φύλακες όμεν ακριβής των παραθεού δεδομένων ημίν αφορμών φεύγοντες μεν την αμαρτίαν ως περ τα άλογα φεύγει των βρωμάτων τα δηλητήρια διώκοντες δε την δικαιοσύνην ως περ κακίνα με τα διώκη της πόας το τρόφιμον. Πρόσεχε ούν σε αυτό, είναι αδυνατός εις διακρίνην το βλάπτον από του σώζοντος. Ας δούμε τη μετάφραση. Πρόσεχε, λέγει ο Θεός, στον εαυτό σου, δηλαδή στον εσωτερικό σου κόσμο. Δευτερονόμιον 15,9. Καθένα από τα ζώα έλαβε από το Θεό που εδημιούργησε τα πάντα, φυσικά, τα μέσα και τις αφορμές για την προστασία της ζωής του. Και αν εξετάσεις με επιμέλεια, θα πληροφορηθείς ότι τα πιο πολλά από τα άλογα ζώα δεν διδάχτηκαν από κανένα τον τρόπο προφυλάξεως από τα βλαβερά και ότι με κάποια πάλι φυσική έλξη σπέβδουν να απολαύσουν τα ωφέλιμα. Γι' αυτό και σε μας, ο παιδαγωγός μας Θεός έδωσε το μεγάλο αυτό παράγγελμα της προσοχής για να πετύχουμε και εμείς με τη βοήθεια του λογικού αυτό που από τη φύση τους έχουν τα ζώα και εκείνο που κατορθώνουν τα ζώα χωρίς καμιά επιστασία, εμείς να το πετυχαίνουμε με την προσοχή και τη συνεχή επιτήρηση των λογισμών και να είμαστε πιστοί φύλακες και τηρητές των εντολών που μας δόθηκαν από το Θεό, αποφεύγοντας μεν την αμαρτία όπως τα ζώα αποφεύγουν τις δηλητηριώδεις τροφές, επιδιώκοντας δε τη δικαιοσύνη, την αρετή, όπως εκείνα επιζητούν τη χλώη και τη βοσκή. Πρόσεχε λοιπόν στον εαυτό σου, για να γίνεις ικανός να διακρίνεις το βλαβερό από το ωφέλιμο και σωτήριο.

Πέμπτον, υπάρχουν παντού στημένες παγίδες, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πρόσεχε εούν σε αυτό, του τέστη πανταχώθεν σε αυτόν περισκόπη. Ακίμητον έχε προς την σε αυτού φυλακήν το της ψυχή σώμα. Εν μέσω παγίδων διαβαίνεις και κρυμμένη βρόχη παρά του εχθρού πολλαχώθεν. Καταπεπίγαση, πάντα ούν περισκόπη, ή να σώζει ως περ δορκάς εκ βρόχων και ως περ όρνεων εκ παγίδος. Ημέν γάρ δορκάς, ανάλωτος εστί της βρόχης, διοξύτητα της οράσεως, όθεν και επώνυμος εστί της οικίας οξυδερκίας, το δε όρνεων κούφο το πτερό υψηλότερον της επιβουλής των αγρεβόντων, όταν προσέχει γίνεται. Ώρα ούν, μη χείρον φανείς των αλόγων προς την σε αυτού φυλακήν, μη ποτέ τες παγίσιν αλλούς θύραμα γέννη του διαβόλου, εζωγρημένος υπ' αυτού ως το εκείνου θέλημα. Δηλαδή, πρόσεχε λοιπόν στον εαυτό σου, δηλαδή στον εσωτερικό σου κόσμο, Δευτερονόμιον 15,9. Δηλαδή, να εξετάσεις προσεκτικά από όλα τα σημεία τον εαυτό σου, να έχεις άγρυπνο το μάτι της ψυχής σου για την προστασία του εαυτού σου. Βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες, Σοφία Σιράχ 9,13. Κρυφές παγίδες έχουν στηθεί παντού από τον εχθρό διάβολο. Να παρατηρείς λοιπόν προσεκτικά το κάθε τι, για να σωθείς όπως σώζεται το ζαρκάδι από τα δόκανα και το πουλί από την παγίδα. Παρεμιών 6,5. Γιατί το μεν ζαρκάδι, επειδή έχει οξύτατη όραση, γι' αυτό και πήρε το όνομα δορκάς από την εξιδέρκειά του, δεν συλλαμβάνεται στα δόκανα. Το δε πουλί, όταν προσέχει, φτερουγίζει ψηλά και διαφεύγει τον κίνδυνο των κυνηγών. Πρόσεξε λοιπόν, μήπως φανείς κατώτερος από τα άλογα ζώα στην προφύλαξη της ψυχής σου. Πρόσεξε, μήπως κάποτε πιαστείς στην παγίδα της αμαρτίας. Μήπως γίνεις υποχείριος στο διάβολο και υπόδουλος στο θέλημά του. Β. Τιμόθεον 2.26.

Έκτον, μόνο με την επαγρύπνηση γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Λέει, πρόσεχε σε αυτό, ή να γνωρίζεις ψυχής ευρωστίαν και νόσων, πολύ γάρ από τις άγανα προσεξίας, μεγάλα και ανίατα νοσούντες, ουδέ αυτό τούτο, ίσασιν ότι νοσούσι. Δηλαδή, μόνο να προσέχεις τον εαυτό σου, για να γνωρίζεις την υγεία και την αρρώστια της ψυχής σου, γιατί πολλοί που νοσούν από μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια, λόγω της μεγάλης απροσεξίας τους, δεν γνωρίζουν ούτε καν αυτό, ότι δηλαδή είναι άρρωστοι. Έβδομον, να είμαστε άγρυπνοι και στο έργο της Ιεραποστολής. Λέει, έχει γάρ ο οίκος του Θεού, ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, θηρευτάς, οδηπόρους, αρχιτέκτονας, οικοδόμους, γεωργούς, ποιμένας, αθλητάς, στρατιώτας. Πάση τούτης εφαρμόσει το βραχή του το ρήμα, εκάστο και ακρίβιαν του έργου και σπουδήν της προαιρέσεως εμποιούν. Θηρευτής ή απεσταλμένος υπό του Κυρίου του υπόντος, ιδού εγώ αποστέλω πολλούς θηρευτάς και θηρεύσουσιν αυτούς επάνω παντός όρους. Πρόσεχε ούν επιμελώς, μη που σε διαφύγει το θύραμα, ή να συλλαβόμενος το λόγο της αληθείας τους υπό της κακίας αγριοθέντας προσαγάγεις το σώζοντι. Πρόσεχε σε αυτό, μη παρατραπείς της οδού, μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, οδό βασιλική πορεύου. Δηλαδή, μας είπε στη μετάφραση, ο οίκος του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Ζωντανού Θεού, Α Τιμωθέου 3.15, έχει κυνηγούς, πεζοπόρους, αρχιτέκτονες, χτίστες, γεωργούς, βοσκούς, αθλητές, στρατιώτες. Ο σύντομος αυτός λόγος, πρόσεχε σε αυτό, έχει εφαρμογή σε όλους και βοηθεί τον καθένα, ώστε να εκτελεί το έργο του με ακρίβεια, με επιμέλεια και με προθυμία. Είσαι κυνηγός, σταλμένος από τον Κύριο που είπε, ιδού εγώ αποστέλω πολλούς κυνηγούς, οι οποίοι θα κυνηγήσουν τους πλανεμένους επάνω σε όλα τα βουνά. Ιερεμία 16:16. Πρόσεχε λοιπόν με επιμέλεια, μη σου ξεφύγει το κυνήγι, για να οδηγήσεις στο σωτήρα αυτούς που έχουν εξαγριωθεί από την κακία, αφού τους συλλάβεις με το λόγο της αλήθειας. Πρόσεχε στον εαυτό σου, μη παραστρατήσεις, να μην κλείνεις προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Βάδιζε τη βασιλική, τη μέση δηλαδή, και άριστη οδό. Όγδον και τελευταίον, η νύψη είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Λέει, και επαγρύπνησον αδελφέ, έχεις συνεργούς, εάν θέλεις προσευχήν, νυχτοφυλακούσαν, νηστείαν οικουρούσαν, ψαλμωδίαν ψυχαγωγούσαν, ταύτας συμπαράλαβε, αύτε συναγραβλήτος άνση επί τας φυλακάς των τιμίων. Δηλαδή, να είσαι άγρυπνος αδελφέ μου, εάν θέλεις έχεις βοηθούς την προσευχή που σε φρουρεί τη νύχτα, την νηστεία που σε βοηθεί στον πνευματικό σου αγώνα δηλαδή, και την ψαλμωδία που διασκεδάζει την ψυχή και την ασκεί στο αγαθό. Αυτές να πάρεις μαζί σου και να τις έχεις συντροφιά, αυτές να ξενυχτούν μαζί σου στη φρούρηση των πολύτιμων αγαθών που χαρίζει το βάπτισμα. Το επόμενο λίμα, πολύ σύντομο αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λίμα νόηση. Η διαδικασία της εκφράσεως των διανοημάτων μας με τον προφορικό λόγο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρώτερον μεν, ο από των πραγμάτων τύπος εγκίνεται, τη νοήση. Έπειτα, μετά το φανταστήνε από των υποκειμένων τας οικίας και προσφυής εκάστου σημασίας, εκλεγόμενος εξαγγέλει. Ήτα τη υπηρεσία των φωνητικών οργάνων παραδούστα νοηθέντα, ούτω δια της του αέρος τυπώσεως κατά την
έναρθρον της φωνής κίνησιν, το εν το κρυπτό νόημα σαφηνίζει. Δηλαδή, πρώτα σχηματίζεται στη νόησή μας η εντύπωση από τα πράγματα. Έπειτα, μετά την ενέργεια της φαντασίας, εκλέγουμε από τα υποκείμενα τις κατάλληλες και ταιριαστές για κάθε πράγμα σημασίες, τις οποίες και εξαγγέλουμε. Κατόπιν, παραδίδουμε τα διανοήματα στην υπηρεσία των φωνητικών οργάνων και έτσι, με το κτύπημα του αέρος που προκαλεί η κίνηση της έναρθρης φωνής, αποσαφηνίζουμε το κρυφό διανόημά μας. Νόμος Θεού είναι το επόμενο λήμα, δηλαδή εντολές Θεού. Σκοπός, ελαττήρια και τρόπος της εκτελέσεως των εντολών του Θεού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Δι τας εντολάς του Θεού ούτοποιήν, ως ο Κύριος προσέταξε. Ουγάρ περί των τρόπων της εργασίας διαπταίων, καν δόξη ποιήν την εντολήν, αδόκιμος εστί παρά το Θεό». Δηλαδή, τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εκτελούμε όπως επρόσταξε ο Κύριος. Εκείνος που σκοντάφτει ως προς τον τρόπο της εργασίας, ακόμη και αν νομίζει ότι εκτελεί τις εντολές, είναι ανάξιος απέναντι του Θεού. Επίσης, «Ου δι την εντολήν του Θεού δια την προς ανθρώπους αρέσκιαν, ή διάλωτη πάθος ποιήν, αλλά εν παντή σκοπόν έχειν, το Θεό αρέσε και Θεόν δοξάσε». Δηλαδή, δεν πρέπει να εκτελούμε τις εντολές του Θεού για να αρέσουμε στους ανθρώπους ή για να ικανοποιήσουμε κάποιο άλλο πάθος, αλλά σε κάθε ενέργεια θα έχουμε ως σκοπό να αρέσουμε στο Θεό και το Θεό να δοξάσουμε. Επίσης λέει, «Δι τας εντολάς του Κυρίου με τα συνειδήσεως αγαθής προς τε Θεόν και ανθρώπους ποιήν. Ο γάρ μη ούτω ποιόν κατακέκριτε». Δηλαδή, τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εκτελούμε με συνείδηση και διάθεση αγαθή και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, γιατί εκείνος που δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο έχει ήδη καταδικαστεί. Επίσης, «Δι τας εντολάς του Θεού ούτοποιήν, ώστε όσον επιτοποιούντι φωτίζεστε τους πάντας και Θεόν δοξάζεστε». Δηλαδή, τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εκτελούμε έτσι ώστε όσον είναι δυνατόν σε αυτόν που τις εκτελεί να φωτίζονται όλοι και να δοξάζεται ο Θεός. Να ακολουθούμε τον νόμο του Θεού και τις παραδόσεις των Αποστόλων. Λέει, «Ου δι παραδόσεσιν ανθρώπων ακολουθήν επαθετήσει εντολής Θεού, δι πάντα απαραλήπτως φυλάσιν τα δια του Ευαγγελίου και των Αποστόλων υπό του Κυρίου παραδεδομένα». Δηλαδή, δεν πρέπει να ακολουθούμε τις παραδόσεις των ανθρώπων, θυσιάζοντας τις εντολές του Θεού. Πρέπει να τηρούμε όλα όσα μας παρέδωσε ο Κύριος δια των Ευαγγελιστών και των Αποστόλων χωρίς καμιά παράληψη.

Οι συνέπειες της εφαρμογής του νόμου του Θεού και της απορρίψεώς του. Λέει, τέλος εντολής Θεού ζωή αιώνιος. Ου δι καταφρονήν κρυμάτων Θεού, αλλά φοβήστε, καν μη παραυτήκα την ανταπόδοση έχει. Δηλαδή, σκοπός και κατάληξη της εφαρμογής των εντολών του Θεού είναι η αιώνια ζωή. Δεν πρέπει να περιφρονεί κανείς τις αποφάσεις του Θεού, αλλά να φοβάται ακόμη και αν δεν τιμωρείται άμεσα. Ο Θεός μας έδωσε τις δυνάμεις να εφαρμόσουμε τον νόμο Του. Λέει, «Πασών των δοθησών ημίν εντολών παρά Θεού, τούτων και τας δυνάμεις παρά αυτού προηλήφαμεν, ή να μήτε δυσχεραίνομεν ως τι κενότερον απαιτούμενοι, μήτε επερώμεθα ως πλέον τι του δεωμένου συνεισφερόμενοι, και δια τούτων των δυνάμεων ορθώς μεν και προσηκόντος ενεργούντες τον καταρετήν ευσεβώς συμπληρούμεν βίων, παραφθήροντες δε αυτόν την ενέργειαν προς την κακίαν υποφερόμεθα». Δηλαδή, ο Θεός μας έχει δώσει τις δυνάμεις να τηρήσουμε όλες τις εντολές που μας έδωσε, ώστε να μην δυσανασχετούμε σαν να μας ζητείτε κάτι πρωτάκουστο, ούτε να υπερηφανευόμαστε σαν να συνεισφέρουμε κάτι περισσότερο από εκείνο που μας δόθηκε. Με αυτές τις δυνάμεις, όταν ενεργούμε κατά τον ορθό και αρμόζοντα τρόπο, ολοκληρώνουμε τον ενάρετο βίο μας με ευσέβεια. Όταν όμως αχρηστεύουμε την ενέργειά τους, παρασυρώμαστε στην κακία. Να μην κρίνουμε, αλλά να εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού. Επιτείνην, ούτε δυνατόν σωθήν εμή ποιούντες τα κατ' εντολήν του Θεού έργα, ούτε το παριδίν τι των προστεταγμένων ακίνδυνων. Δινή γάρι έπαρσης κριτάς ημάς του νομοθέτου καθέζεστε και τους μεν εγκρίνην των νόμων, τους δε παραπέμπεστε. Κοινήν φροντίδα και βουλήν προθόμεθα, όπως αν μηδέν ημάς διαφύγει των εντεταλμένων. Δηλαδή, επειδή λοιπόν δεν είναι δυνατόν να σωθούμε χωρίς να απράττουμε τα έργα που απαιτούν οι εντολές του Θεού, ούτε είναι ακίνδυνο να παραλείψουμε κάποια προσταγή Του, γιατί είναι φοβερή η έπαρση να γίνουμε κριτές του νομοθέτη μας και άλλους μεν από τους νόμους Του να εγκρίνουμε, άλλους δεν να απορρίπτουμε. Εμείς ας φροντίσουμε από κοινού και ας αποφασίσουμε να μην μας διαφύγει καμία εντολή. Είναι απαραίτητη η τήρηση όλων των εντολών του νόμου του Θεού. Λέει, «Πάσε, εντολέ του Θεού, αλλήλων έχονται κατά τον υγιή του λόγου σκοπών, ως εν τη λύση της μιας και τας λοιπάς εξ ανάγκης συγκαταλείεστε. Ή γάρ μη πάντα ημίν προς τον της σωτηρίας σκοπών αναγκαία ειν, ουδάν εγράφησαν πάσε εντολέ, ουδάν πάσε φυλαχθήνε αναγκαίος διηγορεύθησαν». Δηλαδή, όλες οι εντολές συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ορθή έννοια του λόγου της γραφής, ώστε με την κατάλυση μιας εντολής καταλύονται αναγκαστικά και όλες μαζί οι άλλες. Εάν δεν ήσαν απαραίτητες όλες οι εντολές, δεν θα εγγράφονταν όλες, ούτε θα είχε οριστεί να τηρούνται όλες απαραίτητα. Ελαφρός ο ζυγός του Χριστού, δυσβάστακτη η αμαρτία. Λέει, ο ζυγός του Κυρίου Χριστός και το φορτίον αυτού ελαφρώνεστην εις ανάπαυσιν των καταδεχομένων. Πάντα δε τα αλότρια της κατά το Ευαγγέλιον διδασκαλίας βαρέα και φορτικά. Δηλαδή, ο ζυγός του Κυρίου είναι καλός και χρήσιμος και το φορτίο των καθηκόντων που επιβάλλει είναι ελαφρό και αναπαύει εκείνους που το αποδέχονται. Όλα δε όσα είναι ξένα και αντίθετα προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι βαριά και κουραστικά. Κατά Ματθαίον 11:28-30. Τέλος, η εφαρμογή του νόμου του Θεού μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Λέει, «Δι την διδασκαλία του Κυρίου δέχεστε ως ζωής αιωνίου και βασιλείας ουρανών περιποιητικήν και προθήμως ενεργήν αυτήν
καν επίπονος είναι δοκή. Δηλαδή, πρέπει να δεχόμαστε ότι η διδασκαλία των εντολών του Κυρίου είναι ικανή να χαρίσει την αιώνια ζωή και τη βασιλεία των ουρανών και να την εφαρμόζουμε, έστω και αν απαιτεί κόπους. Ιωάννου 5:24 και Πράξεις 14:21-22. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λήμα νους. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Η Κρήτη των θρύλων. Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Η Τριμάρτυρη. Μια ιστορία από το βιβλίο «Η Κρήτη των Θρύλων» του Βασίλη Χαρονίτη.

Τα Χανιά είναι μια όμορφη πολιτεία, ιστορική και περήφανη, χτισμένη πάνω στα θεμέλια της αρχαίας Κηδονίας, που φαίνεται ότι καταστράφηκε, όπως και οι περισσότερες πολιτείες της Κρήτης, από τους Αρακινούς. Συνεχίζει την ένδοξη και πολυτάραχη ζωή της εδώ και 700 τόσα χρόνια. Οι κάτοικοί της, απόγονοι των Κηδόνων, στάθηκαν σε όλο το διάβα του χρόνου λεβέντες και πατριδολάτρες, όπως οι πρόγονοί τους. Την Κρήτη και τη Λευτεριά την έβαζαν πάνω απ' όλα. Λάτρευαν την ομορφοπολιτεία τους και χαίρονταν τη ζωή στην όμορφη αγκαλιά της. Γιατί στα αλήθεια, τούτη η πολιτεία είναι γεμάτη ομορφιές, δόξες και μεγαλεία. Τριγυρισμένη από λιόφυτα, πορτοκαλιές και αμπέλια, καθρεφτίζεται στο πλατή πέλαγος και ανασένει τον αέρα της Μαδάρας. Και ο ξένος που την αντικρίζει για πρώτη φορά μαγεύεται και αναρωτιέται μήπως για αυτήν και τον περίγυρό της γράφτηκαν οι παρακάτω στίχοι του Παλαμά. Στους κήπους σου οι πορτοκαλιές, οι μοσχοβολημένες, θα ακούν από τα γέρικα τα λιόφυτα. Ποιος ξέρει ποιες ιστορίες, πανάρχες, ποιες, και θα τις ξαναλένε. Και απάνω στα ψηλώματα και μέσα στις ραχούλες, να κυπελώριες καστανιές και τα αγριοκυπαρίσια. Στα κυπαρίσια οι καστανιές θα τα ξομολογούνται, ποιος ξέρει τι άγραφα δεινά, και θα τα διαλαλούνε. Τα πεύκα σου με τα πουλιά και τα πλατάνια μόλα, τα κρυόνερα, τα ιστορικά και τα δοξαστικά σου. Ποιος ξέρει τι άγραφα δεινά γνώρισε στο διάβα των αιώνων. Οι Ρωμαίοι την υποδούλωσαν, οι Σαρακινοί την ξεθεμέλιωσαν, οι Γενουάτες την έκαψαν και οι Βενετσάνοι την έκλεισαν στα τείχη. Στην αρχή, όσο ήταν μικρή, την περιόρισαν μέσα στη γειτονιά που ονομάζεται σήμερα Καστέλη. Μα εκεί μέσα δεν άντεχε, δεν χωρούσε. Απλώθηκε τριγύρω και γέμισε ο τόπος σπίτια. Οι Βενετσιάνοι ετοίμασαν νέα τείχη. Από τα δύο νταμάρια που βρίσκονται κοντά, το ένα στη Χαλέπα, στην Αγία Κυριακή, και τ' άλλο στα Κροτήρι, στο Σταυρό. Ανάγκασαν τον κόσμο να κουβαλήσει με αγκαρίες στις πέτρες. Το χτίσιμο κράτησε χρόνια και χρόνια, και τα τείχη που ζώνουν ακόμη σε πολλά μέρη την παλιά πόλη δεν μαρτυρούν μονάχα το πνεύμα της και την εποχή εκείνη. Διηγούνται τ' άγραφα και τα νίποτα μαρτύρια, το αίμα και τον υδρότα των προγόνων μας. Μέσα στα τείχη οι Βενετσιάνοι έχτισαν ναούς, αρχοντικά και παλάτια, άνοιξαν πηγάδια και έκαναν στέρνες για νερό, γιατί πίστευαν πως τούτη η ομορφοπολιτεία θα ήταν για πάντα δική τους. Μα έκαναν λάθος. Στα χώματά της δεν ευδοκίμησαν ποτέ τα ξένα δέντρα, και οι Βενετσιάνοι, αν και την κράτησαν πάνω από 400 χρόνια, δεν μπόρεσαν να την κάνουν δική τους. Η σκλάβα πόλη στάθηκε δυνατότερη από αυτούς. Έφυγαν οι Βενετσιάνοι, μα δυστυχώς ο μισεμός τους δεν έφερε την πολυπόθητη Λευτεριά. Η δύσμηρη πολιτεία τουρκοπατήθηκε. Από τον έναν κατακτητή έπεσε στον άλλον. Και ήταν τόσο βαριά η τυραννία που, όπως λέει και ο ποιητής, από κακό σε χειρότερον επέσασιν οι μαύροι, και δε κατέχουσι να πούν Τούρκοι είναι καλιά ή Φράγκοι. Ο κατακτητής ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που πήρε ήταν και ο διωγμός της θρησκείας. Από τους πολυάριθμους ναούς που υπήρχαν στην πόλη, οι πιο μεγαλόπρεποι έγιναν τζαμιά
και οι άλλοι αποθήκες, στάβλοι, λουτρά. Ανάμεσα σε αυτούς, ένας ναός που βρισκόταν απέναντι και λίγο πιο πάνω από το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο, έγινε σαπουναριό. Τούτο το σαπουναριό δέθηκε με τους θρύλους και τις παραδόσεις του χανιώτικου λαού. Αξίζει να τους ξαναφέρουμε στη θύμησή μας. Η Τριμάρτυρη, ο καθεδρικός ναός των Χανίων, γιορτάζει στις 21 Νοέμβρη κάθε χρόνο. Ο κόσμος έρχεται και δείχνει την ευλάβεια και την πίστη του, σκύβει και ασπάζεται τη μικρή, ασημοσκεπασμένη εικόνα που βρίσκεται στο προσκυνητάρι αριστερά όπως μπαίνουμε από την κεντρική πόρτα και ανάβει ένα κερί. Πολλοί που ξέρουν για την εικόνα διηγούνται την ιστορία και τα παθήματά της. Λένε πως κάποτε την πήγαν σε ζωγράφο να ζωντανέψει τα ξεθοριασμένα από την πολυκαιρία χρώματά της. Μα αυτή έφυγε την ίδια νύχτα. Γύρισε στο μέρος ακριβώς που την είχαν πριν και ταυτόχρονα παρουσιάστηκε στον ύπνο εκείνου που την είχε πάρει και τη φύλαγε και του παράγγειλε. «Μπαντανάδες δε θέλω». Λένε κι άλλα πολλά. Μα ας τα βάλουμε όμως με τη σειρά.

Το 1645 που τουρκοπατήθηκαν τα Χανιά, στη θέση που σήμερα υψώνεται η Τριμάρτυρη, ήταν και τότε ναός χριστιανικός, που οι Τούρκοι τον έκαναν σαπουναριό. Πέταξαν όλα όσα θύμιζαν την προηγούμενη μορφή του και έφεραν καζάνια, λάδια, αλάτι και όλα όσα χρειάζονταν να γίνει το σαπούνι. Όμως το κτίριο δεν έπαψε να θεωρείται χώρος ιερός, ακόμη και από τους Τούρκους. Βέβαια, σταμάτησαν οι όρθροι και οι λειτουργίες. Δεν ακούγονταν ύμνοι και ψαλμοί. Δεν καίγονταν θυμίαμα. Αλλά και τι με αυτό. Η εικόνα της Παναγίας έμενε πάντα εκεί, στη θέση της, και υπήρχε άσβηστο μπροστά της το καντήλι. Σε τούτο το σαπουναριό γινόταν και άλλα περίεργα. Το σαπούνι που έφτιαχναν ποτέ δεν ήταν καλό. Ό,τι και αν έκαναν δεν ψινόταν. Δεν ψινόταν όπως έπρεπε. Οι Τούρκοι ιδιοκτήτες έφερναν τον ένα τεχνίτη ύστερα από τον άλλον. Αλλά το αποτέλεσμα έμενε πάντα το ίδιο. Το σαπούνι δεν πετύχαινε. Και να ήταν μόνο το σαπούνι. Οι γειτόνοι δεν έπαφαν να διηγούνται πως έβλεπαν ένα φως να τριγυρίζει στη σκεπή τις νύχτες. Άκουγαν παράξενους νυχτερινούς θορύβους. Το παιδί του ιδιοκτήτη έπεσε στο πηγάδι και σώθηκε θαυματουργικά. Έβλεπαν, λέει, παράξενα όνειρα και άλλα πολλά. Ο ίδιος μάλιστα ο τεχνίτης του σαπουνιού μια νύχτα είδε, λέει, μια μαυροφόρα στον ύπνο του και του είπε: «Εγώ το σπίτι μου δεν το θέλω να είναι σαπουναριό. Δεν σε πειράζω, αλλά θέλω να φύγεις». Ο τεχνίτης φοβήθηκε και έφυγε, παίρνοντας όμως μαζί του και την εικόνα. Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του σαπουναριού γίνηκε πρωθυπουργός της Τουρκίας και η χριστιανική κοινότητα Χανίων του ζήτησε την άδεια να χτίσει ναό, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι δεν χωρούσαν τους χριστιανούς της πόλης. Ο Σουλτάνος, που σε αυτόν έφτασε είδηση, έδωσε την άδεια μαζί με τη δωρεά των 100.000 γροσίων. Και ο πρωθυπουργός, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία του γιού του, χάρισε το σαπουναριό μαζί με 30.000 γρόσια.

Το νέο κυκλοφόρησε αμέσως και η χαρά του κόσμου ήταν απερίγραπτη. Ο τεχνίτης του σαπουνιού που είχε πάρει μαζί του την εικόνα όταν έφυγε, μόλις έμαθε πως το σαπουναριό θα γινόταν ναός, την πήρε και την πήγε σε ζωγράφο να την περιποιηθεί. Μα όπως είπαμε, την ίδια νύχτα η εικόνα γύρισε στο σπίτι του και ταυτόχρονα του παρουσιάστηκε στον ύπνο λέγοντάς του «Μπατανάδες δεν θέλω». Στο μεταξύ, το έργο για το χτίσιμο του ναού είχε αρχίσει. Έτσι ο τεχνίτης πήρε την εικόνα και την έφερε στα Χανιά. Στην αρχή τη φύλαξαν στους Αγίους Αναργύρους και όταν προχώρησε κάπως το έργο, την έφεραν με πομπή και την τοποθέτησαν στον τοίχο της πρόσωψης. Η ανέγερση του ναού προχωρούσε χοργά. Η μία δωρεά διαδεχόταν την άλλη και το 1860 ο ναός ήταν έτοιμος μαζί με το καμπαναριό.

Η καμπάνα τοποθετήθηκε και ο ήχος της απλώθηκε στη πόλη. Καλούσε τους χριστιανούς σε προσκύνημα και σε ζωντάνεμα της μνήμης. Οι Τούρκοι αντέδρασαν αμέσως και κατάφεραν να την κατεβάσουν και να την κρύψουν. Ευτυχώς, όχι για πολύ. Ένας χριστιανός τη βρήκε. Ανέβηκε τη νύχτα στο καπαναριό, την κρέμασε και το ξημέρωμα ο ήχος της ξύπνησε τους χανιώτες. Ο ίδιος ήχος διαλάλησε αργότερα τον ερχομό της Λευτεριάς και συνεχίζει ως τα σήμερα. Έτσι γίνηκε η Τριμάρτυρη, ένα στολίδι των Χανίων που δέθηκε με όλα τα μεγάλα και τα αξιομνημόνευτα του τόπου γεγονότα. Ποιητικά το παρουσίασε ο Αντωνιάδης με το επίγραμμα που βρίσκεται στην πρόσωψή της. «Της Θεομήτωρος ναών, ο διαβάτα βλέπεις, ον τέκνα, ο κοδόμησαν, πιστά της εκκλησίας, προσφεύγοντα πτηνάδηλα εν μέσω τρικυμίας, υπό αυτήν την πτέρυγα της ουρανίας σκέπης». Κάθε χρόνο, στις 21 του Νοέμβρη, που γιορτάζει χάρη της, οι χανιώτες ασπάζονται τη μικρή, ασημοσκέπαστη εικόνα της, δείχνοντας έτσι την πίστη και την ευλάβειά τους. Ταυτόχρονα όμως, τιμούν την ιστορία του τόπου, τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων που μοιάζουν τόσο απίστευτα, ώστε γίνηκαν θρύλοι.

Η Κρήτη των θρύλων. Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κάνουμε αυτή την εκπομπή για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ξεκίνησε έτσι δειλά, αλλά τελικά έγινε μια πάρα πολύ όμορφη

0: Ηρακλείου, που τελείωσαν το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ακολούθησαν τις σπουδές τους και σήμερα έχουν επιστρέψει στο μουσικό μας σχολείο ως καθηγητές. Αυτό είναι μία πάρα πολύ ωραία συγκυρία και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο. Θα αρχίσω με σειρά αποφύτησης. Τον κύριο Παναγιώτη Μπελενιώτη.
1: Χαίρετε και από εμένα.
0: Την κυρία Άννα Γρυπάρη.
2: Χαίρετε.
0: Και τον κύριο Κώστα Σιγλέτο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά ωραία πράγματα. Θα αρχίσω λοιπόν από τις ειδικότητές σας. Και θα αρχίσω από τον Παναγιώτη, μιας και έπιασα τη σειρά έτσι. Μιλάμε στον ενικό τώρα, γιατί σε είχα και μαθητή. Ο Παναγιώτης έχει ξανάρθει στην εκπομπή, εδώ, με μαθητές. Είναι καθηγητής παραδοσιακού βιολιού. Μίλησέ μας, Παναγιώτη, λίγο για την πορεία σου. Μετά από το σχολείο, τελείωσες λοιπόν το μουσικό σχολείο, σπούδασες. Καλώς ήρθες καταρχήν.
1: Εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω βιολί στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και μετά έκανα τις βασικές μου μουσικές σπουδές στο τότε ΤΕΗ Πύρου, στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπου αποφύτησα με ειδίκευση παραδοσιακού βιολιού.
0: Στην Άρτα είναι αυτό, τώρα είναι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Ναι, όπου έχουν πάει και αρκετοί μαθητές μας όλα αυτά τα χρόνια. Μετά έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσική και τώρα κάνω διδακτορικές σπουδές και ασχολούμαι πάλι με τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας. Είμαι και εγώ χαρούμενος που βλέπω εδώ την Άννα τη Γρυπάρη, την οποία είναι ένα χρόνο μικρότερη, οπότε ήμασταν έτσι 5 χρόνια από τα 6 του μουσικού σχολείου μαζί. Να πω βέβαια ότι η Λίλη μου έκανε και πιάνο στην πρώτη γυμνασίου.
0: Εγώ είμαι η Λίλη και του έκανα και πιάνο, αλήθεια είναι.
1: Οπότε είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά εδώ και ειδικά νιώθω πολύ ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί η Λίλη που είναι ακόμα στο σχολείο μας ήταν εκεί από το πρώτο κουδούνι.
0: Εγώ θα πω τώρα κάτι αστείο και μετά θα βάλουμε μουσική. Λοιπόν, ο κύριος Μπελενιώτης εδώ, ο Παναγιώτης, έλεγε λοιπόν στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου πέρυσι, αυτή η κυρία, εγώ είμαι αυτή η κυρία, μου έκανε εμένα πιάνο και εγώ ήμουνα στη θέση σας πριν από μερικά χρόνια και καθόμουν σε αυτά τα θρανία και να τώρα είμαι εδώ καθηγητής και αυτή η κυρία μου έκανε πιάνο. Έρχεται λοιπόν ένα παιδάκι και μου λέει, αυτός ο κύριος λέει ότι εσείς του κάνατε πιάνο, αλήθεια? Λέω, αλήθεια, πρέπει να είσαστε πολύ αρχαία. Από το πρώτο κουδούνι, το 2000 ήταν το πρώτο κουδούνι.
1: Το 2000, όντως. Ναι.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια που είμαστε στο σχολείο. Και τώρα είσαι καθηγητής σε αυτό το σχολείο. Σου αρέσει?
1: Είναι συγκινητικό όταν επιστρέφεις σε αυτά τα ιδιαίτερα σχολεία, γιατί το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου δημιουργήθηκε το 2000, το Σεπτέμβριο του 2000, και πραγματικά νιώθουμε και νιώθαμε ως μια οικογένεια, μεγάλη μουσική οικογένεια, και το βλέπουμε ακόμα και τώρα σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε γίνονται στο σχολείο είτε γίνονται σε διάφορους χώρους της πόλης μας, ότι έρχονται οι παλιοί μαθητές, ακόμα και αν έχουν ακολουθήσει άλλη πορεία στη ζωή τους και δεν έχουν ασχοληθεί με την τέχνη και έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό, ότι έρχονται να δουν τους παλιούς καθηγητές τους, τους συμμαθητές τους. Δηλαδή κάθε γιορτή ή κάθε συναυλία του σχολείου είναι και ένας τόπος συνάντησης όλων αυτών των αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Να ακούσουμε λίγο μουσική από σένα, Παναγιώτη. Διάλεξες κάτι, μια ηχογράφηση που...
1: Ναι,
0: με τους μαθητές σου, από συναυλία.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, το «Καλώς ανταμωθήκαμε», το οποίο η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι από την πρώτη εκδρομή που έκανα εγώ ως εκπαιδευτικό στο σχολείο και η συγκεκριμένη συναυλία δόθηκε στο πολιτιστικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης πριν 2 περίπου χρόνια και θα ακούσουμε και άλλους συναδέλφους βέβαια που συμμετείχαν
0: και τα παιδιά.
1: Και τα παιδιά.

0: Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν και να περάσω στην αγαπητή προσκεκλημένη Μέιτα. Άννα Γρυπάρη, Ανούλα καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Η Άννα λοιπόν έχει την ιδιαιτερότητα ότι φέτος, δηλαδή αυτό το σχολικό έτος 26-27, είναι η πρώτη χρονιά που έρχεται στο σχολείο μας ως καθηγήτρια βιολιού.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Παναγιώτης ήταν παραδοσιακού, η Άννα είναι κλασικό βιολί. Λοιπόν, καλώς ήρθες Ανούλα.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Εγώ αποφύτησα μια χρονιά μετά τον Παναγιώτη, το 2007. Πήγα Θεσσαλονίκη, πέρασα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδίκευση στο βιολί. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο βιολί στη Ρώμη, στο Κονσερβατόριο Σάντα Τσιτσίλια. Επέστρεψα ξανά Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα να δουλεύω σε μουσικά σχολεία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ήσουνα στη Σιάτιστα.
1: Στη Σιάτιστα και διορίστηκα. Πριν από τη Σιάτιστα είχα δουλέψει ρομίσθια στο μουσικό Βέρεια, στο μουσικό Δράμας, στο μουσικό Καστοριάς αναπληρώτρια.
0: Πέρασες από πολλά.
1: Πέρασα από πολλά, ναι.
0: Και το τελευταίο ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Σιάτιστα διορίστηκα το 21 και το 23 πήρα μετάθεση στο μουσικό Θεσσαλονίκης. Έκανα παράλληλα και άλλα μεταπτυχιακά στην δικαιαγωγή, στη μουσική παιδαγωγική, εξ αποστάσεως αυτά. Και πλέον την περσινή χρονιά αποφάσισα να ζητήσω μετάθεση για το μουσικό Ηρακλείου, να επιστρέψω. Οπότε, ναι, από φέτος, δηλαδή εδώ και μάλλον από
0: εδώ και λίγο καιρό,
1: και λίγο καιρό είμαι στο μουσικό Ηρακλείου.
0: Είσαι εκεί που ξεκίνησα. Και πώς σου φαίνεται?
1: Είναι περίεργο, από την αλήθεια. Είναι περίεργο να διδάσκω στις αίθουσες που εγώ ήμουν μαθήτρια, να είμαι στο ίδιο κτίριο και να το βλέπω από τη σκοπιά του καθηγητή. Είμαι πολύ χαρούμενη φυσικά γι' αυτό, γιατί το μουσικό σχολείο μου έχει αφήσει πολύ ευχάριστη εμπειρία σαν μαθήτρια και πιστεύω και σαν καθηγήτρια. Είναι ακόμα αρχή βέβαια, αλλά έχω πολύ όρεξη να δουλέψω με τα παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένη που θα μπορώ να διδάξω αυτό το σχολείο που θα είμαι από εδώ και στο εξής μόνιμα.
0: Επιστροφή στα πάτρια λοιπόν.
1: Επιστροφή στα πάτρια, ναι.
0: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, όπως τα ονειρεύεσαι και όπως τα θέλεις. Να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση, να πούμε ότι και τα αδέρφια σου φοίτησαν στο μουσικό σχολείο. Εσύ είσαι η μεγαλύτερη.
1: Εγώ είμαι μεγαλύτερη.
0: Η Αγγελική, τη θυμάμαι και την Αγγελική. Δεν ακολούθησε δρόμο μουσικής όμως.
1: Όχι, έκανε σπούδασε μηχανολόγος στο Μετσόβιο.
0: Σπούδασε μηχανολόγος. Και ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας, ο μικρότερος, τελείωσε το μουσικό και σπούδασε ιατρική.
0: Οπότε το μουσικό ανοίγει πολλούς δρόμους. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος έρθει στο μουσικό θα γίνει μουσικός. Ναι. Είναι πολύ ευχάριστο να γίνεται, αλλά είναι εξίσου ευχάριστο να γίνεται και γιατρός.
1: Φυσικά.
0: Μηχανολόγος ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ τώρα δεν έχεις κάποια ηχογράφηση από μαθητές του σχολείου μας, γιατί τώρα ήρθες στο σχολείο. Έχεις όμως κάποια ηχογράφηση να παίζεις εσύ κάτι, να ακούσουμε έτσι και λίγο βιολί?
1: Έχω την ηχογράφηση από την πέμπτη συνάντηση καθηγητών μουσικών σχολείων που έγινε πέρυσι το Μάρτιο του 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου.
0: Ωραία.
1: Παίζω με μια συνάδελφο, το Vuelvo al Sur του Πιατσόλα.
0: Πιατσόλα.
1: Και να πω και κάτι που είναι συμβολικό το κομμάτι, γιατί Vuelvo al Sur σημαίνει επιστρέφω στον Νότο.
0: Ορίστε.
1: Οπότε είναι και κάπως
0: ταιριάζει
1: την περίπτωσή
0: μου. Φυσικά ταιριάζει. Να το ακούσουμε.

0: Επιστροφή στο Νότο λοιπόν, από την Άννα Γρυπάρη, πάρα πολύ όμορφα. Ευχόμαστε να είναι μια όμορφη επιστροφή και όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να περάσουμε στον μικρότερο της παρέας, που όμως έχει και τίτλο, γιατί είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων. Εκείνος το πήρε πολύ ζεστά που επέστρεψε. Κώστα Σιλέτο, καλώς ήρθες πάλι. Έχεις ξανάρθει σε αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, έχω έρθει 2-3 φορές.
0: Και ήδη μετράς στο σχολείο ως καθηγητής πόσα χρόνια?
2: Τώρα έχω μπει στον έκτο σε αυτό το σχολείο.
0: Έχεις μπει στον έκτο ως καθηγητής.
2: Ναι.
0: Και πώς σου φαίνεται?
2: Έχει ενδιαφέρον. Θα είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια πρώτη γυμνασίου που ξεκίνησα εγώ.
0: Σωστά. Τώρα θα έχεις μαθητές στην τρίτη λυκείου που ήταν πρώτη γυμνασίου, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ένας παλιώνω κύκλος. Κι εγώ σιγά-σιγά.
0: Κλείνει ένας κύκλος. Ναι. Mm-hmm. Πες μας λίγο για το Σύλλογο Αποφύτων, εσύ, αν θέλεις.
2: Ωραία. Ο Σύλλογος Αποφύτων είχε φτιαχτεί εδώ και πολλά χρόνια και ουσιαστικά έκανε μια επαιτειακή, ας το πούμε έτσι, συναυλία κάθε καλοκαίρι που παίζανε πολλοί απόφοιτοι του σχολείου, είτε παλιοί είτε νεότεροι, κάθε χρόνο το καλοκαίρι μια συναυλία. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να το επισημοποιήσουμε ουσιαστικά, να κάνουμε σύσταση συλλόγου κανονική, δηλαδή υφίσταται ο σύλλογος πλέον επίσημος με ό,τι πάει να πει αυτό. Και από εκεί νομίζω τον φτιάξαμε πριν 3-4 χρόνια,
0: ναι,
2: περίπου.
0: Ναι.
2: Και πέρα από τις συναυλίες που κάνουμε συνήθως το καλοκαίρι, διοργανώνουμε και διάφορες εκδηλώσεις, είτε που αφορούν και τη λέσχη ανάγνωσης που έχουμε δημιουργήσει με οργανώτρια την καθηγήτριά μας τη Λίζα τη Σκλάβου, είτε π.χ. ξεκινήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια να κάνουμε και ένα συνέδριο που αφορά την ενημέρωση των μαθητών που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις σχολές των πανεπιστημίων που αφορούν τη μουσική.
0: Ενημέρωση για τα τμήματα μουσικών σπουδών.
2: Ναι, ναι, ναι. Όπου ουσιαστικά καλούμε αποφύτους, γιατί το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου έχει πλέον πολλούς αποφύτους που έχουν περάσει όλες τις μουσικές σχολές της Ελλάδας. Οπότε βρήκαμε αποφύτους από όλες αυτές τις σχολές, όπου ο καθένας παρουσίαζε το τμήμα του. Και προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους νέους υποψήφιους, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μουσική.
0: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό και πολύ χρήσιμο. Εσύ ποιο τμήμα τελείωσες?
2: Εγώ τελείωσα το Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, όπως και η Άννα.
0: Με ειδικότητα την κιθάρα. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το είπαμε.
2: Κλασικός κιθαρίστας είμαι εγώ, ναι, κατά βάση.
0: Και μετά από τις σπουδές σου, λοιπόν. Εσύ δεν πήγες σε άλλο σχολείο, ήρθες κατευθείαν στο
2: Όχι, έχω δουλέψει και σε άλλα σχολεία. Εγώ τελείωσα το 2018 αποφύτησα και το 2018-19 δούλεψα πρώτη φορά στο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου, μετά στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου. Παράλληλα, ωστόσο, έκανα και το δίπλωμα κιθάρας, να αναφέρω. Δηλαδή, μετά το Πανεπιστήμιο έκανα και το δίπλωμα κιθάρας στο Δίο Δημόπουλου, στην Κοζάνη. Να αναφέρω επίσης, εντάξει, τιμητικά για την Έλληνα την Παπανδρέου, την καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
0: ναι,
2: όπως και το Θάνο Μίτσαλα, με τον οποίο ολοκλήρωσε ουσιαστικά τις κιθαριστικές μου σπουδές. Και μετά γύρισα στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
0: Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με τη μουσική? Πότε το αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελματικά, να το βάλω σε εισαγωγικά?
2: Δεν το αποφάσισα και ποτέ ακριβώς, σαν να ήρθε μόνο του. Δηλαδή,
0: μόνο του.
2: Με κάποιο τρόπο η πορεία μου μέχρι τώρα, σαν να έχει κυλήσει. Χωρίς να κάτσω να σκεφτώ πάρα πολύ κάποιες αποφάσεις, αλλά χωρίς και να μετανιώσω, ας πούμε,
0: έτσι,
2: κάποια απόφαση που πήρα. Εντάξει, την χάνημα να είμαι και από πατέρα μουσικό, οπότε κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε, να σου πω, θες να ξεκινήσεις κιθάρα? Εγώ είπα, χωρίς να προσέχω και πάρα πολύ, λέω ναι. Οπότε κάπως έτσι έγινε.
0: Και κάπως η μουσική σε τράβηξε στο δρόμο της.
2: Ναι, ναι, ήταν μάλλον το μόνο πράγμα που έκανε έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην το κάνω, ας το πούμε.
0: Και είναι και ο αδερφός σου απόφυτος του μουσικού και επίσης ασχολείται με τη μουσική. Εκείνος παίζει.
2: Ναι, εκείνος είναι drummer.
0: Κιθαρίστας ή drummer. Εσείς τα πιάσατε και τα δύο.
2: Ναι, ναι, ναι, για να μας ρωτάνε. Ναι, και ο αδερφός μου τελείωσε στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Συνέχισε, αυτός πέρασε στην Επιστήμη Υπολογιστών, αλλά εν τέλει προτίμησε γι' αυτό στη μουσική.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει drummer, σπουδαίος μπορώ να πω.
0: Την επόμενη εκπομπή θα έρθεις με τον αδερφό σου και θα κάνουμε εδώ κιθαρίστας και ντράμερ.
2: Αμέ, πολύ ευχαρίστως.
0: Για σήμερα, τι έχεις φέρει να ακούσουμε μαζί με τους ακροατές?
2: Θα έλεγα να βάλουμε μια ηχογράφηση που παίζουμε μαζί, για την ακρίβεια.
0: Μαζί, εγώ και εσύ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πω, πω.
2: Είναι το 2017, λίγο πριν δώσω το πτυχιακό μου ρεσιτάλ στο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά με συνοδεύσατε στο κονσέρτο που έπαιξα, του Τεντέσκο. Και είναι από αυτή τη συναυλία που είχαμε κάνει, νομίζω, Δεκέμβρη του 2017.
0: Στο Πολύκεντρο, ε.
2: Ναι, ναι,
0: είναι,
2: στο Πολύκεντρο.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση.
2: Είναι ζωντανή ηχογράφηση, γι' αυτό συγχωρέστε αν ακούγονται θόρυβοι, φωνές από γύρω-γύρω.
0: Και κάποια λαθάκια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κώστας Ηγλέτος στην κιθάρα, λοιπόν. Και
2: Λιλιδάκα στο πιάνο.
0: Συνοδεύει στο πιάνο.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπελενιώτη, την Άννα Γρυπάρη και τον Κώστα Σιλέτο που ήταν κοντά μας σήμερα. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λιλιδάκα που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβριο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει στο και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Ειν το φως του αληθινών ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια, αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνη κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως, σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το «μην αποκάμνετε», το «κρατάτε την πίστη». Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν τα μυστήρια της Αγίας μας πίστης και λαχταρούν ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελίου του Χριστού μας. Δεν τους αγγίζουν τα αξιώματα, τους θέλγουν οι αξίες της πίστης μας. Και το κριτήριό τους είναι για να βρίσκονται πάντοτε απέναντι εκεί με τη μικρά ζύμη, ο σειρμός, η μάζα, όπου τα συναντούν, αυτά εκείνοι κινούνται αντιθέτως. Τι λέτε, τους ακολουθούμε?

Χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή, του λουμπαδιάρια η Δημήτρη, στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφή Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια, ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό, τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας. Και είναι ελάχιστοι Άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους, οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι, να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένωση Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της
η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης, αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο Αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε να τους θανατώσει διαξήφους. Οι Άγιοι, σαν άκουσαν την απόφαση αυτή, χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος». Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος της Εκκλησίας του Χριστού. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού.
Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περιμέναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις εσχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ατιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού. Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Όσγαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως να αναπολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου, οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν.
Ο πόνος των δυο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρος. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δυο παιδιά είχα και τα δυο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ.» Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και του ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του.» Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νεοκόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολύ αγάπη. Και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενησιωτών, τον δε Ανδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθισε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς κατά θεία οικονομία συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει στους Αγίους Τόπους, φορώντας όμως ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε το σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Εκείνη αναγνώρισε το σύζυγό της, αυτός όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμιά κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια, χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του, μετά από μια τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στον δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας το πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στο σύζυγό της, σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε το Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο,
και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια κοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει. Εκεί τη σύζυγό του Αθανασία και τα δυο του στέκνα στη Βασιλεία του Θεού. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δυο αυτούς μεγάλους Αγίους και τελειώνοντας τονίζει «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγία Αθανασίαν και σώζεται».

Την επομένη ημέρα, 10η του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Εάν οι μάρτυρες ως άτομα είναι άξιοι θαυμασμού και πολλά μας εμπνέουν διδάγματα, είναι όμως ακόμη θαυμαστότεροι οι χωροί των αυταδέλφων μαρτύρων. Αδέλφια όχι μόνο στη ζωή αλλά και στο μαρτύριο.

εσύ ανέλαβε ο Ευλάμβιος μας αν μπήκε στην πόλη αντίκρισε χριστιανούς να βασανίζονται σκληρά για τον Χριστό. Τότε ο Ευλάμβιος με ενθουσιασμό αφού πήγε στους αδελφούς τα τρόφιμα γύρισε και πάλι στην οικομίδια για να τονώσει τους αγωνιζόμενους αδελφούς του. Μόλις όμως μπήκε στην πόλη τον αναγνώρισαν κάποιοι δολολάτρες οι οποίοι τον κατήγγυλαν στον ηγεμόνα. Ο Ευλάμβιος συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον του ηγεμόνα να απολογηθεί. Ο ηγεμόνας Μάξιμος, καθώς τον αντίκρισε νεαρό και αγένιο, θεώρησε ότι πολύ γρήγορα θα τον κέρδιζε, γι' αυτό και του τονίζει «Κάμε το συμφέρον σου, νεαρή μου. Η όψη σου αποδεικνύει ότι είσαι ευγενής και φαίνεσαι γνωστικός. Θυσίασες τους θεούς και θα λυτρωθείς από τα φοβερά βασανιστήρια». Ο Ευλάμβιος, κάνοντας το σημείο του σταυρού με παρησία, ομολόγησε την πίστη του στο Χριστό. Μόλις άκουσε ο ηγεμόνας την ομολογία του, προστάζει να τον μαστιγώσουν. Οι δήμοι κουράστηκαν. Ο θαυμαστός όμως μάρτυρας δεν λυγίζει, αλλά με καρτερία δέχεται το μαστίγωμα. Τα βασανιστήρια συνεχίζονται, μα ο Ευλάμβιος θα υπομένει με τέτοια αντοχή που τους κατέπληξε όλους. Σε μια στιγμή, μέσα στα φρικτά βασανιστήρια, στα μάτια των ειδωλολατρών ο Ευλάμβιος φάνηκε πως κάμφθηκε. Και τότε ο ηγεμόνας τον εξαναγκάζει να εισέλθει στο ναό των ειδώλων και να προσφέρει θυσία. Ο μάρτυρας του Χριστού, καθώς εισέρχεται, διέταξε στο όνομα του Χριστού το επιβλητικό άγαλμα του Άρη να γίνει κομμάτια. Το μαρμάρινο άγαλμα αμέσως έπεσε κάτω και κομματιάστηκε. Γεμάτη οργή, οι δολολάτρες τον υποβάλλουν σε νέα, οδυνηρότερα βασανιστήρια. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το μενόμενο πλήθος των ειδωλολατρών, βγαίνει η αδελφή του, η Ευλαμπία, η οποία αγκαλιάζει τον αδελφό της και με δάκρυα προσπαθεί να τον ενισχύσει. Έπειτα τον παρακαλεί να πρεσβεύει στον Κύριο ώστε να αξιωθεί και εκείνη, να μαρτυρήσει μαζί του για την αγάπη της στο Χριστό. Η συγκινητική αυτή στιγμή της άδολης αγάπης συγκλώνησε πολλούς, όχι όμως και τον ηγεμόνα, ο οποίος προσπάθησε να διαστρέψει την αδελφική αυτή αγάπη. Διαβάλλει την Ευλαμπία ως δήθεν ερωμένη του Ευλαμπίου, που προσποιείται την χριστιανή για να συγκινήσει το πλήθος του κόσμου. Η Ευλαμπία με τόλμη και θάρρος τον ελέγχει για την ασέβειά του και με παρησία ομολογεί την πίστη της στο Χριστό, καλώντας όλους τους ειδωλολάτρες να τον γνωρίσουν. Ο ηγεμόνας προστάζει να την δείρουν δυνατά στο πρόσωπο. Ο Ευλάμβιος που την αντίκρισε αιμόφυρτη την ενεθάρρυνε για να μην λυγίσει από τους δυνατούς πόνους. Βλέποντας ο ηγεμόνας τα δύο αδέλφια να ενισχύει ο ένας τον άλλον, πήρε απόφαση και τους δύο μαζί να τους βασανίσει. Αρχικά τους έριξε σε έναν λέβητα με κοχλάζο νερό, έπειτα τους τύφλωσαν και τους βασάνισαν ξεσκίζοντας τις σάρκες τους και έπειτα τους έριξαν σε ένα πυρωμένο καμίνι. Η χάρις του Θεού όμως τους διεφύλαξε και δεν έπαθαν τίποτα. Μπροστά στο θαύμα όλοι εξεπλάγησαν, ο ηγεμόνας όμως βρέθηκε σε απόγνωση και μη γνωρίζοντας πλέον τι άλλο να πράξει, έδωσε εντολή να αποκεφαλίσουν τους Αγίους Μάρτυρες. Την ώρα που οι δήμοι απέκοπταν την κεφαλή του Ευλαμπίου, η Ευλαμπία παρακάλεσε τον Κύριο να πάρει την ψυχή της, πριν πέσει στο λαιμό της η σπάθη των δημίων. Και τούτο το ζήτησε, διότι δεν ήθελε να εγγύσουν το παρθενικό της σώμα οι άξεστοι στρατιώτες που συνήθιζαν μέχρι τελευταία στιγμής να βασανίζουν εσχρά τα θύματα τους. Ο Κύριος άκουσε την δέησή της και έτσι η Ευλαμπία παρέδωσε το πνεύμα της πριν προλάβουν οι δήμοι να την αποκεφαλίσουν. Αμέσως μετά μαζί με τους δύο μάρτυρες Αγίους αποκεφαλίζονται και 200 δολολάτρες που πίστεψαν στο Χριστό. Πραγματικό θαύμα λοιπόν το μαρτύριο των δύο αδελφών Ευλαμπίου και Ευλαμπίες. Διότι σε αυτό δεν έχουμε μόνο την αδελφότητα και την συνωνυμία των μαρτύρων, αλλά και την αγνότητα, η οποία συνδυάζεται με τον πλέον έξοχον ηρωισμό.

παραμυθίες και όχι παραμύθια, όπως κάποιοι που ακόμα προσκυνούν όλο και πιο έντονα στις μέρες μας επιβλητικά αγάλματα ειδώλων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μέσα από το Συναξάρι του μηνός Οκτωβρίου και το βιβλίο «Μορφές» από το Συναξάρι της Ιωάννας Κατσούλα από τις εκδόσεις Κυπρί, συνεχίζουμε με χρυσάνθεμα.

και γαλανό, γιατί διψά πάντοτε η ψυχή να παρηγοριέται με το συναξάρι κάθε ημέρας και το αμέτρητο νέφος των ομολογητών της πίστης μας. Ακριβώς την επόμενη ημέρα, την 11η του μηνός Οκτωβρίου, όπου επλεώνασεν η αμαρτία, υπερπερίσευσεν η χάρις. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου βρίσκουν πλήρη εφαρμογή στη ζωή και τη δράση των δύο Αγίων Ζηναΐδος και Φιλονίλης, οι οποίες ήσαν κατά σάρκα αδελφές. Κατάγονταν από την Ταρσό της Κιλικίας και κατά μία άποψη ήταν συγγενείς του Αποστόλου Παύλου και επομένως Ιουδαίες στην καταγωγή και το θρήσκευμα. Ως Ιουδαίες γνώριζαν ότι από το γένος τους θα γεννηθεί ο σωτήρας της ανθρωπότητος. Το περιβάλλον της Ταρσού όμως όπου μεγάλωναν ήταν ειδωλολατρικό. Μια μέρα έφτασε στην Ταρσό η είδηση πως ο συγγενής τους, ο Παύλος, περιέρχεται τις πόλεις και τα χωριά της Μικράς Ασίας και διδάσκει όχι μόνο στους ομοεθνείς τους, αλλά και στους ειδωλολάτρες ότι ο σωτήρας που περίμεναν όλοι οι άνθρωποι ήρθε. Η είδηση αυτή τις γέμισε με χαρά. Χριστιανοί που ήρθαν στην πόλη τους, τους μίλησαν με φλόγα ιεροί για τον Ιησού Χριστό. Πολλοί Ιουδαίοι αλλά και εθνικοί πίστεψαν στον Χριστό και βαπτίστηκαν στο όνομά Του. Ανάμεσα σε αυτούς που δέχθηκαν το μήνυμα της σωτηρίας και βαπτίστησαν, ήσαν και οι δυο αδελφές, Ζηναΐς και Φιλονίλα. Αμέσως μόλις πίστεψαν, θεώρησαν υποχρέωσή τους να μιμηθούν και εκείνες στη ζωή τους τον Χριστό που πέρασε τη ζωή Του ευεργετών και ιόμενος. Γι' αυτό και αποφάσισαν να μάθουν την ιατρική επιστήμη για να μπορούν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο. Πήγαν κοντά σε έναν χριστιανό ιατρό και έμαθαν να θεραπεύουν τις διάφορες ασθένειες. Εκείνο όμως που ήταν καθοριστικό για την θεραπεία των ασθενών ήταν οι προσευχές τους. Γι' αυτό οι δύο αδελφές σε όλους όσους θεραπεύονταν έλεγαν «Δεν σας κάναμε εμείς καλά, αλλά ο σαρκωθής Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αυτό να ευχαριστείτε και να δοξάζετε». Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που μετά την θεραπεία τους πίστεψαν στο Χριστό. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε σε όλους ότι οι δύο αδελφές ιατροί δεν έπαιρναν ποτέ χρήματα. Πράγμα πρωτοφανές για τον τόπο τους. Η φήμη τους ξεπέρασε τα όρια της Ταρσού. Έτσι άρχισαν να καταφθάνουν καθημερινά δεκάδες πονεμένοι από διάφορες αρρώστιες που ζητούσαν τις δύο αδελφές και τις παρακαλούσαν να τους θεραπεύσουν. Κανένας δεν έφευγε αβοήθητος. Μετά από όλα αυτά οι δύο αδελφές άρχισαν να περιέρχονται τις πόλεις και τα χωριά της Κιλικίας γύρω από την Ταρσό και να διδάσκουν τους ανθρώπους ότι η πιο φοβερή αρρώστια που βασανίζει όχι μόνο το σώμα αλλά κυρίως την ψυχή είναι η αμαρτία. Και αν θέλουν να γιατρευθούν από αυτήν πρέπει να πιστέψουν στο Χριστό. Έτσι η Εκκλησία του Χριστού αυξανόταν στην Κιλικία. Ο διάβολος όμως που έβλεπε τα κατορθώματά τους ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Άρχισε να βάζει τους ανθρώπους να επαινούν και να τις τιμούν για τη μεγάλη τους προσφορά. Γρήγορα όμως οι δύο αδελφές κατάλαβαν το μέτωπο που τους άνοιξε ο πονηρός και αποφάσισαν να φύγουν σε τόπους μακρινούς, ώστε να συνεχίζουν το έργο τους άγνωστες. Μπήκαν σε ένα πλοίο και ξανήχθηκαν στο Αιγαίο. Περιήλθαν πολλά μέρη ώσπου αποβιβάστηκαν στην Κισόνεγρα της Πάφου, στην Κύπρο. Εδώ οι δύο ακαταπώνητες γυναίκες με προσευχή και φλογερό ζήλο συνεχίζουν το θείο έργο τους. Η ιατρική τους γνώση τις βοηθά να έλθουν σε επαφή με τους κατοίκους και το αποτέλεσμα είναι θαυμαστό. Η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα δυναμώνει τις εργάτριες της πίστης. Πλήθη επισκέπτονται τις δύο γυναίκες για να γνωρίσουν μαζί με τη σωματική υγεία και της ψυχής την θεραπεία. Το κήρυγμα του εσταυρωμένου Ιησού ηρεμεί τις καρδιές τους. Τα δίχτυα του λόγου που ρίπτονται με καλοσύνη συλλαμβάνουν καθημερινά και νέες ψυχές. Φυσικά στο ειρηνικό τους έργο δοκιμάζουν μύριες αντιδράσεις αλλά και φοβερούς κινδύνους. Όμως εκείνες συνεχίζουν το έργο τους με αυταπάρνηση και καρτερία. Όταν όμως το έργο τους αυτό αναγνωρίζεται, εκείνες για να αποφύγουν τους επένους φεύγουν από την Κύπρο και έρχονται στο λιμάνι της Δημητριάδος, πόλη παράλια που βρισκόταν στα νότια του Βόλου. Αποφάσισαν να εγκατασταθούν, αλλά κατέφυγαν σε μια σπηλιά που ήταν κατοικητήριο δαιμόνων. Κάνοντας το σημείο του σταυρού μπήκαν μέσα και σύντομα το σπήλιο εκείνο έγινε χώρος λατρείας του αληθινού Θεού, αλλά και νοσοκομείο
όπου οι δύο Αγίες εξάσκησαν την ιατρική με αυταπάρνηση και πολλή αγάπη για τους ασθενείς της περιοχής. Σε όλους που θεραπεύονταν τόνιζαν ότι ο ιατρός που τους κάνει καλά είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Κανένα εμπόδιο δεν στέκεται ικανό να αντισταματήσει στο Άγιο έργο τους. Τα χρόνια όμως περνούν και οι δύο αδελφές ετοιμάζονται πλέον για την εκδημία της ψυχής τους. Πρώτη έφυγε η Ζηναής και η Φιλονίλα μετά την κοίμηση της αδελφής της. Συνέχισε την ασκητική ζωή και με μεγάλο πνευματικό αγώνα, επιτελώντας πολλά θαύματα, ώσπου ήρθε η ώρα και ειρηνικά παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έτσι, οι δύο ανάργυροι ιατροί και αδελφές, Ζηναής και Φιλονίλα, όπως σημειώνει ο υμνογράφος, την ιατρική τέχνη μετερχόμενε, τη αληθεία αποστολικό έργον επλήρωσαν.

Εμείς θα κυλήσουμε λίγο τις ημέρες, να πάμε προς το τέλος του μηνός Οκτωβρίου και στην 30η ημέρα του. Η λεγόμενη κοινωνική πρόνοια δεν είναι εφεύρεση των νεωτέρων χρόνων, αλλά έχει την αρχή της στον αρχαίο χριστιανισμό. Μια τέτοια αξιόλογη κοινωνική δράση είχε αναπτύξει και η Εκκλησία της Μικρασιατικής Κιλικίας, μέλη της οποίας ήσαν οι δύο αυτάδελφοι Άγιοι Ζινόβιος και Ζινοβία, οι οποίοι έζησαν στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι γονείς τους ήσαν πλούσιοι και ευσεβείς, χριστιανοί, και φρόντισαν στα δύο παιδιά τους να δώσουν την πίστη του Χριστού. Ο Ζινόβιος σπούδασε ιατρική και γρήγορα αναδείχθη ένας φιλάνθρωπος ιατρός. Η αδελφή του Ζινοβία είχε δοθεί στο θεάρεστο έργο της Εκκλησίας και βοηθούσε στα έργα της αγάπης. Ο Ζινόβιος, εκτός από τη θεραπεία του σώματος των ασθενών, φρόντιζε και για την ψυχή τους. Μάλιστα, τέτοιος ήταν ο ζήλος του ιατρού Ζινοβίου για την σωτηρία των ψυχών, που επίσκοπος της Κιλικίας τον ανέδειξε πρεσβύτερο και επιταπημένα στις Αιγές της Κιλικίας. Με ταπείνωση και φόβο, ο θείος Ζινόβιος δέχθηκε τούτη την μεγάλη κλίση. Ο ιεράρχης νύχτα και ημέρα εργαζόταν στον ιερό αμπελώνα του Κυρίου, παρέχοντας μαζί με την ιατρική επιστήμη στους ασθενείς και τη χριστιανική διδαχή του. Όποιος δεν θέλει να αρρωστήσει, πρέπει να φυλάγεται από την αμαρτία, διότι πολλές φορές κάποια μορφή αμαρτίας είναι εκείνη που προκαλεί και την ασθένεια του σώματος. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και είχε φτάσει πολύ μακριά. Κάποιος φύλαρχος μιας άγριας φυλής που ονομαζόταν Ινδός, σαν έμαθε για τον ανάργυρο ιατρό των Αιγών, θέλησε να τον επισκεφθεί για να θεραπεύσει τη γυναίκα του που έπασχε από ανίατη ασθένεια. Ο φύλαρχος είχε γυρίσει πολλούς ιατρούς και μάγους, μα η σύζυγός του δεν είχε βρει την ίαση. Έτσι αποφάσισε να επισκεφθεί και τον ονομαστό χριστιανό γιατρό της Κιλικίας. Μόλις έφτασαν στις Αιγές και αναζητούσαν τον ιερό Ζινόβιο, ο φύλαρχος αξιώνεται θαυμαστού οράματος. Μπροστά του εμφανίζεται ένας εξαίσιος νέος που τον προστάζει να πάει στην εκκλησία των χριστιανών και εκεί θα βρει τον γιατρό Ζινόβιο. Ο φύλαρχος γρήγορα με όλους τους δούλους του και τη γυναίκα του ήρθε στη χριστιανική εκκλησία, όπου ο ιεράρχης και γιατρός Ζινόβιος δίδασκε στους πιστούς τον Λόγο του Θεού. Ο φύλαρχος με όλη τη συνοδεία του προχώρησε και με πολύ ταπείνωση και συντριβή έπεσε στα πόδια του Αγίου Ζινόβιου και τον παρακαλούσε να θεραπεύσει τη γυναίκα του. Τότε ο Άγιος του είπε: «Αν θέλετε να σωθείτε, θα πρέπει να αρνηθείτε την πλάνη των ειδώλων και να πιστέψετε στο Χριστό, και τότε θα έχετε και την βοήθειά του». Ο φύλαρχος τότε με τη γυναίκα του δέχθηκαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Άγιος σταύρωσε την γυναίκα στο όνομα του Χριστού και αμέσως εκείνη θεραπεύθηκε. Ενθουσιασμένοι έπειτα οι βάρβαροι κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Έτσι, θεραπευμένοι στο σώμα και στην ψυχή, επέστρεψαν στη χώρα τους, γενόμενοι κήρυκες του Χριστού. Ο έπαρχος Λυσίας, μόλις έμαθε για το χριστιανό ιεράρχη και γιατρό Ζινόβιο, πρόσταξε αμέσως να τον φέρουν μπροστά του. Ο Ζινόβιος χωρίς κανέναν δισταγμό ομολόγησε την χριστιανική του πίστη. Αρνήθηκε όμως με έντονο τρόπο τον χαρακτηρισμό του εγκληματία. «Ευεργέτην πρέπει να με αποκαλείς, ο έπαρχε», είπε με παρησία, «και όχι εγκληματία, διότι όλοι όσοι έγιναν χριστιανοί μεταβλήθηκαν σε νέους ανθρώπους με την δύναμη του Χριστού. Έτσι μόνο μετέβαλα τους λύκους σε πρόβατα». Ο Λυσίας προστάζει να τον βασανίσουν και όλα τα υπομένει με θαυμαστή καρτερία. Ο έπαρχος, όσο έβλεπε τον Άγιο σταθερό στην πίστη, τόσο πρόσταζε οδυνηρότερα βασανιστήρια. Το αίμα του έτρεχε και οι σάρκες του κόπτονταν, μα ο Άγιος Ζινόβιος ακλόνητος προσευχόταν. Ενώ τα πλήθη χριστιανών και ειδωλολατρών είχαν συναχθεί γύρω από τον μάρτυρα, άλλοι θρηνούσαν και άλλοι περιγελούσαν. Εκείνη τη στιγμή, μέσα από το πλήθος προβάλλει η Ζινοβία, η οποία, σαν έμαθε τη σύλληψη του αδελφού της, έτρεξε στον τόπο του μαρτυρίου και, βλέποντας τον κρεμασμένο στο ξύλο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον θυμό της. Με έντονη φωνή ελέγχει τον έπαρχο, διότι άνανδρα βασανίζει τους χριστιανούς. Ο Λυσίας προσπάθησε στην αρχή να ηρεμήσει την Ζινοβία, όμως επειδή δεν κατόρθωσε να την πείσει να αρνηθεί τον Χριστό, πρόσταξε να την βασανίσουν σκληρά. Μαζί με τον αδελφό της την έβαλαν πάνω σε πυρωμένη κλίνη
και από κάτω έκαιγαν φωτιά για να ψηθούν. Η χάρις του Κυρίου όμως τους διαφύλαξε. Βλέποντας ο Λυσίας και τους δυο άφθορους από τη φωτιά, θαυμάζει και απορεί, αλλά ωστόσο προστάζει να τους αποκεφαλίσουν και να πετάξουν τα σώματά τους ως τροφή στα άγρια θηρία. Πράγματι οι δήμοι τους οδήγησαν έξω από την πόλη, όπου τους αποκεφάλισαν και έτσι εστέφθησαν με τον καλλίνικο Στέφανο του μαρτυρίου.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, ειν το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττειο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφεί Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στις Πίνδου τα γιομέρια, το αργυροκάστρο οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια. Ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Βαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Και αυτό το διάδημα που κάποτε προσπαθήσαμε να φτιάξουμε για τα άχραντα κεφάλια όλων των Αγίων μέσα στο συναξάρι της Αγίας μας πίστης, μια συλλογή στιχουργημάτων πριν από 10 και πλέον χρόνια με τίτλο «Του Μηνού η Ψυχή», λίγοι χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι. Όσοι δεν χώρεσαν, ξέρουμε ότι δεν παραπονιούνται. Προσπαθήσαμε κάποιους από αυτούς, ελάχιστους από αυτούς, τους φωτοφόρους και φωτοβόλους, να τους φέρουμε σήμερα εδώ μπροστά μας, να σπάσουν τα σκοτάδια, τα μισόθεα, τα μισόψυχα. 6 ζεύγοι Αγίων, Κυπριανός και Ιουστίνη, Δομνίνη, Βερίνη και Προσδόκη, Ανδρόνικος και Αθανασία, Ευλάμβιος και Ευλαμβία, Ζηναής και Φιλονίλη, Ζηνόβιος και Ζηνοβία. Όταν θέλουμε να δώσουμε απαντήσεις στα σύγχρονα ερωτήματα του Πρετορίου, αδελφοί μου, ας διαβάζουμε συναξάρι πόσες αλήθεια απαντήσεις δεν μας έδωσαν σήμερα αυτές οι 6 σελίδες του συναξαριού με τα ζεύγη και τις χωρίες των Αγίων. Αντί δικός τους μόνο η αμαρτία, τα είδωλα, η πλάνη, καμία έκπτωση, κανένας συμβιβασμός. Είπαμε, οι μπροστάριδές μας δεν επιδιώκουν να κερδίζουν αξιώματα. Το μόνο που προσδοκούν και λαχταράνε είναι ανυστερόβουλα να υπηρετούν τις αξίες του Ευαγγελικού Λόγου και μόνο. Το κριτήριό τους είναι να βρίσκονται πάντοτε με τη μικρά ζύμη. Όταν συναντούν το διωγμό, θέλγονται. Όταν βλέπουν τον σειρμό και τη μάζα απομακρύνονται, πάντοτε κινούνται αντίθετα με έναν σταθερό προσανατολισμό, την ουράνια βασιλεία. Δεν κοιτούν πουθενά αλλού και δεν λοξοδρομούν ποτέ με τη χάρη του Θεού. Αυτούς τους στίχους πάντοτε ψιθυρίζουμε σαν οερός, κατηφορίζουμε από τον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη. Αυτό το αγιασμένο εκκλησάκι στο λόφο του Φιλοπάπου. Νυχτώνει νωρίς πλέον, εκεί στα τέλη του Οκτωβρίου. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Να προσευχόμαστε να μεσητεύουν οι Άγιοι του Θεού
και οι γνωστοί και οι λιγότερο γνωστοί, για τους πολλούς, να μεσητεύουν και να βοηθούν να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη, γιατί λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Ας προσευχόμαστε, αδελφοί μου, και ας μεσητεύουν οι Άγιοι να μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, ο Χριστός μας να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Πάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας μου, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύριε τας ασθενείας μου. Ένε και πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.
2: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλάδης.

Ψαλμός 60. Εισάκουσον ο Θεός της δεήσεώς μου, πρόσχες την προσευχή μου. Από τον περάτων της γης προσέκαι έκραξα, εν το ακιδιάσε την καρδία μου, εν πέτρα ύψος άσμε. Οδήγησάς με ότι εγεννήθης ελπής μου, πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Παρικήσω εν το σκηνώματί σου εις τους αιώνας, σκεπαστήσω με εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Ότι εσύ ο Θεός, εισήκουσας των ευχών μου, έδωκας κληρονομίαν της φοβουμένης το όνομά σου. Ημέρας εφημέρας του βασιλέως προστήσεις, τα έτη αυτού έως ημέρας γενεάς και γενεάς. Διαμενείς τον αιώνα ενώπιον του Θεού. Έλεος και αλήθειαν τις εξητήσει. Ούτω ψαλώ το ονόματί σου εις τους αιώνας. Του αποδούνομαι τας ευχάς μου ημέραν εξ ημέρας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 61. Ουσί το Θεό υποταγήσεται η ψυχή μου, παρά αυτό γάρ το σωτήριόν μου. Και γάρ αυτός Θεός μου και σωτήρ μου, και αντιλήπτωρ μου, ου μη σαλευθώ επιπλείον. Έως πότε επιτίθεστε επ' ανθρώπων, φωνεύετε πάντες ημείς, ως τείχο και κλειμένο και φραγμό οσμένο. Πλην την τιμή μου ευουλεύσαντο απόσαστε, έδραμον εν ψυχή, το στόματι αυτών ευλόγουν και την καρδία αυτών κατηρώντο. Πλην το Θεό υποτάγηθη η ψυχή μου, ότι παρά αυτό η υπομονή μου, ότι αυτός Θεός μου και σωτήρ μου αντιλήπτωρ μου, ου μη μεταναστεύσω. Επί το Θεό το σωτήριόν μου και η δόξα μου, ο Θεός της βοήθειάς μου και η ελπίς μου επί το Θεό. Ελπίσατε επ' αυτόν πάσα συναγωγή λαών, εξέτε ενώπιον αυτού τας καρδίας ημών, ότι ο Θεός βοηθός ημών. Πλην μάται η ιή των ανθρώπων, ψευδής η ιή των ανθρώπων εν ζυγής του αδικήσε, αυτή εκ ματαιότητος επί το αυτό. Μη ελπίζεστε επ' αδικίαν και επί άρπαγμα μη επιποθείτε. Πλούτος εάν ρέει, μη προστίσεστε καρδίαν. Άπαξ ελάλησεν ο Θεός. Δύο ταύτα ήκουσα, ότι το κράτος του Θεού και σου, Κύριε, το έλεος, ότι σύ αποδώσεις εκάστου κατά τα έργα αυτού.

Ψαλμός 62. Ο Θεός μου προσεορθρίζουν. Εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώς σοι εισάρξουν, εν γη ερήμου και αβάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσωσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου ή εμνημονευόν σου επ' της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της τσέπη των πτερήγου σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσοντις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας δρομφέας, μερίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήστε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα.

Ψαλμός 63. Εις άκουσον ο Θεός της προσευχής μου, εν το δε εστέ με προσέ, από φόβου εχθρού εξελού την ψυχή μου. Σκέπασον με από συστροφής πονηρευωμένων, από πλήθους εργαζομένων αδοκίαν. Ήτινε σηκώνησαν ως ρομφαία τας γλώσσας αυτών, ενέτειναν τόξον αυτών πράγμα πικρών. Του κατατοξεύσε εν αποκρύφης άμωμον, εξάπινα κατατοξεύσουσιν αυτών και ου φοβηθήσονται. Εκρατέωσαν αυτής λόγων πονηρών, διηγήσαν το του κρύψε παγίδα, είπων, τι σώψετε αυτούς. Εξηρεύνησαν ανομίαν, εξέλιπον εξερευνώντες εξερευνήσεις. Προσελεύσετε άνθρωπος και καρδία βαθία, και υψωθήσετε ο Θεός. Βέλος νηπίων εγεννήθησαν επληγέ αυτών, και εξισθένησαν επ' αυτούς εγλώσσε αυτών. Εταράχθησαν πάντες οι θεωρούντες αυτούς, και εφοβήθη πας άνθρωπος, και ανήγγυλαν τα έργα του Θεού και τα ποιήματα αυτού συνήκαν. Εφρανθήσετε δίκαιος εν το Κυρίο και ελπίε επ' αυτών, και επενεθίσονται πάντες οι ευθύς στην καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ψαλμός 64. Σύ πρέπει ύμνος ο Θεός εν Σιών, και σύ αποδοθήσετε ευχή εν Ιερουσαλήμ. Εις άκουσον προσευχής μου, προσέ πάσα σάρξ ήξη. Λόγοι ανώμων υπερεδυνάμωσαν ημάς, και τα σας ευείες ημών σύ ηλάσι. Μακάριος ον εξελέξω και προσελάβω, κατασκηνώσει εν τες αυλές σου. Πληστισόμεθα εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Επάκουσον ημών ο Θεός σωτηρημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Ετοιμάζον όρη εν τη ισχύ αυτού, περιεζωσμένος εν δυναστεία, ο συνταράσσον το κήτος της θαλάσσης, ήχους κυμάτων αυτής, τις υποστήσετε, ταραχθήσονται τα έθνη και φοβηθήσονται οι κατοικούντες τα πέρατα από τον σημείο σου, εξόδους πρωίας και ασπέρας τέρψης. Επεσκέψω τη γην και εμέθησα σ' αυτήν, επλήθυνας του πλουτή σε αυτήν. Ο ποταμός του Θεού επληρώθη υδάτων, ετοίμασα στην τροφήν αυτών, ότι ούτως η ετοιμασία. Τους άβλακας αυτής μέθησον, πλήθυνον τα γεννήματα αυτής, εν δεσταγώσιν αυτής, εμφρανθήσετε ανατέλουσα. Ευλογήσεις τον στέφανον του ενιαυτού της Χριστότητός σου, και τα παιδεία σου πληστήσονται ποιότητος. Πιανθίσονται τα όρη της ερήμου και αγαλίασιν οι βουνοί περιζώσονται. Ενεδίσαντο οι κρυοί των προβάτων και οι κοιλάδες πληθυνούσιν σύτων και κράξονται και γάρ ημνήσουσιν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, στις προηγούμενες εκπομπές κάναμε μια εκτεταμένη αλλά απαραίτητη ιστορική αναδρομή στην ιστορία του Ισραήλ. Πώς ξεκίνησε αυτό το έθνος, πώς πορεύθηκε μέσα στην ιστορία μέχρι τον ερχομό του Σωτήρα και Λυτρωτή μας, Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μέχρι δηλαδή την εκπλήρωση της υποσχέσεως του Θεού στους πρωτοπλάστους. Αναφορά όμως κάναμε και για την πορεία του και μετά και μέχρι και τις ημέρες μας σχεδόν. Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων της Αγίας Γης, καλό θα ήταν να καταθέσουμε τα εξής. Τα ιερά προσκυνήματα των Αγίων Τόπων, όπως τονίσαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, φυλάσσονται όλους αυτούς τους αιώνες από την Αγιοταφική Αδελφότητα. Το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο μας είναι άγρυπνος φρουρός μέσα σε πραγματικά δύσκολες συνθήκες. Η επιθυμία μας ήταν να μην γίνει απλά μια παρουσίαση των ιερών προσκυνημάτων μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά να δοθεί ο λόγος και στην Αγιοταφική Αδελφότητα, σε όσο το δυνατό περισσότερους αγιοταφίτες πατέρες, οι οποίοι ζουν εκεί, βιώνουν όλες τις καταστάσεις, μα πάνω απ' όλα έχουν την ευλογία να βρίσκονται και να καταθέτουν τον εαυτό τους στους Αγίους Τόπους, εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Με τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, τούτο έγινε εφικτό. Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε δεχτό το αίτημά μας μέσω του σεβασμιωτάτου μας Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου. Και έτσι μπορούμε να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας επισήμως το λόγο των Αγιοταφητών Πατέρων του Ελληνοορθόδοξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Να εκφράσουμε το σεβασμό, την αγάπη και τις ευχαριστίες μας τόσο στο Μακαριώτα

και τα μεγάλη. Έπρεπε να βρεθεί τρόπος. Δόξα τω Θεώ. Ο Κύριος μας εμφάνισε και τους κατάλληλους συνεργάτες, προκειμένου να γίνει τούτο εφικτό. Βασικός συνεργάτης μας είναι ο Κύριος Αλβανός Γεώργιος, λαμπαδάριος του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως του Κυρίου στα Ιεροσόλυμα και καθηγητής βυζαντινής μουσικής στην Πατριαρχική Σχολή της Ιών. Με πραγματικά μεγάλη χαρά ανέλαβε να κάνει σχεδόν όλες τις συνεντεύξεις στα ιερά προσκυνήματα της Ιερουσαλήμ και μάλιστα να μας δώσει και φωτογραφικό υλικό για την διαδικτυακή αναμετάδοση της εκπομπής αυτής. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Για να μην μακρηγορούμε, δεν θα κάνουμε τώρα αναφορά στους υπόλοιπους συνεργάτες μας. Καθώς θα προχωράμε με τις εκπομπές, θα κάνουμε αναφορά και μάλιστα η αναφορά αυτή θα είναι και αναλυτική στην διαδικτυακή αναμετάδοση αυτής εδώ της εκπομπής. Την αγάπη μας, το σεβασμό και τις ευχές μας σε όλη την αγιοταφική αδελφότητα, μοναχών και μοναζουσών, που φυλάτουν πραγματικά πνευματικές Θερμοπύλες, και τις ευχαριστίες μας γιατί με πραγματική χαρά αγκάλιασαν αυτή εδώ την προσπάθειά μας. Τους ζητήσαμε ένα και μας έδωσαν 100. Τους ζητήσαμε ένα ποτήρι νερό και μας έδωσαν ποτάμια ολόκληρα. Ευχόμεθα ο Κύριος να τους έχει πάντοτε καλά και δυνατούς να φυλάσουν τα ιερά προσκυνήματά μας. Κλείνοντας, θα ήταν παράληψη αν δεν ευχαριστούσαμε από καρδιάς την διεύθυνση και τους εργαζομένους του ραδιοφωνικού μας σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, που με αγάπη και χαρά αγκάλιασαν και αυτή εδώ την εκπομπή και μάλιστα προχώρησαν και ένα βήμα παραπέρα, δίδοντας την άδεια ή διεύθυνση για τη διαδικτυακή της αναμετάδοση. Ξεκινάμε λοιπόν από το κέντρο όλων των ιερών προσκυνημάτων, από τον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως, εκεί όπου βρίσκονται τα βασικότερα προσκυνήματα, εκεί όπου βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου, η ιερά αποκαθήλωση, ο Γολγοθάς και τόσα άλλα.

Στο κέντρο της σημερινής παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ είναι χτισμένο το σπουδαιότερο μνημείο της χριστιανοσύνης, ο πανίερος ναός της Αναστάσεως. Βρίσκεται στο ακριβές σημείο όπου σταυρώθηκε, τάφηκε και αναστήθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Είναι ο ιερότερος χριστιανικός ναός του κόσμου και αποτελεί πόλο έλξης και προσκυνήματος για εκατομμύρια προσκυνητές κάθε χρόνο. Κατά καιρούς ονομάστηκε Μαρτύριον ή Ανάσταση ή Ναός του Αγίου Τάφο ή Ναός του Κυριακού Τάφου. Ο ενδοξότατος αυτός ναός είναι ένα μεγάλο οικοδόμημα που στο κέντρο του υψώνεται σαν ουράνιο στόλος ο μεγάλος τρούλος του και κάτω από αυτόν, στη ροτόντα, βρίσκεται το ιερό κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Μέσα και γύρω από το ναό βρίσκονται εκκλησίες, παρεκκλήσια, προσκυνήματα και άλλοι βοηθητικοί χώροι που σχετίζονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τα προσκυνήματα αυτά ανήκουν σε διάφορα δόγματα: Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, Λατίνοι, Αρμένοι, Κόπτες, Συρο-Ιακωβίτες. Η συνολική του έκταση είναι 160 επί 129 μέτρα και έχει χωρητικότητα 10.000 ατόμων. Με την βοήθεια του λαμπαδαρίου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως κυρίου Γεωργίου Αλβανού και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής στην Πατριαρχία

τη σχολή της ΙΟΝ. Θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης, κύριος Αρίσταρχος, κατά κόσμον Αντώνιος Περιστέρης, εγεννήθη εν Πρινιά Μαλεβιζίου Κρήτης το 1948. Το 1962 αφήκε το εις Ιεροσόλυμα. Αποφοιτήσας της Πατριαρχικής Σχολής το 1966 εκάρι μοναχός. Το 1969 εχειροτονήθη διάκονος, το δε 1970 πρεσβύτερος. Έλαβε το οφίκιον του Αρχιμανδρίτου το 1973. Την χάνει πτυχιούχος της Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε σχολάρχης της Πατριαρχικής Σχολής από το 1975 έως το 1988. Το 1988 διορίστη αρχισυντάκτης του περιοδικού Νέα Σιών. Το 1990 ονομάστη Γέρον Καμαράσης και διορίστη διευθυντής του ιδιαιτέρου γραφείου του Μακαριωτάτου και σύμβουλος αυτού. Το 1991 διορίστη μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου και το 1992 βιβλιοθηκάριος. Τον Οκτώβριο του 1998 εξελέγει και χειροτονήθη επίσκοπος Κωνσταντίνης. Το 2000 προήχθη εις αρχιεπίσκοπον Κωνσταντίνης. Το 2001 ανέλαβε την διεύθυνση των πατριαρχικών γραφείων ως αρχιγραμματεύων. Συνόδευσε τον Πατριάρχη Διόδωρον εις τας εν Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία επισήμους επισκέψεις αυτού. Το 2005 ονομάστη Γέρον Αρχιγραμματεύς. Από τον φρικτό Γολγοθά θα μας κάνει μια πρώτη παρουσίαση του Ναού της Αναστάσεως εξωτερικά. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που με πολύ αγάπη μας παραχώρησε τη συνέντευξη αυτή. Ζητούμε την ευχή του και ευχόμεθα ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός να τον έχει πάντοτε καλά, άξιο ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου, δυνατό να συνεχίζει να φυλάτει την Ορθοδοξία μας, τα ιερά προσκυνήματά μας, την ελληνική γλώσσα και τη σημαία μας στην Αγία Γη. Ας τον ακούσουμε λοιπόν.

Αγαπητέ Πάτερ Ιωάννη, Χριστός Ανέστη, χαίρο ιδιαίτερα γιατί και πάλι Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης τιμά το Πατριαρχείο, τιμάει τα Πανάγια Προσκυνήματα με το να ζητήσει την εκπομπή αυτή, πράγμα το οποίο έχει κάνει και στο παρελθόν και εγώ προσωπικά μετήχα στην εκπομπή του παρελθόντος. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τη συμμετοχή μου και σε αυτή την εκπομπή. Θα μετάσχουν και άλλοι αγιοταφείτες πατέρες, προς όλους τους, προς εσάς και προς όλους τους ακροατές σας, διαβιβάζω το Χριστός Ανέστη από τα Ιεροσόλυμα, διαβιβάζω τις ευχές του Μακαριωτά, του Πατριάρχου Ιεροσολύμων, Κυρίου Θεοφίλου, την εκτίμησή μου, την αγάπη μου και στο σεβασμό μου προς τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο. Και αυτή τη στιγμή σας μιλάω από το χώρο του Ναού της Αναστάσεως, σας μιλάω από το χώρο του Γολγοθά, τον τόπο της Σταυρώσεως του Κυρίου. Ο τόπος του Γολγοθά στην εποχή του Κυρίου ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως. Η πόλη τότε εκτινόταν ανατολικότερα. Ήταν στην περιοχή του Πρετορίου, στην περιοχή της Γεθσημανής και στην περιοχή του Σιλοάμ. Ο τόπος του Γολγοθά ήταν έξω από τα τείχη της πόλεως και ήταν ο τόπος της καταδίκης των κακούργων και γι' αυτό έφεραν σε αυτόν τον τόπο εκείνους οι οποίοι ήταν καταδικασμένοι να εκτελεστούν σε θάνατο και ήταν έξω της πύλης του τείχους. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρ του κόσμου, ο Κριτής της Οικουμένης, εκρίθη, εκλεβάστη, εραπίστη, εμαστιγώθη, ήρε τον σταυρό του και για τη σωδό του μαρτυρίου της Βία Ντολορόζα ήρθε στον τόπο του Γολγοθά ή Κρανίου τόπο, όπως τον λέγουν οι Ευαγγελιστές, και εκεί χάρη τη σωτηρία ημών προσύνεγγε εαυτόν λύτρο για τις αμαρτίες μας, για τη σωτηρία μας, για την ελευθερία μας. Ο χώρος του Γολγοθά μετά τη Σταύρωση του Κυρίου παρέμεινε στους Ρωμαίους, οι οποίοι σε αυτόν έκτισαν ιδωλολατρικούς ναούς με απότερο σκοπό να εξαλείψουν από τη μνήμη των χριστιανών τη μνήμη των γεγονότων που είχαν συμβεί σε αυτό, τη Σταυρώσεως δηλαδή του Κυρίου, τη ταφής του Κυρίου στο κενό μνημείο, στο οποίο ουδέποτε ουδής είχε ταφεί και από το οποίο, στο οποίο ετάφη και από το οποίο τριήμερος εκ νεκρών αναστήθη. Με την πράξη αυτή οι Ρωμαίοι συντέλεσαν στο να διατηρείται στη μνήμη των χριστιανών, των χριστιανών των κατοίκων της Ιερουσαλήμ, ότι εκεί σε αυτό τον τόπο που υπήρχαν ιδωλολατρικοί ναοί, εκεί είχε σταυρωθεί ο Χριστός και εκεί είχε ταφεί ο Χριστός και ανέστη εκ νεκρών. Η κατάσταση αυτή παρέμεινε μέχρι το 326. Το 326 ο Μέγας Κωνσταντίνος απέστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη και ήρθε στους Αγίους Τόπους μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο 325. Σε αυτήν ο Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων Μακάριος είχε μιλήσει στον Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο για την κατάσταση που επικρατήσουν στους Αγίους Τόπους και ένα έτος μετά ήρθε η Αγία Ελένη, η οποία με δική της δραστηριότητα χτίστηκε στο χώρο του Γολγοθά από το 326 μέχρι το 336 ο Ναός της Αναστάσεως, ο πρώτος μεγαλοπρεπής ναός της χριστιανοσύνης στον οποίο οι χριστιανοί ελεύθερα μπορούσαν να λατρεύουν το Θεό τους, να λατρεύουν τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό, ύστερα από 3 αιώνες
διωγμών, οι οποίοι έδωσαν εκατομμύρια μαρτύρων στην Εκκλησία, και ύστερα από το ευεργετικό για τους χριστιανούς διάταγμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το διάταγμα των Μεδιολάνων του 312, το οποίο επέτρεψε και στη χριστιανική θρησκεία να είναι ελεύθερη μέσα στο πλαίσιο του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό άνοιξε μια νέα εποχή στο χριστιανισμό, στην ανθρωπότητα και στους Αγίους Τόπους. Στη δεκαετία του 326-336 συμπληρώθηκε η όλη ανοικοδόμηση του ναού. Το 336 αρχιερείς από πολλές περιοχές της περιοχής με διάταγμα του Αγίου Κωνσταντίνου ήλθαν στα Ιεροσόλυμα και τέλεσαν τα εγγένεια του ναού της Αναστάσεως. Μετά το γεγονός τούτο άρχισαν να προσέρχονται πολλοί προσκυνητές στο ναό της Αναστάσεως, στον τόπο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Κυρίου, και υπήρξαν χριστιανοί της Εκκλησίας Ιεροσολύμων οι οποίοι σκέφτηκαν ότι στον τόπο που εσταυρώθη ο Χριστός και από τον οποίο ανέστη ο Χριστός, καλό θα ήταν να υπάρχουν συνέχεια μοναχοί και να προσεύχονται, και έτσι ιδρύθηκε το τάγμα των σπουδαίων μοναχών, το τάγμα δηλαδή των φιλοπόνων μοναχών, οι οποίοι συνεχώς κατά διαδοχή προσεύχονταν μέσα στο ναό της Αναστάσεως, και οι οποίοι αποτελούν τους πατέρες της σημερινής αγιοταφητικής αδελφότητος, η οποία έχει την ευθύνη της διαφυλάξεως των Παναγίων προσκυνημάτων. Μετά το ναό της Αναστάσεως χτίστηκαν και άλλες εκκλησίες και μοναστήρια, μονές στην περιοχή αυτή, γύρω από την περιοχή αυτή, και κατοικίες, και έτσι από την εποχή εκείνη και έπειτα διαμορφώθηκε η λεγόμενη χριστιανική συνοικία. Γιατί η Ιερουσαλήμ διαιρείται σε συνοικίες, είναι χριστιανική συνοικία, είναι η εβραϊκή συνοικία, είναι η αρμενική συνοικία και είναι και η μουσουλμανική συνοικία. Και διαμέσου των αιώνων οι οπαδοί των θρησκειών αυτών έζησαν άλλοτε με εντάσεις και άλλοτε με ησυχία και ειρήνη στους Αγίους Τόπους και στην Αγία Γη, η οποία έχει ποτιστεί με το αίμα των προφητών και η οποία έχει ποτιστεί και με το ζωήρητο αίμα και το ζωοδόχο αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι ο ναός της Αναστάσεως ευρίσκεται στην απόλυξη της οδού του μαρτυρίου, στην κατάληξη της οδού του μαρτυρίου, και δια της οδού του μαρτυρίου ήρθε ο Κύριος στον τόπο του Γολγοθά, στον οποίον εσταυρώθη, ως πρόβατον επισφαγήν ήχθη. Ερχόμενοι από την οδό του μαρτυρίου προς το Γολγοθά και προς τον ναό της Αναστάσεως, εισερχόμαστε από την ανατολική πύλη της αυλής του ναού της Αναστάσεως στην αυλή του ναού της Αναστάσεως. Μπαίνοντας αριστερά έχουμε το μετόχιο της Γεθσημανής. Είναι μετόχιο της Γεθσημανής, της Παναγίας, της Εκκλησίας, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Γεθσημανή, και ανέκαθεν σε αυτό το μετόχιο εφυλάσσεται και φυλάσσεται η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως κοιμήλιο, το οποίο μεταφέρεται τη 12η του μηνός Αυγούστου στην μελιτανία, με κατανυκτική λιτανία δια της οδού του μαρτυρίου στη Γεθσημανή, Γεθσημανή το χωρίο, όπου συγκεντρώθηκαν οι Απόστολοι και ενταφίασαν τη Θεοτόκο, και εκεί στις 14 Αυγούστου, την παραμονή δηλαδή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η Εκκλησία έχει την ειδική, κατανυκτική και μεγαλοπρεπή ακολουθία των εγκομείων της Θεοτόκου. Και μετά από 9 ημέρες η εικόνα της Θεοτόκου, με αυτά από τις παρακλήσεις και τις λειτουργίες στη Γεθσημανή, πάλι με λιτανία έρχεται δια της οδού του μαρτυρίου και φυλάσσεται στο παρεκκλήσιο αυτό της Γεθσημανής, το οποίο είναι έναντι του ναού της Αναστάσεως. Βρισκόμαστε στην αυλή του ναού της Αναστάσεως, την οποία κατακλείζουν καθημερινά χιλιάδες προσκυνητών όλων των δογμάτων, Ορθοδόξων και άλλων, για να προσκυνήσουν την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου. Δεξιά
στον εισερχόμενο στον ναό της Αναστάσεως είναι το παρεκκλήσιο του Αβραάμ. Το παρεκκλήσιο του Αβραάμ, το οποίο έχει μέσα την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων. Εκεί ανέκαθεν ήταν η έδρα του σκευοφύλακος του Παναγίου Τάφου και των Ναητών Πατέρων. Εκεί είναι η κατοικία τους και από τη Μονή του Αβραάμ εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε εσωτερική πρόσβαση προς το Γολγοθά. Είναι ένα πλεονέκτημα, είναι μια ευλογία την οποία καμία άλλη κοινότητα δεν έχει. Ονομάζεται Μονή του Αβραάμ, ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ γιατί εμείς τους χριστιανοί δεχόμαστε ότι στο λόφο του Γολγοθά έφερε ο Αβραάμ τον Ισαάκ για να τον θυσιάσει, και επειδή η θυσία του Ισαάκ στην Παλαιά Διαθήκη προειονίζει, προσυμβολίζει, προεικονίζει την τελική θυσία του Χριστού που έγινε στο Γολγοθά. Γι' αυτό ονομάστηκε Μονή του Αβραάμ με την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, η οποία όπως είπαμε είναι η κατοικία των Ναητών Πατέρων, δηλαδή των Διακονητών Αγιοταφητών Πατέρων στο Ναό της Αναστάσεως. Πριν να εισέλθουμε στο Ναό της Αναστάσεως, αριστερά, σε πολύ μικρή απόσταση αριστερά, η αριστερά μας είναι η εκκλησία, είναι ο καθεντρικός ναός του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αυτός είναι ανέκαθεν ναός του Πατριαρχείου, τον οποίον τους τελευταίους αιώνες το Πατριαρχείο παραχώρησε στην αραβόφωνη κοινότητά του, στην ορθόδοξη κοινότητά του, δηλαδή ελληνορθόδοξη αραβόφωνη, για να τελεί τις ακολουθίες της στην αραβική γλώσσα, την οποία αντιλαμβάνεται καλύτερο της ελληνικής, η οποία ήταν η γλώσσα του και την οποία διαμέσου των αιώνων απόλυσε. Εκεί είναι η εκκλησία της αραβοφώνου κοινότητος του Πατριαρχείου και από εκεί έχουμε εμείς εσωτερική πρόσβαση από την Αγιοταφητική Αδελφότητα, από το κεντρικό μοναστήριο προς τον Ναό της Αναστάσεως διά των βαθμίδων του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιακώβου. Από τις βαθμίδες αυτές κατεβαίνει ο αρχιερέας τη νύχτα όταν έχει νυχτερινή Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τάφο και καλείται για να τελέσει αυτή τη Θεία Λειτουργία. Είναι ένα αρχαιότατο έθιμο, το πιθανότερο από τον 4ο αιώνα, όπως αναφέρει η Σιλβία, η περιηγήτρια, η προσκυνήτρια του 4ου αιώνα, η οποία έχει γράψει και το οδηπορικό της, και από τις βαθμίδες αυτές κατέρχεται και ο Έλλην Πατριάρχης κατά το Μέγα Σάββατο για την ακολουθία του Αγίου Φωτός. Από εκεί, σε συνεργασία με την Ισραηλινή αστυνομία, τα τελευταία έτη κατορθώνομαι να βοηθήσουμε όλους τους Έλληνες προσκυνητές να κατέρθουν και να έχουν πρόσβαση στο Ναό της Αναστάσεως για την ακολουθία, για την τελετή του Αγίου Φωτός. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη, και σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα που μου στέλνετε στο προσωπικό μου email, και συγγνώμη που δεν μπόρεσα να απαντήσω λόγω φόρτου εργασίας. Ευχαριστώ. Χριστός Ανέστη σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, ευχόμεθα να είστε όλοι καλά και ως την επόμενη φορά. Γεια και χαρά σας.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είμαι η Εύα Δανδάλη και σήμερα η εκπομπή μας ανοίγει τα πανιά της για ένα μεγάλο ραδιοφωνικό ταξίδι στο χρόνο, στην ιστορία, μα πάνω απ' όλα στη ζωντανή μνήμη.
1: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Είμαι η Χριστίνα Χατζιαδάμ. Υπάρχουν τόποι που δεν σβήνουν ποτέ από το χάρτη της καρδιάς, όσα χρόνια κι αν περάσουν, όσες θάλασσες κι αν μας χωρίζουν από αυτούς.
0: Ένας τέτοιος ευλογημένος τόπος, γεμάτος φως, ιστορία και αξεπέραστη μικρασιάτικη αρχοντιά είναι τα Λάτσατα. Σήμερα θα σας πάρουμε από το χέρι για να περπατήσουμε μαζί στα λιθόστρωτα σοκάκια τους.
1: Θα νιώσουμε τον παλμό μιας καθημερινότητας που χάθηκε αλλά δεν ξεχάστηκε και θα μοιραστούμε μια συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία επιστροφής στις ρίζες. Συντονιστείτε μαζί μας, ξεκινάμε!

0: Σήμερα η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη που κάνουμε αυτό το αφιέρωμα. Ταξιδεύουμε νοερά στα Λάτσατα της Μικράς Ασίας, ένα τόπο που για πολλούς από εμάς δεν είναι απλά ένα κεφάλαιο στα βιβλία της ιστορίας, αλλά το ίδιο μας το αίμα.
1: Το νιώθω και το καταλαβαίνω απόλυτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το οδηπορικό από τη γεωγραφία αυτού του ευλογημένου μέρους. Τα Λάτσατα βρίσκονταν στη Χερσόνησο της Ερυθρέας, μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από τη Σμύρνη και ακριβώς απέναντι από τη Χίο.
0: Γεωγραφικά η θέση τους ήταν στρατηγική. Ήταν ένα πραγματικό πέρασμα. Αυτός είναι και ο λόγος που η πόλη εξελίχθηκε τόσο γρήγορα σε ένα σπουδαίο αγροτικό αλλά και εμπορικό κέντρο. Όπου κι αν κοιτούσες, η γη ήταν γεμάτη με απέραντους ελαιώνες και πλούσια αμπέλια.
1: Ξέρεις τι βρίσκω μαγικό με τη γεωγραφία εκείνης της περιοχής? Το πως η ίδια η θέση της πόλης γέννησε μερικά από τα πιο όμορφα ποιητικά παρατσούκλια ανάμεσα στους γείτονες. Οι ντόπιοι είχαν ένα μοναδικό τρόπο να παίζουν με τα σημεία του ορίζοντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Καθώς τα Λάτσατα βρίσκονταν νοτιοανατολικά του Τσεσμέ, οι Τσεσμελίδες δεν τους έλεγαν απλά γείτονες. Αποκαλούσαν τους Αλατσατιανούς ηλιόβγαρμα. Τι πανέμορφη λέξη. Σήμαινε βέβαια τους Ανατολίτες, αυτούς που έβλεπαν τον ήλιο να ανατέλει.
1: Και το εντυπωσιακό είναι ότι συνέβαινε και το ακριβώς αντίθετο με τους άλλους γείτονες, τους βουρλιώτες. Επειδή τα Λάτσατα βρίσκονταν δυτικά των βουρλών, εκείνοι επέλεξαν μια άλλη λέξη. Τους αποκαλούσαν ηλιοβασίλεμα, δηλαδή δυτικούς.
0: Είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς. Για άλλους ήταν η Ανατολή, για άλλους η Δύση. Ένας τόπος λουσμένος στο φως του ήλιου από την Αυγή μέχρι το Σούρουπο. Όμως πίσω από αυτή τη γεωγραφία κρύβεται μια βαθιά ιστορία ελληνισμού, η οποία ξεκινά ουσιαστικά να γράφεται με έντονα γράμματα τον 18ο αιώνα.
1: Ναι, τότε είναι που έφτασαν εκεί χιλιάδες εργάτες από τα νησιά μας, κυρίως από τη Χίο και τις Κυκλάδες, για να καλλιεργήσουν αυτή την έφορη γη. Ας κάνουμε όμως εδώ μια μικρή μουσική παύση. Ας αφήσουμε τη μελωδία να μας μεταφέρει σε εκείνα τα μικρασιατικά παράλια, πριν περάσουμε στα μεγάλα ιστορικά στοιχεία της πόλης.

0: Επιστρέψαμε στα μικρόφωνα μετά από αυτόν τον υπέροχο μικρασιάτικο σκοπό. Πριν από το τραγούδι, μιλούσαμε για τους εργάτες που έφτασαν στα Αλάτσατα. Αυτοί οι άνθρωποι, μέσα σε λίγες μόνο δεκαετίες, κατάφεραν κάτι θαυμαστό. Έχτισαν μια ολοζώντανη, αμυγός ελληνική πόλη. Τα αρχοντικά τους, φτιαγμένα από τη χαρακτηριστική ντόπια πέτρα, στέκουν ακόμα εκεί ως μάρτυρες.
1: Ήταν ένας τόπος με συντριπτική συμπαγή ελληνική πλειοψηφία. Και αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη εκτίμηση. Στο σπουδαίο βιβλίο του Μιχάλη Νοταρά, ο οποίος υπηρέτησε ως υπάλληλος της ΥΠΑ της Αρμοστίας Σμύρνης, διασώζονται συγκλονιστικά και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για την περίοδο 1921 με 1922.
0: Τα στοιχεία αυτά προκαλούν δέος. Ο Νοταράς αναφέρει χαρακτηριστικά ότι εκείνη την περίοδο τα Αλάτσατα είχαν πληθυσμό 10.000 κατοίκων. Και ξέρεις πόσοι από αυτούς ήταν Τούρκοι? Μόλις 50 άνθρωποι.
1: 50 άνθρωποι σε μια πόλη 10.000 κατοίκων. Αυτό δείχνει πόσο απόλυτα ελληνική ήταν η κοινότητα. Αυτός ο συμπαγής πληθυσμός ζούσε σε μια καθαρά αγροτική περιφέρεια και η εργατικότητα των Αλατσατιανών είχε γίνει παροιμιώδης σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία.
0: Ο ιστορικός του τόπου Φάνης Κλεάνθης σημειώνει μάλιστα μια πολύ χαρακτηριστική και αυθεντική λεπτομέρεια. Στους ίδιους τους Αλατσατιανούς άρεσε πειραχτικά να αυτοποκαλούνται «μαμούνια της γης». Ήταν ο δικός τους τρόπος με αυτή την ντόπια έκφραση να δείξουν ότι δούλευαν στο χώμα ασταμάτητα, σαν τα εργατικά μυρμήγκια, χωρίς να ξεκουράζονται ποτέ.
1: Και αυτή η απίστευτη εργατικότητα συμβάδιζε απόλυτα με μια βαθιά εσωτερική πνευματικότητα. Το θρησκευτικό αίσθημα στα Αλάτσατα ήταν εξαιρετικά ανεπτυγμένο. Η εκκλησία και οι μεγάλες θρησκευτικές εορτές δεν ήταν απλώς τυπικά καθήκοντα, αλλά το ίδιο το επίκεντρο της κοινωνικής του ζωής.
0: Πράγματι, οι μαρτυρίες λένε ότι ελάχιστοι ήταν εκείνοι που θα έχαναν την κυριακάτικη λειτουργία. Στην πλειονότητά τους οι οικογένειες τηρούσαν με ευλάβεια όλες τις νηστείες της εκκλησίας. Μάλιστα θεωρούσαν τη μέγιστη τιμή για ένα σπιτικό το να ακολουθήσει κάποιο από τα παιδιά τους τον ιερατικό βίο.
1: Αυτό το βλέπαμε ολοκάθαρα και στους στίχους από τα παραδοσιακά λατσατιανά κάλαντα που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Έχεις και γιο στα γράμματα και λέει στο ψαλτήρι «Να δω και ο Θεός και η Παναγιά να βάλει πετραχύλι».
0: Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι ο Φάνης Κλεάνθης έχει καταγράψει τουλάχιστον 40 Αλατσατιανούς που ακολούθησαν το ιερατικό στάδιο από τα μέσα του 10ου αιώνα μέχρι και το 1922. Πολλοί από αυτούς διακρίθηκαν για το έργο τους, ενώ τρεις από αυτούς τους ιερείς μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια της Μαύρης Καταστροφής του 1922.
1: Αυτή η βαθιά πίστη ήταν που τους κράτησε όρθιους όταν οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μόνο αναμνήσεις και πίστη. Σκορπίστηκαν στην Ελλάδα, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει.

0: Το 1922 η μικρασιατική καταστροφή ξερίζωσε αυτούς τους εργατικούς ανθρώπους από τα σπίτια τους. Οι Αλατσατιανοί πήραν το δρόμο της προσφυγιάς, κουβαλώντας μαζί τους μόνο τις αναμνήσεις, την πίστη τους και τα κλειδιά των σπιτιών τους που δεν άνοιξαν ποτέ ξανά.
1: Σκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όμως η ψυχή των Αλατσάτων αρνήθηκε να σβήσει. Μετέφεραν την εργατικότητά τους, τον πολιτισμό τους, την αγάπη τους για την πίστη στις νέες περιοχές που ρίζωσαν.
0: Μια μεγάλη ομάδα προσφύγων, στην πλειοψηφία τους Αλατσατιανοί, έφτασε στην Κρήτη και εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο. Εκεί δημιούργησαν τη δική τους συνοικία, την Αγία Τριάδα. Σε εκείνο το μέρος είχε ήδη αποφασιστεί να αναγερθεί ο ιερός ναός της Αγίας Τριάδας και μάλιστα στη θέση που παλαιότερα βρισκόταν ένα μουσουλμανικό τέμενος.
1: Είναι συγκλονιστικό το πώς η ιστορία κάνει κύκλους και πώς η πίστη μεταμορφώνει τους χώρους. Οι πρόσφυγες αγκάλιασαν αμέσως το ναό. Πρόσφεραν προσωπική εργασία και οικονομικό υστέρημα με αποτέλεσμα να καταφέρουν να τον αποπερατώσουν και να τον εγκαινιάσουν το 1930.
0: Εδώ στο κρητικό χώμα οι Αλατσατιανοί πρόσφυγες έχτισαν ξανά τις ζωές τους από το μηδέν, κρατώντας όμως τους δεσμούς με την παλιά πατρίδα ζωντανούς.
1: Και αυτοί οι δεσμοί φτάνουν ολοζώντανοι μέχρι τις μέρες μας, μέσα από τις επόμενες γενιές, μέσα από προσωπικές ιστορίες. Αλήθεια, πώς ξεκίνησε αυτή η δική σου προσωπική αναζήτηση για το πατρικό σπίτι της οικογένειάς σου στα Αλάτσατα?
0: Ξέρεις Χριστίνα, για μένα όλη αυτή η ιστορία δεν είναι απλά μια αφήγηση. Είναι η ίδια μου η ζωή, ο πατέρας μου, οι ρίζες μου. Ήταν Μάρτιος του 2005. Θυμάμαι ότι οργανώνονταν τότε μια κρουαζιέρα από το Ηράκλειο με προορισμό τη Σμύρνη και τα Αλάτσατα. Όταν πήγα και είπα στον πατέρα μου ότι αποφάσισα να πάω, τον είδα για πρώτη φορά στη ζωή μου να βουρκώνει. Με κοίταξε στα μάτια και μου είπε μόνο λίγες κουβέντες. Ψάξε να βρεις το σπίτι μας. Έχει απ' έξω ένα πηγάδι και ένα μεγάλο ξύλινο δοκάρι στο ισόγειο. Αυτά ήταν τα μόνα του σημάδια.
1: Μόνο ένα πηγάδι και ένα δοκάρι. Σε μια πόλη που άλλαξε χέρια, που πέρασαν τόσες δεκαετίες. Φαντάζομαι το δέος αλλά και την αγωνία σου σε εκείνο το πρώτο ταξίδι.
0: Ήταν αδύνατο. Με μόνο αυτά τα στοιχεία, όσο και αν έψαξα τότε, δεν μπόρεσα να το βρω. Ένιωσα μία απογοήτευση, όμως έβγαλα αμέτρητες φωτογραφίες από τα σοκάκια και τα σπίτια των Αλατσάτων και το πιο σημαντικό, μάζεψα και έφερα μαζί μου πίσω στην Κρήτη, λίγο χώμα από τη γη τους. Μόλις ένα μήνα μετά από εκείνο το ταξίδι, ο πατέρας μου έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Όμως νιώθω μια βαθιά παρηγοριά, γιατί μπόρεσα και του έβαλα εκείνο το χώμα από τον αγαπημένο γενέθλιο τόπο του στον τάφο του.
1: Του επέστρεψε στην πατρίδα του. Του την έφερες πίσω την τελευταία στιγμή.
0: Έτσι ένιωσα. Και μετά που έφυγε ο πατέρας μου, αυτή η απώλεια έγινε μέσα μου μια τεράστια ανάγκη. Ένιωσα το χρέος να πλησιάσω το Σύλλογο Αλατσατιανών και σιγά σιγά άρχισα να ασχολούμαι όλο και πιο ενεργά. Εκεί βρήκα μια δεύτερη οικογένεια. Οι άνθρωποι του Συλλόγου με αγκάλιασαν, με καθοδήγησαν, έψαξαν μαζί μου και τελικά με βοήθησαν να βρω το πατρικό μου σπίτι στα Αλάτσατα.
1: Και τα σημάδια του πατέρα σου υπήρχαν ακόμα εκεί?
0: Ήταν όλα εκεί, ανέπαφα από το χρόνο. Απέναντι ακριβώς από το σπίτι βρισκόταν το πηγάδι της Αϊσέ και στο ισόγειο στέκει ακόμα εκείνο το μεγάλο βαρύ ξύλινο δοκάρι. Όταν το αντίκρισα ένιωσα τον πατέρα μου δίπλα μου. Σε αυτό το ταξίδι της επιστροφής με καθοδήγησαν πολύτιμα η γλυκιά μου η Σοφία η Καρδαμάκη, η γειτόνισσα όπως μου έλεγε πάντα, μιας και τα πατρικά μας σπίτια εκεί ήταν πολύ κοντά, αλλά και ο τότε πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Καλυβάς. Επίσης πολλά και σημαντικά στοιχεία μου έδωσε η Μαριάννα Μαστροσταμάτη από το Σύλλογο Αλατσατιανών τα εισόδια της Θεοτόκου στην Αθήνα.
1: Πόσες φορές έχεις επισκεφθεί από τότε τα Αλατσατά μας?
0: Έχω πάει 3 φορές μέχρι σήμερα και θέλω να σου πω ότι το συνέστημα είναι πάντα το ίδιο έντονο, σαν την πρώτη φορά. Γιατί κάθε φορά που βλέπω εκείνο το ξύλινο δοκάρι, ξέρω ότι κρατώ ζωντανή την υπόσχεση που έδωσα στον πατέρα μου, ότι η ιστορία μας δεν σβήνει.

0: Αυτή η συγκλονιστική σου εξομολόγηση μας θυμίζει ότι οι πατρίδες δεν είναι χαμένες όσο υπάρχουν άνθρωποι που τις κουβαλούν μέσα τους, όσο υπάρχουν παιδιά που αναζητούν τις ρίζες των προγόνων τους.
1: Τα Λάτσα τα ζουν μέσα από τις μνήμες, μέσα από τους συλλόγους μας, στο Ηράκλειο, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το διπουρικό ταξίδι τιμής και μνήμης.
0: Οι μνήμες των Αλατσάτων παραμένουν ζωντανές όσο τις διηγούμαστε και τις τιμούμε. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι στο σταθμό μας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και καλή συνέχεια.

Όταν το χθες γίνεται σήμερα, οι μνήμες της καθημάς Ανατολής ζωντανεύουν. Τα ακούσματα ξυπνούν. Οι γεύσεις μοσχοβολούν. Και η μουσική παίρνει ξανά πνοή. Μία εκπομπή του Συλλόγου Αλατσατιανών Ηρακλείου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Μια καινούργια σεζόν αρχίζει στην εκπομπή μας. Είμαι ο Νίκος Τσικριτσάκης. Ακούτε την εκπομπή περί υγείας λόγος στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με τις ευχές του Σεμπασμιωτάτου ξεκινάμε ένα νέο κύκλο εκπομπών με σκοπό την ενημέρωση όλων των ακροατών μας σε θέματα υγείας.

0: Σε αυτή την πρώτη εκπομπή του νέου μας κύκλου έχουμε τη χαρά να έχουμε σε αυτή την πρώτη μας εκπομπή τον κύριο Τσαχάκη Δημήτριο, πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Ρεθύμνης, αντιπρόεδρο της ΠΟΜΑΜΕΑ, της Περιφερειακής Ομοσπονδίας ΑΜΕΑ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΕΣΑΜΕΑ. Κύριε Τσαχάκη, χαιρόμαστε που σας έχουμε και μας κάνατε την τιμή να είσαστε σήμερα μαζί μας. Έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν όλους τους συνάνθρωπους μας με αναπηρία σε ό,τι αφορά το Ρέθυμνο.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσικριτζάκη. Σας ευχαριστώ που για μια ακόμα φορά με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στο νέο κύκλο που ανοίγεται σήμερα και να αναφερθούμε στα του Ρεθύμνου. Δεν ξέρω αν έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε συνολικά ή να επικεντρωθούμε σε ορισμένα.
0: Θα επικεντρωθούμε αγαπητέ μου σήμερα στο κομμάτι του Ρεθύμνου. Όπως ξέρετε ο χρόνος μας είναι συγκεκριμένος.
1: Είναι τα θέματα πολλά, ναι, γι' αυτό το θέτω έτσι.
0: Και γι' αυτό ακριβώς δεν θα το αφήσουμε εδώ και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας.
1: Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το εξής. Στο Ρέθυμνο τα δύο πιο σοβαρά θέματα που μας απασχολούν είναι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση

0: τοπικής ανάπτυξης.
1: Ναι.
0: Παραχωρήθηκε στο Δήμο για 35 χρόνια προκειμένου να αναγείρει κτίριο το οποίο θα επαρκεί για τις ανάγκες. Ευωδόθηκε το 2019, παραχωρήθηκε και στη συνέχεια ξεκίνησε αγώνας για τη χρηματοδότησή του. Μετά από πάρα πολλές παρεμβάσεις, ενέργειες, πιέσεις, στις οποίες συνέβαλε γιατί συνεργαστήκαμε στενά με το Δήμο και είχαμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, καταφέραμε να εγκριθεί ένα κονδύλι περίπου 11 εκατομμύρια, να γίνει ένα πρότυπο σχολείο, το οποίο θα στεγάσει αυτές τις δύο δομές με άνεση, με περιβάλλοντα χώρο μεγάλο, γιατί τα εργαστήρια έχουν και κυπουρική και τέτοια πράγματα. Και μέχρι το τέλος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα δημοπρατηθεί αυτό το έργο.
1: Τι χρονικό περιθώριο θεωρείτε ότι έχει ώστε ολοκληρωθεί?
0: Δύο με τρία χρόνια υποθέτω.
1: Ναι. Ναι.
0: Το υφιστάμενο κτίριο θα κατεδαφιστεί, είναι ακατάλληλο, το έχει από τη φθορά του χρόνου, είναι ακατάλληλο, και έτσι θα κάνουμε υπομονή και θα έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο, ένα σχολείο ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το οποίο θα είναι άνετο, θα είναι αξιοπρεπές, θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών, των εκπαιδευτικών και όλης της κοινότητας. Ένα θέμα είναι αυτό, το οποίο βρήκε τη λύση του. Άλλο ένα θέμα είναι η λειτουργία του ΚΕΦΙΑΠ, του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης, πρώην ΚΚΚΑΜΕΑ.
1: Ναι.
0: Είναι το μοναδικό στην Κρήτη, βρίσκεται δίπλα στο ΒΟΑΚ, και όπως ξέρετε υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή διοικείται από το νοσοκομείο, από το Γενικό Νοσοκομείο, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσε αυτό το κέντρο, και πρότασή μας είναι, να είναι ένα, είναι καταρχήν ένα από τα 25 παρόμοια κέντρα σε όλη τη χώρα, να συνδεθούν σε εθνικό δίκτυο αυτά, και να γίνει το δικό μας περιφερειακό κέντρο φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης. Αυτό είναι ό,τι πιο ιδανικότερο. Δυστυχώς, εκεί στεγάζεται το κέντρο ψυχικής υγείας, το κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. Με αποτέλεσμα και σε αυτούς τους φορείς να μην επαρκούν οι χώροι, αλλά και το κέντρο να ασφιχτιά. Κοιτάξτε, έχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, εμείς έχουμε κάνει παρεμβάσεις και προς την ΕΣΑΜΕΑ, αλλά και εδώ προς τη διοίκηση του νοσοκομείου, να βρούμε αυτές τις λύσεις που σας είπα, ώστε να λειτουργήσει. Έχει ξενώνες, στους οποίους ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από το Ηράκλειο, από τα Χανιά, από το Λασίθι,
1: βέβαια,
0: να έχει τη δυνατότητα, αφού οι θεραπείες του θα κρατήσουν μία εβδομάδα, να μείνει εκεί ο άνθρωπος μία εβδομάδα, να τελειώσει τις θεραπείες του και να φύγει.
1: Και θα πρέπει, αγαπητέ μου, να σκεφτούμε και ότι το Ρέθυμνο είναι ένα από τα πιο τουριστικά μέρη της Κρήτης.
0: Ναι,
1: με αποτέλεσμα, ναι, να φτάνουμε σε ένα τεράστιο κόστος αυτών των ανθρώπων που έρχονται για θεραπεία, μόνο για να μείνουνε.
0: Όταν και μόνο τα τροχαία, να λάβετε υπόψη σας, που δυστυχώς έχουμε πάρα
1: έτσι
0: πολλά, και είναι
1: έτσι
0: δίπλα στο ΒΟΑΚ, όπως σας είπα, θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και αυτές τις ανάγκες. Το κέντρο αυτό έχει θεραπευτική πισίνα, έχει όλα τα μέσα και όλους τα εργαλεία εκείνα, τα οποία συμβάλλουν στην φυσική λειτουργική αποκατάσταση των ανθρώπων που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται όμως προσωπικό, χρειάζεται να βρεθεί χώρος για τις δύο δομές που φιλοξενούνται εκεί, ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα και να εξυπηρετήσει ανάγκες του.
1: Εγώ θεωρώ, αγαπητέ πρόεδρε, και αυτό είναι προσωπική μου άποψη, ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει εκεί σε αυτό το σημείο είναι αυτό που είπατε, η ανεξαρτητοποίησή του από άλλους φορείς.
0: Ναι, δεν μπορεί το νοσοκομείο η διοίκηση του νοσοκομείου να αποφασίζει για αυτό, το, για αυτό μιλήσει.

0: πίτσα για εθνικό δίκτυο.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
0: Ένα εθνικό δίκτυο αυτών των 25 κέντρων έτσι που υπάρχουν σε όλη τη χώρα, με διοίκηση, το καθένα τη διοίκησή του, να αποφασίζει τα του οίκου του, να διασυνδέονται βέβαια μεταξύ τους, και νομίζω ότι είναι, θα έλεγα, θεμητές και πρακτικές αυτές οι λύσεις.
1: Νομίζω ότι είναι οι πραγματικές λύσεις, γιατί τα υπόλοιπα θα λειτουργήσουν περισσότερο σαν υποκατάστατα, όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, αν αυτά τα κέντρα ενωθούν και αν αυτά τα κέντρα μπορέσουν να κρατήσουν την αυτοτέλειά τους, θα ξέρουν πώς λειτουργούν, τι χρειάζονται, τι κάνουν και τι budget έχουν. Ναι.
0: Ξέρετε, οι ανάγκες είναι διαφορετικές, γιατί αυτά τα 25 είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα.
1: Έτσι, έτσι.
0: Άλλες ανάγκες έχει, ξέρω εγώ, πώς λένε, η Αλεξανδρούπολη, άλλες έχει το Ρέθυμνο, άλλες έχει η Κοζάνη και τα λοιπά.
1: Αυτό και ναι.
0: Ωστόσο όμως θα μπορούν να διασυνδέονται μεταξύ τους,
1: ναι,
0: αλλά να διοικούνται από το καθένα
1: σε χωριστή διοίκηση.
0: Χωριστά, ναι, σε χωριστή διοίκηση και αυτοτελή διοίκηση. Ναι.
1: Βέβαια. Όχι, λοιπόν, είναι πολύ καλή η άποψή σας.
0: Είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε από την ανέγερσή του εδώ και, ξέρω εγώ, 30 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μας ενδιαφέρει βέβαια, γιατί τα μέλη μας πηγαίνουν εκεί. Έχει γίνει καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά χρειάζεται προσωπικό.
1: Ναι.
0: Προσωπικό και επιστημονικό, ναι, και βοηθητικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Από εκεί και έπειτα φέτος είχαμε τα CITRAC, ναι, τα συστήματα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Είχαμε στην πόλη του Ρεθύμνου 2, έχει κάνει έτοιμα ο Δήμος για άλλα 4 τέτοια.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο βρίσκονται, το ένα στην παραλία του Γερανίου και το άλλο στην κεντρική παραλία του Ρεθύμνου.
1: Ναι.
0: Λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Επίσης ο Δήμος Μιλοποτάμου απέκτησε 2, ένα στις Σίσες και ένα στο Μπαλί. Επίσης ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Νότια έχει 4-5 νομίζω. Στον Πλακιά, Γεγαλίνη, Ροδάκινο, μπάσπερτος, δεν θυμάμαι όλα τα σημεία. Πήγαν πάρα πολύ καλά, επειδή αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Κινητικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Μεταξύ των δράσεων που έχει προγραμματίσει ο Δήμος είναι και για τα άτομα με αναπηρία. Ήδη προχθές πήγαμε με το ηλεκτρικό λεωφορείο, το ένα από τα δύο που θα δρομολογήσει ο Δήμος στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
0: Το ένα ανατολικά ή το άλλο δυτικά. Και πήγαμε μια ομάδα από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία, συνάδελφοι, στο Γεράνι, είδαμε το CITRAC, απολαύσαμε, είναι ένα εξαιρετικό τοπίο, ένα τέτοιο σημείο δηλαδή που αποκλείω να υπάρχει άλλο σε όλη τη χώρα. Είναι ένας όρμος που είναι η θάλασσα κλειστή, δεν κινδυνεύει δηλαδή το μηχάνημα από τον κυματισμό.
1: Βασικό.
0: Και το... καθίσαμε, ήπιαμε τον καφέ μας, μπας περιπτώσει απολαύσαμε και το CITRAC και τη χρήση του και το ηλεκτρικό λεωφορείο και περάσαμε και καλά. Αυτά σε ό,τι αφορά τα CITRAC. Είναι ένα σοβαρό θέμα που κυρίως αφορά τους κινητικά ανάπηρους και που τους δίνεται η ευκαιρία να απολαύσουν όπως όλος ο κόσμος το κολύμπι στη θάλασσα. Στη θάλασσα που ξέρετε έχει και ευεργετικές ιδιότητες, για όλο τον κόσμο βέβαια, αλλά κυρίως για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες.
1: Και θα πρέπει, αγαπητέ μου, να τονίσουμε εδώ πέρα ότι αυτές οι δομές και αυτά τα πράγματα που φτιάχνονται δεν αφορούν μόνο τους ανθρώπους που μένουν στην περιοχή. Αυτά τα CITRAC προσφέρουν και στον τουρισμό, στο συνολικό τουρισμό του κάθε μέρους.
0: Ακριβώς. Με αυτό το πρόγραμμα τα έχουν πάρει οι Δήμοι.
1: Έτσι.
0: έτσι, για τον τουρισμό.
1: Έτσι.
0: Και πράγματι πολλοί τουρίστες ρωτούν πού είναι και παίρνουν το αυτοκίνητο και πηγαίνουν.
1: Και ελέγχουν, αγαπητέ μου, τις περιοχές πριν κλείσουν τις διακοπές τους. Θα πρέπει και αυτό να το τονίζουμε, διότι κάποιοι συμπολίτες μας, πιθανώς όχι λόγω κακίας, λόγω άγνοιας πιθανότατα, νομίζουν ότι α, έχουμε 5 άτομα τώρα με κινητικό πρόβλημα και πρέπει να κάνουμε και ολόκληρη. Δεν είναι μόνο για αυτά τα άτομα. Αφορούν το σύνολο του πληθυσμού. Αφορούν τον τουρισμό.
0: Είναι... Αφορούν τον τουρισμό ακριβώς. Και δεν είναι μόνο τα άτομα με κινητικές αναπηρίες. Είναι και άτομα μεγάλης ηλικίας. Είναι άτομα τα οποία έχουν κάποιο παροδικό πρόβλημα, κινητικότητα κτλ. Επίσης υπάρχουν και φθορές. Είναι κάποιοι που θεωρούν ότι είναι παιχνίδι. Και πάνε και χοροπηδάνε εκεί στο διάδρομο, το ζευλώνουν και αντιμετωπίζουμε και τέτοια προβλήματα.
1: Δυστυχώς το είδαμε
0: από άγνοια, κυρίως από άγνοια. Αλλά και, τι να πω τώρα, εντάξει. Είναι κάτι το οποίο, το ένα από τα δύο το οποίο έχει αγοράσει ο Δήμος, που είναι στην κεντρική παραλία, είναι το νέο, το πιο εξελιγμένο, το οποίο είναι και ακριβό, κάνει 36.000 ευρώ, τα πλήρωσε από ιδίους πόρους ο Δήμος. Και το οποίο όμως όταν κάποιος πάει για δολιοφθορά και τα λοιπά, αναβοσβήνουν προβολής και έχει σιρήνα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, ναι, έχει ωραία πράγματα. Επίσης ο διάδρομος του είναι ψηλά για να μην καλύπτεται από την άμμο όταν έχει αέρα, δυνατό αέρα, και είναι πάρα πολύ καλό. Είναι δηλαδή, γιατί στο σημείο που είναι τα παλαιότερα που είχαμε πάθαιναν ζημιές από τη θαλασσοταραχή. Είναι ανοιχτές θάλασσες εδώ και συμβαίνουν αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα ξέρετε ότι μετά από 2 χρόνια πιέσεων και παρεμβάσεών μας δημιουργήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Προσβασιμότητας του Δήμου Ρετίνης.
1: Στην οποία κάτι συμμετέχετε, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάτι πολύ σημαντικό. Συμμετέχω προσωπικά.
1: Ναι.
0: Είναι 2 αντιδήμαρχοι, είναι από τις τεχνικές υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και του Τεχνικού Επιμελητηρίου και εμείς. Είναι ολιγομελή. Και αυτό το κάναμε σκόπιμα για να μπορεί να λειτουργεί, για να παίρνει γρήγορα αποφάσεις, να έχει ευελιξία δηλαδή. Και αυτό είναι καλό, γιατί μαθαίνω ότι αλλού είναι 20, είναι 25. Είναι, αυτοί αμφιβάλλω αν θα συναντιόνται ποτέ.
1: Όχι, σας το λέω και εγώ ότι είναι αδύνατο μια επιτροπή με 20 άτομα να μπορέσει να συνεδριάσει και να βγάλει απόφαση.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει καλή δουλειά μέχρι τώρα. Έχουμε συνεδριάσει 5 φορές. Έχουμε προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έχει και αυτό το ρόλο, το γνωμοδοτικό στο Δημοτικό Συμβούλιο για τα θέματα της προσβασιμότητας. Έχει δηλαδή θεσμικό ρόλο.
1: Και
0: έχουμε προτείνει την ανάπλαση σε 2 δρόμους στο κέντρο της πόλης. Που διασυνδέεται το νοσοκομείο με την κλινική Ασκληπιός. Είναι 2 δρόμοι οι οποίοι θα έλεγα ότι είναι εξεκρέμαστοι, γιατί όλοι οι άλλοι έχουν αναπλαστεί τριγύρω. Και αυτοί οι 2 έχουν μείνει έτσι. Επίσης σε θέματα θέσεων στάθμευσης έχουμε γνωμοδοτήσει. Σκοπός μας βέβαια είναι η επισκευή και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Υπάρχουν πάρα πολλά λάθη στην πόλη, παραλήψεις, λάθη σε ό,τι αφορά τις προδιαγραφές, ράμπες οι οποίες σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι λάθος ως προς τις διαστάσεις, ως προς την κλίση κυρίως. Και αυτές εμείς ήδη έχουμε το σωματείο δηλαδή και φωτογραφίες από όλα αυτά τα σημεία, αλλά και το τι ακριβώς χρειάζεται. Δηλαδή στο επόμενο στάδιο της Επιτροπής θα κοιτάξουμε να βελτιώσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, παρεμβάσεις σε ράμπες και σε διαδρόμους όδευσης τυφλών. Ορισμένοι έχουν λάθος κατεύθυνση, σε άλλους έχουν σπάσει πλάκες. Δηλαδή χρειάζονται τέτοιου είδους μικρές παρεμβάσεις, αλλά είναι πάρα πολλά, εκατοντάδες τα σημεία. Και θα πρέπει σιγά σιγά, δεν είπαμε ότι αυτά θα γίνουν σε 5 μέρες και σε 10, αλλά 10 από εδώ, 10 από εκεί, σιγά σιγά να τα δούμε αυτά.
1: Έτσι.
0: Επίσης έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά κάποια δημόσια κτίρια, όπως είναι το δικαστικό μέγαρο. Το δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνης, όπως και του Ηρακλείου, έχει αποφασιστεί η ανακατασκευή τους. Είναι περίπου 8 δικαστικά μέγαρα, είναι και του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Λοιπόν, το δικαστικό μέγαρο του Ρεθύμνου δεν είναι προσβάσιμο. Έχει, πρώτα απ' όλα δεν είναι οι δύο όροφοι, είναι, έχει άλλα δύο επίπεδα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί χρειάζεται μελέτη, γιατί χρειάζονται και αναβατόρια και ανελκυστήρας και φυσικά ράμπες, τουαλέτες και όλα αυτά. Αυτό έχει εξαγγελθεί εδώ και 4-5 χρόνια. Τώρα πρόσφατα που βρέθηκα και ρώτησα τους αρμόδιους, περιμένουν λέει να κατέβει η Επιτροπή, μια Επιτροπή Τεχνικών, ναι, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει για το...
1: Πώς θα φτιαχτούν αυτά.
0: Ναι, ποια ακριβώς σημεία, πώς θα φτιαχτούν, τι υλικά θα χρειαστούν και τα λοιπά, για τις λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε τους αρμόδιους στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προκειμένου να το συντομεύσουμε αυτή τη διαδικασία.
1: Έτσι. Κύριε...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το αστυνομικό μέγαρο, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, στο Ρέθυμνο, το οποίο δεν είναι απλά ένα κουτί, είναι απαράδεκτο. Εκεί δεν είναι προσβάσιμο ούτε για τους μη ανάπηρους. Ένα απαράδεκτο κτίριο, ναι, έχει βρεθεί ο χώρος, έχει εγκριθεί η χρηματοδότηση, αλλά σκοντάφτουμε ότι δεν το θέλουν εκεί που είναι να πάει.
1: Σε ποια περιοχή αν επιτρέπετε.
0: Και στο τέλος θα χάσουμε και τη χρηματοδότηση.
1: Κατάλαβα.
0: Σε ίδιο εργοθεατές, γιατί αυτό έχει ξανασυμβεί και με άλλα. Έχουμε προτείνει επίσης την προσβασιμότητα του δημοτικού κήπου.
1: Έτσι.
0: Εκεί χρειάζεται μελέτη, δεν είναι εύκολη διαδικασία. Επίσης, σκοπός μας βέβαια είναι η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Οι θέσεις στάθμευσης, ράμπες, διαστάσεις.
1: Είναι ένα θέμα για το Ρέθυμνο αυτά.
0: Ναι, είναι θέματα τα οποία άλλα είναι πιο σοβαρά, άλλα λιγότερο σοβαρά, αλλά αυτά πρέπει να γίνουν.
1: Έτσι.
0: Γιατί μιλάμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε σύγχρονες πόλεις που να απευθύνονται σε όλους.
1: Σε όλους. Προσβάσιμες πόλεις σε όλους για να είμαστε καλά εμείς και οι επισκέπτες μας.
0: Πολύ περισσότερο οι τουριστικές πόλεις, οι οποίες ειδικά τις τουριστικές σεζόν ασφικτιούν.
1: Έτσι.
0: Ασφικτιούν κυριολεκτικά. Το Ρέθυμνο, όπως ξέρετε, είναι δύο δρόμοι είναι. Έχει πολλούς κεντρικοί δρόμοι. Λοιπόν, όταν τις ώρες αιχμής θέλεις να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο με το αυτοκίνητο και θέλεις 1 ώρα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Λαμβάνεστε ότι είναι σοβαρό.
1: Υπάρχει,
0: θέμα,
1: υπάρχει
0: σοβαρό,
1: αγαπητέ
0: πρόβλημα.
1: Μου πρόβλημα. Κύριε Τσαχάκη, δυστυχώς,
0: ναι,
1: παρότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα.
0: Και στην παλιά πόλη να το κλείσουμε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Είχαμε παρέμβαση, 2-3 παρεμβάσεις. Παρευρέθην στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε ένας νέος κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης, ναι, και έχει μπει σε εφαρμογή εδώ και 2-3 μήνες. Πάει καλά, βλέπουμε δηλαδή τη διαφορά. Ελπίζω να μην ατονίσει και να έχουμε καλά αποτελέσματα εκεί.
1: Πιστεύω και εύχομαι τα καλύτερα. Είστε όντως από τους πιο δραστήριους ανθρώπους στον χώρο της αναπηρίας που γνωρίζω.
0: Τώρα, αυτή την εποχή, όπως ξέρετε, έχουμε τα οργανωτικά μας, έχουμε το 11ο συνέδριο της Εθνικής Νομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, 2 με 4 Οκτωβρίου. Έχουμε 13 αντιπροσώπους από το Ρέθυμνο. Είναι περίπου 600 σύνεδροι από όλη τη χώρα. θα είμαι εκ νέου υποψήφιος, όχι όμως για το Γενικό Συμβούλιο, γιατί είμαι εδώ και 25 χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, θα είμαι για την Εξελεκτική Επιτροπή.
1: Εξαιρετικά.
0: Την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, ξέρετε, έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που μπαίνουμε στο φθινόπωρο, θα κοιτάξουμε να δούμε τα προβλήματα, αλλά και να συνεδριάσουμε και να κάνουμε επισκέψεις και να συναντούμε με τις αρχές και στους 4 νομούς της Κρήτης.
1: Εξαιρετικά, κύριε Τσαχάκη. Εγώ σε αυτό το σημείο όμως, επειδή μας πιέζει ο χρόνος,
0: ναι,
1: θέλω να σας αφήσω.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία άλλη.
1: Και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μας για τις επόμενες εκπομπές μας που θα έχουμε, διότι τα πράγματα που λέμε είναι και σημαντικά και σοβαρά και αφορούν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού μας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

0: Ακούσαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, ομολογουμένως πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε ότι γίνονται και προχωράνε γύρω μας. Ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τσαχάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει να μας εξηγήσει 5 πράγματα, και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί ακροατές, στην απόψινή εκπομπή θα μας πει ο Γέροντας Παΐσιος πώς εργάζεται ο διάβολος, πώς προσπαθεί να αχρηστέψει όλους εμάς που αγωνιζόμαστε να είμαστε κοντά στο Θεό, κοντά στην Εκκλησία. Κάποτε ένα πνευματικό παιδί του Γέροντα του είπε ότι μερικές φορές οι πειρασμοί έρχονται ο ένας μετά τον άλλο και δεν αντέχω. Ο Γέροντας του είπε τότε πως για να αποφύγεις τους πειρασμούς υπάρχει μια και μοναδική λύση: να συμμαχήσεις με το διάβολο. Του φάνηκε παράξενο και ο Γέροντας συνέχισε: όσο κανείς αγωνίζεται θα έχει πειρασμούς και δυσκολίες, και όσο προσπαθεί να αποφύγει τον πειρασμό τόσο κόντρα του πάει ο διάβολος. Αλλά με τους πειρασμούς, αν τους αντιμετωπίσουμε σωστά, δίνεται η ευκαιρία, επειδή κάποιες φορές η ζωή μας είναι αντιευαγγελική, να γίνει ευαγγελική.
1: Μερικές φορές κάποιοι από μας σκαλώνουν σε μερικά σήμαντα πράγματα και δεν έχουν μετά διάθεση να αγωνιστούν για κάτι ανώτερο. Τι λέει γι' αυτό ο Γέροντας?
0: Αυτά είναι, λέει ο Γέροντας, σαν τις νάρκες που βάζει ο εχθρός για να αχρηστέψει το στρατό. Το ταγκαλάκι, δηλαδή ο διάβολος, όταν δει ότι δεν μπορεί να κάνει άλλη ζημιά στον αγωνιστή, κοιτάει πώς να τον αχρηστέψει με ασήμαντα πράγματα. Ύστερα, να ξέρεις ότι υπάρχουν και μικρά ταγκαλάκια που κάνουν όμως μεγάλη ζημιά. Μια φορά ρώτησαν ένα μικρό ταγκαλάκι, ένα μικρό διαβολάκι: «Τάχα, τι μπορείς να κάνεις εσύ?» «Εγώ τι μπορώ να κάνω? Πάω και μπερδεύω τις κλωστές της μοδίστρες, στους τσαγκάριδες», απάντησε, «και τους κάνω να θυμώνουν». Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα, όχι μόνο σε μας, αλλά μερικές φορές και στα κράτη. Στους πνευματικούς ανθρώπους δεν υπάρχουν σοβαρές αφορμές για σκάνδαλα. Από τα μικρά παίρνει ο διάβολος αφορμή. Τσακίζει τον άνθρωπο ψυχικά με κάτι χαζά παιδικά πράγματα, οπότε κάνει την καρδιά του όπως εκείνος θέλει και μένει μετά κανείς ένα κούτσουρο.
1: Είναι αλήθεια, κύριε Γιάννη, ότι ο διάβολος μας βάζει ένεση αναισθησίας για να μας οδηγήσει μετά όπου θέλει?
0: Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, είναι τεχνίτης του κακού. Αν φέρει παραδείγματος χάρη την ώρα της Θείας Λειτουργίας σε έναν πνευματικό άνθρωπο έναν ελεηνό λογισμό, εκείνος θα τον καταλάβει, θα την αχθεί και θα τον διώξει. Γι' αυτό του φέρνει ένα πνευματικό λογισμό. Το τάδε βιβλίο, του λέει, γράφει αυτό για τη Θεία Λειτουργία. Μετά θα του τραβήξει την προσοχή στον πολυέλαιο. Θα αναρωτηθεί ποιος άραγε να τον έφτιαξε. Ή θα του θυμίσει έναν άρρωστο που πρέπει να πάει να τον δει. «Α, έμπνευση», λέει, «την ώρα της Θείας Λειτουργίας». Ενώ είναι ο διάβολος που μπαίνει ενδιάμεσος και πιάνει ο άνθρωπος τη συζήτηση με το λογισμό του. Οπότε ακούει τον ιερέα να λέει «με τα φόβου Θεού», και τότε καταλαβαίνει ότι τέλειωσε η Θεία Λειτουργία και εκείνος δεν συμμετείχε καθόλου. Να, και εδώ στο ναό πηγαίνει η εκκλησάρισα να ανάψει τα κεριά στον πολυέλαιο και έχω παρατηρήσει, λέει ο γέροντας, «έχω παρατηρήσει ότι και μεγάλους ακόμη τους αποσπά ο πειρασμός εκεί πέρα και χαζεύουν την εκκλησάρισα πώς ανάβει τα κεριά. Αυτό είναι τελείως παιδικό. Μόνο τα μικρά παιδιά χαίρονται με κάτι τέτοια και λένε «Α, τα άναψε». Δηλαδή αυτό για τα μικρά παιδιά είναι δικαιολογημένο, αλλά για τους μεγάλους? Ή ενώ πρέπει να αποφεύγουμε τις κινήσεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ο πειρασμός μπορεί να βάλει εκείνη την ιερή ώρα κάποιον από τους ψάλτες να γυρίζει στο αναλόγιο τα φύλλα του βιβλίου, να κάνει θόρυβο και να αποσπά την προσοχή των άλλων. Ακούνε το θόρυβο, τι γίνεται λένε, και φεύγει έτσι ο νους από το Θεό και χαίρεται τότε ο διάβολος. Γι' αυτό να προσέχουμε, να μην γινόμαστε εμείς αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων την ώρα της Θείας Λειτουργίας.

0: Πιστεύω πως και στο έργο του Γέροντα ο διάβολος έβαζε εμπόδια προσπαθώντας να αναισθητοποιήσει τον ίδιο ή εκείνους τους οποίους απευθυνόταν. Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, κυρία Ολυμπία. Διηγείται ο Γέροντας. Μια νύχτα κενό προσευχόμουν, διέκοψα ύστερα από επίμονα χτυπήματα στην πόρτα. Φοβήθηκα ότι κάποιος έπαθε μεγάλο κακό. Γι' αυτό ρώτησα ποιος είναι και ακούω μια φωνή. Ο Τάδε, το όνομα κάποιου γνωστού μου. Ρώτησε τι ώρα είναι και μόνος του απάντησε «Α, ξέρω, είναι 3». Κοιτάζω το ρολόι και ήταν πράγματι η ώρα 3. Άνοιξα την πόρτα και τι να δω. Ήταν ο διάβολος, φαλακρός και πολύ άσχημος. Το πρόσωπό του ήταν κόκκινο σαν μπατσίρι. Μου λέει θυμωμένος, για το κακό που μου κάνεις θα σε διώξω από εδώ. Έπειτα εξαφανίστηκε και γέμισε ο τόπος από μια ανυπόφορη δυσοδεία. Σκοπός του ήταν να με κάνει να σταματήσω την προσευχή. Εγώ όμως συνέχισα προσευχόμενος. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, κάνει το παν για να μην βοηθηθεί ο άνθρωπος, λέει ο γέροντας. Το έχω παρατηρήσει στο κελί μου όταν συζητώ. Μόλις στάσω ακριβώς στο σημείο που θέλω, στο πιο ευαίσθητο σημείο, για να βοηθήσω αυτούς που με ακούνε, τότε ή κάποιος θόρυβος γίνεται ή έρχονται άλλοι και διακόπτω. Τους βάζει προηγουμένως ο διάβολος να χαζεύουν απέναντί μας ή να βλέπουν κάτι και κανονίζει να έρθουν στο πιο λεπτό σημείο της συζήτησης για να αλλάξω θέμα και να μην ωφεληθούν οι άνθρωποι. Γιατί όταν αρχίσει η συζήτηση ξέρει ο διάβολος πού θα καταλήξει και επειδή βλέπει ότι θα πάθει ζημιά στέλνει κάποιο ακριβώς στο πιο ευαίσθητο σημείο για να με διακόψει. Πάτερ, από πού να μπούμε, φωνάζει. Πάρτε λουκούμια και νερό και ελάτε από εκεί, τους λέω. Άλλοι μπαίνουν εκείνη τη στιγμή μέσα, οπότε με διακόπτουν γιατί πρέπει να σηκωθώ να χαιρετήσω. Άλλοι έρχονται μετά από λίγο και πρέπει πάλι να διακόψω. Αρχίζουν και την κουβέντα από πού είσαι και λοιπά, οπότε είμαι αναγκασμένος να αρχίσω πάλι από την αρχή, να ξαναπώ φέρει πίν το παράδειγμα που έλεγα. Μόλις προχωρώ λίγο φωνάζει από κάτω άλλος. Πάτερ Παΐσιε, πού μένεις, από εδώ είναι η πόρτα. Άντε ξανά να σηκωθείς. Βρε τον πειρασμό. 6-7 φορές μια μέρα μου έκανε το ίδιο, μέχρι που αναγκάστηκα και έβαλα μερικούς φρουρούς. Εσύ κάθισε εκεί και κοίταζε να μην έρθει κανένας από εκεί. Εσύ κάθισε εδώ μέχρι να τελειώσω τη δουλειά μου. 6-7 φορές να αρχίζεις ολόκληρη ιστορία, να τους φέρνεις στο σημείο που θα βοηθηθούν και τα ταγκαλάκια πάλι να δημιουργούν σκηνές και να μην σ' αφήνουν. Βρε τον πειρασμό τι κάνει. Γυρίζει το κουμπί συνέχεια σε άλλη συχνότητα. Μόλις ο αγωνιζόμενος πάει να συγκινηθεί λίγο από κάτι, τάκ, του γυρίζει το κουμπί αλλού και ξεχνιέται με εκείνο. Θυμάται πάλι κάτι πνευματικό, τάκ, του θυμίζει κάτι άλλο. Τον κάνει όλο τούμπες. Ο χριστιανός, αν μάθει πώς εργάζεται ο διάβολος, θα απαλλαγεί από πολλά πράγματα.
0: Χρειάζεται, κύριε Γιάννη, από ό,τι καταλαβαίνω, χρειάζεται να έχει κανείς θέληση, πολλή θέληση και επιμονή για να ξεφύγει από τα τεχνάσματα του διαβόλου. Συμφωνείτε?
1: Ο κόσμος, φίλοι ακροατές, ο κόσμος εύκολα επηρεάζεται και προς το καλό και προς το κακό. Προς το κακό επηρεάζεται πιο εύκολα, γιατί εκεί κανοναρχεί και ο διάβολος. Πες σε ένα λόγο χάρη να κόψει το τσιγάρο γιατί βλάπτει. Μόλις θα αποφασίσει να το κόψει, θα πάει ο διάβολος και θα του πει «Εκείνο το τσιγάρο έχει λιγότερο φαρμάκι, το άλλο έχει φίλτρο και καθαρίζει. Κάπνισε από Κίνα, δεν θα σε βλάψουν». Θα του βρει δηλαδή μια δικαιολογία για να μην το κόψει. θα του βρει μια λύση. Γιατί ο διάβολος μπορεί να μας βρει ένα σωρό δικαιολογίες. Και εκείνο το τσιγάρο που του προτείνει μπορεί να τον βλάψει ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό χρειάζεται, ναι, χρειάζεται να έχουμε θέληση. Και αν κανείς δεν κόψει τα κουσούρια του όταν είναι ακόμη νέος, μετά είναι δύσκολο να τα κόψει, γιατί όσο περνάει η ηλικία εξασθενεί η θέληση. Αν ο άνθρωπος δεν έχει θέληση, δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Όλα εξαρτώνται από το αν θέλει ή αν δεν θέλει ο άνθρωπος. Εν το θέλειν και το μη θέλειν, κείτε το παν, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μεγάλη υπόθεση. Ο Θεός είναι από τη φύση του αγαθός και θέλει πάντοτε το καλό μας. Χρειάζεται όμως να θέλουμε και εμείς. Γιατί ο άνθρωπος πετά πνευματικά με δυο φτερούγες. Με τη θέληση του Θεού και με τη θέληση τη δική του. Ο Θεός τη μια φτερούγα, τη δική του θέληση, μας την έχει κολλήσει μόνη μας στον ένα ώμο μας. Αλλά για να πετάξουμε πνευματικά, πρέπει και εμείς να κολλήσουμε στον άλλο ώμο τη δική μας φτερούγα, την ανθρώπινη θέληση. Άμα ο άνθρωπος έχει δυνατή θέληση, έχει και τη φτερούγα την ανθρώπινη που ισορροπεί με τη θεϊκή φτερούγα, οπότε πετάει. Ενώ αν η θέλησή του είναι ατροφική, πάει να πετάξει λίγο και τουμπάρει και φυσικά δεν καταφέρνει τίποτε.
0: Αυτή τη θέληση, τη δική μας, την ανθρώπινη θέληση, μπορούμε να την καλλιεργήσουμε, να την κάνουμε τόση όσοι χρειάζεται.
1: Δεν έχουμε πει, λέει ο γέροντας, δεν έχουμε πει ότι όλα καλλιεργούνται. Θέληση υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους, σε άλλους λίγοι και σε άλλους περισσότεροι. Όταν ο άνθρωπος έχει διάθεση να αγωνιστεί, προσεύχεται και ζητά από το Θεό να του αυξήσει τη θέληση και εκείνος τον βοηθάει. Όταν δεν κάνει προκοπή ο άνθρωπος, τότε να ξέρει ότι ή δεν βάζει καθόλου θέληση ή θα βάζει λίγη και θα είναι εξασθενημένη, οπότε και αυτό πάλι δεν βοηθάει. Ένα πουλάκι δεν μπορεί να πετάξει όταν έχει σπασμένη τη μια του τη φτερούγα. Έτσι και ο άνθρωπος, θέλω να πω, πρέπει να προσέχει και να μην παραμελεί την ανθρώπινη θέληση αν θέλει να πετάει συνέχεια σωστά πνευματικά. Να προσέχει ο άνθρωπος να μην αμελήσει και του σπάσει ο διάβολος τη δική του τη φτερούγα. Όταν αρχίζει σιγά σιγά λίγο η τεμπελιά, λίγο η αδιαφορία, εξασθενεί η θέληση. Τι να κάνει ο Θεός αν δεν θέλει ο άνθρωπος? Δεν θέλει να επέμβει γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Αχρηστεύει έτσι ο άνθρωπος και τη φτερούγα του Θεού. Όταν όμως έχει θέληση, έχει δηλαδή και τη δική του φτερούγα ακέραιη, τότε θέλει ο Θεός, θέλει και ο άνθρωπος και πετάει ο άνθρωπος. Προοδεύει δηλαδή πνευματικά και θέλει τη σωτηρία του.

0: Τα μηνύματα της εκπομπής έχουν τώρα σειρά, κύριε Γρυφαλάκη. Να τα ακούσουμε.
1: Και βέβαια. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα γίνονται από τυποτένια πράγματα. Είναι δουλειά του σατανά, βλέπετε. Σκοπός του διαβόλου είναι να μας κάνει να μην προσευχόμαστε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, να μην γινόμαστε αιτία να αποσπάται η προσοχή των άλλων κατά την ώρα της θείας λατρείας. Χρειάζεται να έχουμε θέληση για να αποκρούουμε τις μεθοδίες του διαβόλου. Μην αναβάλλουμε πάνω σε αυτό, γιατί όσο περνάει η ηλικία εξασθενεί η θέληση και η θέληση του Θεού που είναι δεδομένη μαζί και η ανθρώπινη, η δική μας θέληση μας απογειώνουν, μας κάνουν δηλαδή να προοδεύουμε πνευματικά και να θέλουμε τη σωτηρία μας. Όμως αγαπητοί ακροατές, εδώ τέλειωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν συντονισμένοι στο σταθμό μας. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία η οποία βοήθησε και σε αυτή μας την εκπομπή. Ας έχουμε την ευλογία και την ευχή του Γέροντα. Να έχετε ένα καλό βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Μετά το καλοκαιρινό διάστημα είμαστε ξανά κοντά σας με την εκπομπή Ίδωρ Αλλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ο κύριος Φώτης Καρίδης. Θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, την αναφορά μας στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη και θα προσπαθήσουμε και κατά την φετινή αποστολική χρονιά να σας δώσουμε μερικά θεολογικά μηνύματα τα οποία πηγάζουν μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο, το πλέον σπουδαίο από την άποψη της θεολογίας Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, το Ευαγγέλιο εκείνο το οποίο δεν μας μαρτυρεί απλώς περί της ιστορίας και της ζωής και της επιγείου δράσεως του Ιησού Χριστού, αλλά μας αποτυπώνει τμήματα της διδασκαλίας του, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα άλλα Ευαγγέλια και τα οποία ομιλούν περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, αλλά και της αποστολής του στον κόσμο, δίδοντάς μας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να κάνουμε ένα διάλογο με την κάθε εποχή, αλλά και την εποχή μας, να προβληματιστούμε γύρω από την ουσία της αποστολής της Εκκλησίας στον κόσμο, αλλά και την δυνατότητα που έχουμε να γνωρίσουμε τον Χριστό καλύτερα. Όπως ίσως θα ενθυμίστε και από τις άλλες εκπομπές τα προηγούμενα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, είναι γεγονός ότι μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη προκύπτουν στοιχεία τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας όταν σκεπτόμαστε το πρόσωπο του Χριστού, αλλά και την ιεραποστολική και την εν γέννη μαρτυρία της Εκκλησίας μας μέσα στον κόσμο. Και αυτό όχι μόνο διότι αγνοούμε την ουσία του Ευαγγελίου, αλλά και γιατί καμιά φορά δεν έχουμε την διάθεση να δούμε τελικά ποιο είναι το βάθος της πίστεώς μας. Τι είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε. Και όχι μόνο εμείς προσωπικά, αγαπητοί ακροατές, αλλά και όλοι όσοι ανήκουμε στην Εκκλησία, δυστυχώς δεν έχουμε την δυνατότητα ή την διάθεση ή την ευκαιρία να δούμε μέσα από την μελέτη των ιερών κειμένων της πίστεώς μας τι ακριβώς είναι αυτό στο οποίο πιστεύουμε και ποιος είναι ο λόγος που ο Θεός σάρξ εγένετο. Θα προσπαθήσουμε

τις δικές μας ελλείψεις. Και ταυτόχρονα καλεί και εμάς και εσάς να σπουδάσουμε, να γευθούμε το είδωρ αλλόμενον η ζωή αιώνιων που πηγάζει μέσα από το Ευαγγέλιο του. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Ευαγγελικός Λόγος είναι αυτό που μας άφησε ο Χριστός και είναι αυτό το οποίο προβάλλει η Εκκλησία όχι μόνο στην εποχή που χτίστηκε, ιδρύθηκε, φανερώθηκε στον κόσμο, αλλά και σε κάθε εποχή και εις τους αιώνας, όσο υπάρχει γη και κόσμος. Το Ευαγγέλιο όχι ως βιβλίο απλώς, αλλά ως βίωμα και στάση ζωής. Το Ευαγγέλιο όπως το ίδιο μιλά, αλλά και όπως αυτοί που το εφάρμοσαν στη ζωή τους, δηλαδή οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι αυθεντικοί φίλοι του Θεού, το παρουσίασαν και το παρουσιάζουν στον κόσμο. Θα ξεκινήσουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας και πάλι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο από το 7ο πλέον κεφάλαιο. Και περιεπάτη ο Ιησούς με τα ταύτα εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήρθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν, ότι εζήτουν αυτόν οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ειν δε εγγύς η εορτή των Ιουδαίων η σκηνοπηγία. Ύστερα από αυτά, ο Ιησούς εξακολούθησε να περιοδεύει στη Γαλιλαία. Δεν ήθελε να περιοδεύει στην Ιουδαία, γιατί οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Πλησίαζε τότε η γιορτή των Ιουδαίων, η σκηνοπηγία. Είχαμε δει σε προηγούμενες εκπομπές, αγαπητοί ακροατές, την στάση των Ιουδαίων μετά το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των 5 άρτων και των 2 ιχθύων στην έρημο. Όταν οι Ιουδαίοι ήλθαν σε αντίθεση με τον Χριστό γιατί ήθελαν να τον κάνουν επίγειο βασιλιά, ο Χριστός αρνήθηκε και τους αποκάλυψε την ουσία της αποστολής του, ότι δεν ήρθε να τους δώσει τη βρώση την απολυμένη, αλλά αυτή που δίνει ζωή αιώνια και που είναι ο ίδιος ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάς, ο ίδιος ο Χριστός, το σώμα του και το αίμα του. Οι Ιουδαίοι εγόγγισαν εναντίον του, ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές του δεν μπόρεσαν να δεχθούν αυτό τον βαρύ λόγο, με αποτέλεσμα, όπως μας λέει ξεκάθαρα ο Ευαγγελιστής, ο Χριστός να περιοδεύει πλέον στη Γαλιλαία και να μην πηγαίνει στην Ιουδαία. Η Γαλιλαία ήταν ο χώρος των ειδωλολατρών εκείνης της εποχής. Όπως μας είναι γνωστό μέσα από την βιβλική ιστορία, η περιοχή της Γαλιλαίας κατοικούνταν από ανθρώπους και Έλληνες και Ρωμαίους και Ιουδαίους, οι οποίοι είχαν, να το πούμε έτσι, χαρακτήρα εθνικό περισσότερο και λιγότερο αυστηρά Ιουδαϊκό. Ήταν με μια έννοια της σύγχρονης γλώσσας η παγκοσμιοποιημένη περιοχή της Παλαιστίνης, όπου τα πάντα ήταν ανοιχτά, μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Και ο Χριστός αισθανότανε καλύτερα μέσα σε αυτήν την πολυπολιτισμική κοινωνία, παρότι στην αυστηρά Ιουδαϊκή περιοχή όπου οι Ιουδαίοι ήθελαν να τον σκοτώσουν. Αξίζει να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο, αγαπητοί ακροατές, μια και ζούμε σε μια εποχή που τίνει να λειτουργεί πολυπολιτισμικά. Τι σημαίνει πολυπολιτισμός? Σημαίνει η συνύπαρξη ανθρώπων από διαφόρους λαούς με ό,τι αυτό συνεπάγεται: γλώσσα, ιστορία, παράδοση, θρησκεία ακόμη, πολιτισμός, λαϊκά έθιμα, κουλτούρα, στάση ζωής. Οι άνθρωποι λοιπόν που προέρχονται από διαφορετικές, να το πούμε έτσι, περιοχές, από διαφορετικές εθνικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, γλωσσικές, ιδεολογικές ταυτότητες, ζουν σε έναν χώρο

κόκκινου, που σημαίνει ότι παράλληλα στην ίδια περιοχή, στην ίδια χώρα, στην ίδια πόλη, στον ίδιο τόπο, συνυπάρχουν άνθρωποι διαφορετικοί. Και γι' αυτό υπάρχει ο λεγόμενος πολυπολιτισμός ή η πολυπολιτισμικότητα. Αυτό σημαίνει, αγαπητοί ακροατές, ότι για αυτούς που έχουν την εξουσία σε μια τέτοια κοινότητα, σε μια τέτοια χώρα, σε έναν τέτοιο τόπο, δεν υπάρχουν κάποιοι που προτιμώνται έναντι των άλλων, αλλά οφείλουν να διατηρούν την τάξη και να δίνουν τη δυνατότητα για ανοχή, ανάπτυξη και καλλιέργεια σε όλες τις ταυτότητες. Αυτό σημαίνει ακόμη, αγαπητοί ακροατές, πως δεν προηγείσαι έναντι των άλλων γιατί είσαι αυτός που έχεις αυτή την ιστορία, αυτή την παράδοση, αυτή την ταυτότητα, αλλά καλείσαι να συνυπάρξεις, να μοιραστείς, να δώσεις και να πάρεις μέσα από αυτήν τη συνύπαρξη ό,τι είναι δυνατόν. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο καλύτερα, αγαπητοί ακροατές. Φέρνοντας για παράδειγμα την δική μας κοινωνία. Η πατρίδα μας μέχρι κάποια στιγμή ήταν ακρεφνώς εθνική. Δηλαδή η συντριπτική πλειονοψηφία των ανθρώπων ήταν Έλληνες στην καταγωγή, σχεδόν όλοι χριστιανοί ορθόδοξοι, μιλούσαν όλοι την ελληνική γλώσσα και ακολουθούσαν παρόμοια ήθη και έθιμα. Τα τελευταία 15 χρόνια, με την αύξηση της μετανάστευσης, το άνοιγμα των συνόρων και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του τόπου μας, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε, να το πούμε έτσι, σχεδόν όλοι το ίδιο, αλλά παράλληλα συνυπάρχουν στα μέρη μας και άνθρωποι που ανήκουν σε άλλους λαούς, με άλλες παραδόσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχει δηλαδή μια πολυπολιτισμικότητα η οποία τίνει να αυξάνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Σκεφτείτε το αυτό στα χρόνια του Χριστού, ότι στη Γαλιλαία υπήρχε αυτή η πολυπολιτισμικότητα, όπου υπήρχαν και Ιουδαίοι, υπήρχαν και ελληνικής καταγωγής, υπήρχαν και Ρωμαίοι, υπήρχαν και από άλλους λαούς, Φοίνικες, Παλαιστίνοι δηλαδή με την σημερινή έννοια του όρου, οι μετέπειτα Άραβες και ούτω καθεξής. Αιγύπτιοι, γιατί όχι. Αυτό τι σημαίνει, αγαπητοί ακροατές? Σημαίνει ότι σε αυτόν τον τόπο οι Ρωμαίοι που είχαν την εξουσία δεν μπορούσαν να διαλέγουν και να προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιον άλλον, αλλά τους αφήναν όλους να αναπτύσσονται κατά τις δυνατότητές τους. Το ίδιο κάνει και η χώρα μας σήμερα, το ίδιο κάνουν και όλες οι χώρες. Δεν, να το πούμε έτσι, προτιμούν κάποιους εις βάρος κάποιον άλλον, αλλά αφήνουν όλους να αναπτυχθούν. Βεβαίως, η κυρίαρχη γραμμή, η κυρίαρχη ταυτότητα είναι αυτή που έχει την πλειονοψηφία, την πολιτισμική, αλλά και την δημογραφική, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα, όποιος θέλει να συνυπάρξει με αυτή την κυρίαρχη ταυτότητα, οφείλει να γνωρίσει τα στοιχεία αυτά που αποτελούν την ουσία της ύπαρξής της. Αλλά και η κυρίαρχη ταυτότητα, η κυρίαρχη ομάδα, οφείλει να γνωρίσει στοιχεία από τις άλλες ομάδες για να μπορέσει να κατανοήσει το λόγο για τον οποίο βρίσκονται σε αυτόν τον τόπο και από την άλλη μεριά να μπορέσει να τους δώσει τα στοιχεία αυτά που χρειάζονται για να προσαρμοστούν και να ενταχθούν ομαλά μέσα στο σύνολο. Ο Χριστός λοιπόν εκείνα τα χρόνια, αγαπητοί ακροατές, για να επανέλθουμε στον Ευαγγελικό Λόγο, αισθανόταν πιο άνετα πολλές φορές στη Γαλιλαία, στην πολυπολιτισμική κοινωνία και όχι στην Ιουδαία. Γιατί οι Ιουδαίοι είχαν έναν φανατισμό, μια ακρότητα,
μια μυσαλλοδοξία και κυνηγούσαν να τον σκοτώσουν. Ενώ στην πολυπολιτισμική κοινωνία ο Χριστός δίδασκε το λόγο του Ευαγγελίου πιο άνετα, πιο ανθρώπινα και με περισσότερη αποδοχή. Αυτό ας μας προβληματίσει λιγάκι σήμερα, αγαπητοί ακροατές, γιατί είναι γεγονός ότι καμιά φορά περιχαρακωνόμαστε και εθνικά και θρησκευτικά και γλωσσικά και κοινωνικά στα δικά μας και δεν είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε τους άλλους, όχι για να ταυτιστούμε μαζί τους, αλλά για να διαλεχθούμε μαζί τους. Κάτι που ξεκάθαρα ο Χριστός το κάνει στα χρόνια της επίγειας δράσης του. Τι κάνει δηλαδή? Μπλέκεται ανάμεσα στις πολυπολιτισμικές ομάδες και κοινότητες και κοινωνίες και τους καλεί σε επιστροφή στον αληθινό Θεό. Τους διδάσκει το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών και τους φέρνει εκεί που η αποστολή του έχει ορίσει, στην μετάνοια. Ας μην ξεχνούμε, αγαπητοί ακροατές, πως όταν βαφτίστηκε ο Χριστός, το πρώτο του κήρυγμα ήταν το προδρομικό «μετανοείτε, γη και γάρη Βασιλεία των Ουρανών» και πού? Στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ. Στον λαό τον καθήμενο εν σκότη και σκιά θανάτου, στους ειδωλολάτρες εκείνης της εποχής. Στην πολυπολιτισμική κοινωνία, με μια κουβέντα, αγαπητοί ακροατές. Και ήταν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η αποστολή της Εκκλησίας και σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Η μετάνοια και η επιστροφή, όχι τόσο στους φανατικούς και ακρεφνείς και γνήσιους, αλλά σε αυτούς που ζουν εν σκότη και σκιά θανάτου.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλλοώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Συνεχίζουμε αυτήν την αναφορά του Ευαγγελιστή Ιωάννη στο γεγονός ότι ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, τουλάχιστον κατά εκείνο το χρονικό διάστημα μετά το θαύμα του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων στη Γαλιλαία των Εθνών και όχι στην Ιουδαία, διότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Είπαμε προηγουμένως, αγαπητοί ακροατές, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο καταρχάς για να κηρύξει μετάνοια και άφεση και σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους, και στους Ιουδαίους και στους ειδωλολάτρες και γενικότερα σε κάθε άνθρωπο. Ας μην ξεχνούμε ότι η τελευταία προτροπή του Χριστού στους μαθητές λίγο πριν την ανάληψη ήταν «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη». Είναι γεγονός όμως, κι αν κανείς ανοίξει και τα τέσσερα Ευαγγέλια, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσει ότι πολύ πιο εύκολα ο Χριστός γινόταν αποδεκτός από τους ειδωλολάτρες ανθρώπους ή γενικότερα από τους μη φανατικούς Ιουδαίους παρά από αυτούς οι οποίοι ήταν τόσο βαθιά πεπισμένοι περί της μοναδικότητας και της γνησιότητας της πίστεώς τους, των συνηθιών τους και της θρησκευτικότητάς τους, ώστε να μην είναι εύκολο να αποδεχθούν καινοτόμες παρουσίες, διδασκαλίες και μηνύματα όπως αυτά του Χριστού. Ο Χριστός αισθανόταν πιο άνετα, αγαπητοί ακροατές, μέσα στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον της Γαλιλαίας, γιατί εκεί υπήρχε, να το πούμε έτσι, μια κατάσταση η οποία δεν ήταν ακρεφνώς φανατική, αλλά υπήρχε μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι ίσως έψαχναν την αλήθεια, ίσως ήταν πιο πρόθυμοι να ακούσουν, γιατί ακριβώς δεν είχαν βρει νόημα στη ζωή τους. Αν έρθουμε στην εποχή μας, αγαπητοί ακροατές, θα διαπιστώσουμε πως η Εκκλησία είναι μεν προσανατολισμένη προς τους ανθρώπους που είναι ήδη χριστιανοί και προς αυτούς απευθύνεται κυρίως. Όμως θα όφιλε να στρέψει τις προσπάθειες ευαγγελισμού του κόσμου κυρίως σε αυτές τις πολυπολιτισμικές κοινωνίες, να καταθέσει την μαρτυρία του Ευαγγελίου στους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό ή ακόμη και μέσα στα πλαίσια της ταυτότητας της θρησκευτικής που είναι κοινή σε ανθρώπους που είναι χριστιανοί και οι οποίοι όμως δεν έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πίστη ή δεν ξέρουν ή δεν έμαθαν, η Εκκλησία να απευθύνεται προς αυτούς. Όχι παραδίδοντας τον εαυτό της στην εκοσμίκευση, δηλαδή κάνοντας ό,τι θέλουν αυτοί για να είναι αρεστή η Εκκλησία σε αυτούς, αλλά αγκαλιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και προσφέροντας σε αυτόν τον τρόπο τη γλώσσα και το περιεχόμενο του Ευαγγελίου στην αληθινή, δηλαδή την βιωματική του μορφή. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο απλός. Η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, θα όφιλε να αισθάνεται πιο άνετα στα πλαίσια τέτοιων πολυπολιτισμικών ομάδων και να μην φοβάται τον διάλογο μαζί τους, ακριβώς διότι κατέχει την αλήθεια. Ο Χριστός ταξίδευε στη Γαλιλαία και κήρυτε στους ανθρώπους το Ευαγγέλιο, γιατί ήταν θεάνθρωπος, ήταν ο εκφραστής του Ευαγγελίου. Δεν είχε αμφιβολία μέσα του περί αυτού, γιατί ο ίδιος το εδίδασκε. Η Εκκλησία που αποτελεί το σώμα του Χριστού δεν έχει αμφιβολίες για το Ευαγγέλιο, αγαπητοί ακροατές. Έχει όμως πολλές φορές ραθυμία να μπει ανάμεσα στην πολυπολιτισμική κοινωνία και εποχή και ταυτόχρονα φοβίες οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αξίζει τον κόπο, αγαπητοί ακροατές, να δούμε και πάλι αυτό το θέμα της πολυπολιτισμικότητας, γιατί προβάλλεται κατά κόρον στην εποχή μας ως ο μοναδικός, να το πούμε έτσι, τρόπος κοινωνικής συμβίωσης, και κυρίως ότι θα πρέπει να υποχωρήσει η εκκλησία, το κράτος, η πολιτεία, η εκπαίδευση στις απαιτήσεις των άλλων, να προσαρμοστεί δηλαδή στα δεδομένα που οι άλλοι φέρουν σε έναν τόπο, και όχι να διαλεχθεί και να συνυπάρξει με σεβασμό μεν, αλλά με σταθερότητα στις θέσεις και τις απόψεις της. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Φώτη Καρύδη και να ανανεώσουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση, αν θέλει ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Είδωρ αλόμενων. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Εκεί πλέον δεν πορεύουν, δεν τρακολούν τόσο νέπτα συμπέζουν αυτήν. Πάντα προς έπρος διωκώσει, διόνα την τραφήνα αυτών εις έρκαιρον, να του ασαφτήσει λέξωση. Ανοίξε δώσου το χείρα τα σύμπαντα, πληθήσονται χριστότητος. Αποστρέψε τους δις το πρόσωπο τα αρχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψει και ιστοχούν αυτών επιστρέψωση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκδυσίτησονται και ανακαίνεις το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου του αιώνα, συμπαθείς τη χείρωση που της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιον αυτήν τρέμει αυτόμενος στον ώρα και καπνίζονται. Άστο Κυρίου τη ζωή μου, ψαλό τη θέμενος υπάρχω. Είναι δε αυτή η διαλογή μου. Εγώ δε θα θέσω με το Κυρίο. Εκλείπει να αμαρτωλεί από της γης και να μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγινε το δύσιν αυτού, έθε σκότος γίνει το νίξ. Όσα μεγαλύθετε έργα σου, Κύριε, πάντα να σου πει η ποιή σας. Δόξα Πατρίκιο και Αγίου Πνεύμα και νίκη αή, ένος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα του Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα του Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα του Θεός. Λυπήσει μόνο, Κύριε, δόξα σύ.

Ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οικου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

θεόμενος και τες λαμπάς υπλεγόμενος και ύπτης κλιμπλιόμενος ξύλο αναρτώμενος και θηρίς βρώμα διδόμενος μάκαρ απαρασάλευτος τόνουν διεφυλάχθης τη Θεία Χάριτη και νίκης διαδήματι κατεκοσμήθης.

τούτης ευστοχότατης ας μας υποπτήσομεν. Οι καλώς εν Χριστώ των δρόμων τελεσάντες, αιτήσαστε το κόσμο την ειρήνη και τες ψυχές ημών το μέλλον.

Φως ηλανών Αγίας Δόξης Πρωνών του Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελκόντς επιδυνήνου δύο συνειδότης πόσες περινών. Μνούμενο Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάσα κυρίς, την ίστα χωνές εσείες, η έφεου ζωή του δύο κόσμου σου δοξάζει.

0: Καταξίωσον Κύριε τες πέρα ταύτη, εν αμαρτήσου λεχθούν ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών, και δεξισμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννη του Κύριου το έλεος ημάς, καθά περιλυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόμουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέφθρομαι τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόμουν τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου των άντων, δεν αποκοινώσει μη παρήδης. Συ πρέπει, ενώ συ πρέπει, ενώ συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και άξιον στον αιώνα. Αμήν.
1: Κυρώσαμε την

0: την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράμτου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας με τα πάντων

0: δύναμη και τις πλάνης τους ανθρώπους ηλευθέρωσε. Διό και τα σκεφαλάς αυτό αποτεμνόμενη εκράζεται. Γενέστο Κύριε η θυσία των ψυχών ημών, ευπρόσδεκτος ενώπιόν σου, ότι σε ποθήσαντες κατεφρονήσαμε τις προσκέρου ζωής φιλάνθρωπε.
1: Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού, ότι σκανείς ημών πραγματίας Άγιοι, ότι αίματα εδώκατε και ουρανός εκκληρονομήσατε, και προς καιρό πειράστε έντες αιωνίους αγάλεστε. Όντως καλόν ημών το εμπόρευμα, θαρτάγαν κατά λοιπόντες, τα αυτά τα απελάβετε, και συναγγέλλετε.

κατέκρυψεν, αλ' ουρανός υπεδέξατο ημίν νίγησαν. Παραδείσου πύλε και έντος γενόμενη, του ξύλου της ζωής απολάβετε, Χριστό πρεσβεύσατε.

0: Νην απολύεσθαν δούλου σου δέσποτε κατά το ρήμα σε ειρήνη, ότι είδου είναι οφθαλμοί με το σωτηριόν σε τίμασε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψαν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρέ και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί, και σώνας τον αιώνα. Αμήν. Παναγία Τυρίας ελέησον ημάς, Κύριε λάστε της αμαρτίας ημών. Δέσποτες χώρες της ονομίας ημήν. Άγιε ποιήσχε ψυχίασε της ταινίας ημών, ένα γέννη το όνομα τόσου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρέ και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί, και σώνας τον αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών ο Άγιος ουρανής, αγιστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα χρήματα ημών. Ως και εμείς εφέμει τις φλέτες ημών, και μη εσέ ενέκτης ημάς υπηρεσμών, αλλά ρίσω μας από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Πάνους εκομίσαντο της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών, σχόντες καρτήν ισχύσου τους τυράννους καθήλων, έθραψαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση, αυτών τες ηγεσίες.

0: θαύμαστον, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου Θεομεθάσου υπάρξον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων διακόνων μοναχών και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου. Πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εντυπώλητα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αμφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Ιδεώμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προναβασαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβοσημένων και πανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ιδεώμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πενσέπτων ναού του το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού. Το απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και ους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Σοφία. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και ους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Στην Δι' Αγία Εκκλησία ταύτη αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση ημών. Δόξα σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τας πρεβίας της Παναγράμματος και Παναμόμου Αγίας του Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων Σωμάτων, ηκεσία του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, πρώτου Επισκόπου της Κρήτης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης. Των Αγίων Μαρτύρων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας και του εν Αγίης Πατρός ημών ποινητού Επισκόπου Γνωσού, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
1: Καλησπέρα σας.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.
2: Την 3η 13 Οκτωβρίου, εορτή της Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 9 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων. Σαν σήμερα, το 325 π.Χ., ο νέαρχος αρχηγός του στόλου του Μεγάλου Αλεξάνδρου καταπλέει στη Σαγκάδα των Ινδιών και τη μετονομάζει σε Λιμένα Αλεξάνδρου.
1: Το 1912, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο ελληνικός στόλος υπό τον Άβαρχο Κουντουριώτη καταλαμβάνει τη Λίμνο και κηρύσσει τον αποκλεισμό του νησιού.
0: Το 1944, οι Ναζί βομβαρδίζουν την Αθήνα 3 ημέρες πριν φύγουν από την πόλη.
1: Το ίδιο έτος, το 1944, κατά τη διάρκεια συνάντησης των Τσόρτσιλ και Στάλιν στη Μόσχα, συμφωνείται να παραμείνει η Ελλάδα στη Βρετανική σφαίρα επιρροής, η λεγόμενη Συμφωνία των Ποσοστών ή της Μόσχας.
0: Σαν σήμερα, το 1953, αρχίζει η δοκιμή σε παιδιά του νέου εμβολίου κατά της πολιομελίτιδας.
1: Το 1974 πεθαίνει ο Όσκαρ Σίντλερ, γερμανός επιχειρηματίας που έσωσε τις ζωές 1.200 Εβραίων κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Η ιστορία έγινε γνωστή από την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Η λίστα του Σίντλερ».

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Το πολύ το κυριελέσιον το βαριέται και ο Θεός. Δεν λέει έτσι. Η φράση είναι το πολύ το κυριελέσιον το βαριέται και ο παπάς. Πάμε κάθε Κυριακή στην εκκλησία και μας λένε φανατικούς χριστιανούς. Νηστεύουμε, εγκρατευόμαστε και μας λένε ότι είμαστε ακραίοι χριστιανοί. Τι απαντάμε σε εκείνους που μας ειρωνεύονται και μας λένε υπερβολικούς? Σε μια πρωτασούλα τόση δά έχει βάλει 100 φορές μέσα, μας λένε έτσι, μας λένε αλλιώς, μας λένε ετούτο, μας λένε εκείνο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν που έκανε αυτή την ερώτηση. Για ποιον ζει? Για τους γείτονες? Τι θα πούνε οι γείτονες για εκείνον? Για τον κάθε φίλο και την κάθε φίλη τι θα πούνε για εκείνον? Αυτό μας απασχολεί συνέχεια. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος? Αυτά θα μας ενδιαφέρουν. Τι θα πει η κουμπάρα και τι θα πει η συμπεθέρα και τι θα πει η θιασπήρανε και η θιαμίτσανε και η θιακότσανε ή οποιοδήποτε γίνεται θιασπήρανε και θιαμίτσανε. Μας ενδιαφέρει εκτός από το τι θα πει ο Θεός και το τι θα πούνε οι άνθρωποι του Θεού για μας. Τι θα πει για μας κάποιος άνθρωπος της προκοπής, κάποιος άνθρωπος που αξίζει να του δώσουμε σημασία, να τον προσέξουμε, να σκεφτούμε και να υπολογίσουμε τη γνώμη του. Όχι ότι θα πει ο καθένας. Ακόμα και όταν ο καθένας είναι αντίθετος με την πίστη μας, αντίθετος με την ιστορία μας, αντίθετος με την πατρίδα μας. Οι λόγοι αυτών δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν καθόλου, ακόμα και αν είναι φίλοι μας. Μπορεί να συνεργαζόμαστε, μπορεί να κάνουμε παρέα, αλλά να έχουμε και ένα καλαθάκι αχρήστων για να ρίχνουμε εκεί μέσα τις εξυπνάδες και τις απόψεις ορισμένων. Ένας μεγάλος Ιταλός, ο Γαριβάλντι, ένας όλη την Ιταλία, φιλέλληνας, αγάπησε την Ελλάδα όσο ελάχιστη. Είπε κάτι τόσο ωραίο μέσα στην Ιταλική Βουλή που σηκώθηκαν και τον χειροκροτούσανε ακόμα και το αντίθετο κόμμα. Χάρηκε? Όχι, δεν χάρηκε. Όταν είδε ότι τον χειροκροτούσαν αυτοί που δεν συμφωνούσαν μαζί του, όταν σταμάτησαν όλοι, σηκώνεται και λέει: τι κακό είπα για την πατρίδα μου και με χειροκροτάνε οι εχθροί της. Και σκεφτείτε το πόσο σοφή κουβέντα. Δεν έχει σημασία αν σε επενεύει κάποιος. Ποιος είναι αυτός που σε επενεύει? Ποιος είναι αυτός που λέει καλά λόγια για σένα? Όχι, μας ειρωνεύονται, μας λένε υπερβολικούς, μας λένε ότι είμαστε ακραίοι, μας λένε φανατικούς. Τι να πούμε εμείς? Εμείς να πούμε σκασίλα μας. Αυτοί είμαστε. Αυτός είμαι. Και αν σ' αρέσω, αν δεν σ' αρέσω, τη βόλτα σου. Να πας να βρεις άλλες που να σ' αρέσουν. Γιατί να μας αρέσει δηλαδή η γνώμη του καθενός? Δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ντρεπόμαστε όταν μας επαινούν ορισμένοι? Σημαίνει ότι κάτι κάναμε κακό και τους άρεσε. Να ανησυχούμε όταν μας επαινούν κάποιοι άνθρωποι. Τι έκανα και του άρεσε εκείνο? Γι' αυτό ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος κάτι τόσο ωραίο. Ή ανθρώπης ήρεσκον δούλος Χριστού ούκαν ήμην. Αν με ενδιέφερε να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουνα δούλος του Χριστού. Δεν θα ήμουνα χριστιανός. Μόνο ο Απόστολος Παύλος το λέει? Όχι, το λέει και ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός πέθανε για μας. Ο Χριστός αγάπησε τους πάντες. Από τις πόρνες

0: τους κλέφτες, τους, όλους τους αγκάλιασε. Για όλους είχε τον καλό λόγο. Μόνο μια φορά βγήκε από το στόμα του Χριστού μια απίστευτη κουβέντα. Μια τρομερή κουβέντα. Ένας ανατριχιαστικός λόγος. Μια και μοναδική φορά ο Χριστός είπε έναν άνθρωπο «Σατανά». Και ποιον άνθρωπο είπε «Σατανά»? Τον Απόστολο Πέτρο. Το χωράει το μυαλό σας? Τον Απόστολο Πέτρο, τον Απόστολο που τον διάλεξε, τον είπε «Σατανά». Γιατί του είπε αυτή τη φοβερή κουβέντα? «Είπαγε ο πίσω μου Σατανά», είπε στον Απόστολο. Γιατί? Ότι ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Δεν σκέφτεσαι αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά σε ενδιαφέρουν αυτά που λένε οι άνθρωποι. Λοιπόν, θα έχετε όλοι ένα μεγάλο ζευγάρι, πολύ μεγάλο ζευγάρι, παλιά παπούτσια, για να τους γράφετε εκεί. Στα παλιά σας τα παπούτσια. Αυτό μας έλειπε, να μας επαινούν οι εχθροί της πίστεως μας. Αυτό μας έλειπε, να μας επαινούν οι εχθροί της πατρίδας μας. Οι εχθροί της ιστορίας μας. Οι εχθροί του σπιτιού μας. Γι' αυτό είναι φοβερό αυτό που λέει. Μας λένε τώρα, μας λένε τ' άλλο, μας λένε τ' άλλο. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο διάβολος είναι ενοχλημένος από σένα, κάνεις κάτι καλό και θα πρέπει να είσαι ευχαριστημένος. Πολύ απλά τα πράγματα. Θα κοιτάμε να αρέσουμε στο Χριστό και στους ανθρώπους του Χριστού και όχι στον διάβολο και στους ανθρώπους του διαβόλου. Χωρίς να σημαίνει ότι πάντα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να μας κάνουν κακό, ότι το κάνουν επίτηδες. Μπορεί να είναι και αυτοί πλανεμένοι, μπορεί να μην ξέρουν, να είναι σε άγνοια. Δεν θα μισήσεις τον άνθρωπο. Τις απόψεις του θα γράψεις στα παλιά σου τα παπούτσια, όχι τον άνθρωπο. Τις εξυπνάδες του, γιατί μπορεί να σπάνε και πλάκα. Όταν βλέπουν ότι κάτι μας ενοχλεί, επιμένουν και εκείνοι για να γελάσουν. Γι' αυτό και εσείς μην προσφέρεστε για κοροϊδία. Να μάθετε κι εσείς να απαντάτε με δούλεμα. Σου λέει εκείνος έτσι, δούλεψε τον κι εσύ. Μην τα παίρνετε και όλα στα σοβαρά. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Το θέμα λοιπόν το οποίο είπαμε να αναπτύξουμε εδώ απόψε είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα αγγίξει γενικότερα την ύπαρξή μας, διότι έχει να κάνει πρώτον με την αγάπη του Θεού και δεύτερον έχει να κάνει με τη θεραπευτική δύναμη που έχει η αγάπη του Θεού απέναντι στο ανθρώπινο πρόσωπο, απέναντι στην ανθρώπινη υπόσταση. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι οι πατέρες της Εκκλησίας μας ονομάζουν τον άνθρωπο ως το μέγα τραύμα. Ότι ο άνθρωπος είναι ένα τραύμα το οποίο αιμορραγεί και μας κάνει εντύπωση, το βλέπουμε αυτό και στο ιδιέμελο, σε ένα ιδιόμελο στον Εσπερινό του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Μας κάνει εντύπωση γιατί τον ονομάζουν έτσι. Γιατί άραγε τον ονομάζουν τραύμα. Τραύμα το οποίο αιμορραγεί. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια ανοιχτή πληγή. Γιατί τον ονομάζουν έτσι? Διότι ακριβώς οι πατέρες της Εκκλησίας, οι νηπτικοί ιδιαίτερος πατέρες, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το βάθος του ανθρώπου, όχι με αυτή την εξωτερική επιφάνεια που εμείς νομίζουμε ότι είναι ο εαυτός μας. Ακούω πάρα πολλές φορές στις ημέρες μας να γίνεται λόγος και ακούτε διαρκώς ότι βρες τον εαυτό σου να είσαι ο εαυτός σου, λέμε. Μάλιστα, αν δείτε αυτά τα reality στις τηλεοράσεις που παίζουν, θα τους δείτε διαρκώς να επαναλαμβάνουν αυτό το μότο, να λένε ότι εγώ είμαι ο εαυτός μου, αυτός είναι ο εαυτός μου. Ή να του λέει η μητέρα του, μην είναι ο εαυτός σου. Ποιος είναι ο εαυτός σου? Ποιος είναι ο εαυτός μου? Πόσο εύκολο είναι να ανακαλύψω τον εαυτό μου, ώστε να το λέω αυτό το πράγμα, να λέω ότι είμαι ο εαυτός μου. Ποιος είναι ο πραγματικός εαυτός σου? Οι πατέρες Εκκλησίας χρόνια μέσα στην έρημο, χρόνια μέσα στην άσκηση, έτσι χρόνια μέσα στην προσευχή και στην κατάδυση στην εσωτερική τους ύπαρξη και πραγματικότητα, δεν μπόρεσαν να ανακαλύψουν τον πραγματικό τους εαυτό. Τι είναι ο εαυτός μου? Ο εαυτός μου είναι όλες αυτές οι προβολές και οι προλήψεις οι οποίες έχουν μπει από την παιδική μου ηλικία και προβάλλονται σε ένα εσωτερικό σινεμά του νου μου που έχουν να κάνουν με τους γονείς μου, τις καταβολές μου. Ο εαυτός μου είναι η παιδεία η οποία έχω λάβει. Ο εαυτός μου είναι η κοινωνική πραγματικότητα την οποία βίωσα. Ο εαυτός μου είναι οι πληγές και τα τραύματά μου τα οποία ως άνθρωπος έχω και φέρω μέσα στην ύπαρξή μου. Ο εαυτός μου είναι τα γονίδια μου. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, οι πρόγονοι που κουβαλάω μέσα μου, οι οποίοι ξεκινάνε από τον Αδάμ και φτάνουν μέχρι το τέλος των αιώνων. Όλο λέει το καλό και όλο το κακό, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που έχει βιωθεί στον κόσμο, το φέρει ένας άνθρωπος μέσα του ως μια προγονική μνήμη. Έτσι, ως μια προγονική μνήμη, και καλούμαστε να θεραπεύσουμε τους προγόνους μας εσωτερικά μέσα μας. Τι είναι ο εαυτός μου? Ποιος είναι ο εαυτός μου που τόσο εύκολα το λέμε? Έλεγε ο πατήρ Σημεών ο Κραγιόπουλος σε μια ομιλία του, εδώ ο δικός σας Θεσσαλονικιός, ο οποίος εκοιμήθη ο γέροντας, και έλεγε λοιπόν σε μια ομιλία του ότι ο άνθρωπος είναι επιφάνειες, επιφάνειες, φλούδες, φλούδες. Δεν είναι ένα πράγμα ο άνθρωπος μόνο. Έχει και δεύτερη επιφάνεια και τρίτη επιφάνεια. Δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται, είναι και αυτό που δεν φαίνεται και είναι και κάτω από αυτό που δεν φαίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό το οποίο αντιλαμβανόμαστε, είναι και αυτό που δεν αντιλαμβανόμαστε. Και μάλιστα αυτό το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε, δηλαδή το υποσυνείδητο κομμάτι μας, είναι και αυτό το οποίο κατά 70% κινεί τις επιλογές μας, τις πράξεις μας και τις ενέργειές μας στη ζωή μας. Ποιος είναι αυτός που επιλέγει, ο εαυτός μου? Ποιος είναι αυτός που επιλέγει, αυτός που καταλαβαίνω ή αυτός που δεν καταλαβαίνω? Αυτός που έχω συνείδηση ότι είμαι ή αυτός που δεν έχω συνείδηση που είμαι? Μήπως επιλέγουν τα τραύματα που υπάρχουν από κάτω? Μήπως τελικά το λέω στον άλλο σ' αγαπώ, στην πραγματικότητα του λέω σ' έχω ανάγκη? Μήπως υπάρχουν ανάγκες από μέσα βαθύτερες που με κάνουν να αγαπήσω κάποιον, να επιλέξω κάποιον, να κάνω ένα επάγγελμα? Ποιος κινεί τις επιλογές μου? Είναι δύσκολο λοιπόν πράγμα να λέει κανείς ο εαυτός μου. Οπότε οι πατέρες της Εκκλησίας κατέβηκαν πολύ βαθιά μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Πάρα πολύ βαθιά. Και αυτό που συνειδητοποίησαν είναι ότι ο άνθρωπος αιμορραγεί. Θα πούμε παρακάτω τι είναι το τραύμα κατά τους πατέρες της Εκκλησίας. Τώρα, αυτό το τραύμα, πέρα ότι οι πατέρες το είδαν σε διάφορα πράγματα που θα σας αναφέρω παρακάτω, λέει παραδείγματος χάρη στην ελλειμματικότητα του ανθρώπου, θα σας το αναλύσω παρακάτω. Αυτό το τραύμα λοιπόν που φέρει ο άνθρωπος, βασική του δομή ποιο είναι? Ο θάνατος. Ο θάνατος. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι αιώνιος ή μη μόνο εάν συνδεθεί με την πηγή της αιωνιότητας που είναι ο Θεός και της αυθαρσίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι κτιστός, είναι φθαρτός. Ο Άγιος Αθανάσιος λέει ότι ο άνθρωπος αφού προέρχεται από την ανυπαρξία, δηλαδή όπως λέμε στην Εκκλησία, εκ του μη όντως εις το είναι,
που εκεί που δεν υπήρχαμε, ήρθαμε στη ζωή, γιατί κάποιος μας αγάπησε και κάποιος θέλησε και θέλει να υπάρχουμε. Είμαστε ένα θέλω του Θεού, είμαστε μια πρόταση αγαπητική του Θεού. Δεν είμαστε μια τυχαιότητα. Όσο σκληρή κι αν είναι η ζωή μας, όσο δύσκολη κι αν είναι, όσα βάσανα κι αν έχει, όσες δοκιμασίες κι αν περνάμε, δεν είμαστε τυχαιότητα του σύμπαντος. Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα, ο Θεός έχει σχέδιο, σχέδιο λέει. Έχει σχέδιο ο Θεός. Δεν ήρθες έτσι. Μα ξέρεις, η ζωή μου είναι γεμάτη βάστανα, προβλήματα, δοκιμασίες. Είναι, ναι. Πολλές φορές δεν μπορείς να καταλάβεις το γιατί, το πώς. Ο νου σου δεν μπορεί να αναλύσει και να ερμηνεύσει και να απαντήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις δεν έχει αιτία. Δεν έχει αιτιατό, δεν έχει νόημα βαθύτερο. Λοιπόν, εφόσον λέει ο Μέγας Αθανάσιος, μας φέρνει ο Θεός από την ανυπαρξία εις την ύπαρξη, αυτό σημαίνει αυτομάτως ότι ο άνθρωπος υπάγεται στην υπαρκτική κατηγορία των χτισμάτων. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι χτιστός. Εφόσον είναι χτιστός, είναι τρεπτός. Αλλάζει. Μεταβάλλεται. Είναι ευμετάβλητος. Και αφού είναι ευμετάβλητος, είναι αλλοιωτός. Αλλοιώνεται. Οπότε λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ό,τι δεν συνδεθεί με την πηγή της σταθερότητος, που είναι αμετάβλητη, ό,τι δεν συνδεθεί με την αιωνιότητα, θα πεθάνει. Δεν έχει από μόνος του ζωή ο άνθρωπος. Δεν είναι αυτοζωή ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος για να υπάρξει ως χτίσμα πρέπει να ενωθεί με τον άχτιστο Θεό. Με την πηγή του παντός, την αιτία του παντός. Την αιτιώδη αρχή, όπως έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος ο Σαχάροφ. Αυτό το γεγονός, αυτό το τραύμα του θανάτου πώς μπορούσε να ξεπεραστεί? Μόνο με μία πράξη ελευθερίας και θελήσεως, δηλαδή μία πράξη αγάπης και κοινωνίας. Ο άνθρωπος αγαπητικά, ο άνθρωπος ελεύθερα, ενεργοποιώντας αγαπητικά και δημιουργικά τη θέλησή του να ενωθεί με τον Θεό. Γι' αυτό και ο Θεός του δίνει μία εντολή, βλέπουμε στην Αγία Γραφή, στη διήγηση της γενέσεως. Να ενωθεί μαζί του. Αυτή η εντολή που του δίνει, του λέει να μην φας από αυτόν τον καρπό. Στην πραγματικότητα, τι είναι αυτή η εντολή? Είναι τον πειράζει, τον τυρανά? Τι είναι? Ποιος είναι ο σκοπός εντολής? Ο σκοπός εντολής είναι να ενεργοποιηθεί η ελευθερία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος να επιλέγει με ευθύνη, να αποκτήσει την έννοια της προσωπικής ευθύνης της ζωής του και να επιλέξει ελευθέρως τι θέλεις. Από εδώ είναι ο Θεός, η ένωση, η κοινωνία μαζί, το παράδεισος, η χαρά, η ευλογία. Από την άλλη είναι ο αυτοεγκλωβισμός. Ο άνθρωπος όταν φεύγει από το Θεό αυτοεγκλωβίζεται. Ο Γιώργος Σοφρόνης Σαχάροφ έλεγε ότι η απιστία, η αθεία στην πραγματικότητα είναι μια υπαρξιακή αναπηρία. Αναπηρία. Γιατί είναι αναπηρία? Διότι στερείς από τον εαυτό σου μια δυνατότητα της ύπαρξης. Μια δυνατότητα να γίνεις αιώνιος. Έχουμε το κατοικό, να το καθομοίωση. Δηλαδή μπορούμε να ξεπεράσουμε τη φθαρτότητα και βιολογικότητα. Αυτή την αποδόμηση που πάει στο μηδέν άμα το αφήσεις. Όλα τα πράγματα στον κόσμο έχουν αυτό που λέμε το δεύτερο θερμοδυναμικό, ας πούμε, θεώρημα της φυσικής, που λέει ότι ό,τι ζει κάνει έχει μια γραμμή ανάκαψης και μετά αρχίζει και σβήνει. Τα πάντα, όλα τα κτιστά. Ο άνθρωπος έχει τη δύναμη. Έχει τη δύναμη να ξεπεράσει τη φθαρτότητα, τον θάνατο. Να ενωθεί με τον Θεό, ας πούμε. Και ο άνθρωπος επιλέγει να αυτοεγκλωβιστεί. Αυτή στην πραγματικότητα η πτώση είναι ένας αυτοεγκλωβισμός, είναι μια αναπηρία της ύπαρξης. Δηλαδή ενώ υπάρχει μια δυνατότητα, δεν την καλλιεργώ. Και έλεγε ένας γέροντας στο Άγιον Όρος, έλεγε ότι σήμερα εάν κάτι λείπει από τους ανθρώπους, από χιούμες, καλά πολλά λείπουν, αλλά κάτι έτσι το οποίο χάνουμε και μέσα στην Εκκλησία το χάνουμε σιγά σιγά, είναι οι άνθρωποι της εμπειρίας του Θεού. Οι άνθρωποι που έχουν γεύση. Όχι που λένε ωραία λόγια, που ξέρουν θεολογία, που ξέρουν φιλοσοφία, που ξέρουν ψυχολογία, που έχουν γνώσεις. Αυτά μπορεί να τα βρεις και σε ένα άλλο χώρο. Και πολύ καλύτερα μάλιστα. Άλλοι χώροι έχουν πολύ πιο μορφωμένους ανθρώπους. Για να είμαστε και ρεαλιστές. Έτσι, με διδακτορικά, με πράγματα. Αυτό το οποίο έχει η Εκκλησία μέσα στους κόλπους της είναι η αγιότητα. Αυτή η δυνατότητα να μεταμορφώνει το σκοτάδι, τις πληγές, τα τραύματα των ανθρώπων σε φως, ανάσταση, αγιότητα. Και να λες ότι λογικά,
Αυτός ο άνθρωπος με τα βιώματα, τα παιδικά χρόνια που είχε, θα έπρεπε να είναι τρελός, παλαβός, άρρωστος. Να μην μπορεί να ενώσει τίποτα, να είναι ασύνθετος, κομμάτια, ρημαδιό που λέμε ας πούμε λαϊκά. Και όμως να στέκεται πάνω από τις πληγές του, να στέκεται πάνω από τα τραυματά του και να φτάνει στο σημείο να γίνεται Άγιος κατά χάριν. Να το χαριτώνει ο Θεός με την αγιότητα. Αυτό λοιπόν που λείπει είναι αυτοί οι άνθρωποι που ξέρουν την τέχνη της αγιότητας. Διότι αυτό είναι τέχνη. Είναι μια τέχνη που τη μαθαίνεις κοντά σε ένα γέροντα. Που τη μαθαίνεις κοντά σε ένα πνευματικό. Μπορεί να είναι λαϊκός, μπορεί να είναι κληρικός, δεν έχει σημασία. Αλλά κάποιον που πάσχει, υποφέρει, γνωρίζει τα θεία, την πνευματική ζωή. Πώς προσεύχομαι? Πώς κατεβαίνει ο νου στην καρδιά? Πώς ενεργοποιείται η νοερά ενέργεια μέσα στον άνθρωπο? Πώς μαθαίνω να αγαπώ? Πώς μαθαίνω να συγχωρώ? Πώς μαθαίνω να ξεπερνάω τους λογισμούς, τις αρνητικές σκέψεις, τις καταστροφικές επιθυμίες μου, τον αυτοεγκλωβισμό μου στην άρκηση επιθυμία μου που με καταστρέφει η επιθυμία μου. Το έχω δει στη ζωή μου, στην πράξη. Επιθυμίες μου με καταστρέφουν. Πώς γίνονται αυτά? Οπότε αυτό που βιώνουν οι πρωτόπλαστοι με την πτώση τους τι είναι? Πρωτόπλαστοι βλέπετε εκεί στην ωραία διήγηση. Μόλις πέσουν λοιπόν και γίνει αυτό το ρήγμα, αυτή η ρογμή στη σχέση τους με τον Θεό, τι βλέπετε εκεί τη στιγμή? Το πρώτο που κάνουν είναι ότι αισθάνονται τη γυμνότητά τους. Γι' αυτό και πάνε να βρούνε, βλέπετε, σύλλα φυσικής, να κρύψουν τη γύμνια τους. Μα δεν ήταν γυμνοί? Γυμνοί ήταν. Δεν τρεπόντουσαν, δεν φοβόντουσαν. Μόλις διερήγνεται η ομαλότητα της σχέσης με τον Θεό, δηλαδή κατά τους πατέρες μόλις χάνουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την κατάσταση του φωτισμού και της θεώσεως στην οποία ήτανε, αυτομάτως εκείνη τη στιγμή αισθάνονται ότι είναι γυμνοί. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει η γυμνότητα? Αισθάνονται ότι είναι φθαρτοί, ότι είναι θνητοί, ότι πεθαίνουν. Αυτό τους τρομάζει. Μοναξιά. Μοναξιά. Και αυτομάτως τι γίνεται? Αρχίζουν να κομμαθιάζονται εσωτερικά. Γι' αυτό βλέπετε ο ένας ρίχνει τα βάρη στον άλλο. Πάει η ενότητα. Τι είναι η αμαρτία? Διαραγή της ενότητας. Γι' αυτό και τι λέμε όταν είμαστε κουρασμένοι, σαστισμένοι, χαμένοι στους λογισμούς μας? Τι λέμε? Λέμε, Πάτερ, λέμε, είμαι κομμάτια. Κομμάτια, δηλαδή πολλά παζλ, πολλά κομματάκια. Πάει ο Χριστός εκεί στο Ευαγγέλιο, τον βλέπουμε και θεραπεύει. Είναι στη διαδικασία να θεραπεύσει ένα παιδί που το πάει ο πατέρας του. Μάλλον δεν είναι παιδί του, είναι δούλος του, ο οποίος είναι δαιμονισμένος. Είναι δαιμονισμένος. Λοιπόν, και λέει ο Χριστός τον δαίμονα, του λέει, του πιάνει ένα διάλογο με τον διάβολο και του λέει, ποιο είναι το όνομά σου? Και τι του απαντάει ο διάβολος? Λέει, Λεγεών. Τι σημαίνει το όνομα Λεγεών? Είναι όνομα? Όχι. Είναι κατάσταση το Λεγεών. Τι σημαίνει? Είμαι χιλιάδες πρόσωπα. Λεγεώνα. Τι ήταν Λεγεώνα? Θυμάστε ότι ήταν μία τάξη, μία δομή του ρωμαϊκού στρατού. Που η κάθε λεγιώνα μπορεί να έχει 1.000-2.000 στρατιώτες. Γιατί του λέει το όνομά μου είναι λεγιών? Διότι είναι σαν να του λέει ο δαιμονισμένος νέος ότι Χριστέ μου, είμαι 1.000 κομμάτια μέσα μου. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δεν ξέρω τι είμαι. Δεν ξέρω τι θέλω. Άλλα θέλω, άλλα κάνω. Όρκους δίνω το πρωί, το μεσημέρι τους καταπατώ, το βράδυ είμαι τελείως αλλού. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτά που μισώ, αυτά πάω και κάνω. Μα αφού το ξέρω ότι θα καταστραφώ, το κάνω. Υπάρχει μέσα μου μία ροπή προς τον θάνατο. Κάτι με τραβάει να με καταστρέψει μέσα μου. Μία βαθιά πτώση υπάρχει μέσα μου. Και έλεγε ο Κορνήλιος ο Καστοριάδης, ο οποίος δεν ήταν άνθρωπος εκκλησίας, ούτε της πίστεως, ούτε της θεολογίας. Τι έλεγε? Εξασκώντας την ψυχαναλυτική, ας πούμε, επιστήμη του, ας πούμε, γιατί δούλεψε και ως ψυχαναλυτής για αρκετά χρόνια ο Καστοριάδης, έλεγε λοιπόν ότι μέσα στον άνθρωπο όντως υπάρχει μία βαθιά πτώση. Το λέει και ο Φρόιντ αυτό, Η ροπή, ο έρωτας προς το θάνατο. Ο άνθρωπος ερωτοτροπεί με την καταστροφή του. Την καταστροφή του. Αυτό οι πατέρες ξέρουν ότι είναι ένα βαθύτερο πάθος φιλαυτίας. Ένα βαθύτερο πάθος της αρρωστημένης αγάπης προς τον εαυτό μας. Λοιπόν, βιώνουν λοιπόν τη γυμνότητά τους οι πρωτόπλαστοι. Δηλαδή, για πρώτη φορά ο Αδάμ
στα μάτια της Εύας και η Εύα στα μάτια του Αδάμ βλέπουν ένα εχθρό. Ο άλλος πλέον δεν είναι ο αδελφός, είναι ο ανταγωνιστής μου, ο εχθρός μου, αυτός που με πειράζει. Με πειράζει ο άλλος. Έτσι, με πειράζει. Μου δυσκολεύει τη ζωή και εγώ πρέπει να τον αγαπήσω αυτόν, να ξαναγίνουμε ενότητα. Αυτό που είναι η αγιότητα. Η αγιότητα είναι η ενοποίηση της ύπαρξης του ανθρώπου κατά το σχέδιο και τη δημιουργία του Θεού. Αυτό είναι η αγιότητα. Οι άγιοι είναι ενοποιημένοι άνθρωποι. Δεν είναι άλλα μέσα, άλλα έξω, άλλα στο νου, άλλα στην καρδιά, άλλα στη θέληση, άλλα στα συναισθήματα. Δεν φοράνε μάσκες, δεν υποδίονται ρόλους. Είναι αυθεντικοί, υπαρξιακά αυθεντικοί. Δηλαδή είναι ενοποιημένοι ως υπάρξεις οι άγιοι πατέρες, οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Η αγιότητα είναι αυτό το πράγμα. Οπότε αρχίζω να νιώθω ότι είμαι εύθραστο στα μάτια του αλουνού. Στα μάτια του άλλου βλέπω, ας πούμε, κάποιον που με κρίνει, με επικρίνει, είναι έτοιμος να με καταδικάσει, να με μετρήσει, να με ζυγιάσει και το καθεξής. Άρα λοιπόν κατά τους πατέρες της Εκκλησίας η πτώση του ανθρώπου δεν είναι στη φύση του. Η δυτική θεολογία και ιδιαίτερως η προτεσταντική πίστεψε κάποια στιγμή ότι το πρόβλημα του ανθρώπου μετά την πτώση είναι στη φύση του, δηλαδή καταστράφηκε η φύση. Δεν καταστράφηκε η φύση του ανθρώπου. Το πρόβλημα είναι στην θέληση του ανθρώπου, στην επιθυμία του ανθρώπου. Γι' αυτό και για την Ορθόδοξη Εκκλησία ποιο είναι το σημαντικό? Για την Ορθόδοξη Εκκλησία το σημαντικό είναι η άσκηση. Γιατί η άσκηση προσπαθεί να θεραπεύσει την θέληση, το θέλημα του ανθρώπου, το θελητικό και επιθυμητικό. Να το βγάλει από την καταστροφική του πορεία που εμείς θέλουμε συνέχεια, έχουμε ας πούμε μέσα μας, δεν εκτιμούμε αυτό το οποίο έχουμε, θέλουμε αυτό πάντα που μας λείπει, δεν μας γεμίζει τίποτα, δεν αναπαυόμαστε με τίποτα. Οι πιο πολλές επιθυμίες μας, όπως είπα προηγουμένως, είναι καταστροφικές και όπως είπαμε, ενώ το νιώθουμε, πάλι πάμε και το κάνουμε. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται η άσκηση. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχει ηθική. Τι υπάρχει? Υπάρχει ασκητική. Ασκητική. Η Εκκλησία δεν έχει απλώς μια στήρα ηθική, έχει μια θεραπευτική ασκητική του ανθρώπου. Προσπαθεί μέσα από την άσκηση να θεραπεύσει την ύπαρξη του ανθρώπου που έχει αρρωστήσει. Ο άνθρωπος είναι άρρωστος και ο άνθρωπος χρειάζεται θεραπεία. Θεραπεία ο νους, θεραπεία οι λογισμοί, θεραπεία τα συναισθήματα, θεραπεία η καρδιά εσωτερικά, η όλη ύπαρξη, το σώμα και ο ίδιος βέβαια ο θάνατος. Άρα λοιπόν, η θεραπευτική της Εκκλησίας είναι μια ασκητική θεραπευτική που προσέξτε όμως, προσέξτε. Δεν είναι αυτοσκοπός η άσκηση, γιατί αν ήταν αυτοσκοπός η άσκηση θα είμαστε γκουρού, θα είμαστε Ινδουιστές, θα είμαστε Βουδιστές, έτσι. Στην πραγματικότητα όλη η άσκηση, δηλαδή που νηστεύω, που προσεύχομαι, που πηγαίνω στις ακολουθίες, που προσπαθώ να κάνω ελεημοσύνη, φιλανθρωπία, όλα αυτά έχουν ένα και μοναδικό σκοπό. Να φτάσει η ύπαρξή μου στην αγάπη. Να μάθω να αγαπώ τον άλλο και το Θεό. Δηλαδή να φτάσω στη βασική εντολή, στις δύο βασικές εντολές. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής σου, εξ όλης καρδιάς σου και τον πλησίον σου όσοι αυτόν. Αυτό είναι το νόημα της ασκήσεως. Γι' αυτό μία άσκηση η οποία δεν σε πάει στην αγάπη δεν έχει κανένα νόημα. Είναι κενή. Μια άσκηση η οποία όμως σε ετοιμάζει να αγαπήσεις τον άλλο άνθρωπο. Γιατί δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς τον άλλο άνθρωπο. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι ο άνθρωπος, δηλαδή όλοι εμείς, το είπαμε έτσι λίγο ακροθυγώς, είμαστε στην πραγματικότητα ραγισμένα όντα. Και είμαστε ραγισμένα όντα γιατί ακριβώς, όπως είπαμε προηγουμένως, φέρουμε μέσα μας τη χτιστότητα και φθαρτότητα και το θάνατο και την αμαρτία. Είμαστε ραγισμένοι άνθρωποι. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να πει ότι μέσα του δεν φέρει ψυχικό τραύμα. Ποιος είναι αυτός? Κανείς. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, το λέει αργότερα μετά και ο Ντοστογεύκη αυτό στα μυθιστορήματά του, λέει ότι χαρά στον άνθρωπο εκείνον ο οποίος στην πραγματικότητα θα έχει ευλογημένα, ευτυχισμένα, ολοκληρωμένα, ονειρικά παιδικά χρόνια. Ποιος τα έχει αυτά? Ακόμη και όταν λέμε ότι τι ωραία τα παιδικά μου χρόνια και αυτά τραυματισμένα είναι. Και αυτά τραύματα έχουν μέσα. Δεν υπάρχει ανθρώπινο όν
ανθρώπινο πλάσμα το οποίο να μην έχει τραύμα. Γι' αυτό βλέπετε και η Αγία Γραφή πόσο ωραία το λέει, ότι ακόμη και μία στιγμή μόνο να ζήσει ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Έτσι δεν λέει η Αγία Γραφή? Εμείς βέβαια, επειδή έχουμε παραχαράξει και παραμορφώσει τις έννοιες, και όπως είπε και ο αγαπητός μου, ο αδελφός και φίλος, ο Ηλίας ο Λιαμής, είπε προηγουμένως για τις λέξεις κάτι, ότι να δώσουμε νόημα ξανά στις λέξεις, να αντίσουμε ξανά τις λέξεις. Γιατί τις λέξεις, ακόμη και μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο, τις έχουμε εκπορνεύσει. Τις έχουμε ξεντήσει, τις έχουμε αφήσει γυμνές. Τι σημαίνει αυτό? Τους έχουμε αλλάξει και παραποιήσει τα νοήματά τους, το βαθύτερο νόημά τους. Άλλα λέμε και άλλα εννοούμε. Δηλαδή, λέμε μετάνοια και οι περισσότεροι εννοούμε θλίψη. Λέμε μετάνοια και στο μυαλό μας είναι ένας άνθρωπος ενοχικός. Λέμε προσευχή και στην πραγματικότητα είναι μία, ας πούμε, πράξη μεταπρατική, μία πράξη η οποία έχει μέσα ένα αλυσβερίσει, μία ιδιοτέλεια, να μου δώσει, να σου δώσω και καθεξής. Φοβερή ιδιοτέλεια. Ξέχουμε, λέμε αγάπη, ας πούμε, και στην πραγματικότητα, χρησιμοποιούμε τον άλλον άνθρωπο. Χρησιμοποιούμε τον άλλο άνθρωπο για τις επιθυμίες μας. Θέλω να πω με αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην είναι τραυματισμένον, να μην έχει τραύμα μέσα ως ύπαρξη. Τι είναι τώρα, πού έγκυται τώρα το ράγισμα αυτό? Είπαμε στο θάνατο προηγουμένως. Πού αλλού? Στην ελλειμματικότητά μας. Δηλαδή ο άνθρωπος ό,τι και να κάνει αισθάνεται μέσα του μία έλλειψη. Βλέπετε, πολλές φορές λέμε ότι αχ, και να μπορούσα, ας πούμε, να πάρω αυτό το αμάξι, ας πούμε, που το έχει ο γείτονάς μου, ειδικά ότι έχει ο γείτονας, είναι πολύ ωραίο, οτιδήποτε έχει. Λοιπόν, αχ, και να μπορούσα να το πάρω αυτό το αμάξι, το ωραίο, αυτό, αν το έπαιρνα, θα ήμουν ευτυχισμένος. Και πάω και το παίρνω και μόλις πάρω και ουσιαστικά κάνω χτήμα μου και εφαρμοστεί αυτή η επιθυμία μου, νιώθω ένα τεράστιο κενό. Πολλές φορές λέω, και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους, βλέπετε που θέλουν ένα μοντέλο κινητού και μετά ένα άλλο κινητό και μετά ένα άλλο κινητό και καθεξής. Και αισθάνομαι ότι άμα αυτό το πάρω και αν αυτό το κατακτήσω και το έχω στο σπίτι μου και το έχω πάνω μου και είναι δικό μου, θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Και μόλις αυτό το κατακτήσω και μόλις το πάρω, αισθάνομαι μια θλίψη και ένα κενό. Μα την ίδια στιγμή που το παίρνω, αισθάνομαι τη θλίψη και το κενό να μεγαλώνει μέσα μου. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα είναι αυτό που λέει ο Λακάν, δηλαδή ότι η επιθυμία του ανθρώπου, η επιθυμία μας δεν έχει αντικείμενο στην πραγματικότητα. Είναι άνευ αντικειμένου η επιθυμία. Νομίζουμε ότι έχει αντικείμενο. Δεν έχει. Τι είναι αυτό το πράγμα που μέσα μας υπάρχει ως βαθύτερο, δηλαδή μια ανικανοποίητη επιθυμία που δεν ξέρω τι είναι τελικά, δεν ξέρω, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, το παίρνω, δεν είμαι ικανοποιημένος, αλλάζω σπίτι, αλλάζω επάγγελμα. Πιστεύω ότι άμα αλλάξω διαρκώς εξωτερικά πράγματα θα βρω την ευτυχία. Αυτή, να ξέρετε, είναι η μεγαλύτερη πλάνη. Η μεγαλύτερη πλάνη, το λέει και πολύ ωραία ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, είναι αυτό το πράγμα, να πιστείς ότι αλλάζοντας εξωτερικά πράγματα θα είσαι ευτυχισμένος. Δεν έγκυται η ευτυχία σε εξωτερικές πραγματικότητες. Πολλές φορές παίζουν και αυτές το ρόλο τους. Θα παίξουν ένα ποσοστό. Αλλά δεν έγκυται εκεί η ευτυχία του ανθρώπου. Έτσι. Γι' αυτό και λέει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Λέει, ας πούμε, ο γέροντας Εμιλιανός, ότι έρχονται, λέει, κάποιοι, λέει, στο μοναστήρι, θέλουν να γίνουν μοναχοί. Και λένε, γέροντα, λέει, να με βάλεις, λέει, σε ένα κελί, σε παρακαλώ, το οποίο να βλέπει τη θάλασσα. Δηλαδή τη θάλασσα, διότι εγώ είμαι στενάχωρος άνθρωπος και δεν μπορώ εσωτερικά από μέσα, πνίγομαι. Τον βάζουμε, λέει, του δίνουμε ένα κελί και βλέπει τη θάλασσα, λέει, το Αιγαίο πέλαγος μπροστά. Και μετά από κανένα μήνα, αφού του περάσει αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η πεποίθηση και αυτή η ψευδαίσθηση που του λέει ότι άμα βλέπει θάλασσα θα είσαι ευτυχισμένος. Άμα ήταν όσοι βλέπουν θάλασσα είναι ευτυχισμένοι, έτσι, τότε χαρά σε εμάς, ας πούμε. Λοιπόν, έρχεται πάνω και λέει, γέροντα, δεν μπορώ, έχει πολύ αλμύρα, υγρασία, μου τρυπάει τα κόκαλα. Έτσι. Λέει, τι θες να σε κάνουμε? Λέει, να με βάλετε, λέει, από μέσα, γέροντα, του λέει. Να με βάλετε από μέσα, είναι πιο στεγνό το κλίμα, πιο ξηρό. Λέει, να σε βάλουμε από μέσα. Τον εβάζουμε, λέει, από μέσα, μετά από κανένα μήνα πάλι, αφού του φύγει ο ενθουσιασμός της εσωτερικότητας και της αυτό, έρχεται, λέει, γέροντα, πνίγομαι, πνίγομαι, πάω κατάθλιψα πάνω.
Έλεγε, για να μην πάθει κατάθλιψη, να σε βάλω που λέει πηγαίνετε να πάτε πάνω, γέροντα. Πού πάνω, να πάτε λέει, στην αυλή από πάνω. Είναι γιατί έτσι είναι το μοναστήρι. Λέει, με βγάλετε πάνω πάνω. Να σε βγάλουμε πάνω πάνω. Άτε. Να σε βγάλουμε, άμα είναι να αναπαυθήσει, να ηρεμήσει, να ησυχάσει, πάμε πάνω πάνω. Το βγάζουν πάνω πάνω, μετά από κάνα μήνα λέει, γέροντα, με ενοχλούν οι επισκέπτες. Πολύ φασαρία, πολύ φασαρία. Λέει, πού να σε πάμε, λέει, να με πάτε στα υπόγεια, χαμηλά, όσο πιο χαμηλά. Μέσα στη γη μπορείτε να με βάλετε. Να σε βάλουμε μέσα στη γη. Πάνω, τον βάζουν μέσα στη γη. Κάνα μήνα μετά λέει, γέροντα, δεν ακούω φωνή. Δεν ακούω φωνή εκεί κάτω που με βάλατε. Νομίζω ότι είμαι πεθαμένος. Λοιπόν, δεν πρόκειται να αναπαυθεί αυτός ο άνθρωπος. Δεν πρόκειται. Όπου και να τον πας. Όπου και να τον πας. Έτσι δεν είναι και αλλάζουμε δουλειές πολλές φορές. Και αλλάζουμε συνέχεια. Γιατί μας φταίει το αφεντικό, μας φταίει ο δύσκολος συνάδελφος. Δεν είναι ψέματα. Πολλές φορές όντως. Στο περιβάλλον το επαγγελματικό υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι, ανταγωνιστικοί άνθρωποι. Πολλές φορές αισθανόμαστε, ναι, όντως. Αλλά νομίζεις ότι αν αλλάξει δεν θα είναι το ίδιο κάπου αλλού. Ή τέλος πάντων και αν δεν είναι αυτός ο συνάδελφος, ο ανταγωνιστικός ή ο τοξικός, δεν θα είναι κάτι άλλο το οποίο πάλι θα σου ταράξει το νευρικό σύστημα και την ησυχία σου και την ηρεμία σου και την εσωτερικότητά σου και θα σε κουράζει. Έτσι νομίζεις? Όχι βέβαια. Θυμάστε που σας είχα πει αυτό το ανέκδοτο που είναι πραγματικό γεγονός αυτό, δεν είναι, δηλαδή στην Κρήτη είναι πραγματικό γεγονός. Το οποίο ήταν ένας ο οποίος ήταν χρόνια παντρεμένος με μια δύσκολη γυναίκα που του ψήνει το ψάρι στα χείλη και η οποία τον βασάνιζε. Το θυμάστε που σας το είχα πει, αν το έχετε ακούσει ομιλίες στο YouTube. Η οποία τον βασάνιζε και όταν πέθανε αυτό έκανε πανηγύρι βέβαια, έτσι. Έκανε βέβαια, έπρεπε να κάνει το θλιμμένο συγγενή εκεί πέρα που του δίνανε τα συλληπιτήρια. Εντάξει, έπαιξε το ρόλο αυτό, αλλά από μέσα του πανηγύρισε που πέθανε αυτή. Λυτρώθηκε ο άνθρωπος. Λοιπόν. Και μετά από μερικά χρόνια αυτός θέλησε ξανά να παντρευτεί. Σου λέει, αφού δεν έζησα τόσα χρόνια και δεν βρήκα τον παράδεισο, να το βρω τώρα. Τώρα θα το βρω. Και πήγε λοιπόν και πήρε μια άλλη γυναίκα, πέρασαν 2-3 χρόνια, το συναντά ένας φίλος του λέει, τι γίνεται, λέει, σε έχασα, δεν σε βλέπουμε, τι κάνεις, πώς είσαι, λέει, καλά είμαι, λέει. Λέει, τι γίνεται, λέει, με την καινούργια γυναίκα, λέει, τι να σου πω, λέει, τα ίδια της συγχωρεμένης. Τα ίδια της συγχωρεμένης. Τι περίμενες, λέει, τι θα είναι. Τι περίμενες, δηλαδή, δεν. Αυτά είναι μια πραγματικότητα την οποία όποιος το αντιληφθεί πολύ γρήγορα θα λυτρωθεί. Δηλαδή τι θα αντιληφθεί? Ότι ο άλλος δεν είναι ο Θεός, ότι ο άλλος δεν είναι ο θεραπευτής, ότι ο άλλος δεν είναι ο σωτήρας, ότι ο άλλος δεν είναι τέλειος, δεν είναι άγγελος, δεν είναι Θεός. Είναι άνθρωπος, είναι καθημερινός, πληγωμένος κι αυτός, τραυματισμένος με τα προβλήματά του. Και τι κάνουμε, διαχειριζόμαστε τα τραύματά μας. Ο ένας κάνει υπομονή στον άλλο. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσετε το όνομα του Χριστού. Ο ένας σηκώνει τον άλλο. Βέβαια, έτσι είναι. Και αν παντρευτείς, λες, αχ, τι ωραία που είναι στα μοναστήρια. Και αν είσαι στο μοναστήρι, λες, αχ, τι ωραία που είναι να είσαι παντρεμένος. Αν έχεις παιδιά, λες, αχ, με κάψανε με αυτό, πάει. Αν δεν έχεις παιδιά, λες, να είχα ένα παιδάκι. Και δεν ηρεμείς κανένα, δεν ηρεμείς ποτέ. Διότι στην πραγματικότητα αυτό που σου λείπει είναι κάτι βαθύτερο. Είναι αυτή η ενότητα. Με το βαθύτερο εαυτό σου, είναι αυτή η ενότητα με το Θεό. Είναι αυτή η ενότητα εσωτερικά μέσα σου. Να βρεις αυτό που λέει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος, τα σκαλοπάθια της βασιλείας των ουρανών, τα οποία ξεκινάνε, λέει, από την καρδιά σου. Πού ψάχνεις, λέει, να πας να βρεις το Θεό? Μέσα, λέει, στην καρδιά σου, από εκεί, λέει, ξεκινάνε τα σκαλοπάθια για τη βασιλεία των ουρανών. Οπότε στην πραγματικότητα, λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε ραγισμένα όντα, γιατί είμαστε ελλειμματικά όντα. Πάντα κάτι μας λείπει. Και να ξέρετε και κάτι πολύ βασικό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι ακόμη και στην πιο θεάρεστη πράξη μας, ακόμη και στη μεγαλύτερη αρετή μας, αν μπορέσουμε να πούμε έτσι ότι υπάρχει ανθρώπινο μέγεθος τέτοιο και διάστημα τέτοιο, ακόμη και εκείνη την ώρα υπάρχει μέσα μία σκιά. Υπάρχει μέσα φυλαυτία. Δεν υπάρχει τελειότητα στα ανθρώπινα πράγματα. Την ώρα εκείνη που κάνεις τη μεγαλύτερη αυτοθυσία και φιλανθρωπία και ελεημοσύνη, ας πούμε, και θυσία για τον άλλο, εμφολεύει ταυτοχρόνως, όχι μια άλλη στιγμή, ταυτοχρόνως, την ίδια στιγμή εμφολεύει φυλαυτία. Εμφολεύει εγωισμός, εμφολεύει ναρκισισμός, την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή που είσαι καθαρός, έχεις μέσα και μία πορνεία, ας πούμε. Έτσι, μία διαστροφή και το καθεξής. Το άλλο είναι ότι είμαστε ραγισμένα όντα, διότι όπως είπαμε αρχικά, έχουμε μία αδύναμη θέληση. Δηλαδή,
Δίχως τη χάρη του Θεού και του Αγίου Πνεύματος, ο άνθρωπος βιώνει μέσα του μία αντιφατικότητα. Είναι αντιφατικός. Άλλα θέλει, άλλα κάνει. Και ξέρετε ότι είναι τεράστια η θεραπευτική προοπτική όταν αναγνωρίσεις και ομολογήσεις και συναισθανθείς την αντιφατικότητά σου και το αποδεχθείς αυτό και πεις, ναι Θεέ μου, αυτός είμαι, το ξέρω. Είμαι και καλός, είμαι και κακός, είμαι και σκοτεινός, είμαι και φωτεινός. Είμαι και αγνός, είμαι και πόρνος. Είμαι και ταπεινός, είμαι και φύλαυτος. Αυτός είναι ο άνθρωπος, είναι αντιφατικός. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος, πολλές φορές ο άνθρωπος, ξέρετε, γενικότερο ο ανθρώπινος νους του αρέσει να παίζει με πολλώσεις, δηλαδή κάνει άσπρο-μαύρο, καλό-κακό, ζεστό-κρύο. Και μπαίνουμε μέσα σε αυτό το πράγμα και χάνουμε το όλον. Δηλαδή δεν βλέπουμε το σύζυγό μας, παραδείγματος χάρη, τη γυναίκα μας, τα παιδιά. Λέμε, γενικεύουμε, κάνει ένα λάθος και λέμε είσαι άχρηστος, πάντα έτσι τα κάνεις, αυτός ήσουν μια ζωή. Μα δεν είναι έτσι. Έχει και όμορφες πτυχές, έχει και ωραίες στιγμές, έχει και αρετές αυτός ο άνθρωπος. Έχει αρετές. Στο χωριό, τώρα εγώ εκεί που είμαι στην Ενωρία, που είμαι στην Κρήτη, είμαι 26 χρόνια παπάς. Έγινα πολύ μικρός διάκονος και γενικά είμαι 26 χρόνια. Τώρα θα πω στα 27 χρόνια ιεροσύνης. Λοιπόν, εκεί από τότε που πήγα σε αυτή την Ενωρία, έχω τη συνήθεια, είμαστε χωριό, είμαστε κοινότητα και όταν πεθάνει κάποιος, ξεκίνησα έτσι πάντοτε και τους έβγαζα ένα επικίδιο, τους έλεγα λίγα λόγια ας πούμε. Έτσι, τους έλεγα λίγα, γιατί ένιωθα ότι αυτός ο άνθρωπος που έζησε μαζί μας, που γελάσαμε, κλάψαμε, πονέσαμε, συνδεθήκαμε, μαλώσαμε, ξαναφιλιώσαμε, προσευχηθήκαμε μαζί, ζήσαμε στο χωριό έτσι παρεούλα που είναι στο χωριό όλοι αυτοί, έτσι είναι όμορφο να τον αποχαιρετούμε, να μην φεύγει έτσι ας πούμε, του λέμε έτσι κάτι μέσα από την καρδιά μας ας πούμε. Βέβαια, έρχονται άνθρωποι και με βρίσκουν και μου λέει, πάτερ μου λέει, πολύ ωραία αυτά που λες, αλλά τους έχεις βγάλει όλους αγίους, μου λέει. Δεν είσαι αφής άνθρωπο. Και τους λέω, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει σημασία που ζουμάρει κανείς. Αυτός ο άνθρωπος που έχουμε μπροστά μας, που ο αδελφός που φεύγει, σίγουρα είναι βέβαιο ότι έχει λάθη, αμαρτίες, σκοτεινές στιγμές, αστοχίες. Γιατί να ζουμάρω εκεί πέρα? Γιατί να μην θυμηθώ τις όμορφες στιγμές του? Δεν έχει όμορφες? Λέει, είχε, λέει, είχε. Δεν είχε και καλά? Λέει, βεβαίως είχε και καλά, ας πούμε. Μόνο κακό ήταν, μόνο σκοτάδι ήταν, μόνο πίκρα. Δεν είναι δυνατόν μόνο πίκρα. Άμα ακούτε, ας πούμε, κάποιος λένε, πω πω, μόνο πίκρα με κέρασες, ας πούμε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι δυνατόν να είναι έτσι. Υπάρχουν και όμορφες και καλές στιγμές. Και πρέπει κανείς να κάνει τον καλό λογισμό, να βλέπει το καλό στον άλλο. Πώς θα αντέξω με τη γυναίκα μου και με τον άντρα μου αν δεν το κάνω αυτό? Θα πρέπει να βλέπω το θετικό του. Να το αναδεικνύω, να το ενθαρρύνω, να το ενδυναμώνω. Να προσεύχομαι γι' αυτό, να προσεύχομαι. Έτσι, να προσεύχομαι γι' αυτό. Οπότε, ο άνθρωπος είναι λοιπόν αντιφατικός και αυτό είναι ένα ράγισμα στην ύπαρξη του ανθρώπου, έτσι. Αλλά όταν αυτό το αντιληφθείς και το αποδεχθείς, τι γίνεται? Ελευθερώνεσαι. Είναι θεραπευτικό αυτό. Να πεις, ναι, εγώ είμαι ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος έχω την διάθεση να προσευχηθώ, αλλά θέλω να πάω να δω και το σύριαλ που παίζει μέσα. Θέλω, τι να κάνω? Θέλω να πάω να το δω. Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο άνθρωπος όμως. Και δίνει ένα αγώνα και μία προσπάθεια και αγωνίζεται να μεταπλάσει, όπως λέει ο Άγιος Πορφύριος, να μεταμορφώσει το σκοτάδι του, τις πληγές του, να τις κάνει περισσότερο φως. Και σιγά σιγά και βήμα-βήμα, χωρίς να βιαζόμαστε, πάμε όλο προς το Χριστό και όλο προς το Χριστό και όλο προς το Χριστό και όλο προς το φως και ξεχνάμε το σκοτάδι και το κακό και το διάβολο. Δεν ασχολούμαστε. Δεν τα ανεκατεύουμε. Δεν σκαλίζουμε τα πάθη μας. Δεν σκαλίζουμε τις αμαρτίες μας. Δεν ασχολούμαστε με το σκοτάδι και με τον κακό. Στο φως. Πάμε προς το φως. Όσο πας προς το φως, δεν έχει χώρο μέσα στο σκοτάδι να κάτσει. Έτσι. Και αυτό το οποίο αντιλαμβάνεται κανείς μέσα από αυτή την αντιφατικότητά του, τι είναι? Είναι το πόσο εύθραστη είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, η θέλησή του, που λέμε ότι θέλει άσκηση και θεραπεία η θέλησή του. Λοιπόν, η ευθραστότητα της θελήσεώς του. Τώρα, αυτή τη στιγμή λέω, Θεέ μου, δεν θα το ξανακάνω αυτό. Και δεν περνάνε τρία, τέσσερα που το ξανακάνω. Τι τρία, ένα, τι ένα, μισό. Και το κάνω ξανά το ίδιο.
το ίδιο λάθος, το ίδιο πάθος. Και δίνω όρκους και υπόσχομαι στον πνευματικό μου και υπόσχομαι στο Θεό στην προσευχή και πάω και το ξανακάνω. Και έχω φάει τα μούτρα μου δεκάδες φορές. Και βλέπω ότι καταστρέφομαι, ότι ας πούμε αποσυντήθομαι, ότι διαλύομαι σωματικά, ψυχικά, υπαρξιακά. Και πάω και το ξανακάνω. Αλλά αυτός δεν είναι ο άνθρωπος. Ο Απόστολος Παύλος, αν δείτε εκεί πέρα στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο κεφάλαιο 7, θα δείτε εκεί πέρα που λέει ξεκάθαρα ότι αυτό που μισώ, αυτό πάω και κάνω. Και ενώ ξέρω ποιος είναι ο νόμος του Θεού, πάω και κάνω το αντίθετο. Και αισθάνομαι ότι μέσα μου έχει κυριαρχήσει η αμαρτία και υπάρχει ένας νόμος αντίθετος μέσα μου. Κάποιος άλλος εαυτός. Ένας νόμος αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Εσείς στη ζωή σας κάνετε πάντα αυτό το οποίο σκέφτεστε. Στη ζωή σας κάνετε αυτό το οποίο ξέρετε. Στη ζωή σας κάνετε αυτό το οποίο έχετε διαβάσει ή έχετε ακούσει. Όχι. Κάνετε αυτό το οποίο κατά περίπτωση και κατά περίσταση αντέχει η ψυχή σας. Αυτό κάνετε. Όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να συγχωρούμε τους εχθρούς μας. Τους συγχωρείτε. Γιατί δεν αντέχετε. Δεν έχετε τις ψυχικές αντοχές, την πνευματική ωριμότητα. Δεν έχετε την απαιτούμενη ενέργεια και χάρη του Αγίου Πνεύματος σε συγκεκριμένη φάση. Το ότι δεν το κάνατε σήμερα όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα το κάνετε αύριο. Το ότι σήμερα δεν ξεπεράσετε ένα πάθος δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε μεθαύριο το πάθος αυτό. Γι' αυτό τι πρέπει να προσέξουμε εδώ, στο ράγισμα αυτό της ελλειμματικότητάς μας, πρέπει να προσέξουμε την αποθάρρυνση, την απελπισία, την απόγνωση. Η μετάνοια δεν έχει καμία σχέση με την απελπισία. Η μετάνοια στην Εκκλησία δεν έχει καμία σχέση με τις ενοχές. Οι ενοχές είναι τα καυσαέρια του εγωισμού. Οι ενοχές είναι τα κομμάτια από το θρόισμα της εγωτικής βιτρίνας μας. Σπάει η βιτρίνα μας και έχουμε ενοχές. Δηλαδή γίνεται μια εσωτερική σύγκρουση για να το καταλάβουμε καλύτερα. Υπάρχει μέσα μας το εγώ και το υπερεγώ. Το υπερεγώ είναι αυτό που μας έχουν πει όλοι πώς πρέπει να είμαστε. Οι κανόνες που μας έχει δώσει η κοινωνία. Πρέπει να είσαι έτσι, πρέπει να είσαι με αυτόν τον τρόπο, να φέρεσαι έτσι, να κάνεις αυτό, να επιτύχεις έτσι. Και έρθει το εγώ και συγκρούεται, διότι. Τι συγκρούεται στην πραγματικότητα? Αυτό που μου έχουν πει ότι θα έπρεπε να είμαι, με αυτό που στην πραγματικότητα είμαι. Γιατί άλλο αυτό που στην πραγματικότητα είμαι, και άλλο αυτό που μου έχουν πει ότι θα έπρεπε να είμαι. Και τι γίνεται εκεί πέρα? Εκεί αρχίζει η νεύρωση. Εκεί αρχίζει η νεύρωση. Τι είναι η νεύρωση? Μια εσωτερική, βαθιά, ψυχική σύγκρουση μεταξύ αυτού που θα ήθελα να είμαι ή που θα έπρεπε να είμαι με αυτό που όντως είμαι τώρα. Τώρα, σήμερα, προσέξτε το αυτό. Μην απελπίζεστε. Μην βγάζετε συμπεράσματα. Μην καταδικάζετε ούτε τον εαυτό σας, ούτε κανέναν άνθρωπο. Σήμερα δεν μπορείτε να ξεπεράσετε ένα πάθος. Σήμερα τα κάνατε χάλια. Δεν ξέρετε αύριο. Στην Εκκλησία τι λέμε? Η ταυτότητα του ανθρώπου στην Ορθόδοξη Θεολογία και στην Πατερική Γραμματεία, η ταυτότητα του ανθρώπου δεν είναι στο χθες. Δεν είναι σε αυτό που δεν κατάφερε να γίνει, αλλά σε αυτό που μπορεί να γίνει. Ο άνθρωπος δεν κρίνεται από αυτό που είναι, αλλά από αυτό που μπορεί να γίνει. Φανταστείτε, παραδείγματος χάρη, το ληστή. Τι ήταν? Τι ήταν το χθες του? Αίμα, αδικία, μίσος.

Ιωάννος είχε το τεράστιο, το μεγάλο αυτό χάρισμα των δακρύων. Δάκρυα, κλάμα, έκλαιγε διαρκώς. Μου έλεγε ο Μητροπολίτης Λεμεσού ότι πολλές φορές λέει, προσπαθούσε που ήταν γεροντάς του, πολλές φορές λέει όταν ερχόταν να κοινωνήσει, κοιτάξτε, 35-40 χρόνια μοναχός, ούτε μία φορά δεν πήγε να κοινωνήσει χωρίς δάκρυα. Δάκρυα, λυγμούς, όχι απλά έτσι συναισθηματικά, λυγμούς. Πολλές φορές λέει που ερχόταν στο κελί εκεί που μένανε στη Νέα Σκήτη να τον κοινωνήσουμε, πολλές λέει φορές σταματούσαμε γιατί φοβόμαστε να του δώσουμε τη Θεία Κοινωνία από τους λυγμούς που έκανε. Φοβόμαστε να του μεταδώσουμε τη Θεία Κοινωνία. Τέτοια δάκρυα είχε. Αυτά όμως τα δάκρυα είναι δάκρυα χαράς. Δηλαδή ενώ μέσα κλαις και λυπάσαι, ας πούμε, αυτή η λύπη γεννήσεται εις χαρά. Δηλαδή έχει μέσα μια χάρη μεταμορφωτική. Σε καθαίρει, σε λυτρώνει, σε αναγεννά. Διότι η ταπείνωση, η συντριβή της καρδιάς φέρνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Τεράστια διαφορά. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μιλάμε για χαρμολύπη. Χαρμολύπη. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που λες ότι ξέρεις, έκανα αυτό το λάθος, αστόχησα, δεν τα κατάφερα, εκείνη την ίδια στιγμή συναισθάνεσαι και βιώνεις ότι κάποιος σε αγαπάει πολύ παρόλο που είσαι χάλια. Ενώ εσύ σε χάλια κάποιος αγαπάει και λες, μα γιατί με αγαπάει. Και λες και τα βάζεις κάτω, ας πούμε, και λες ότι σύμφωνα με αυτά που έχω κάνει και σύμφωνα με αυτά που κάνω και σύμφωνα έτσι που είμαι, θα έπρεπε να έχει καταστραφεί το παν. Θα έπρεπε, ας πούμε, κι όμως κάποιος επιμένει να με αγαπάει. Το έλεό σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σήμερα τη ζωή. Με καταδιώκει η αγάπη του Θεού, ας πούμε. Και τότε τι κάνει ο άνθρωπος, τρελαίνεται. Από τι τρελαίνεται, από ενοχές, από φόβο, όχι. Από αγάπη, από έρωτα, από ευγνωμοσύνη, από δοξολογία και ευχαριστία. Και λες, κοίτα πώς είμαι, κοίτα ρε παιδί μου πόσο χάλια είμαι, κι όμως με αγαπάει ο Θεός. Και το βλέπω και το αισθάνομαι. Μου δίνει ευκαιρίες, μου ανοίγει δρόμους, μου γνωρίζει ανθρώπους, με πάει από εδώ, με φέρνει από εκεί. Προσπαθεί να με σηκώσει, να με ξαναστήσει, να με θεραπεύσει η αγάπη του κ.ο.κ. Έτσι. Τώρα, η ελπίδα ποια είναι σε όλα αυτά που είπαμε? Η ελπίδα σε όλα αυτά τα οποία είπαμε είναι ότι ο Θεός αγαπάει τις ρογμές μας. Αυτό κρατήστε. Τις ρογμές αυτές τις αγαπάει ο Θεός. Δεν τις αποστρέφεται. Δεν σε αποστρέφεται επειδή είσαι ρημαγμένος, τραυματισμένος, πληγωμένος και αμαρτωλός. Ο Θεός δεν αστυνομεύει τη ζωή. Τη συντροφεύει τη ζωή μας. Δεν είναι ο αστυνόμος της ζωής μας. Είναι ο σύντροφος, ο συνειδηπόρος, ο φίλος, ο πατέρας, ο αδελφός της ζωής μας είναι ο Χριστός. Το χέρι του Θεού, το χέρι του Θεού έρχεται στη ζωή μας για να μας στηρίξει και να μας αγκαλιάσει. Το χέρι του Θεού δεν έρχεται στη ζωή μας για να μας συλλάβει. Έρχεται να μας αγκαλιάσει. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι το χέρι που κάποτε μια νύχτα στο δωμάτιό μας, στο κελί μας, στο αμάξι μας, σε ένα μοναχικό δρόμο που κλάψαμε, που πονέσαμε, που φωνάξαμε, που ραγίσαμε, που απελπιστήκαμε, που φτάσαμε στα όρια της κολάσεως και του άδη μας και απλώσαμε το χεράκι μας εκείνη τη νύχτα και είπαμε Θεέ μου πάρε με, κράτα με, βάστα με, αυτό το χέρι που απλώθηκε στον ουρανό δεν το αφήνει ο Θεός ποτέ. Ποτέ δεν θα σου το αφήσει το χέρι αυτό. Μια φορά το άπλωσες, αιώνια θα σε κρατάει αυτός. Πόλυτο αυτό. Μια φορά το άπλωσες. Δεν ξέρω πού ήσουν, στα Λαδάδικα ήσουνα, πώς το λέτε από εδώ. Στην Ερμού ήσουνα, στην Εγνατία ήσουνα, στα Κάστρα ήσουνα. Πού ήσουνα, στο σπίτι, στα πατώματα ήσουνα, γονατισμένη ήσουνα, απελπισμένος ήσουνα. Και είπες Θεέ μου κράτα με γιατί με χάνεις. Αυτό που έλεγε ο πατήρ Ιωήλιο Γιανακόπουλος, του έλεγε Θεέ μου κράτα με γιατί με χάνεις. Με χάνεις, φεύγω, πάω, με έχασες. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε άμα ρε παιδιά λέει εμένα ο Θεός μου πάρει τη χάρη, πάει με χάστε, λέει με βρείτε λέει έξω να γυρίζω στα καταγόγια. Με χάσατε, η χάρις με κρατάει. Λέει, τι νομίζεις τι με εγώ λέει, τίποτα δεν είμαι. Η χάρις με κρατάει. Λοιπόν, αυτό το χεράκι που απλώθηκε, μία φορά, μία, δεν το ξεχνάει ο Θεός. Αυτό κρατάει. Μπορεί να μην το νιώθεις σήμερα, μπορεί να μην το νιώθεις αύριο. Θα το νιώσεις, θα το νιώσεις.

Θα έρθει η στιγμή που θα το αισθανθείς πολύ έντονα ότι είναι εκεί αυτός και σε κρατάει και σε συνειδηπορεί μαζί σου και το καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, το άλλο είναι ότι η αγάπη του Θεού, ο Θεός, δεν ζητάει από εμάς τον φόβο. Το είπαμε και λίγο προηγουμένως. Δεν ζητάει να τον φοβηθούμε. Όταν θα μας κρίνει ο Κύριος μας, δεν θα μας κρίνει για το πόσο πολύ ή λίγο τον φοβηθήκαμε. Θα μας κρίνει αν τον αγαπήσαμε. Βέβαια, αυτό θα μας κρίνει. Τον αγάπησες, τον λάτρεψες, τον πόθησες, τον δίψασες. Τον δίψασες τον Κύριο. Αυτό. Όχι πως τον φοβήθηκες, πόσο ενοχικός, πόσο τρομαγμένος ήσουνα, αλλά πόσο τον αγάπησες τον Χριστό. Ο έρωτας θα μας κρίνει στο τέλος. Η αγάπη θα μας κρίνει στο τέλος. Όχι ο φόβος και η ένοχη. Και αυτό είναι θεραπευτικό να το ξέρει κανείς. Οπότε ο Χριστός δεν ζητάει. Δεν ζητάει ο Χριστός το φόβο μας. Αλλά ζητάει την αγάπη μας, την καρδιά μας ζητάει. Δεν παλεύουμε, και προσέξτε το αυτό λίγο. Δεν παλεύουμε για να γλιτώσουμε από το Θεό, αλλά από το διάβολο και τα πάθη μας. Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Παλεύουμε να γλιτώσουμε από το Θεό. Το Θεό που μας τιμωρεί, το Θεό που μας εκδικείται, το Θεό που μας κάνει στην αρρώστιες, το Θεό που έτσι, που θα μας κάψει, που θα μας κάνει, που θα μας δείξει. Ακούτε και αυτές τις ημέρες, αυτή την περίοδο. Ακούσαμε συνωμοσιολογίες, τερατολογίες, πράγματα, καταστροφολογίες, το ένα, το άλλο, ας πούμε. Και μέσα σε όλα αυτά λες, πού είναι ο Χριστός? Πού είναι η προσευχή? Περισσότερο οι άνθρωποι στην εκκλησία μιλάνε για τον διάολο παρά για τον Χριστό. Πού είναι ο Χριστός? Ποιος μιλάει για τον Χριστό? Ποιος μιλάει για την προσευχή, για την ειρήνη, για την αγάπη, για το φως? Μου λέγανε πάλι πατέρες από τη Μονή Βατοπεδίου ότι όταν θυμάστε, δεν ξέρω αν θυμάστε, αν έχετε διαβάσει, παλιότερο θα θυμάστε σίγουρα, είχε πάρει φωτιά κάποτε το 1990 πόσο τώρα, το Άγιον Όρος. Και κεγόταν 10 μέρες, πόσο ήταν που κεγόταν. Εγώ ήμουν τότε μαθητής, αλλά το θυμάμαι. Λοιπόν, και κεγόταν. Τότε λοιπόν η φωτιά έφτασε στη Μονή Σίμωνος Πέτρας και έγλυφαν οι φλόγες και έκαιγαν τα μπαλκόνια. Ξέρετε πώς είναι τα μπαλκόνια στη Μονή Σίμωνος Πέτρας? Έκαιγαν τη Μονή τέλος πάντων. Εντάξει, σταμάτησε λοιπόν. Εκείνες τις μέρες σταμάτησε η πυρκαγιά και είπαν κάποιοι πατέρες να πάμε στις Καριές, στο κονάκι της Μονής Σίμωνος Πέτρας, να δούμε τον γέροντα Εμιλιανό του Σιμωνοπετρίτη, να του συμπαρασταθούμε του ανθρώπου. Γιατί το μοναστήρι του πέρασε όλη αυτή τη μεγάλη δοκιμασία και σίγουρα έχει πόνο, ας πούμε, είναι θλιμμένος, όλα αυτά. Να πάμε να του δείξουμε την αγάπη μας, ότι εδώ είμαστε γέροντα, προσευχόμαστε για εσάς, συμπαραστεκόμαστε στο πένθος σας, στον πόνο σας, καθεξής. Πήγα λοιπόν, όντως, τον βρήκανε λοιπόν εκεί πέρα. Και όταν λέει, μπήκαμε λέει, μέσα στο κονάκι, στο μέτρο, βλέπουν άνθρωποι, καλώς τους, ήταν χαρούμενος, ήταν ευδιάθεσαν τα. Λέμε, καλά, ρε παιδί μου, δεν έχει αυτό στενοχώρια, δεν έχει θλίψη, δεν έχει απογοήτευση. Πρέπει να καεί ολόκληρο το μοναστήρι, το ένα το άλλο. Ο γέροντας Εμιλιανός δεν έμενε ποτέ στα εξωτερικά γεγονότα. Θεωρούσε ότι αυτά μεταλλάσσονται διαρκώς. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια είχαμε τρελαθεί όλοι με τα μνημόνια. Είχε γίνει όλη η Ελλάδα, οι οικονομολόγοι είχαν γίνει. Όλοι. Δηλαδή, τι είναι το Χάρβαρτ? Λοιπόν, εδώ πέρα. Όλοι οι οικονομολόγοι, αναλύσει τα καφενεία, πήγαιναν εκεί στο χωριό στα καφενεία. Του παρατηρούσα από μία γωνιά, δεν μιλούσα εγώ, δεν μιλάω. Του παρατηρούσα, βλέπετε εδώ πέρα που δεν βάζω γλώσσα μέσα, εκεί δεν μιλάω καθόλου. Λοιπόν, και καθόμουν και του παρατηρούσα λοιπόν και λέγανε οικονομικά, κάνανε θεωρίες, το ένα άλλο. Λέω, μωρέ, πώς σπούδασε ο Γιώργης, μωρέ, Γιώργη τον λέγανε. Τον ήξερα, α πούμε, ότι ο άνθρωπος ήταν αγρότης, έβγαζε πατάτες, καρπούζες. Πώς σπούδασε, ρε παιδί μου, λέω, τόσο αναλύσει, οικονομικές. Μετά από ένα διάστημα άρχισα με την Τουρκία. Λέω και γεωπολιτική, ξέρω ο Γιώργης, λέω. Παναγία μου, λέω. Ρε παιδί μου, ενωρίτες, λέω, που έχω εδώ πέρα. Τι είναι αυτή, λέω, εδώ πέρα. Θα αρχίσω ένα μειονεκτό που είμαι παπάς τους. Τέτοια τέρατα σκέψεως και αναλύσεως και αυτό. Μετά περνάει αυτό, αφού δεν καταστραφήκαμε τελικά, περνάει αυτό και ήρθε ο κορονοϊός. Αμέσως, καπάκι ήρθε ο κορονοϊός. Έρθε ο κορονοϊός. Γίνανε όλοι οι επιδημιολόγοι, οι ολόγοι, το ίδιο ξέρουν οι ιατρικοί, τα εμβόλια αναλύουν το mRNA, ξέρω που τα λένε, τα άλλα αυτά, οι αγκίδες λέει του τέτοιου. Πάω στο χωριό, πίνουμε καφέ, τον βλέπω τον άλλο και μου λέει την αγκίδα του τέτοιου. Λέω, δεν λέει μωρέ και πέντε, λέει λέω. Την αγκίδα. Έτσι. Λέω, τι έγινε ρε παιδιά, λέω.
θα έρθει κάτι άλλο. Έτσι, και αυτό δεν σταματάει. Περιμένετε να σταματήσει ποτέ, είστε γελασμένοι. Δεν σταματάει, παιδιά. Μετά θα έρθει ένα επεισόδιο θερμό, μετά θα έρθει μια πείνα, μετά θα έρθει ένα. Έτσι, άμα διαβάσει κανείς την ανθρώπινη ιστορία, αυτό το σκηνικό είναι. Και αυτό περιγράφει η Αποκάλυψη. Αυτή τη σύγκρουση, τη διενεκή σύγκρουση του καλού και του κακού. Τις δυνάμεις του καλού που αντιμάχονται τις δυνάμεις του κακού που αντιμάχονται του καλού και ούτε καθεξής. Αυτή η διαρκή σύγκρουση. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς? Τι θα κάνουμε? Θα αφήσουμε αυτά τα γεγονότα που έτσι είναι. Αυτή είναι η ιστορία του κόσμου. Τι νομίζετε είναι η ιστορία του κόσμου? Αίμα, βία, πόλεμος, οδύνη, κλάμα, θάνατος, στεναγμός. Και έχει μέσα εκεί και κάποιες χαρές. Αυτή είναι η ιστορία του κόσμου. Θα αφήσουμε αυτά τα γεγονότα να μας καταβάλουν, να μας απορροφήσουν? Πότε θα ζήσουμε, πότε θα χαρούμε, πότε θα δοξάσουμε τον Θεό? Είναι σαν τον άλλο που του λέει: γιατί είσαι έτσι? Λέει: μα ξέρετε πώς να μην είμαι έτσι? Λέει: αφού οικονομικά έχω αυτό. Μα αφού η γυναίκα μου μιλάει έτσι. Μα αφού ο άντρας μου αυτό. Μα αφού το παιδί μου. Μα αφού το αμάξι μου χαλάει συνέχεια. Μα αφού το ένα. Μα αφού το άλλο. Μα αυτά τελειώνουν ποτέ? Είναι δυνατόν να τελειώσουν ποτέ αυτά τα ανθρώπινα γεγονότα? Πότε θα γελάσεις, πότε θα χαρείς, πότε θα δεις τη ζωή θετικά ως δώρο του Θεού? Πρέπει να, κάποια στιγμή να πάρουμε την απόφαση να ζήσουμε. Με τις δυσκολίες, με το σταυρό μας, με τις πληγές μας, με τα τραύματά μας, παρέα με αυτά. Ποιος σου είπε ότι θα τα ξεπεράσει για να γελάσεις? Ποιος σας είπε ότι οι Άγιοι δεν είχαν προβλήματα? Ποιος σας είπε ότι ο Γιώργος Παΐσιος δεν είχε προβλήματα, πειρασμούς, δοκιμασίες, δυσκολίες? Ποιος σας είπε ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής? Τώρα στο βιβλίο που γράφω, το τελευταίο που θα εκδοθεί σε μερικούς μήνες, έχω ένα κεφάλαιο εκεί που λέω «Και οι Άγιοι κλαίνε». Και θα δείτε εκεί πέρα τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή που αναφέρω από κάποιες πηγές του βίου του, που πολλές φορές έκλαιγε για παρηγόρηση και θλίψη. Ποιος ο Ιωσήφ ο Ησυχαστής? Όχι εσείς και εγώ τώρα. Που ο Ιωσήφ Ησυχαστής, τώρα μιλάμε τώρα. Τι να σας πω τώρα. Ο άνθρωπος κοιμόταν μια ώρα και αυτή στο. Πώς το λένε? Στην καρέκλα. Εμείς κοιμόμαστε 10 και αυτή στο. Στο στρώμα που βουλιάζει και δεν μπορούμε να βγούμε. Λοιπόν. Δεν είναι. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος. Έτσι. Μια φορά πήγε ο Άγιος Λεμεσού, ο Αθανάσιος, πήγε στην Αθήνα σε μια ομιλία και ένας, ξέρετε, ο Αθανάσιος Λεμεσού 16 χρόνια έζησε κοντά με τον Άγιο Παΐσιο. Έμενε και στο κελί μέσα από τους λίγους. Πολύ κοντά τον έχει ζήσει, από κοντά. Και του λέει ένας από κάτω, ο κύριος σε ρωτήσει μετά, του λέει: εσείς που ζήσατε με τον Άγιο Παΐσιο, πείτε μας λέει κάτι από τις εμπειρίες σας. Και του λέει: ό,τι βλέπεις ότι είμαι. Καμία σχέση με τον Άγιο Παΐσιο. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Εγώ λέει τρώω πολύ, αυτός δεν έτρωγε καθόλου. Έτσι. Εγώ κοιμάμαι όλη μέρα, αυτός κοιμόταν ελάχιστα. Έτσι. Και αυτοί λοιπόν οι Άγιοι, πώς είχαν και αυτοί τις αδυναμίες τους, τις σκιές τους, την προσωπικότητά τους, το γονιδίωμά τους. Βέβαια, πώς. Αξίζει μια φορά και θέλω να κάνω μια ομιλία να μιλήσουμε για τις ανθρώπινες πλευρές των Αγίων. Πολύ θέλω να την κάνω αυτή την ομιλία. Να σας πω πολλά παραδείγματα από τους Αγίους, να δείτε τις ανθρώπινες πλευρές τους. Δεν είναι αυτό το εξωπραγματικό και αυτό το μυθικό και αυτό το εξωγήινο και υπερά. Δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, αυτοί όμως οι άνθρωποι, ποιο είναι το μυστικό τους? Το μυστικό ήταν ότι δια της χάριτος του Θεού, δια της μετοχής τους στα μυστήρια της Εκκλησίας, δια της προσευχής και της μετανοίας, μετέπλαθαν και μετέβαλαν τα τραύματα και τις πληγές, αυτά τα γίσματα, και τα έκαναν φως. Αλλά μην περιμένετε ότι δεν θα έχετε ραγίσματα. Μην το περιμένετε. Λένε πολλοί, πάτερ, μα πότε θα γίνω καλά? Πότε? Πότε, τι περιμένετε? Καλά τι εννοείς, λέω. Λέει, να μην έχω αυτά. Α, αυτά τα έχεις. Λέμε, απελπίζεται. Λέω, στο απελπίζεται, σε απελπίζω. Πάρ' το χαμπάρι ότι αυτά θα υπάρχουν. Θα μάθεις να ζεις μαζί τους. Θα μάθεις να τα διαχειρίζεσαι. Θα μάθεις να είσαι λειτουργική μαζί τους. Παρεούλα θα τα παίρνετε και πηγαίνεις βόλτα. Θα χαίρεσαι, θα γελάς. Τι όμως, όσοι γελάνε ότι δεν έχουν προβλήματα. Οι πιο μελαγχολικές και καταθλιπτικές ψυχές είναι οι κωμικές ψυχές. Πίσω από ένα κωμικό κρύβεται θλίψη πολλές φορές. Πίσω από το γέλιο είναι άμυνα του πόνου πολλές φορές. Θα μάθεις να σηκώνεις το σταυρό σου και μαζί με το σταυρό σου, ας πούμε, να διαχειρίζεσαι την πραγματικότητά σου. Δεν υπάρχει ζωή η οποία να μην έχει πειρασμούς. Πώς θα υπάρξει αυτό το πράγμα? Να κλείσουμε σιγά σιγά. Οπότε ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος μεταβάλλει και μεταπλάθει τις ρογμές. Προσέξτε ένα φοβερό μυστικό. Οι ρογμές που τόση ώρα λέμε,
Τα τραύματα που λέμε τόση ώρα, δεν αισθανόμαστε ότι κατά κάποιο τρόπο μας πνίγουν, μας βαραίνουν, μας μικραίνουν, μας κουράζουν, μας πελπίζουν, μας πληγώνουν? Βεβαίως, γιατί είμαστε άνθρωποι και αισθανόμαστε αυτόν τον καημό και αυτή την πληγή. Και όμως, μέσα από τις ρογμές μπαίνει το φως. Το φως, για να περάσει, θέλει ρογμή. Ράγισε λοιπόν, ράγισε, αυτή είναι η συμβουλή. Ράγισε, μη φοβάσαι να ραγίσεις, μη φοβάσαι να τσαλακωθείς, μη φοβάσαι να πέσεις, να θρηματίσεις. Μη φοβάσαι τον πόνο του πόνου, μη φοβάσαι τα αρνητικά συναισθήματά σου. Μη φοβάσαι τις πληγές σου. Μη θες να κρύψεις τα συναισθήματα, τα αρνητικά, τις δυσκολίες κάτω από το χαλί. Μην υπεκφεύγεις να κοιτάξεις το σταυρό σου. Λένε οι πατέρες Εκκλησίας, ας πούμε, ότι υπήρχε κάποτε ένας ασκητής, ο οποίος είχε ένα μεγάλο πειρασμό και πονούσε και υπέφερε και απελπιζόταν καμιά φορά. Και τα βράδια έπεφτε μπροστά στον σταυρωμένο και λέει: Κύριε, σε παρακαλώ, πάρε μου αυτό το σταυρό, πάρε μου αυτό το σταυρό. Και ακούει φωνή, η οποία λέει: Από το σταυρό δεν κατεβαίνεις, σε κατεβάζουν. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι σηκώνουμε το σταυρό μας, δεν απελπιζόμαστε, δεν κρυβόμαστε. Αυτό το ράγισμα που ήρθε στη ζωή σου, δεν θα το αφήσει έτσι ο Θεός. Δεν θα το αφήσει έτσι ο Θεός. Θα σου δώσει χάρη, θα σου δώσει άλλα πράγματα, θα σε ευλογήσει διαφορετικά. Θα σου δείξει αλλιώς την παρουσία. Αρκεί βέβαια να είσαι δεκτικός, αρκεί να είσαι έτοιμος, αρκεί να θέλεις, αρκεί να είσαι ανοιχτός σε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται το ράγισμα για να μπει. Όταν είσαι συμπαγές, όταν είσαι κλειστός, όταν έχεις ένα υπερεγώ το οποίο είναι τόσο ασφαλή και θέλεις όλα να τα ελέγχεις και θέλεις όλα να τα ορίζεις και θέλεις εσύ να κυριαρχείς, αυτό το σφίξιμο, αυτή η συμπαγή μάζα του εγωισμού δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να μπει μέσα. Γι' αυτό ανάπαυε, ηρέμα, γαλήνευε, συμφιλιώσου με τις πληγές σου. Πες, είμαι άνθρωπος, έχω τραύματα, έχω πληγές. Ναι, έχω, τι να κάνω, φοβάμαι. Αγκάλιασε το φόβο σου. Έχω αγωνία, πάρ την αγωνία σου αγκαλιά. Φοβάμαι, Κύριε, δεν θα σηκώσω το σταυρό αυτό. Πες το. Κάν το προσευχή αυτό, το μεράκι σου. Άνοιξε την καρδιά σου. Αγκάλιασε το, μην το φοβηθείς. Βγάλ το στο φως. Να μπει η χάρη του Θεού μέσα. Να μπει η χάρη του Θεού μέσα. Οπότε η αγάπη λοιπόν του Θεού είναι αυτή η οποία θεραπεύει τον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν έχει απλά αγάπη, αλλά είναι αγάπη. Επειδή ο Θεός στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος μας γνωρίζει όσο κανείς άλλος, επειδή ο Θεός είναι εκείνος, όπως είπαμε, που δεν αστυνομεύει τη ζωή μας, αλλά αυτός που τη φροντίζει, είναι αυτός ο οποίος μας αποδέχεται όπως είμαστε, δεν ζητάει αυτό που δεν είμαστε. Εμείς βγάζουμε τα μάτια μας. Εμείς, να το θυμάστε αυτό. Σας το λέω εμπειρικά, από μένα που έχω φάει τα μούτρα μου και τα τρώω και συνεχίζω να τα τρώω και να κάνω τα ίδια λάθη. Εμείς, ο Θεός δεν ζητάει αυτό που δεν είμαστε. Δεν σου ζητάει κάτι που δεν μπορείς να κάνεις. Εμείς βγάζουμε τα μάτια μας και φορτώνουμε τον εαυτό μας με άγχος. Γιατί κουβαλάμε μέσα τις προβολές των γονέων μας, τις προβολές του οικογενειακού περιβάλλοντος μας, της κοινωνίας, του εαυτού μας. Εμείς βγάζουμε. Δεν ζητάει ο Θεός πράγματα που εμείς δεν είμαστε, που εμείς δεν αντέχουμε, που εμείς δεν μπορούμε να είμαστε. Βέβαια, εμείς έχουμε αυτόν τον εγωισμό να κάνουμε, να φανούμε, να δειχτούμε. Να αυτοπεβεβαιωθούμε ενώπιον του εαυτού μας. Οπότε ο Θεός μας αποδέχεται όπως είμαστε. Ξέρει ποιοι είμαστε, ξέρει, δεν ξέρει ο Θεός. Τι εσύ θα του το πεις? Ο Θεός έφερε στη ζωή, ο Θεός έφερε στην ύπαρξη. Δεν ξέρει, και πριν κάνεις την αμαρτία, την ξέρει ο Θεός. Μπα, τι θα το γνωστοποιήσεις εσύ τώρα? Σιγά. Σιγά. Στο Θεό υπάρχει παρελθόν? Όχι. Υπάρχει παρόν? Όχι. Υπάρχει μέλλον? Αυτά είναι χρόνια που μετράμε εμείς οι άνθρωποι. Στο Θεό όλα είναι γνωστά. Προκαταβολής κόσμου, λέει το Ευαγγέλιο, εξελέξατο ημάς. Ο καθένας που είναι εδώ μέσα τώρα, τον έχει ο Θεός επιλέξει και εξελέξει πριν κατασκευαστεί ο κόσμος για να έρθετε στον κόσμο. Δεν είστε μια τυχαιότητα, έτσι ξεφυτρώσατε. Υπάρχει σχέδιο για τον καθένα ξεχωριστό. Ποια μαθήματα θα περάσεις, τι σου χρειάζεται, τι ευκαιρίες, τι πειρασμοί, τι δοκιμασίες. Ξέρει ο Θεός και έχει το σχέδιο για τον κάθε άνθρωπο. Οπότε η αγάπη του Θεού είναι αυτή που μας αποδέχεται. Η αγάπη του Θεού είναι αυτή που αποδέχει το φως και το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας. Έτσι. Θα κλείσω. Άφησα ένα τελευταίο κεφάλαιο. Δεν πρόκαμα να τα πω όλα. Τι να κάνω. Το παθαίνω αυτό καμιά φορά. Θέλω τόσα να πω και μετά δεν τα λέω στο τέλος.
Βασικά τις περισσότερες φορές λέω άλλα από αυτά που έχω σημειώσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, άλλα βγαίνω να πω και άλλα λέω στο τέλος. Αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα να αφινόμαστε στη ροή του Θεού, στη χάρη του Θεού και να μιλάει ο Θεός μέσα από εμάς. Οπότε αφήνω το τελευταίο κεφάλαιο και αν θέλετε μπορούμε να το κουβεντιάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Αφήνω το τελευταίο κεφάλαιο το οποίο είναι γιατί δεν μπορούμε παρόλα αυτά να νιώσουμε την αγάπη του Θεού εμείς. Γιατί ενώ ο Θεός είναι όλα αυτά τα πράγματα που είπαμε, εμείς αυτό δεν μπορούμε να το νιώσουμε μέσα μας. Σας αφήνω επίτηδες με την απορία. Για να σας βασανίσω. Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσω εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας και την κατανόησή σας.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, από τα σημαντικότερα μουσεία της χώρας και το μεγαλύτερο της Κρήτης, ιδρύθηκε τα πρώτα χρόνια του προηγούμενου αιώνα. Στεγάζει και προβάλλει τα υλικά κατάλοιπα και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των αρχαίων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στη Μεγαλόνησο από την απότερη έως την ύστερη αρχαιότητα, στην πορεία 7 χιλιετιών από την νεολιθική μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Από το 2014, μετά από κτηριακή επέκταση και ριζική εκθεσιακή ανακαίνιση, οι συλλογές του αναπτύσσονται σε 27 αίθουσες με 12.000 εκθέματα χρονολογούμενα από την 7η χιλιετία π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Οι απαρχές αντιπροσωπεύονται από τα εκθέματα της νεολιθικής εποχής που διήρκησε περίπου 4 χιλιετίες. Η μοναδικότητα του μουσείου έγκυται ωστόσο στο μέγεθος και στον πλούτο της μινωικής συλλογής που συγκροτεί την εκτενέστερη εκθεσιακή του ενότητα και περιλαμβάνει τα πιο διάσημα αριστουργήματα της τέχνης των Μινωητών. Χιλιάδες εκθέματα που βρέθηκαν στα μινωικά ανάκτορα, τους οικισμούς και τις επαύλεις, στα ιερά και τα νεκροταφεία, συνθέτουν το πανόραμα του μινωικού κόσμου και προβάλλουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του μοναδικού πολιτισμικού φαινομένου της τρίτης και κυρίως της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Οι συλλογές των ελληνικών χρόνων από την αρχή της πρώτης χιλιετίας π.Χ. και εξής περιλαμβάνουν δημιουργίες κοινωνιών οι οποίες, αν και διαφέρουν από τις αντίστοιχες μινωικές σε βασικά στοιχεία της δομής τους, διακρίνονται και πάλι για την πρωτοπόρα καλλιτεχνική τους αντίληψη. Τα σημαντικότατα εκθέματα τεκμηριώνουν την ένταξη και συμβολή της Κρήτης στις πολιτισμικές αξίες του ελληνικού κόσμου. Η ρωμαϊκή συλλογή, όχι λιγότερο ενδιαφέρουσα, αντικατοπτρίζει την ευμάρεια που γνώρισε η Κρήτη ως επαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας από το 67 π.Χ. στο πλαίσιο της επικράτησης ειρηνικών συνθήκων. Η έκθεση αναπτύσσεται ακολουθώντας την αλληλουχία των χρονολογικών παύλα ιστορικών περιόδων με παράλληλη ένταξη θεματικών ενοτήτων και υποενοτήτων. Ο αναλυτικός υπομνηματισμός των εκθεμάτων, το εποπτικό υλικό και οι ψηφιακές διαδραστικές παρουσιάσεις υποστηρίζουν την εκθεσιακή αφήγηση. Ο παρόν αρχαιολογικός οδηγός του Μουσείου Ηρακλείου επιχειρεί μέσα από τα εκθέματα να περιγράψει την πολιτισμική ιστορία χιλιετιών της Μεγαλονήσου και να καθοδηγήσει τον αναγνώστη ως άλλος μύθος της Αριάδνης στο λαβύρινθο της κρητικής αρχαιολογίας, γνωρίζοντας όψεις από την αρχαία Κρήτη, τη γη των μύθων. Ακόμα παρακινεί τον επισκέπτη για μια περιήγηση στους σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους από όπου προέρχονται τα εκθέματα, η οποία παράλληλα θα προσφέρει μοναδικές εικόνες από το ποικιλόμορφο κρητικό τοπίο, παιδινό, ορεινό και παράλιο, το θεμέλιο της ιδιαίτερης πολιτισμικής έκφρασης της Κρήτης.

Προϊστορική Κρήτη. Ο μινωικός κόσμος, 7η χιλιετία π.Χ. έως 1100 π.Χ. Η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα της Κρήτης θεωρείται ότι οφείλει πολλά στο ξεχωριστό γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Στο κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου, στη διασταύρωση των θαλάσσιων δρόμων μεταξύ τριών υπήρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής, η Μεγαλόνησος αποτέλεσε διαχρονικό κόμβο στο δίκτυο διακίνησης ανθρώπων, αγαθών, ιδεών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών καινοτομιών, αξιοποιώντας γόνιμα ποικίλα πολιτιστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, η γεωγραφική αυτοτέλεια στη μέση της θάλασσας, που ενώνει αλλά και απομονώνει σε συνδυασμό με την παραγωγική αυτάρκεια και τις ιστορικές συγκυρίες, ευνόησαν τη δημιουργία πρωτότυπης και αναγνωρίσιμης πολιτισμικής έκφρασης. Παρότι έρευνες στα νότια παράλια της Κρήτης τα τελευταία χρόνια ανάγουν την αυγή της κρητικής προϊστορίας στην παλαιολιθική εποχή, πριν από 100.000 χρόνια περίπου, οι αρχαιότερες γνωστές μόνιμες εγκαταστάσεις χρονολογούνται στην νεολιθική εποχή από την 7η έως την 4η χιλιετία π.Χ. Οι πρώτοι κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες εγκαταστάθηκαν σταδιακά σε οικισμούς και εξελίχθηκαν σε γεωργούς και κτηνοτρόφους, αναπτύσσοντας τα πρώτα καλλιεργήσιμα είδη και εκτρέφοντας εξημερωμένα οικόσιτα ζώα. Τα μέλη των νεολιθικών κοινοτήτων χρησιμοποιούσαν εργαλεία φτιαγμένα από λίθο και κόκαλο. Στα τέλη της 4ης και την αρχή της 3ης χιλιετίας π.Χ. εισάγεται στην Κρήτη η επαναστατική για την εποχή τεχνολογία της κατεργασίας και χρήσης των μετάλλων, κυρίως του χαλκού, σηματοδοτώντας τη μετάβαση από την εποχή του λίθου στην εποχή του χαλκού, με ραγδαίες πολιτισμικές εξελίξεις. Η καθοριστική αλλαγή φαίνεται να σχετίζεται με την άφιξη νέων επικιστικών ομάδων μέσω των Κυκλάδων, που αποτέλεσαν μαζί με το παλαιό πληθυσμιακό υπόστρωμα τους δυναμικούς δημιουργούς του λαμπρού μινωικού πολιτισμού. Η πρώτη αυτή περίοδος γένεσης και διαμόρφωσής του κατά τη 3η χιλιετία π.Χ. ονομάζεται προανακτορική, επειδή προηγείται τη ίδρυση των ανακτόρων. Τότε αυξάνονται οι οικισμοί, διευρύνονται οι εμπορικές δραστηριότητες και αναπτύσσεται η αγροτική οικονομία, αλλά και η βιοτεχνική παραγωγή χάρης στο νέο εργαλειακό εξοπλισμό από μέταλλο. Η ναυτιλία και το εμπόριο τροφοδοτούσαν την παραγωγή με εισαγόμενες ύλες και τεχνογνωσία, συντελώντας τη δυναμική ανάπτυξη των τεχνών. Στις όριμες φάσεις της περίοδου, η συνεχής οικονομική άνθηση, η οργάνωση της παραγωγής, η δημιουργία μεγάλων οικισμών με γνωρίσματα αστικοποίησης και στοιχεία διοικητικής δομής φαίνεται ότι ευνόησαν την ανάδειξη ισχυρών κοινωνικών ομάδων, τάξεων και ίσως τοπαρχών. Η πολιτικο-κοινωνική πραγματικότητα και οι ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες οδήγησαν τελικά στην ίδρυση των πρώτων ανακτόρων στην αρχή της 2ης χιλιετίας π.Χ., εξέλιξη που ορίζει την έναρξη της πρωτοανακτορικής ή παλαιοανακτορικής περίοδου. Τα πρώτα ανάκτορα ανεγείρονται μέσα σε πόλεις, που αναπτύσσονται με πολεοδομική συγκρότηση στη θέση σημαντικών προανακτορικών οικισμών. Τα μεγαλύτερα είναι της Κνωσού, της Φεστού και των Μαλίων στην κεντρική Κρήτη, ενώ μικρότερα εκείνα στον Πετρά Σιτίας και στο Μοναστηράκι Ρεθύμνου. Αποτελούν έδρα των ηγεμόνων μιας συγκεκριμένης περιοχής στην ευρωετερίωδο χώρα, κέντρο κοσμικής και θρησκευτικής εξουσίας, διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης με συστήματα γραφειοκρατίας που χρησιμοποιούν τη γραφή και τη σφράγιση. Τα πρώτα ανάκτορα
καταστρέφονται περί το 1700 π.Χ. από φυσικά αίτια, σεισμούς και πυρκαγιά. Όμως, στη θέση τους ανεγείρονται νέα ανάκτορα, μεγαλύτερα και πολυτελέστερα, ενώ προστίθενται και άλλα, όπως αυτό της Ζάκρου στην Ανατολική Κρήτη και του Γαλατά στην Κεντρική. Το σύνθετο μινωικό ανακτορικό σύστημα γνώρισε αυτήν την περίοδο την ανακτορική, τη μεγαλύτερη ακμή του και αποτέλεσε τη δύναμη όθησης για τη μινωική εξάπλωση σε όλο τον Αιγαιακό και Ανατολικό Μεσογειακό χώρο. Η ισχυρή κοσμική και θρησκευτική ανακτορική εξουσία εξασφάλιζε την εσωτερική σταθερότητα του συστήματος και την κοινωνική συνοχή με συστηματοποίηση και έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου, παράλληλα με μηχανισμούς ιδεολογικού ελέγχου και καθοδήγησης μέσω της θρησκείας και της οργάνωσης δημόσιων θεαμάτων. Συγχρόνως, συντόνιζε τις δραστηριότητες του ισχυρού μινωικού στόλου, του κράτους της θάλασσας, κατά την έκφραση του Θουκυδίδη, και μέσω δικτύου αποικιών, σταθμών και εμπορικών λιμένων, προωθούσε την εμβέλεια της μινωικής Κρήτης, μεταφέροντας την έγκλη της μινωικής τέχνης έως τις βασιλικές αυλές της Ανατολής και της Αιγύπτου. Είναι η εποχή που άφησε ισχυρές μνήμες στους μεταγενέστερους μέσω των μύθων και αναφορών για τον ημίθεο Μίνωα, βασιλιά της Κνωσού, γιο του Δία και της Ευρώπης, για την ευνομούμενη Κρήτη, κοιτίδα της τέχνης, και για τη μινωική θαλασσοκρατία, την κυριαρχία στις θάλασσες. Περί το 1530 π.Χ., κατά τη συμβατική χρονολόγηση, η βιβλικών διαστάσεων έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας προκάλεσε τον αφανισμό της εκεί κυκλαδομινωικής πόλης μέσα σε στρώματα τέφρας και ευρύτερα καταστροφές εγκαταστάσεις στο Αιγαίο όπως και στην Κρήτη, χωρίς πάντως να αποσταθεροποιηθεί συνολικά το σύστημα. Ο μινωικός πολιτισμός κατέρευσε στο απόγειό του περί το 1450 π.Χ. μάλλον από εσωτερικό, πολιτικό, κοινωνικό αίτιο. Μια νέα δυναστεία εγκαταστάθηκε αμέσως στην Κνωσό κατά την τελική ανακτορική περίοδο από το 1450 έως το 1300 π.Χ. και στη συνέχεια μια άλλη στην Κηδονία, στα Χανιά, μέχρι το 1250 π.Χ. Έλεγχαν μια πολυάσχολη γραφειοκρατία που χρησιμοποιούσε τη Μυκηναϊκή, την πρώτη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Όταν έσβησαν και τα τελευταία ανάκτορα κατά τη μετανακτορική περίοδο, πυρήνες κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής επιβίωσαν αποκεντρωμένοι σε μικρές κοινότητες, οι οποίες, στη στροφή από τη δεύτερη προς την πρώτη χιλιετία π.Χ., υποδέχτηκαν και αφομοιώθηκαν σταδιακά τις πολιτιστικές και πολιτικές δομές του ελληνικού κόσμου.

Η Κρήτη από την πρώιμη εποχή του Σιδήρου έως την ύστερη αρχαιότητα, από τους Δωρείς τους Ρωμαίους, 11ος αιώνας π.Χ. έως τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τη διάλυση του κρητομικηναϊκού κόσμου, στα τέλη της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., η Κρήτη δέχτηκε σταδιακά νέους πληθυσμούς, ελληνικά φύλλα που αποκλήθηκαν συνολικά Δωρείς, οι οποίοι προοδευτικά συγχωνεύτηκαν με τον ντόπιο πληθυσμό και διαμόρφωσαν τις πρώτες πολιτιακές, πολιτικές και κοινωνικές δομές της πολιτείας των Κρητών. Βασική πολιτιακή οντότητα αποτελούν οι αυτόνομες πόλεις που ελέγχουν και μια ευρύτερη περιοχή ανάλογη της ισχύους τους. Εμφανίζονται νέες μορφές εξουσίας, αντίστοιχα δημόσια αξιώματα, συγκροτημένοι νομικοί κώδικες για την ευνομία και τη σταθερότητα του πολιτεύματος, καθώς και για το σύστημα αγωγής των νέων που αποτελεί κεντρικό θεσμό της πόλης. Εισάγεται ο σίδηρος, που δίνει καινούργιες δυνατότητες και χρησιμοποιείται σαν εργαλειακό και πολεμικό εξοπλισμό. Παγιώνεται η λατρεία του ελληνικού πανθέου και καθιερώνεται ως κοινή πρακτική το ομηρικό έθιμο της καύσης των νεκρών αντί της ταφής. Η Κρήτη, κατά τη γεωμετρική και την αρχαϊκή περίοδο, γνωρίζει μεγάλη οικονομική και πολιτισμική άνθηση, ιδίως τον 8ο και τον 7ο αιώνα π.Χ. Πυκνώνουν οι εμπορικές επαφές με την Ανατολή, ανθίζουν οι τέχνες, ιδίως η γλυπτική, με πρωτότυπες δημιουργίες. Και εισάγεται το πρώτο αλφάβητο της ελληνικής γλώσσας, δάνειο από το λαό των εμπόρων, τους Φοίνικες. Από τον 5ο αιώνα π.Χ. εκδίδονται τα πρώτα νομίσματα που έδωσαν νέα όθηση στις εμπορικές συναλλαγές. Όμως, σε αντίθεση με τις άλλες ελληνικές πόλεις, το στατικό αριστοκρατικό πολίτευμα της Κρήτης δεν ανανεώθηκε ποτέ προς πολιτικά συστήματα όπως η τυραννία και η δημοκρατία. Έτσι η Κρήτη απομονώθηκε σταδιακά, υποχώρησε πολιτισμικά κατά τους κλασικούς χρόνους τον 5ο έως 4ο αιώνα π.Χ. και εξαντλήθηκε από εμφύλιες διαμάχες, ιδιαίτερα στην ελληνιστική περίοδο κατά τον 3ο έως 2ο αιώνα π.Χ. Το 67 π.Χ. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και μετατράπηκε σε ρωμαϊκή επαρχία με πρωτεύουσα τη Γόρτινα. Τότε γνώρισε νέα μεγάλη ακμή με πολυάνθρωπες πόλεις που κοσμούσαν επιβλητικά δημόσια και πολυτελή ιδιωτικά κτίρια. Η στρατηγική θέση και τα λιμάνια της αξιοποιήθηκαν ιδιαίτερα για την ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου. Οι ειρηνικές συνθήκες που επικράτησαν γενικά, η περίφημη ρωμαϊκή ειρήνη, Pax Romana, δημιούργησαν καταστάσεις ευμάρειας και άνετης ζωής, με κλεπτισμένους τρόπους συμπεριφοράς και φιλοκαλίας στα πρότυπα που ίσχυαν για τον αστικό πολιτισμό της απέραντης ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Το 365 μετά Χριστόν, ένας καταστροφικός σεισμός ισοπαίδωσε τις κρητικές πόλεις προκαλώντας γενική ύφεση. Από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν επικρατεί σταδιακά η νέα θρησκεία, ο χριστιανισμός. Οι αραβικές επιδρομές τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν προκάλεσαν την οριστική κατάρρευση των αρχαίων κρητικών πόλεων και εξάλειψαν όλες τις δομές οργανωμένου, δημόσιου και ιδιωτικού βίου της ύστερης αρχαιότητας.

Με την είσοδό τους στο χώρο του εσωτερικού του μουσείου, ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ισόγειο, όπου μπορεί να δει τα εκθέματα της μόνιμης έκθεσης της Μινωικής Συλλογής, καθώς και την αίθουσα των γλυπτών, και κατόπιν να περιηγηθεί στον πρώτο όροφο, όπου μπορεί να θαυμάσει τις μινωικές τοιχογραφίες, καθώς και σημαντικά εκθέματα της Ελληνορωμαϊκής Συλλογής.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στο FM.
1: Αλφα Κορινθίους, κεφάλαιον τέταρτον. Ούτως ημάς λογιζέστο άνθρωπος ως υπηρέτας Χριστού και οικονόμους μυστηρίων Θεού. Ω δε λοιπόν ζητείτε εν της οικονόμης ή να πιστός της ευρεθεί. Εμεί δε εις ελάχιστον εστίν ή να εφημών ανακριθώ ή από ανθρωπίνης ημέρας. Αλλού δε με αυτόν ανακρίνω. Ουδέ γάρε με αυτό σύνηδα. Αλλού καν τούτο δε δικαίωμαι. Οδέ ανακρίνων με Κύριος εστίν. Ώστε μη προκαιρού τι κρίνεται, έως αν έλθει ο Κύριος, ως και φωτίσει τα κρυπτά του σκότους και φανερώσει τα σβουλάς των καρδιών, και τότε ο έπαινος γεννήσεται εκάστο από του Θεού. Ταύτα δε αδελφοί, μετεσχημάτισα εις εμ' αυτόν και απολώδη ημάς, ή να εν ημίν μάθητε το μη υπέρο γέγραπτε φρονήν, ή να μη εις υπέρ του ενός φυσιούστε κατά του εταίρου. Τι γάρ σε διακρίνει, τι δε έχεις ο ουκ έλαβες, είδε και έλαβες τι καυχάσεως μιλαβών, ήδη και κορεσμένοι εστέ, ήδη επλουτίσατε, χωρίς ημών ευασιλεύσατε. Και όφελόν και ευασιλεύσατε, είναι και ημείς ημίν συμβασιλεύσομεν. Δοκώ γάρ ότι ο Θεός ημάς τους αποστόλους εσχάτους απέδειξεν, ως επιθανατίους, ότι θέατρον εγεννήθημεν το κόσμο, και αγγέλης και ανθρώπης, ημείς μορίδια Χριστών, ημείς δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Ημείς ασθενείς, ημείς δε ισχυροί. Ημείς ένδοξοι, ημείς δε άτιμοι. Άχρη της άρτη ώρας, και πεινόμεν, και διψόμεν, και γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και αστατούμεν και κοπιόμεν εργαζόμενοι τεσεδίες χερσί. Λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διοκόμενοι ανεχόμεθα, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν, ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν, πάντων περίψημα έως άρτη. Ουκ εν ντρέπον ημάς γράφω ταύτα, αλλώς τέκνα μου αγαπητάν ουθετώ. Εάν γάρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα. Παρακαλώουν ημάς μη μητέ μου γίνεστε. Δια τούτο έπεμψα ημίν Τιμόθεον, ως έστι τέκνων μου αγαπητών και πιστών εν Κυρίω, ως ημάς αναμνήσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ, καθώς πανταχού εν πάση εκκλησία διδάσκω. Ως μη ερχομένου δε μου προς ημάς εφησιώθησαν τινές. Ελεύσομαι δε ταχαίως προς ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει και γνώσομαι ούτων λόγων των πεφυσιωμένων, αλλά την δύναμην. Ούγαρεν λόγο η βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Τι θέλετε, εν ράβδο έλθω προς ημάς ή εν αγάπη πνεύματι τετραότητος. Κεφάλαιο τέταρτο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο καθένας σας μας βλέπει ως υπηρέτες του Χριστού και διαχειριστές των μυστικών βουλών του Θεού. Εκείνο που απαιτεί κανείς από ένα διαχειριστή είναι να αποδειχτεί έμπιστος. Όσο για μένα, μικρή σημασία έχει αν θα μου ζητηθεί να αποδώσω λογαριασμό ως διαχειριστή σε εσάς ή σε οποιοδήποτε ανθρώπινο δικαστήριο, αφού ούτε εγώ ο ίδιος δεν μπορώ να δικάσω τον εαυτό μου. Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος. Γι' αυτό μη βιάζεστε να κρίνετε και να βγάζετε αποφάσεις ωστότου έρθει ο Κύριος. Εκείνος θα ρίξει φως σε ό,τι είναι κρυμμένο στο σκοτάδι και θα φέρει στην επιφάνεια τις κρυφές προθέσεις της καρδιάς μας. Και τότε ο καθένας θα λάβει από το Θεό τον έπαινο που του αξίζει. Αυτά, αδερφοί, τα είπα για μένα και για τον Απολλό, ώστε να διδαχθείτε από το παράδειγμά μας και να μην φρονείτε παραπάνω από ό,τι λέει η Γραφή, για να μην νιώθει κανείς περήφανος για τον ένα και περιφρονεί τον άλλο. Αλήθεια, ποιος έκανε εσένα ανώτερο από τους άλλους? Τι έχεις που να μην το έλαβες? Αφού λοιπόν το έλαβες από το Θεό, γιατί καυχέσαι σαν να μην το είχες λάβει ποτέ ως δώρο? Εσείς όμως νιώθετε κιόλας χορτάτη. Έχετε κιόλας αποκτήσει τα προσδοκόμενα πλούτη χωρίς εμάς τους Αποστόλους. Νιώθετε κιόλας σαν βασιλιάδες μέσα στο βασίλειο του Θεού. Και μακάρι να είχατε γίνει βασιλιάδες, ώστε κι εμείς να συμμεριστούμε τη βασιλική σας δόξα. Μου φαίνεται όμως πως ο Θεός σε εμάς τους Αποστόλους έδωσε την ελεηνότερη θέση. Σαν να είμαστε καταδικασμένοι να πεθάνουμε στην αρένα. Γιατί γίναμε θέαμα για τον κόσμο, για αγγέλους και για ανθρώπους. Εμείς παρουσιαζόμαστε μωροί για χάρη του Χριστού, ενώ εσείς είστε σοφοί χάρη στο Χριστό. Εμείς είμαστε αδύναμοι, ενώ εσείς είστε δυνατοί. Εμείς είμαστε περιφρονημένοι, ενώ εσείς είστε τιμημένοι. Ως αυτή την ώρα πεινάμε, διψάμε, γυρνάμε με κουρέλια, ξυλοδαρμένοι από τόπο σε τόπο, χωρίς σπίτι, και μοχθούμε να ζήσουμε δουλεύοντας με τα ίδια μας τα χέρια. Στους εμπεγμούς απαντάμε με καλά λόγια, στους διωγμούς με υπομονή, στις συκοφαντίες με λόγια φιλικά. Καταντήσαμε σαν τα σκουπίδια όλου του κόσμου. Ως αυτήν την ώρα θεωρούμαστε τα αποβράσματα της κοινωνίας. Δεν σας τα γράφω αυτά για να σας κάνω να ντραπείτε, αλλά για να σας συμβουλέψω, όπως ο πατέρας στα αγαπημένα του παιδιά. Γιατί κι αν ακόμα έχετε χιλιάδες δασκάλους στη ζωή σας με το Χριστό, δεν έχετε πολλούς πατέρες, αλλά μόνον ένα. Στη σωτήρια οικονομία του Ιησού Χριστού, εγώ σαν πατέρας σας γέννησα με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Σας ζητώ λοιπόν να μου μοιάσετε. Για το σκοπό αυτό σας έστειλα τον Τιμόθεο, που είναι στο έργο του Κυρίου, τέκνο μου έμπιστο και αγαπημένο. Αυτός θα σας θυμίσει τις αρχές που με κατευθύνουν στο έργο του Χριστού. Αρχές που τις διδάσκω παντού σε όλες τις εκκλησίες. Μερικοί από σας, νομίζοντας πως δεν θα ξανάρθω κοντά σας, προβάλλονται για σπουδαίοι. Αλλά εγώ θα σας έρθω πολύ σύντομα, αν είναι το θέλημα του Κυρίου, και τότε θα δω όχι τα λόγια αυτών που φουσκώνουν, νομίζοντας πως είναι κάτι, αλλά τη δύναμή τους. Γιατί η Βασιλεία του Θεού δεν φαίνεται στα λόγια, αλλά στη δύναμη. Τι προτιμάτε, να έρθω κοντά σας με το ραβδί στο χέρι για να βάλω τάξη ή με αγάπη και πνεύμα επίοικιας? Κορινθίους Α, κεφάλαιο 5. Όλος ακούεται εν ημίν πορνεία και τη αύτη πορνεία, ή τη σουδέν της έθνεσιν ονομάζεται, ώστε γυναίκα την άτου πατρός έχειν. Και ημείς πεφυσιωμένοι εστέ, και ουχή μάλλον επενθύσατε, ή να εξαρθεί εκ μέσου ημών ο το έργον τούτο ποιήσας. Εγώ μεν γαρός απών το σώματι παρών δε το πνεύματι, ήδη κέκρικα ως παρών το νούτο τούτο κατεργασάμενον, εν το ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού συναχθέντων ημών και του αιμού πνεύματος συν τη δυνάμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, παραδούνε τον τιούτον το σατανά εις όλεθρον της σαρκός, ή να το πνεύμα σωθεί εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού. Ου καλόν το καύχημα ημών. Ου κείδατε ότι μικρά ζήμη όλων το φύραμα ζημί. Εκαθάρατε ούν την παλαιάν ζήμην, ή να είτε νέον φύραμα, καθώς εστε άζημοι. Και γάρ το Πάσχα ημών υπέρ ημών ετήθη Χριστός. Ώστε εορτάζομεν μη εν ζήμη παλαιά, μηδέν ζήμη κακίας και πονηρίας, αλλά να ζήμη ειλικρινίας και αληθείας. Έγραψα ημίν εν τη επιστολή, μη σαν αναμείγνιστε πόρνης, και ου πάντως της πόρνης του κόσμου τούτου ή της πλεονέκτες ή άρπαξιν ή ειδωλολάτρες. Επί οφείλεται άρα εκ του κόσμου εξελθήν. Νυν δε έγραψα ημίν, μη σαν αναμείγνιστε εάν της αδελφός ονομαζόμενος ή πόρνος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή λίδωρος ή μέθυσος ή άρπαξ, το τι ούτω μη δε συναισθήν. Τι γάρμη και τους έξω κρίνειν, ουχή τους έσω ημείς κρίνετε, τους δε έξω ο Θεός κρίνει, και εξαρείται των πονηρών εξημών αυτών. Κεφάλαιο 5. Κυκλοφορεί η φήμη ότι παρουσιάστηκαν ανάμεσά σας περιπτώσεις πορνείας, και μάλιστα τέτοιου είδους που δεν τις συναντάει κανείς ούτε στους ειδωλολάτρες, να συζεί δηλαδή κάποιος με τη μητριά του. Και εσείς, αντί να λυπηθείτε βαθιά, ώστε αυτός που διέπραξε κάτι τέτοιο να απομακρυνθεί από την Εκκλησία, είστε περήφανοι για τον εαυτό σας. Εγώ πάντως, απόν σωματικά, παρόν όμως πνευματικά και με την εξουσία που δίνει ο Κύριός μας Ιησούς, έχω ήδη καταδικάσει σαν να ήμουν παρόν αυτόν που διέπραξε μια τέτοια ασχήμια. Αφού λοιπόν συγκεντρωθεί η Εκκλησία, στην οποία θα μετέχω κι εγώ πνευματικά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού, να παραδοθεί ο άνθρωπος αυτός στο σατανά για το σωματικό του αφανισμό, έτσι ώστε να σωθεί το πνεύμα του τη μέρα του Κυρίου. Δεν είναι καλό να καυχέστε για τον εαυτό σας. Δεν ξέρετε ότι λίγο προζύμι φουσκώνει όλο το ζυμάρι? Βγάλτε λοιπόν από ανάμεσά σας το παλιό προζύμι για να γίνετε καινούριο ζυμάρι, αφού πραγματικά είστε χωρίς το προζύμι της αμαρτίας. Γιατί η δική μας γιορτή του Πάσχα συνίσταται στο γεγονός ότι θυσιάστηκε για χάρη μας ο Χριστός. Ας γιορτάζουμε λοιπόν το Πάσχα όχι με ψωμί που περιέχει την παλιά ζύμη, τη ζύμη της αμαρτίας και της πονηρίας, αλλά με το άζυμο ψωμί της καθαρότητας και της αλήθειας. Σας έγραψα σε προηγούμενη επιστολή να μην συναναστρέφεστε ανθρώπους που έχουν ανήθικη διαγωγή. Βέβαια, δεν εννοούσα όλους γενικά τους έξω από την Εκκλησία σας ανήθικους αυτού του κόσμου, ή τους πλεονέκτες, ή τους κλέφτες, ή τους ειδωλολάτρες, γιατί τότε θα έπρεπε να εγκαταλείψετε τον κόσμο. Με αυτό λοιπόν που σας έγραψα, εννοούσα να μην συναναστρέφεστε κάποιον που ενώ ονομάζεται χριστιανός, είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης ή υβριστής ή μέθυσος ή άρπαγας. Με τέτοιου είδους άνθρωπο πρέπει να αποφεύγεται ακόμα και το κοινό φαγητό. Φυσικά, δεν είναι δικό μου έργο να κρίνω εγώ και αυτούς που είναι έξω από την Εκκλησία. Ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά αυτούς που είναι μέσα στην Εκκλησία, εσείς δεν πρέπει να τους κρίνετε. Η Γραφή λέει, διώξτε τον κακό από ανάμεσά σας.
2: Κορινθίους Α, κεφάλαιο έκτον. Τολμά τη ημών πράγμα έχουν προς τον έτερον κρίνεστε επί των αδίκων και ουχή επί των Αγίων? Ούκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν? Και ή εν ημίν κρίνεται ο κόσμος ανάξιεστε κριτηρίων ελαχίστων? Ούκ είδατε ότι αγγέλους κρινούμεν? Μη τίγε βιωτικά? Βιωτικά μενούν κριτήρια εάν έχετε, τους εξουθενημένους εν τη εκκλησία τούτους καθίζετε. Προς εντροπήν ημίν λέγω, ούτως ουκ ένι εν ημίν σοφός, ουδε ίσως δινήσετε διακρίνει αναμέσων του αδελφού αυτού, αλλά αδελφός μετά αδελφού κρίνεται, και τούτο επί απίστων, ήδη μενούν, όλο σύτιμα ημίν έστην, ότι κρίματα έχετε με θεαυτόν. Διατί ουχι μάλλον αδικήστε, διατί ουχι μάλλον αποστερίστε, αλλά ημείς αδικείτε και αποστερείτε και ταύτα αδελφούς, ή ουκ είδατε ότι άδικη βασιλείαν Θεού ουκ κληρονομήσουσι? Μη πλανάστε, ούτε πόρνη, ούτε ειδωλολάτρε, ούτε μοιχή, ούτε μαλακή, ούτε αρσενοκείτε, ούτε πλεονέκτε, ούτε κλέπτε, ούτε μέθηση, ού λίδωρη, ού χάρπαγες, βασιλείαν Θεού, ού κληρονομήσουσι. Και ταύτα την

δε γάρφη σύνη δύο εις σάρκα μίαν, ο δε κολόμενος το Κυρίο εν πνεύμα εστί. Φεύγετε την πορνίαν. Πάνα μάρτημα ο εάν ποιήσει άνθρωπος εκτός του σώματος εστίν. Ο δε πορνεύων εις το ίδιον σώμα αμαρτάνει. Ιούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ αυτόν. Υγοράστητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα εστί του Θεού. Κεφάλαιο έκτο. Όταν κάποιος έχει μια διαφορά με έναν άλλο χριστιανό, πώς τολμάει να καταφεύγει στην κρίση των άδικων ιδωλολατρικών δικαστών και όχι στην κρίση των μελών της Εκκλησίας? Δεν ξέρετε ότι αυτοί που αποτελούν το λαό του Θεού θα κρίνουν τελικά τον κόσμο? Και αφού από εσάς θα γίνει η τελική κρίση του κόσμου, είστε ανίκανοι να κρίνετε μικροδιαφορές μεταξύ σας? Δεν ξέρετε ότι εμείς θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα? Και να μην μπορούμε να κρίνουμε ζητήματα της καθημερινής ζωής? Όταν λοιπόν έχετε να κρίνετε τέτοια ζητήματα, να ορίζετε δικαστές μέσα από την Εκκλησία, έστω και τους πιο περιφρονημένους. Αυτό σας το λέω για να ντραπείτε. Εκεί φτάσατε. Να μην βρίσκεται ένας άνθρωπος γνωστικός ανάμεσά σας που να μπορέσει να λύσει μια διαφορά ανάμεσα σε αδερφούς, αλλά χριστιανός σέρνει χριστιανός στα δικαστήρια, και μάλιστα σε δικαστήρια απίστων. Και μόνο το γεγονός ότι έχετε δίκες μεταξύ σας αποτελεί ήδη πλήρη αποτυχία σας. Γιατί δεν προτιμάτε να είστε οι αδικημένοι? Γιατί δεν προτιμάτε να ζημιώνεστε? Αντίθετα, εσείς αδικείτε και ζημιώνετε άλλους και μάλιστα αδερφούς? Ή μήπως δεν ξέρετε ότι οι άνθρωποι άδικοι δεν θα έχουν θέση στη Βασιλεία του Θεού? Μην έχετε αυταπάτες. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα έχουν θέση ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε μοιχοί, ούτε θηλυπρεπείς, ούτε αρσενοκίτες, ούτε πλεονέκτες, ούτε κλέφτες, ούτε μέθυσοι, ούτε υβριστές, ούτε άρπαγες. Και τέτοιοι ήσασταν κάποτε μερικοί, αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού και με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού καθαριστήκατε από την αμαρτία, γίνετε λαός του Θεού και σωθήκατε από την επερχόμενη οργή του Θεού. Μερικοί μεταξύ σας λένε: όλα μου επιτρέπονται. Σωστά. Όλα όμως δεν είναι προς το συμφέρον. Όλα μου επιτρέπονται, εγώ όμως δεν θα αφήσω τίποτα να με κυριέψει. Λένε επίσης: οι τροφές προορίζονται για την κοιλιά και η κοιλιά είναι καμωμένη για τις τροφές. Ο Θεός όμως θα τα χρηστέψει και το ένα και το άλλο. Το σώμα δεν έγινε για να πορνεύουμε, αλλά για να δοξάζουμε τον Κύριο. Και ο Κύριος θα δοξάσει το σώμα. Και ο Θεός που ανέστησε τον Κύριο, με τη δύναμή του θα αναστήσει και μας. Δεν ξέρετε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Μπορώ λοιπόν να πάρω κάτι που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το κάνω μέλος του σώματος μιας πόρνης? Ποτέ τέτοιο πράγμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι αυτός που ενώνεται με μια πόρνη γίνεται ένα σώμα μαζί της? Γιατί, καθώς λέει η Γραφή, οι δύο θα γίνουν ένα σώμα. Όποιος όμως ενώνεται με τον Κύριο γίνεται ένα πνεύμα μαζί του. Μακριά λοιπόν από την πορνεία. Κάθε άλλο αμάρτημα που μπορεί να διαπράξει κανείς βρίσκεται έξω από το σώμα του. Αυτός όμως που πορνεύει βεβηλώνει το ίδιο του το σώμα. Ή μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Το Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν σε εκείνον. Κορινθίους Α, κεφάλαιον 7. Περιδεών εγράψατε εμι καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεσθε. Διαδέτας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα ηχέτο και εκάστη τον ίδιον άνδρα ηχέτο. Τη γυναικείο ανήρ την οφειλωμένην εύνοιαν αποδιδότο, ομοίως δέ και η γυνή του ανδρή. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ανήρ.

Ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλληγινή. Μη αποστερείτε αλλήλους, ή μη τη άνεξ συμφώνου προς καιρών, ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή. Και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε, ή να μη πειράζει ημάς ο σατανάς δια την ακρασία ημών. Τούτο δε λέγω κατά συγνώμην, ούκ κατ' επιταγήν. Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και με αυτόν. Αλέκαστος ίδιον χάρισμαν έχει εκ Θεού. Ως μεν ούτος, ως δε ούτος. Λέγω δε της αγάμης και τες χείρες, καλόν αυτής έστεινε αν μείνωσιν ως καγό. Οι δε ούκ εγκρατεύονται, γαμισάτωσαν. Κρίσον γαρεστή γαμίσε υπηρούστε. Της δε γεγαμικώσει παραγγέλω ούκ εγώ, αλλο Κύριος, γυναίκα από ανδρός μη χωριστήνε. Εάν δε και χωριστεί, μενέ το άγαμος ή το ανδρή καταλλαγή το. Και άνδρα γυναίκα μη αφιένε. Της δε λυπείς εγώ λέγω, ούχο Κύριος. Ή της αδελφός γυναίκα έχει άπιστον, και αυτή συνευδοκεί εκείν μετ' αυτού, μη αφιέτω αυτήν. Και γυνή ή της έχει άνδρα άπιστον, και αυτό συνευδοκεί εκείν μετ' αυτής, μη αφιέτω αυτόν. Υγείαστε γάρο ανήρω άπιστος εν τη γυναική, και υγείαστε η γυνή άπιστος εν το ανδρή. Επί άρα τα τέκνα ημών ακάθαρτα εστί, νυν δε άγια εστίν. Είδε ο άπιστος χωρίζεται χωριζέστο. Ούδε δούλωτε ο αδελφός ή η αδελφή εν της τιούτης. Εν δε ειρήνη και έκλικεν ημάς ο Θεός. Τι γαρίδας γίνε ή τον άνδρα σώσεις, ή τι είδας άνερ ή την γυναίκα σώσεις, ή μη εκάστο ως εμέρισεν ο Θεός, έκαστον ως και έκλικεν ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Και ούτως εν τες εκκλησίες πάσες διατάσσουμε. Περιτετμημένος της εκλήθη, μη επισπάστο. Εν ακροβιστία της εκλήθη, μη περιτεμνέστο. Η περιτομή ουδέν εστί, και η ακροβιστία ουδέν εστί, αλλά τήρησης εντολών Θεού. Έκαστος εν τη κλήση η εκλήθη, εν ταύτη μενέτω. Δούλος εκλήθης, μη συμμελέτω. Αλλή και δύνασε ελεύθερος γενέστε, μάλλον χρήσε. Ο γάρεν Κυρίο κληθείς δούλος απελεύθερος Κυρίου εστίν. Ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος εστί Χριστού. Τιμή σιγοράστητε. Μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Έκαστος ενώ εκλήθη αδελφοί, εν τούτο μενέτω παρά το Θεό. Περι δε των παρθένων επιταγήν Κυρίου ούκ έχω. Γνώμην δε δίδομη όσοι λεημένος υπό Κυρίου πιστός είναι. Νομίζω ον τούτο καλόν υπάρχει δια την ενεστώσαν ανάγκην, ότι καλόν ανθρώπο το ούτος είναι. Δέδεσαι γυναική, μη ζήτη λύσιν. Λέλησε από γυναικός, μη ζήτη γυναίκα. Εάν δε και γήμεις, ούχ ήμαρτες. Και αν γήμει η παρθένος, ούχ ήμαρτε. Θλίψιν δε της αρκή έξου συνητιούτη. Εγώ δε ημών φίδομαι. Τούτο δε φημί αδελφοί. Ο καιρός είναι σταλμένος, το λοιπόν εστίν. Είναι και οι έχοντες γυναίκας ως μη έχοντες όσοι. Και οι κλαίοντες ως μη κλαίοντες. Και οι χαίροντες ως μη χαίροντες. Και οι αγοράζοντες ως μη κατέχοντες. Και οι χρώμενοι το κόσμο τούτο ως μη καταχρώμενοι. Παράγει γαρ το σχήμα του κόσμου τούτου. Θέλω δε ημάς αμερίμνους είναι. Ο άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου, πώς αρέσει το Κυρίο. Ο δε γαμίσας μεριμνάτα του κόσμου, πώς αρέσει τη γυναική. Με μέριστε και η γυνή και η παρθένους. Η άγαμος μεριμνάτα του Κυρίου είναι η Αγία και σώματι και πνεύματι. Η δε γαμίσας αμεριμνάτα του κόσμου, πώς αρέσει το ανδρή. Τούτο δε προς το ημών αυτών συμφέρον λέγω, ούχι να βρόχον ημίν επιβάλλω, αλλά προς το εύσχημον και ευπάρεδρον του Κυρίου απερισπάστους. Η δε της ασχημονήν επί την παρθένων αυτού νομίζει, εάν η υπέρακμος και ούτως οφείλει γίνεστε, ο θέλει ποιήτω, ούχα μαρτάνει, γαμήτωσαν. Ως δε έστηκεν εδραίος εν τη καρδία, μη έχων ανάγκην, εξουσίαν δε έχει περί του ιδίου θελήματος, και τούτο και έκρυγεν εν τη καρδία αυτού, του τυρήν την εαυτού παρθένων, καλώς ποιεί. Ώστε και ο εκγαμίζων καλώς ποιεί, ο δε μη εκγαμίζων κρίσον ποιεί. Γινή δε δέτε νόμο εφόσον χρόνων ζει ο ανήρ αυτής. Εάν δε κοιμηθεί ο ανήρ αυτής, ελευθέρα έστιν ο θέλει γαμηθήνε, μόνον εν Κυρίω. Μακαριωτέρα δε έστιν εάν ούτω μείνει, κατά την εμήν γνώμην. Δοκώ δε καγό πνεύμα Θεού έχειν. Κεφάλαιο 7. Έρχομαι τώρα σε αυτά που μου γράψατε. Καλό είναι για τον άντρα να μη συνάπτει σχέσεις με γυναίκα. Αλλά για να αποφεύγεται η πορνεία, κάθε άντρας πρέπει να έχει τη δική του γυναίκα και κάθε γυναίκα πρέπει να έχει το δικό της άντρα. Στη γυναίκα του πρέπει να αποδίδει ο άντρας το συζυγικό του χρέος. Το ίδιο και η γυναίκα στον άντρα της. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το σώμα της η ίδια, αλλά ο άντρας της.
Παρόμοια και ο άντρας δεν εξουσιάζει το σώμα του ο ίδιος, αλλά η γυναίκα του. Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνο πρόσκαιρα και έπειτα από κοινή συμφωνία, για να αφοσιωθείτε στην νηστεία και στην προσευχή. Μετά όμως πρέπει πάλι να σμίγετε, για να μην πέφτετε στους πειρασμούς του σατανά εξαιτίας της αδυναμίας σας. Αυτά που λέω δεν είναι δεσμευτικά, γιατί δεν θέλω να σας επιβάλλω κάτι. Φυσικά θα προτιμούσα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως εγώ. Ο καθένας όμως έχει το δικό του χάρισμα από το Θεό, ο ένας έτσι, ο άλλος αλλιώς. Στους ανύπαντρους και στις χείρες συνιστώ. Καλό για αυτούς είναι να μείνουν όπως εγώ. Αν όμως δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευτούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να φλέγεται από την επιθυμία. Στους εγκάμους όμως δίνω εντολή, όχι εγώ, αλλά ο Κύριος. Η γυναίκα να μην χωρίζει από τον άντρα της. Και αν χωρίσει, να μην ξαναπαντρευτεί ή να συμφιλειωθεί με τον άντρα της. Και ο άντρας να μην διώχνει τη γυναίκα του. Για τις άλλες περιπτώσεις, να τι έχω να πω. Εγώ αυτή τη φορά και όχι ο Κύριος. Αν ένας αδερφός έχει σύζυγο μη χριστιανή και αυτή συγκατατίθεται να μένει μαζί του, να μην την χωρίσει. Και αν μια γυναίκα έχει σύζυγο μη χριστιανό που συγκατατίθεται να μένει μαζί της, να μην τον χωρίσει. Γιατί ο μη χριστιανός άντρας, χάρη στην ένωση με τη γυναίκα του, μπήκε στο χώρο του Θεού. Και η μη χριστιανή γυναίκα μπήκε στο χώρο του Θεού, χάρη στην ένωση με τον χριστιανό. Αλλιώτε κατά παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, όπως τα παιδιά των ειδωλολατρών, ενώ τώρα έχουν μπει και αυτά στο χώρο του Θεού. Σε περίπτωση όμως που ο μη χριστιανός θέλει να χωρίσει, ας χωρίσει. Σε τέτοια θέματα δεν δεσμεύεται ο χριστιανός ή η χριστιανή. Ο Θεός μας έχει καλέσει για να ζούμε ειρηνικά. Πού ξέρεις εσύ γυναίκα, ίσως σώσεις τον άντρα σου. Ή πού ξέρεις εσύ άντρα, ίσως σώσεις τη γυναίκα σου. Πάντως, ο καθένας σας κανονίζει την πορεία του σύμφωνα με το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός και σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία ήταν όταν τον κάλεσε ο Κύριος. Αυτή την εντολή δίνω σε όλες τις εκκλησίες. Αν κάποιος ήταν περιτμημένος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να εγχειριστεί για να καλύψει την περιτομή του. Αν κάποιος ήταν απερίτμητος όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού, δεν χρειάζεται να περιτμηθεί. Ούτε το να κάνει κανείς περιτομή, ούτε το να μην κάνει έχει καμία σημασία, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Ας μένει ο καθένας στην κατάσταση που ήταν όταν δέχτηκε την κλίση του Θεού. Ήσουν δούλος όταν σε κάλεσε, μην νοιάζεσαι γι' αυτό. Κι αν ακόμα έχεις τη δυνατότητα να γίνεις ελεύθερος, προτίμησε μάλλον αυτό που είσαι. Γιατί όποιος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου όντας δούλος, απελευθερώθηκε από τον Κύριο. Παρόμοια, κι αυτός που όντας ελεύθερος δέχτηκε την κλίση του Κυρίου, γίνεται δούλος του Χριστού. Έχει καταβληθεί το αντίτιμο για την απελευθέρωσή σας. Γι' αυτό μην υποδουλώνεστε σε ανθρώπους. Αδερφοί, στη θέση που βρισκόταν ο καθένας όταν δέχτηκε την κλίση, σε αυτήν ας μένει ενώπιον του Θεού. Σχετικά με τους αγάμους δεν έχω ειδική εντολή από τον Κύριο, αλλά εκφράζω τη γνώμη μου, αφού με τη χάρη του Κυρίου είμαι αξιόπιστος. Νομίζω λοιπόν πως για τους σημερινούς δύσκολους καιρούς είναι καλό τούτο. Δηλαδή να μην αλλάζει ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Είσαι παντρεμένος, μη ζητάς διάλυση του γάμου. Είσαι ελεύθερος από γυναίκα, μην αναζητάς σύζυγο. Αλλά κι αν παντρευτείς, δεν αμάρτησες. Κι αν η παρθένος παντρευτεί, δεν αμάρτησε. Αλλά όσοι παντρεύονται μπαίνουν σε βάσανα. Κι εγώ θέλω να σας γλιτώσω από αυτά. Τούτο σας λέω, αδερφοί μου. Ο καιρός που απομένει είναι πολύ λίγος, έτσι ώστε όσοι έχουν σύζυγο ας ζουν σαν να μην έχουν. Όσοι περνούν θλίψεις σαν να μην θλίβονται. Όσοι δοκιμάζουν χαρές σαν να μην χαίρονται. Όσοι αγοράζουν σαν να μην κατέχουν τα αγορασμένα. Και όσοι ασχολούνται με τα αγαθά αυτού του κόσμου σαν να μην ασχολούνται καθόλου με αυτά. Γιατί η σημερινή μορφή αυτού εδώ του κόσμου δεν θα διαρκέσει πολύ.
Κι εγώ θέλω να είστε ελεύθεροι από φροντίδες. Ο άγαμος φροντίζει μόνο ό,τι αφορά το έργο του Κυρίου, πώς θα αρέσει στον Κύριο. Ενώ αυτός που έχει παντρευτεί, φροντίζει για τα πράγματα του κόσμου, πώς θα ευχαριστήσει τη γυναίκα του. Διαφέρουν στις φροντίδες τους οι παντρεμένοι από την ανήπαντρη γυναίκα. Η ανήπαντρη νοιάζεται μόνο για ό,τι αφορά τον Κύριο, να του είναι αφιερωμένη ολοκληρωτικά, και με το σώμα και με το πνεύμα. Ενώ η παντρεμένη νοιάζεται για κοσμικά πράγματα, πώς θα ευχαριστήσει τον άντρα της. Αυτά τα λέω για το δικό σας συμφέρον, όχι για να σας βάλω θηλιά στο λαιμό, αλλά για να κατευθύνετε τη ζωή σας χωρίς περισπασμούς προς εκείνο που ταιριάζει και είναι αρεστό στον Κύριο. Αν όμως κάποιος καταλάβει ότι θα συμπεριφερθεί άσχημα προς την παρθένο που ζει μαζί του, και έτσι σίγουρα θα συμβεί, αν έχει έντονες ορμές, ας κάνει ό,τι επιθυμεί. Δεν αμαρθάνει. Ας παντρευτούν. Αντίθετα, αυτός που η καρδιά του είναι αμετακίνητη και νιώθει πως δεν έχει ανάγκη, αλλά είναι ικανός να εξουσιάζει τις επιθυμίες του και έχει πάρει από βαθιά μέσα του την απόφαση να τηρήσει άθικτη την παρθένο που ζει μαζί του, κάνει καλά. Έτσι, και αυτός που προχωρεί σε γάμο κάνει καλά και αυτός που δεν προχωρεί κάνει ακόμα καλύτερα. Σύμφωνα με τον νόμο, μια γυναίκα είναι δεμένη με τον άντρα της ενώ σου αυτός ζει. Αν ο άντρας πεθάνει, είναι ελεύθερη να παντρευτεί όποιον θέλει, μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πάντως, ευτυχέστερη είναι αν μείνει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια. Νομίζω όμως πως έχω κι εγώ πνεύμα Θεού. Κορινθίους Α, κεφάλαιο 8. Περι δε των ειδωλωθήτων είδαμεν ότι πάντες γνώσιν έχομεν. Η γνώσις φυσιή, η δε αγάπη οικοδομή. Η δε της δοκή η δεν ετή, ουδέπο ουδέν έγνω και καθώς διγνώνε. Η δε της αγαπά των θεών, ούτως έγνωστε υπ' αυτού. Περι της βρόσεως ούν των ειδωλωθήτων είδαμεν ότι ουδέν είδωλον εν κόσμο και ότι ουδείς Θεός έτερος ημίης. Και γαρί περι σύ λεγόμενοι θεοί, είτε εν ουρανό, είτε επί της γης, ως περι σύ θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλημήν εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού τα πάντα και ημείς δι' Αυτού. Αλλούκεν πάσιν η γνώσις, την έσδε τη συνειδήση του ειδόλου έως άρτιος ειδωλώθητον εσθίουση, και η συνείδηση σ' Αυτόν ασθενή σου σαμολύνεται. Βρώμα δε ημάς ου παρίστηση το Θεό, ούτε γαρε αν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε αν μη φάγομεν υστερούμεθα. Βλέπετε δε μήπως η εξουσία ημών αυτή πρόσκομα γέννηται της ασθενούσιν. Εάν γάρ της είδησε, τον έχοντα γνώσιν, εν ειδωλείο κατά κείμενον, ουχή η συνείδησης αυτού ασθενούντος όντως οικοδομηθήσετε εις το τα ειδωλώθητα εστίην. Και απολύτε ο ασθενών αδελφός επί της γνώση, διόν Χριστός απέθανεν. Ούτω δε αμαρτάνοντες εις τους αδελφούς και τύπτοντες αυτών τη συνείδηση να ασθενούσαν εις Χριστόν αμαρτάνεται. Διόπερ, η βρώμα σκανδαλίζει τον αδελφό μου, ου μη φάγω κρέα εις τον αιώνα, ή να μη τον αδελφό μου σκανδαλίσω. Κεφάλαιο 8. Σχετικά με τα κρέατα των ειδωλολατρικών θυσιών, είναι αλήθεια πως όλοι έχουμε τη σωστή γνώση, όπως λέτε. Αλλά αυτή η γνώση φουσκώνει τον άνθρωπο με υπεροψία απέναντι στους άλλους, ενώ η αγάπη οικοδομεί. Όταν κάποιος επικαλείται τη γνώση του, νομίζοντας πως αυτός ξέρει σωστά κάτι, δείχνει πως αυτό δεν το έμαθε ακόμα τόσο καλά όσο πρέπει. Όταν όμως κάποιος αγαπάει το Θεό, αυτόν ο Θεός τον έχει γνωρίσει και αυτός έχει τη σωστή γνώση. Σχετικά λοιπόν με το ζήτημα αν πρέπει να τρώμε ειδωλόθητα, ξέρουμε ότι τα είδωλα δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα μέσα στον κόσμο και ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας. Γιατί κι αν πράγματι υπάρχουν δυνάμεις, είτε στον ουρανό είτε πάνω στη γη, που ονομάζονται από άλλους θεοί και πραγματικά οι θεοί αυτοί είναι πολλοί και οι κύριοι είναι πολλοί, για μας όμως δεν υπάρχει παρά ένας Θεός, ο Πατέρας, που είναι ο δημιουργός των πάντων και ο σκοπός της υπάρξεώς μας. Και ένας Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και δόθηκε σε μας η νέα ζωή. Ωστόσο δεν έχουν όλοι τη σωστή γνώση. Μερικοί μάλιστα, που δεν έχουν ακόμα αποβάλει τη συνήθεια της ειδωλολατρίας, τρώνε τα ειδωλόθητα σαν να ήταν κάτι ιερό. Και η συνείδησή τους που είναι αδύνατη τους κάνει να νιώθουν μολυσμένοι. Σωστά.
δεν είναι οι τροφές που θα καθορίσουν τη θέση μας απέναντι στο Θεό. Ούτε αν δεν φάμε κάποια από αυτές χάνουμε κάτι, ούτε αν φάμε αποκτάμε κάτι παραπάνω. Προσέξτε όμως, μήπως το ελεύθερο αυτό δικαίωμά σας γίνει αιτία να σκοντάψουν και να πέσουν εκείνοι που η πίστη τους είναι αδύνατη. Πράγματι, αν κάποιος από αυτούς δει εσένα, που έχεις τη γνώση, να κάθεσαι στο τραπέζι ενός ειδωλολατρικού ναού, η συνείδησή του, αφού αυτός είναι αδύνατος, δεν θα παρασυρθεί από το παράδειγμά σου και δεν θα παρακινηθεί να τρώει τα ειδωλόθητα. Έτσι, η δική σου γνώση θα προκαλέσει το χαμό αυτού του αδύνατου, του αδερφού μας, για τον οποίον ο Χριστός έδωσε τη ζωή του. Αμαρτάνοντας όμως με αυτόν τον τρόπο απέναντι στους αδερφούς και πληγώνοντας τη συνείδησή τους που είναι αδύνατη, αμαρτάνεται απέναντι στον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό, αν κάποια τροφή μπορεί να γίνεται αιτία να σκοντάφτει και να πέφτει ο αδερφός μου, εγώ δεν θα βάλω ποτέ κρέας στο στόμα μου για να μην γίνω αιτία να πέσει ο αδερφός μου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξασι ο Θεός, ελπίς ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε πίσκεψε και ήρασε της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμον ο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμι μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με, ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς μια αγαλία συν και φροσύν, αγαλιάστον ως τέα τεταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμευθες εγγένισο της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα, θυσία νεδοκάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριος Μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχεσαι, Κύριε, στο βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυηθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσα εις τα οπίσω και κατεσχυηθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι συνόμοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και φρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσα διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δε εισήμεν αληθεία σου. Εισάκουσον με δικαιοσύνη σου και μη σε έσεις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος παζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή με ταπείνωσε εν γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε επί με το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελές εμπάς της έργης σου εμπήμα στο χειρός εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη Ρώσταχης άκουσον Κύριε. Εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψ το πρόσωπον σου απ' εμού και ομιθήσουν καταβαίνουν στην ζλάκων. Ακουστόν πίσω το πρωί του ελαιός, ότι πίση ήλπισα, γνώρισό μη κύριο, δόν υπορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ νεκρό μου, κύριε, προς εκατεύγω, διδαξό μου, του ποιή το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθοδηγήσει με γη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψε ω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξωθρεύθει στου εκρού μου και απολύει πάντα στου λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγή ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτε Παντοκράτορ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμιος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσέ και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημή γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελέησό με ία στην ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεός σου της γινός που είσαι, καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεός σου εφημάς, καθά περιποιήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρός μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετον, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών υποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμε εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμ το λαλίσα διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμο, ο κλίνας τη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφή, εξίστα με κραυγάζον σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντι ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψους δις ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείτε η κτήσεις, χαίρε διείς βρεφουργείτε ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως, την κοίησιν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς στη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφησεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Δύναμη στου υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημονφίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορή ανικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Ανθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν, αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα καρίδωρα τα αυτή σωτήρ, μη ενέγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ριστέντε σε βόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινες τη λεοδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη η ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε εκτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περί ειν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα ποθονικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνι ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε. Και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εν ανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πως και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες, πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρτο, όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προς φωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ εν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών, νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε, συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρομαι εσύ βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διέ αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάνσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντε τρόπεα, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως τους συμβοώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, και εμείς αφίεμεν στο οφειλέτες ημών. Και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά τη είναι ποιήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν και εσύ εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσουν τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτό βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, του συκτηρμού σου κατάπεμψον, ειρήν την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς το δούλων σου, εν θα ούκ εστι πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αήκε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρία της Επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθνων τη ζωή προς εντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσι ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφρορε, άκραντε, αγνή παρθένε, θεόνυφε δέσποινα, η θεολόγων της ανθρώπης, τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστής αφήσει, του γένου σημών, της ουρανής συνάψασα, ή τον απελπισμένο μόν ελπίς και τον πολεμουμένο βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες είναι όλων εμ' αυτών αχριώσαντα. Γιατί των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμη ζούλο γενόμενον, αλλός του φιλανθρώπου θεουμήτη φιλανθρώπος πραχνής τι επεμή το αμαρτωλό και ασώτον, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον τη μητρική σου παρησία χρωμέν δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάμπας πλάχαν της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόμ τα αναρρύπτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοια και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος εν με το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός τας των αντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ήχ και τύχη μη δέσποινά μου περαγία Θεωτό και δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν του ανάρχου αυτού πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειού, συνανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπτους αμαρτίας και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθίας, παύσοντα ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδε και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νου σόφνα λογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και τη μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανίχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αϋπάρθενε ευλογημένη Θεωτό και προσάγαη τη μετέραν προσευχήν, το Υιός και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτυρ του Θεού, φύλαξό με υπό τη σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπο το γένος, υγειασμένη να έχει παράσει λογικό παρθενικό καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίο γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρση μήτρα ανθρών επίησε και τη σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατον. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απαιμού διά την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστεία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησό με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα σκεπασώ με την παρούση νυχτή, και διαφύλαξώ με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν τίνει αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε υπέρ προς τον Κύριο ότι πιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε, χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτσι στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν τη αναξίη, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώ πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείε κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορία των καρπών τη γη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Των απανταχού τη γη. Υπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Η Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης και η Ακαδημία Γαστρονομίας, Κυκλαδικός, Μινωικός και Μυκηναϊκός Πολιτισμός σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Εκκλησία και διατροφή στο πέρασμα των αιώνων». Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων και αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία συνάντησης της εκκλησιαστικής παράδοσης, της διατροφής, της γαστρονομίας, της επιστήμης και του πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 5η 15 Οκτωβρίου και ώρα 10 το πρωί στην αμφιθεατρική αίθουσα της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν επίσης παρουσίαση αγιογραφίας, χειροποίητων ιερατικών στολών, ψηφιδωτού αγιογραφίας, θυμιάματος, νάματος και μύρου, χειροποίητου κεριού, πρόσφορου και άρτου, εκκλησιαστικής ξυλογλυπτικής και γευσιγνωσία κρασιού και ελαιολάδου. Θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή κρητικών εδεσμάτων από την Ολυμπιακή Ομάδα Γαστρονομίας.

Περίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ένα βιβλίο του φιλολόγου και παιδαγωγού Κωνσταντίνου Γανωτή, των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Μαρία Χουστουλάκη.

Πρόλογος. Βλέπω τα παιδιά να περπατούν αγέλαστα στους δρόμους και αισθάνομαι ένοχος. Ένοχος και για λογαριασμό μου και για λογαριασμό ολόκληρης της κοινωνίας. Μη μου το καταλογίσετε για αλαζονία αυτό το «και για λογαριασμό ολόκληρης της κοινωνίας», γιατί είμαι μεγαλύτερος από όλους σχεδόν τους αναγνώστες μου και συγχρόνως μια ζωή δάσκαλος. Είμαι ακόμα και πολύτεκνος και γι' αυτό με τα λόγια μου, με τις ομιλίες σε διάφορα ακροατήρια μέσα και έξω από την Ελλάδα, προσπαθώ να θησαυρίσω κληρονομιά που θα την αφήσω στα παιδιά και στα εγγόνια μου. Πολλές φορές μου περνάει η ιδέα, φόβος ή υποψία, ότι οι νέοι μας θα βρίσκουν βαρετές τις ομιλίες και τα κείμενά μου και δεν με ενοχλεί όταν πολύ λίγοι νέοι τις παρακολουθούν και λίγοι τις διαβάζουν. Περισσότερο μεσήλικες θα βρίσκουν ενδιαφέροντα, γιατί φαίνονται να βεβαιώνονται από την πείρα τους. Πάντως, όλες οι ομιλίες μου, τα κείμενά μου, όπως και οι ραδιοφωνικές εκπομπές μου, έχουν σκοπό να εξηγήσουν γιατί είναι τόσο μπερδεμένοι οι άνθρωποι της εποχής μας και γιατί χρειάζονται τόσο παρεστησιογόνα για να αντέξουν αυτή τη σύντομη ζωή. Και όχι μόνο γιατί είναι τόσο μπερδεμένοι, αλλά και πώς θα ξεμπερδευτούν. Βέβαια, πρέπει να έχει κανείς δυσανάλογα μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του όταν ελπίζει ότι με τα λόγια του και τα γραπτά του θα αλλάξει την πορεία του κόσμου. Προσπαθώ πάντως να ελαφρύνω τη συνείδησή μου με τη σκέψη ότι είμαι δάσκαλος. Θυμούμαι ακόμα από τις αρχές του περασμένου αιώνα τη βαθιά ευλάβεια που έδειχνε ο λαός στο δάσκαλο, που συχνά στα χωριά ήταν και ο παπάς, και προσπαθώ να κλέψω λίγη από τη δόξα αυτή αναδρομικά. Έχω και την αίσθηση ότι δεν ήμουν τόσο καλός δάσκαλος στα νιάτα μου και γι' αυτό δεν μ' άκουγαν οι μαθητές μου ήσυχοι. Και απορώ πώς τώρα μ' ακούνε προσεκτικά τόσοι μεγάλοι και μικροί. Κάποιες ομιλίες σε αυτό το βιβλίο είναι παραπλήσιες στο θέμα τους και κάποιες παράγραφοι φαίνονται να επαναλαμβάνονται ή μάλλον πράγματι επαναλαμβάνονται, καθώς οι παρόμοιες αυτές ομιλίες γίνονταν σε διαφορετικά ακροατήρια. Πάντως με συνέχεια και η αγωνία, μήπως δεν πάρετε στα σοβαρά τα λόγια μου, επειδή είναι γραμμένα για προφορική μετάδοση και ίσως φανούν συγγραφικώς αφρόντιστα. Η μόνη μου φιλοδοξία θέλω να είναι η καλή απολογία στο δικαιοκρίτη Θεό και ας αναγνωριστούν αυτά που λέω και γράφω μόνο για το φιλότιμο. Καλό παράδεισο, αδελφοί. Ο τίτλος του βιβλίου «Παιδιώθεν» είναι επηρεασμένος από τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, που τονίζει και θα τονίζει ότι η ανατροφή των παιδιών αρχίζει παιδιώθεν, όχι μόνο για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς. Να σκέφτονται δηλαδή τα παιδιά ότι σε λίγα χρόνια θα γίνουν γονείς και να ετοιμάζουν την ψυχή και το σώμα τους για αυτό το λειτουργήμα. Τώρα, πολλές μαμάδες κοιτάζουν το γιο ή την κόρη τους με λιγωμένα μάτια και του λένε «Εσύ παιδί μου θα κάψεις καρδιές». Ο Άγιος μας φωνάζει επίμονα να τους λέμε «Μάθε παιδί μου προσευχές, μάθε να κάνεις μετάνοιες, γιατί αύριο θα γίνεις γονιός και θα σου χρειαστούν πολλοί». Με αυτό τον καημό βγήκαν αυτά που θα διαβάσετε σε αυτό το βιβλίο. Άντε, καλή απολογία.

Ο Άγιος Πορφύριος, η οικογένεια και το παιδί. Ο μικρός Βαγγέλης γεννήθηκε μέσα σε μια σκληρή οικογένεια. Σκληρή από τη φτώχεια. Μωρό ακόμη έβοσκε πρόβατα. Στα 7 του χρόνια τον έστειλαν στη Χαλκίδα να δουλέψει για ένα κομμάτι ψωμί κυριολεκτικά. Τα γράμματα που του έμαθαν ήταν της πρώτης δημοτικού και με τα λίγα αυτά γράμματα συλλάβιζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Σε 2-3 χρόνια έφυγε από εκεί και πήγε να δουλέψει στον Πειραιά. Ο πόθος του όμως ήταν να μοιάσει στον Ιωάννη και συλλάβιζε συνεχώς το βίο του. Στα 12 χρόνια δεν άντεξε άλλο. Τόσκασε κρυφά για το Άγιον Όρος. Η μέσα καρδιά του λαχταρούσε τη ζωή του μοναχού. Η έξω νοσταλγούσε την οικογένειά του και γι' αυτό πισωγυρνούσε. Τελικά με θαυματουργή παρανομία κατάφερε να μπει στο πολυπόθητο όρος και να απολαύσει την Άγια Γλύκα της υπακοής. Μα τι είχε να νοσταλγήσει από την οικογένειά του το πεταμένο κυριολεκτικά αυτό παιδί της? Αυτό θα μας πείσει ότι όλη εκείνη η υψηλή θεωρία της οικογένειας που μας αποκάλυψε και μας δίδαξε αργότερα ήταν χάρισμα, δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όταν κατέβηκε στην Αθήνα το 40, ύστερα από ασκήσεις και θαυματουργές εμπειρίες στην Εύβοια, ήταν πληροφορημένος μυστικά από το Θεό για την αιτία της κακίας που βασάνιζε τον κόσμο. Γερμανοί και Ιταλοί σκότωναν κόσμο. Οι αντάρτες στα βουνά σκότωναν, απειλούσαν, βασάνιζαν. Λαϊκές μάζες διαδήλωναν και γενικά μια έντονη έχθρα βασίλευε στην κοινωνία. Και μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα μεγάλωνε μια νεολαία. Πώς θα γινόταν να πειθαρχήσει αυτή η νεολαία? Σε ποιους να πειθαρχήσει? Σε ποιες αρχές και αρετές να πειθαρχήσει? Και ακόμα, πώς θα επιδράσουν με ειρήνη οι άγγελοι των ψυχών των παιδιών μέσα σε μια ατμόσφαιρα ατομισμού, εγωλατρίας και μίσους? Οι χριστιανοί γονείς, παπάδες, δάσκαλοι, δικαστές, αστυνόμοι, αυτοί που είχαν την αποστολή να ποιμάνουν την νεολαία, βαστούσαν το μαστίγιο της ηθικολογίας, της απειλής, του ιβρεολογίου. Συγχρόνως, την ίδια εποχή όλη η κοινωνία, η παγκόσμια, πάλευε για την αποτείναξη κάθε ζυγού, κάθε συσσαγωγικά ηθικής προκατάληψης. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα χάθηκε το κύρος των μεγάλων. Η νεολαία βρέθηκε απείμαντη, αγριεμένη. Και τότε έστειλε ο Θεός τον ασήμαντο Πορφύριο στην Ομόνια, στο κέντρο της ελληνικής κοινωνίας, για να μερώσει τον κόσμο. Και δυστυχώς, όπως βλέπετε, δεν το κατάφερε. Βοήθησε όμως αυτούς που ήθελαν βοήθεια. Πληροφόρησε και εμίησε όσους πραγματικά ζητούσαν να μοιηθούν. Μας δίδαξε ο Άγιος Πορφύριος ότι οι λύσεις όλων των προβλημάτων αγωγής των παιδιών τις δίνει ο Θεός. Και εμείς το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι η προσευχή, η θερμή και εκτενής προσευχή. Γιατί την ώρα που εμείς κάνουμε ζωηρή και θορυβώδη επέμβαση στη ζωή των παιδιών μας, χορεύει ο διάβολος, ενώ η επέμβαση του Θεού είναι ειρηνική. Τελικός νικητής είναι η ειρηνική ταπείνωση, που δεν τη διανοείται καν η αλαζονική ευλάβεια σε εισαγωγικά των θρήσκων γονιών.

Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Αγίου στους γονείς. Αυτό είναι το τέλειο. Να μιλάει η μητέρα στο Θεό και ο Θεός να μιλάει στο παιδί. Αν δεν γίνει έτσι, πες, όλα απ' τα αυτή στο τέλος γίνεται ένα είδος καταπίεσης. Και όταν το παιδί μεγαλώσει, αρχίζει πλέον να αντιδράει. Δηλαδή να εκδικείται τρόπον τεινά τον πατέρα και τη μητέρα του που το καταπίεσαν. Ενώ ένα είναι το τέλειο. Να μιλάει η εν Χριστώ αγάπη, η αγιοσύνη του πατέρα και της μητέρας. Η ακτινοβολία της αγιοσύνης και όχι της ανθρώπινης προσπάθειας κάνει τα παιδιά καλά. Όταν τα παιδιά είναι τραυματισμένα και πληγωμένα από κάποιο σοβαρό ζήτημα, να μην επηρεάζεστε που αντιδρούν και μιλούν άσχημα. Στην πραγματικότητα δεν το θέλουν, αλλά δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς τις δύσκολες στιγμές. Μετανιώνουν ύστερα. Αν όμως εσείς εκνευριστείτε και θυμώσετε, γίνεστε ένα με τον πονηρό και σας παίζει όλους. Όταν μας τα έλεγε αυτά ο Πορφύριος, εμείς αντιδρούσαμε, γιατί ήμασταν άνθρωποι της προσπάθειας, της καταπίεσης και αυτό το θεωρούσαμε χρέος μας. Μέσα στον αιώνα του πολιτισμού, που πραγματοποιείται με μεγάλη δραστηριότητα, που φτάνει μέχρι τους πολέμους, πού να βρούμε την απαλάδα της αγωγής του Αγίου Πορφυρίου? Όταν ακούμε να μας λέει να βλέπουμε το Θεό στο πρόσωπο των παιδιών μας και να δώσουμε την αγάπη του Θεού στα παιδιά, αντιδρούμε με τη σκέψη «Και εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε αφού τα παιδιά είναι δικά μας?» Δεν πιστεύαμε στην προσευχή. Αυτό ήρθε να μας τονίσει ο Άγιος Πορφύριος. Εμείς νομίζουμε ότι αν παίξουμε σωστά το ρόλο των χριστιανών γονέων, των ευσεβών και οργανωμένων στην Εκκλησία, θα κάνουμε τα παιδιά μας ενάρετα. Ο Άγιος όμως μας λέει ότι δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να μην τα καταπιέζουμε, αλλά να προσευχόμαστε εμείς γι' αυτά. Να δώσουμε στα παιδιά μας αίμα προσευχομένων γονέων. Να μην τα πιέζουμε να έρθουν στην Εκκλησία, γιατί με την πίεση, κι αν προσωρινά φέρουμε κάποιο αποτέλεσμα, αργότερα όταν μεγαλώσουν τα παιδιά, θα αντιδράσουν και θα προκύψει το αντίθετο αποτέλεσμα. Η ελευθερία των παιδιών και το καλό παράδειγμα θα πλαισιώσουν την προσευχή μας. Θα κάνουν τα παιδιά μας καλά παιδιά.

Άλλη παιδαγωγική έκπληξη του Αγίου Πορφυρίου ήταν για μας η γνώμη του που λέει κατηγορηματικά «Στα παιδιά ο έπαινος κάνει κακό». Και μάλιστα φέρνει και χωρίο του Ισαΐα σχετικό. «Λαός μου, οι μακαρίζοντες ημάς, οι συν πλανώντες ημάς και τα στρίβους των ποδών ημών ταράσουσιν». Να τους λέμε, συμβουλεύει, ότι τα χαρίσματα που έχουν ο Θεός τους τα έδωσε. Προσευχήσου να σου δώσει ο Θεός τη χάρη του να τα καλλιεργήσεις. Δηλαδή, συνιστά ο Άγιος για τα παιδιά ούτε απαξίωση για τα σφάλματά τους, ούτε επένους στις επιτυχίες τους. Αυτό βέβαια δεν αποκλεί την πραία συμβουλή προς το παιδί να διορθώνει τα σφάλματά του. Κάθε επιτυχία τους να τη χαρακτηρίζουμε αυτονόητη συνέπεια του αντίστοιχου χαρίσματος του Θεού και την αξιοποίησή της οφειλόμενη ανταπόκριση στο χάρισμα. Στον έπαινο όμως, οι γονείς και οι δάσκαλοι αδυνατούμε ή δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε τον Άγιο, γιατί επαινώντας το παιδί μας, κολακεύουμε και τον εαυτό μας. Πάντως, όταν θυμόμαστε τη συμβουλή του, θα αποφεύγουμε τα άκρα. Αδελφοί μου, αυτά που σας είπα είναι ξάκρισμα από τα ίδια τα λόγια του Αγίου Πορφυρίου, που τα βρίσκεται δημοσιευμένα σε μεγαλύτερη πληρότητα. Εδώ κάνουμε απλά μια υπόμνηση και μια ομολογία πίστεως στη διδασκαλία του. Το ίδιο άλλωστε κάνει και αυτός στα λόγια της Αγίας Γραφής. Σαν συμπέρασμα των λόγων του, ο Άγιος μας συμβουλεύει να μάθουμε στα παιδιά μας να ζουν ταπεινά και απλά, χωρίς να ζητούν έπαινο και μπράβο. Σχολιάζει ο Άγιος και την τάση που υπάρχει σε πολλούς, όχι μόνο να επαινούν υπερβολικά τους νέους για τις μοντέρνες επιδόσεις τους, αλλά και για την ταύτισή τους με αυτούς, νομίζοντας ότι έτσι δείχνουν κατανόηση στα παιδιά τους. Έτσι και γελιοποιούνται αυτοί και δεν τα ωφελούν. Προσθέτει όμως ότι κάθε επαφή μας με τα παιδιά και γενικά με όλους πρέπει να γίνεται από αγάπη και με αγάπη. Όποιος δοκιμάσει την αγάπη του Θεού, αυτός μπορεί και να ακτινοβολεί αγάπη ακόμα και όταν σιωπά. Όποιος δοκιμάσει τη χαρά του Αναστάντος Χριστού, αυτός ακτινοβολεί τη χαρά του Χριστού. Τέτοιους γονείς και τέτοιους δασκάλους χρειάζονται τα παιδιά για να γίνουν καλά παιδιά, να ευτυχήσουν και να κάνουν και εμάς ευτυχισμένους.

Η παιδαγωγική διδασκαλία του Αγίου Πορφυρίου. Ο Άγιος Πορφύριος ήταν μοναχός. Δεν είχε οικογένεια. Αλλά προστάτεψε την οικογένειά του την πατρική, ενώ αυτή η οικογένεια η μητρική που τον έφερε στον κόσμο δεν του προσέφερε τίποτα σχεδόν για να τον αναθρέψει και να τον μορφώσει. Πολύ αργότερα έλεγε με χιούμορ «Είμαι πτυχιούχος της πρώτης δημοτικού». Αυτόν διάλεξε ο Θεός να μας διδάξει πώς πρέπει κανείς να κάνει οικογένεια και πώς να τη βάλει στη σωστή λειτουργία. Μας παρουσίασε ο Άγιος τις πιο πρωτότυπες διδασκαλίες για την παιδαγωγική της οικογένειας. Λέμε πρωτότυπες γιατί είχαμε χάσει την πηγή της παιδαγωγικής που είναι ο ίδιος ο Χριστός και ανατρέχαμε στους μεγάλους ευρωπαίους φιλοσόφους παύλα παιδαγωγούς σαν να μην είχε κατέβει ο Χριστός στη γη. Και τώρα βέβαια το ίδιο συμβαίνει. Γι' αυτό και είναι ακόμα επίκαιρος ο Άγιος Πορφύριος. Και έμεινε εντυπωσιακά γνωστός ο Άγιος με τη χαρακτηριστική απάντησή του στους γονιούς που έφταναν ως το κελί του και παραπονιόνταν για τη συμπεριφορά των παιδιών τους. «Εσείς φταίτε», ήταν η απάντηση του Αγίου. Ο Άγιος Πορφύριος συνέδεε την παιδαγωγική με τη γενική φιλοσοφία της κοινωνίας και ως καρπό αυτής της φιλοσοφίας, αλλά και ως πηγή της. Όποια φιλοσοφία ζωής έχει η κοινωνία, τέτοια αγωγή και παράγει. Αλλά και η αγωγή που ασκούμε στα παιδιά μας θα βγάζει και παρόμοιους χαρακτήρες στην αυριανή κοινωνία. Έβλεπε ότι σε όλη την ταραγμένη παγκόσμια κοινωνία επικρατούσε ένα ιδανικό, η επικράτηση. Επικράτηση του ενός κράτους στον άλλο, της μίας παρατάξεως στην άλλη, της μίας κοινωνικής τάξης στην άλλη, της μίας οικογένειας στην άλλη, του συζύγου στη σύζυγο και αντίστροφα και των γονιών στα παιδιά τους. Το ποθούμενο και επιδιωκόμενο όλων ήταν, όπως και είναι βέβαια ακόμα, η εξουσία. Και αυτό το ιδανικό το λατρεύουν και το διακονούν οι άνθρωποι με αγαθή συνείδηση, γιατί πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο συγκρατούν την τάξη και την ασφάλεια της ζωής στον κόσμο. Αλλά και οι παγκόσμιοι πόλεμοι έγιναν με ελαττήριο αυτό το ιδανικό και ξάπλωσαν εκατομμύρια παλικάρια σκοτωμένα στους κάμπους της Ευρώπης. Με αυτό το παιδαγωγικό ιδανικό ετοίμασαν και έστειλαν τα παιδιά τους οι λαοί να σκοτώσουν, να βασανίσουν ανθρώπους και να μετατρέψουν σε ερείπια χιλιάδες πόλεις και χωριά. Και σαν να μην ήταν αρκετή απόδειξη η τραγική αποτυχία της παιδαγωγικής και φιλοσοφικής αυτής ιδεολογίας, η παγκόσμια κοινωνία συνεχίζει την ίδια φιλοσοφία και την ίδια παιδαγωγική. Είναι ο κόσμος που συνήθισε τα παλιωμένα κρασιά και διστάζει να δοκιμάσει το καινούριο κρασί της ορθόδοξης διδασκαλίας. Αυτή την ορθόδοξη διδασκαλία έστειλε ο Θεός το αχάιδευτο φτωχό παιδί από τον Άγιο Ιωάννη Ευβοίας να τονίσει στον κόσμο.

Ο Άγιος Πορφύριος διψούσε την υπακοή, την υποταγή του στους πιο αυστηρούς γέροντες, και λαχτάρισε να αφήσει τον κόσμο αυτό της αστικής ευημερίας και να κλειστεί στα πιο απόμερα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Έκανε δηλαδή την απόλυτα αντίθετη επιλογή από τις επιλογές του αστικού κόσμου, του κόσμου που έκανε την πανηγυρική εγκατάστασή του στην Ελλάδα των αρχών του 20ου αιώνα. Και πώς μέσα από τις άγριες ερημιές του Όρους θα έβγαινε μια διδασκαλία που θα τιθάσευε τον αστικό κόσμο μας? Αυτό ήταν το ερώτημα της λογικής. Ο Άγιος Πορφύριος δίδαξε και διδάσκει τους γονείς ότι το υψηλό τους λειτουργήμα να φέρουν παιδιά στον κόσμο και να τα αναθρέψουν χρειάζεται προετοιμασία. Η προετοιμασία αυτή είναι η αγιότητα των γονέων. Όπως οι πρωτόπλαστοι βγήκαν από τα χέρια του Αγίου Θεού, έτσι και το κάθε παιδί πρέπει να βγαίνει από τα σπλάχνα Αγίων γονέων. Τα έμβρια κληρονομούν μαζί με το σώμα και τις τάσεις των γονέων και συμμετέχουν από τη στιγμή της σύλληψης στις περιπέτειες, στους πειρασμούς, στις αρετές και καλές πράξεις, αλλά και στις αδυναμίες των γονέων. Δηλαδή, η αγωγή των παιδιών αρχίζει πολύ νωρίτερα και από τη σύλληψή τους, από τα χρόνια της εφηβείας που οι νέοι οικοδομούν την προσωπικότητά τους. Μας διαβεβαίωσε ο Άγιος Πορφύριος ότι η κάθε μας επιθυμία, η κάθε μας αγανάκτηση μεταβαίνει μυστικά στο παιδί μας, ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μάνας του, και διαμορφώνει το χαρακτήρα του. Και η κάθε γκρίνια που έχουν μεταξύ τους οι γονείς μεταβαίνει και επηρεάζει την ψυχούλα του παιδιού τους. Γι' αυτό πρέπει οι νέοι να γίνονται άγιοι και μάλιστα όσο μπορούν νωρίτερα. Βέβαια, με την αγιότητα των γονιών δεν αχρηστεύεται η συνείδηση των παιδιών τους, αλλά γίνεται ευκολότερη η προκοπή τους και πιο εύκολο θεράπευτα τα τραύματα που θα τους προκαλέσει η ζωή. Οι πολλοί γονείς αρκούνται στην αγωγή των παιδιών τους όπως και όσο την επιβάλλει το γενικό ένστικτο. Αυτό το ένστικτο που γεννάει τη γονικότητα και στα ζώα. Αυτό είναι η παιδαγωγική αποκτήνωση των γονιών. Το ζώο παιδαγωγείται για να επιζήσει, ενώ το παιδί του ανθρώπου παιδαγωγείται για να γίνει θεός, όσο υπερβολικό και αν ακούγεται αυτό. Πρέπει να γνωρίσει, να ασκήσει και να συντηρήσει τις αρετές εκείνες που θα το ανεβάσουν στο επίπεδο των αγγέλων, όπως ανέβηκαν και οι Άγιοι, ακόμα και όταν χρειάστηκε να γίνουν μάρτυρες. Πάντοτε τα παιδιά έπεφταν σε λάθη που με τη ζωηράδα τους γίνονταν υπερβολικά, αλλά στην εποχή μας το κακό παράγινε. Και χιλιάδες παιδαγωγικές έδρες και πολύ περισσότερα βιβλία παλεύουν να ασκήσουν μια παιδαγωγική στην εποχή μας και όπως βλέπουμε αποτυγχάνουν ικτρά. Το παιδί που έρχεται στον κόσμο πρέπει να βρεθεί στους κόλπους μιας οικογένειας που προσεύχεται, που πιστεύει, που ασκείται στις αρετές, που αγαπάει τους άλλους ανθρώπους, που σέβεται ολόκληρη τη φύση και συγκινείται ευχαριστιακά από κάθε όμορφο στοιχείο που μας περιβάλλει. Αυτό αποτελεί το πλαίσιο της σωστής οικογενειακής αγωγής. Συχνά όμως, οικογένειες που έχουν πολλές αλλά τυπικές σχέσεις με την Εκκλησία πέφτουν στην παγίδα της καταπίεσης των παιδιών να παραμείνουν μέσα στα πλαίσια της εκκλησιαστικής ζωής, προκαλώντας συνειδησιακές αντιδράσεις που σχεδόν πάντα παρουσιάζονται και συχνά εξελίσσονται σε θερμές καταστάσεις επανάστασης και αθείας. Ο Άγιος απαιτούσε να σεβόμαστε πολύ την ελευθερία των παιδιών μας και να μην τα εκβιάζομαι. Ήθελε να αναθέτουμε την έγνοια μας για την προκοπή τους στην Παναγία και αυτό γίνεται με την προσευχή. Το σπουδαίο και κρίσιμο έργο των γονέων είναι η προσευχή.
Φαντάζεστε κάτι τέτοιο να συνιστούσε η παιδαγωγική επιστήμη?

0: Βέβαια, σε ένα βαθμό, η παιδαγωγική του Αγίου δεν ήταν άγνωστη τελείως, γιατί είναι η παιδαγωγική του Ευαγγελίου. Αλλά πολλοί και από αυτούς που την εφάρμοζαν ένιωθαν περιθωριακοί μέσα σε έναν κόσμο της φιλοσοφικής αυτάρκειας και αλαζονίας, σε έναν κόσμο της επιστημονικής παιδαγωγικής. Γι' αυτό και αυτοί οι περιθωριοποιημένοι παιδαγωγοί της προσευχής παρηγορήθηκαν από τις θέσεις του Αγίου Πορφυρίου και αναθάρισαν. Και τώρα βαραίνει η ευθύνη των ακροατών του Αγίου Πορφυρίου να μεταδώσουν στον κόσμο το βίωμα αυτό της Αγίας Παιδαγωγικής Αγίων Γονέων προς παιδιά που θα γεννιούνται υγιή, όχι όπως συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό στην εποχή μας. Ο Άγιος έβλεπε τους αγγέλους του Θεού να συνοδεύουν τα παιδιά μας και να τους μεταφέρουν τις ευεργετικές ρηπές των προσευχών μας, ακόμα και των καλών σκέψεων που κάνουμε γι' αυτά. Και οι δαίμονες όμως τρέχουν και ρίχνουν επάνω τους τις κατάρες μας, τις βρισχές, τα μαλώματα, τις αγανακτήσεις μας, ακόμα και τα παράπονά μας. Ο Άγιος όμως διδάσκει ότι ακόμα κι αν όλος ο κόσμος τα κατατρέχει τα παιδιά μας κι αν όλοι τα κατηγορούν και δικαίως μάλιστα, ο γονιός οφείλει να συμπάσχει με τα παιδιά του και να συντηρεί καλές σκέψεις και εκτιμήσεις για αυτά. Είναι μεγάλο μυστήριο η γονική σχέση.
1: Παιδιώθεν. Η οικογένεια στη ζωή του παιδιού. Ένα βιβλίο του φιλολόγου και παιδαγωγού Κωνσταντίνου Γανωτή, των εκδόσεων Αρχονταρίκη. Διαβάζει η Μαρία Χουστουλάκη.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στις σχέσεις γονέων και παιδιών, ειδωμένων όμως μέσα από την ορθόδοξη οπτική, όπως ακριβώς μας την καταθέτει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος, ο οποίος ήταν και πνευματικός στη Θεσσαλονίκη, ένας αγιασμένος άνθρωπος, ο οποίος προς της άλλης, εκτός των άλλων χαρισμάτων, είχε και επαφή με τη θύρανθεν παιδεία και ειδικά στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, διότι είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία στον τομέα της ψυχολογίας. Αλλά όλα αυτά τα βάζει στο άρμα της ορθόδοξης πνευματικότητας και ό,τι είναι καυσούμενο τίκεται από το Άγιο Πνεύμα και τα αληθή προσράπτονται στο σώμα της δόξης, που είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία, και μας προσφέρονται προς τέψη πνευματική και αλλαγή ζωής και μετάνοια όσων καλοπροαιρέτων. Διαβάζουμε λοιπόν, είμαστε στο τέλος του πρώτου τόμου και σήμερα περνάμε στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά», ξαναλέω στην αγάπη σας γιατί πολλοί ρωτάτε, εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. «Βοήθησε το παιδί σου να θέλει την τάξη. Τα κορίτσια μπορούν να έχουν όση ακαταστασία θέλουν μέσα στα δωμάτια τους. Δεν χρειάζεται να απασχολείται η μητέρα με την ακαταστασία που δημιουργούν μέσα στο δικό τους δωμάτιο, αλλά μπορεί να τους επιτρέψει να γνωρίσουν τις συνέπειες. Αντί να νιώθει ιτημένη, επειδή δεν μπορεί να καταφέρει τα κορίτσια να είναι τακτικά, μπορεί να αρνηθεί τη συνεργασία της στο άλλαγμα των συντονιών ή στο καθάρισμα, όσο το δωμάτιο είναι άνω κάτω. Μια μητέρα όταν λέει και ξαναλέει στα παιδιά της «μαζέψτε τα χαρτιά» και αυτά δεν τα μαζεύουν, δεν συμμορφώνονται δηλαδή προς τις εντολές της, τελικά είναι μια νικημένη μητέρα. Νικήθηκε από τα παιδιά της. Αντί λοιπόν να είναι ιτημένη, νικημένη από τα παιδιά της, ένεκα το ότι δεν την ακούν, θα μπορούσε ειδικά για τα δωμάτια των παιδιών να αντιδράσει με άλλον τρόπο. Παραδείγματος χάριν, τα παιδιά έχουν ατακτοποιητά, έχουν άνω κάτω τα δωμάτια τους. Οπότε, κάποια ώρα, κάποια ημέρα θα το βαρεθούν αυτό και θα θελήσουν να τακτοποιήσουν το δωμάτιο και θα φωνάξουν τη μητέρα τους. Η μητέρα μπορεί να πει στα παιδιά, θα προσπαθήσετε να το κάνετε μόνες σας. Χωρίς αυτό να σημαίνει τιμωρία, και χωρίς επίσης να σημαίνει εκδίκηση. Πολλοί από εμάς τα κάνουμε αυτά. Αλλά με δόση τιμωρίας και εκδίκησης. Εκεί χάνουμε το παιχνίδι. Αφού το κάνετε έτσι, καλά να πάθετε. Σαν να εννοεί στην λανθασμένη κατεύθυνση. Σε περίπτωση λανθασμένης κατεύθυνσης. Όχι, θα το πει σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Όπως επίσης δεν θα τα βοηθήσει, λέει ο συγγραφέας του άρθρου στο στρώσιμο των συντονιών, μας λέει ο πατήρ Σιμεών. Τα κορίτσια μπορεί γρήγορα να βαριεστήσουν, προπαντός όταν οι κάλτσες χάνονται και οι μπλούζες δεν μπορούν να βρεθούν. Βγάζουν τις κάλτσες και τις μπλούζες και τις πετούν όπου να είναι. Όταν η μητέρα αυτά τα πάρει και τα κρύψει, όχι επαναλαμβάνω με την έννοια της τιμωρίας, αλλά απλώς θα τα δει ότι τα παιδιά πρέπει να μάθουν όταν βγάζουν κάτι, να το τοποθετούν εκεί που πρέπει να το τοποθετήσουν, τότε, καθώς μια-δυο φορές θα ζητούν τις κάλτσες και τις μπλούζες και δεν θα τις βρίσκουν, αφού μάλιστα είναι 9 και 7 ετών, όπως λέει εδώ, δεν μπορεί παρά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι και τα ίδια πρέπει να συμμορφωθούν και πρέπει να φροντίζουν για την τάξη. Για να αποφύγει την υπερβολική αποθάρρυνση από την ακαταστασία, η μητέρα μπορεί να προσφερθεί να καθαρίσει το δωμάτιο μία φορά την εβδομάδα, αν τα κορίτσια θέλουν να βοηθήσουν. Να μην τα απογοητεύσει πλήρως. Ας πάει μία φορά την εβδομάδα να τους καθαρίσει το δωμάτιο. Όταν καθαρίζει με τα κορίτσια, δεν πρέπει να αφήσει να της ξεφύγει κανένα σχόλιο σχετικά με την ακαταστασία, καμία παρατήρηση όπως «για δεστε χάλια, πώς μπορείτε να ζείτε σε μια τέτοια κατάσταση». Όταν οι μητέρες πηγαίνουν είτε μόνες τους είτε βοηθούμενες και από τα κορίτσια τους να τακτοποιήσουν τα κρεβάτια και τα δωμάτια γενικότερα, το στόμα τους είναι ψαλίδι και λέει συνέχεια «τι κατάσταση είναι αυτή, ως πότε θα είστε τέτοια, ως πότε δεν θα νοιάζεστε για τον εαυτό σας, πώς θα μεγαλώσετε, πώς θα παντρευτείτε, πώς θα κάνετε σπίτι». Όλα αυτά, λέει ο συγγραφέας, δεν χρειάζονται. Κάθε συζήτηση θα έπρεπε να είναι ευχάριστη και να έχει σχέση με οτιδήποτε εκτός από την ακαταστασία. Για άλλα πράγματα μπορούν να συζητούν την ώρα που τακτοποιούν την ακαταστασία, αλλά όχι για την ακαταστασία, ώστε η τακτοποίηση του δωματίου να φαντάζει σαν μια ευχάριστη απασχόληση για τα παιδιά. Αυτό εννοεί ο συγγραφέας. Είναι κάπως παράξενα αυτά, αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον στα χρόνια μας, δεν ξέρουμε άλλοτε πώς ήταν καλύτερα να γίνεται, αυτά περνούν. Έτσι κανείς μπορεί να προσεγγίσει το παιδί και έτσι θα είναι ένας καλός γονέας και θα βοηθήσει πραγματικά με υπομονή το παιδί του να αναπτυχθεί, να αυξηθεί, να μεγαλώσει και να γίνει ένας σωστός άνθρωπος, χωρίς να το τραυματίσει, χωρίς να το πληγώσει. Σιγά σιγά, καθώς τα κορίτσια ανακαλύπτουν πως η ακαταστασία τους δεν στενοχωρεί τη μητέρα, εδώ είναι το μυστικό, που αρνείται να παίξει το ενδιαφέρον παιχνίδι του ποιος θα κερδίσει, μπορεί να αποφασίσουν πως η τάξη είναι πιο βολική. Όταν θα πάει η μητέρα μία φορά την εβδομάδα, όπως λέει, να φτιάξει το δωμάτιο των παιδιών, θα προσπαθήσει να μην κάνει καμιά συζήτηση για την ακαταστασία, αλλά θα μιλάει για άλλα πράγματα και θα βοηθιέται βέβαια από τα παιδιά. Καθώς θα ενεργούν κατά αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά θα δουν ότι δεν στενοχωρεί τη μητέρα τότε το δωμάτιο είναι ακατάστατο. Και ο λόγος που ενδείκνεται μια τέτοια στάση της μητέρας είναι ότι γίνεται ένας μυστικός πόλεμος, μια μυστική μάχη. Το παιδί, σε τελευταία ανάλυση, έτσι φαίνεται ότι είναι, αφήνει το δωμάτιο ακατάστατο ακριβώς για να στενοχωρηθεί η μητέρα και τρόπον τινά, στο τέλος, να δει ποιος κερδίζει, ποιος νικάει, η μητέρα νικάει ή το παιδί. Εάν η μητέρα εκνευριστεί, εάν η μητέρα στενοχωρηθεί, εάν η μητέρα αρχίσει να λέει τι ακαταστασίες, τι πράγματα είναι αυτά, νικήθηκε. Εάν όμως δείξει αδιαφορία σε αυτό και κάνει τη δουλειά μαζί με τα παιδιά σαν να μην συμβαίνει τίποτε, τότε το παιδί θα δει, λέει ο συγγραφέας, ότι δεν μπορεί να νοιάζεται η μητέρα αν είναι ακατάστατα τα δωμάτια, ότι δεν τη στενοχωρεί αυτό, δεν τη στενοχωρεί έτσι που να προκαλεί αντίδραση στο παιδί. Όχι ότι δεν τη στενοχωρεί αυτή καθε αυτήν η ακαταστασία. Και έτσι το παιδί θα πει, δεν έχει κανένα νόημα να αφήνουμε ατακτοποιητά τα δωμάτια μας. Αν η ακαταστασία τους στο υπόλοιπο σπίτι έχει σαν αποτέλεσμα την εξαφάνιση πραγμάτων που τους ανήκουν, μπορεί να έχουν πιο πολύ το νιού τους να τα συμμαζεύουν. Αυτό ελέγχθη πιο μπροστά. Αυτά που έλεγε τώρα στο τέλος ήταν για τα δωμάτια των παιδιών. Αλλά για την ακαταστασία που δημιουργούν τα παιδιά στο υπόλοιπο σπίτι, η μητέρα θα αντιδράσει, όπως είδαμε, αλλιώς. Εφόσον βρίσκει τα πράγματά τους, θα τα βάζει εκεί που νομίζει αυτή ότι πρέπει να τα βάλει, χωρίς να ρωτάει τα παιδιά. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι λείπει παραδείγματος χάρη το στρατιωτάκι και δεν μπορούν να το βρουν. Και δεν μπορούν να το βρουν επειδή την ώρα που έπαιζαν, το άφησαν εκεί που έπαιζαν και δεν το σήκωσαν να το πάνε στη θέση του. Δεν μπορούν να βρουν την κούκλα τους διότι την άφησαν εκεί που έπαιζαν. Έτσι σιγά σιγά θα μάθει το παιδί. Παίζω με την κούκλα μου, παίζω με το στρατιωτάκι μου, παίζω με το άλλο το παιχνίδι μου, με οτιδήποτε άλλο, αλλά πρέπει να το συμμαζέψω αν θέλω να το ξαναβρω πάλι να παίξω.

χρήση της βίας δεν διδάσκει στο παιδί την ανάγκη της τάξεως και της πειθαρχίας. Άλλο παράδειγμα από τον αρθρογράφο μας. Η Ιωάννα, 3 χρονών, άφησε το ποδηλατάκι της έξω στο δρόμο. Η μητέρα της φώναξε να το φέρει μέσα στην αυλή. Η Ιωάννα την αγνόησε και εξακολουθούσε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα θυμωμένη τράβηξε το κορίτσι επάνω, το έδιρε και βγήκε μαζί της έξω για το ποδήλατο. «Σου έχω πει να βάζεις το ποδήλατό σου στη θέση του όταν δεν θέλεις να παίξεις άλλο και εννοώ να το κάνεις». Ύστερα η μητέρα έσυρε το ποδήλατο με το ένα χέρι και την κόρη της που έκλαιγε με το άλλο. Έτσι ενήργησε αυτή η μητέρα, αλλά φυσικά δεν ενήργησε σωστά. Η κόρη πήρε το ποδήλατο, βγήκε έξω στο δρόμο και εγκατέλειψε εκεί το ποδήλατο και άρχισε να παίζει με την άμμο. Η μητέρα της λέει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αλλά δεν δίνει σημασία, σε σημείο που θύμωσε η μητέρα, την έδιρε λέγοντάς της και τα λόγια που της είπε και πήρε μέσα την κορούλα ενώ αυτή έκλαιγε και πήρε επίσης και το ποδήλατο. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει στην Ιωάννα την ανάγκη της τάξης και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Το θέμα είναι να μάθει το παιδί να έχει τάξη. Πήρε το ποδήλατο, έπαιξε, τελείωσε, θα πάρει το ποδήλατο να το βάλει πάλι στη θέση του. Αυτή είναι η τάξη. Ο τρόπος με τον οποίο ενεργεί η μητέρα δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί αυτό να μάθει την τάξη, αλλά θα προκαλέσει στο παιδί αντίδραση. Εφόσον η μητέρα θέλει να επιβάλλει τρόπον την άδεια της βίας κάτι, το παιδί θα αντιδράσει και θα κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που του λέει η μητέρα. Δεν θα πάρει το ποδήλατο μέσα. Θα προτιμήσει, όπως έχουμε πει άλλη φορά, να χτυπηθεί, να κλάψει, να πονέσει, αλλά να είναι νικητής, να γίνει το δικό του. Δεν θα μου επιβάλλει αυτό που θέλει η μητέρα. Αυτή είναι η παθύτερη έννοια της ενεργίας του παιδιού. Η χρήση της βίας που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να διδάξει την Ιωάννα την ανάγκη της τάξης. Απλώς δημιουργεί ένα αίσθημα εχθρότητος και αντίστασης. Μια ήρεμη επιμονή θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο αποτελεσματική. Μια σωστή στάση των γονέων που μαθαίνει στο παιδί την τάξη ποια θα ήταν. Η μητέρα μπορεί να φέρει μέσα το ποδήλατο και να το βάλει κάπου που θα είναι δύσκολο για ένα μικρό 3 χρονών να το πιάσει χωρίς βοήθεια. Όταν το παιδί το ζητήσει πάλι, η μητέρα μπορεί να πει «Λυπάμαι Ιωάννα, αλλά αφού δεν είχες κέφι να το βάλεις στη θέση του την τελευταία φορά που το έπαιξες, δεν μπορείς να το βγάλεις έξω αυτή τη φορά. Μπορείς να ξαναδοκιμάσεις σήμερα το απόγευμα». Αυτή ήταν η καλύτερη ενέργεια που έπρεπε να κάνει η μητέρα. Αφού είδε ότι δεν θέλει να φέρει μέσα το ποδήλατο, αντί να δείρει το παιδί, αντί να του λέει «Σου είπα να το φέρεις μέσα και πρέπει να το κάνεις αυτό» και να πιάνει καυγά και να κάνει πόλεμο, να κάνει μάχη με το παιδί και να θέλει τρόπον την να νικήσει ενώ τελικά νικέται, εφόσον εκνευρίζεται, αντί λοιπόν να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, θα έπρεπε η μητέρα, σαν να μην συμβαίνει τίποτε, να πάει να πάρει το ποδήλατο και να το βάλει σε ένα ψηλό μέρος που δεν θα μπορούσε να το φτάσει το μικρό παιδί. Το παιδί εκείνη την ώρα το βαρέθηκε το ποδήλατο και δεν το ήθελε πια και ήθελε να παίζει με την άμμο. Αλλά όσο να είναι, πάλι θα το ξαναθυμηθεί, αν όχι την ίδια μέρα, την άλλη μέρα και θα το θελήσει. Τότε πού θα το βρει? Η μητέρα σε αυτή την περίπτωση, χωρίς να φανεί ότι το κάνει τιμωρώντας το ή διότι θέλει να του στερήσει το παιχνίδι, αλλά ακριβώς για να το βοηθήσει να καταλάβει την ευθύνη που έχει και αυτό και τον σεβασμό που οφείλει απέναντι στην τάξη, θα πει στο παιδί: «Έτσι που έκανες παιδί μου χθες, έδειξες ότι δεν θέλεις να βάλεις το ποδήλατο εκεί από όπου το πήρες. Αφού έτσι ενεργείς, σήμερα δεν θα το πάρεις το ποδήλατο να παίξεις. Όταν παίρνει κανείς ένα πράγμα από μια θέση και το χρησιμοποιεί όση ώρα θέλει, πρέπει πάλι να το βάζει στη θέση του. Μπορείς λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο, παιδί μου, όχι ότι θέλει να του επιβάλλει μια δική της άποψη, με τιμωρητική διάθεση, το ξαναλέμε, διότι πολλοί από εμάς έτσι μπερδευόμαστε. Αλλά αυτό είναι το σωστό, ότι είναι το κανονικό, δηλαδή να έχουμε την αίσθηση ότι αυτό είναι η νορμαλιτέ. Να δοκιμάσεις πάλι το απόγευμα». Μιλώντας έτσι η μητέρα, και δεν δίνει το ποδήλατο στο παιδί αυτή τη στιγμή που το ζητάει, οπότε θέλει εκείνο δηλαδή, για να καταλάβει ότι δεν μπορεί να παίρνει το ποδήλατο και να το αφήνει όπου να είναι, και συγχρόνως δεν κλείνει τελείως την πόρτα ώστε να απελπιστεί το παιδί και να πει «Πάει πια,
ποδήλατο δεν υπάρχει. Οπότε πάλι θα αντιδράσει. Θα βρει κάποιον τρόπο να αντιδράσει κακώς. Με το να πει: το απόγευμα, παιδί, μπορείς να δοκιμάσεις με αυτόν τον τρόπο που σου είπα. Αφήνει ανοιχτή την πόρτα για μετάνοια δηλαδή στο παιδί. Έτσι έχει όλη την ευχέρεια το παιδί πράγματι να δοκιμάσει και το ίδιο να βοηθήσει τον εαυτό του να μάθει να σέβεται την τάξη και να τηρεί την τάξη. Αυτή η τελευταία παρατήρηση ενθαρρύνει την Ιωάννα ώστε να θελήσει να τακτοποιήσει η ίδια το ποδηλατό της την επόμενη φορά εκεί που πρέπει. Ή μπορεί η μητέρα ήσυχα να πάρει το παιδί της από το χέρι και μαζί να βάλουν το ποδήλατο στη θέση του.

Σας είπα ότι εάν δοκιμάσει κανείς κατά αυτό το περίπου τον τρόπο, θα δει ότι θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα διαπιστώσει ότι κατά άλλον τρόπο έχανε τον καιρό του, εκνευριζόταν, έκανε κακό και στο παιδί και τελικά δεν γινόταν εκείνο που έπρεπε να γίνει. Για να ενεργήσει κανείς κατά αυτόν τον τρόπο, χρειάζεται πολύ υπομονή, ταπείνωση, συνέστηση ότι έχει κανείς μεγάλη ευθύνη απέναντι των παιδιών. Μας ενδιαφέρει δηλαδή το προχώρημά τους στο πνευματικό, όχι να τα τιμωρούμε και να βγάζουμε πιθανότητά μας αποθυμένα επάνω τους. Χρειάζεται όχι απλώς να επιβάλλει κανείς τις απόψεις του, αλλά με υπομονή και με επιμονή και με κουράγιο να βοηθάει το παιδί του. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα και ο γονέας ο οποίος έχει το κουράγιο να αγωνιστεί κατά αυτόν τον τρόπο και να συμπεριφερθεί κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί παρά να επιτύχει. Είναι κρίμα και τα παιδιά να τα παιδεύουμε και εμείς να παιδευόμαστε και τελικά να μην γίνεται εκείνο που πρέπει να γίνει. Μόνο και μόνο διότι τα αγνοούμε αυτά ή διότι και όταν τα ξέρουμε δεν θέλουμε να τα εφαρμόσουμε. Εδώ που τα λέμε, καταρχήν τα αγνοούμε. Ίσως δεν πηγαίνει το μυαλό μας ότι κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς περισσότερα να πετύχει. Αλλά και όταν κανείς τα γνωρίζει, δεν είναι τόσο εύκολο να τα εφαρμόσει όπως μας φαίνονται αυτή την ώρα καθώς τα ακούμε. Την ώρα που το παιδί με τον τρόπο που συμπεριφέρεται σε κάνει ανωκάτω εσωτερικά, είναι αρκετά δύσκολο να μην ξεσπάσεις, είναι αρκετά δύσκολο να μην εκνευριστείς. Γιατί εκνευρίζεσαι, γιατί ξεσπάς, γιατί συμπεριφέρεσαι όχι καλά? Διότι υπάρχουν και σε σένα μέσα πράγματα ατακτοποίητα, γονιέ μου, δασκαλέ μου, πνευματικέ μου. Ατακτοποίητα πράγματα, υπερηφάνεια, εγωισμός, φιλοδοξία, ιδιοτέλεια. Αυτά που έχουμε πει άλλοτε. Από αυτή τη πλευρά, οι ομιλίες αυτές που κάνουμε είναι συνδεδεμένες με την πνευματική ζωή. Όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κάποιος, αληθινά όμως πνευματικός άνθρωπος, προσέξτε, όσο πιο πνευματικός άνθρωπος είναι κανείς, τόσο περισσότερο μπορεί να διαισθανθεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει, δηλαδή μπορεί να φωτιστεί ότι κάπως έτσι πρέπει να ενεργήσει και όταν ακούσει πώς πρέπει να ενεργήσει, καταλαβαίνει ότι όντως έτσι πρέπει να ενεργήσει και μπορεί να ενεργήσει έτσι. Ο μη πνευματικός άνθρωπος, ο μη έγχριστο άνθρωπος τι θα κάνει? Βέβαια, επαναλαμβάνω, ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος. Γιατί έτσι επιφανειακά είμαστε όλοι πνευματικοί άνθρωποι. Αλλά βαθύτερα όμως υπάρχει άλλος κόσμος μέσα μας. Δεν είναι ο κόσμος του πνεύματος και απορούμε γιατί δεν μπορούμε να ενεργήσουμε πνευματικά. Ο Κωστάκης, 11 χρονών, συχνά καθυστερεί να έρθει για το βραδινό φαγητό, λέει η επόμενη ιστορία. Είναι τόσο απορροφημένος από τις υγιείς αγορίστικες δραστηριότητές του, ώστε η μητέρα τον συγχωρεί κάθε φορά. Όταν μπαίνει μέσα, του ζεσταίνει το φαγητό του και περιμένει να τελειώσει για να καθαρίσει την κουζίνα. Άλλο που δεν ήθελε ο Κωστάκης. Παίζει όσο θέλει έξω και ενώ τρώνε στο σπίτι στις 6 η ώρα ή στις 7 η ώρα το βράδυ ή στις 8, ξέρει ότι αν πάει και στις 8.30 η μητέρα λίγο θα φωνάξει στην αρχή, αλλά μετά θα καθίσει να του ζεστάνει το φαγητό και θα καθίσει να περιμένει να φάει ο Κωστάκης και μετά θα συμμαζέψει το τραπέζι και θα καθαρίσει την κουζίνα. Γιατί να μην καθυστερεί, σκέφτεται το παιδί. Χωρίς να φανεί ότι η μητέρα θέλει να τιμωρήσει τον Κωστάκη, θα κάνει αυτό που ως μητέρα υπεύθυνη που είναι μέσα στο σπίτι έχει ευθύνη να κάνει, ανήκει σε αυτήν να κάνει. Δηλαδή θα του πει, παιδί μου, ό,τι έγινε μέχρι σήμερα έγινε. Σου λέω ότι αύριο θα φάμε όπως άλλες φορές την τάδε ώρα και θα φάνε όσοι θα είναι εδώ. Όσοι δεν θα είναι, δεν θα φάνε. Σου το λέω εκ των προτέρων για να μην νομίσεις ύστερα ότι δεν θέλω να σου δώσω να φας. Και αν τυχόν το παιδί δεν θα έρθει, δοκιμάζοντας την αντοχή της μαμάς, πολύ πιθανό, δοκιμάζοντας κατά πόσον η μαμά είναι σταθερή στην αποφασή της, πολύ πιθανό, να μην φάει εκείνο το βράδυ. Δεν πειράζει. Δεν θα πάθει τίποτε. Θα φάει το άλλο πρωί. Και αυτό χωρίς να κάνει η μητέρα σχόλια. Δεν σου είπα εγώ να έρθεις? Γιατί κάθισες κι άλλο? Καλά να πάθεις τώρα. Να πεινάς. Αυτό δείχνει ότι έχει πρόβλημα η μητέρα μέσα της. Έχει ενοχές. Έχει τακτοποιητές καταστάσεις. Τίποτε δεν θα πει από αυτά. Τίποτε. Σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Κατά τα άλλα, να ρωτήσει το παιδί πώς πάει στα μαθήματά του, πώς πήγε στο παιχνίδι. Γιατί εάν πάρει εχθρική στάση η μητέρα, θα προκαλέσει κατά άλλον τρόπο, επαναλαμβάνω, την αντίδραση. Προσπαθήσαμε να πούμε ότι μπορούσαμε,
ξεκινώντας πάντοτε από συγκεκριμένες ανάγκες. Δεν έπεσα, υποθέτω, έξω, αλλά εφόσον έρχεστε και ακούτε, αυτό σημαίνει ότι κάπως θέλετε να ακούσετε κάτι τέτοια. Στις ιδιαίτερες συζητήσεις που κάνουμε με τους πατέρες, με τις μητέρες, τις θείες, τους θείους, τους μεγαλύτερους γενικά, είδα ότι αντιμετωπίζετε σοβαρά προβλήματα με τα παιδιά σας και καμιά φορά ακριβώς διότι αγνοείτε μερικά πράγματα, δεν τα καταφέρνετε να φτάσουν τα παιδιά εκεί που πρέπει να φτάσουν. Επειδή διαπίστωσα κάτι τέτοιο, γι' αυτό σκέφτηκα να κάνουμε αυτού του είδους τις ομιλίες. Σταματούμε λοιπόν σήμερα ευχαριστώντας τον Θεό, ευχαριστώντας και εσάς και σε ευχηθούμε τον Οκτώβριο μήνα πάλι ο Θεός να μας βοηθήσει, να συγκεντρωθούμε και να συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, το οποίο εγώ νομίζω ότι δεν το εξαντλήσαμε. Και τώρα περνάμε στο δεύτερο τόμο.

Ο ένας λόγος που χρησιμοποιούμε τον τίτλο «Γονείς και παιδιά» είναι να γνωρίσουμε κάποιες βασικές αλήθειες που θα βοηθήσουν τον καθένα που έχει να κάνει με παιδιά, είτε ως γονέα, είτε ως παππού, είτε ως δάσκαλο, είτε ως κατηχητή ή κληρικό, ώστε να κάνει όσο γίνεται λιγότερα λάθη στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα παιδιά να μεγαλώσουν σωστά από κάθε άποψη. Ένας άλλος λόγος είναι ότι εμείς οι μεγάλοι, καθώς ακούμε αυτά που λέγονται, να βοηθηθούμε να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε κάποιες μη καλές καταστάσεις που δημιουργήθηκαν μέσα μας από τότε που ήμασταν και εμείς παιδιά. Θέλει προσοχή εδώ, γιατί κουβαλάμε και εμείς εκκρεμότητες, και ψυχολογικές και πνευματικές. Όλοι, λίγο πολύ, έχουμε μέσα μας διάφορες καταστάσεις ατακτοποίητες, οι οποίες έχουν τη ρίζα τους στην παιδική μας ηλικία. Δημιουργήθηκαν τότε και οφείλονται στον τρόπο που μας διαπαιδαγώγησαν και μας φέρθηκαν οι γονείς μας, οι δάσκαλοί μας και γενικώς οι μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οφείλονται στα λάθη που έκαναν όλοι εκείνοι με τη συμπεριφορά τους απέναντί μας. Η συνειδητοποίηση αυτών θα μας βοηθήσει, σε συνεργασία βέβαια με κάποιον που γνωρίζει από αυτά, να πορευόμαστε στο δρόμο της πνευματικής ζωής όσο γίνεται πιο σωστά, πιο αληθινά. Έτσι θα είμαστε σε θέση να συμπεριφερόμαστε με μια ωριμότητα απέναντι στα παιδιά, κάνοντας λιγότερα λάθη ή τουλάχιστον αποφεύγοντας να επαναλάβουμε τα λάθη που έκαναν άλλοι σε μας. Προσωπικά εμένα, οι ομιλίες αυτές με ωφέλησαν στην επικοινωνία μου με τα παιδιά. Πιστεύω ότι όλοι μας ωφεληθήκαμε. Έχουμε λοιπόν λόγους που μας επιβάλλουν να συνεχίσουμε το θέμα αυτό. Ήδη έχω περάσει στο δεύτερο τόμο, «Γονείς και παιδιά, πληροφορώ την αγάπη σας». Πέρσι στην αρχή, κάνοντας μια θεωρητική προσέγγιση, είδαμε το θέμα από τη θεολογική, την πνευματική αλλά και την ψυχολογική πλευρά. Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας ως βοήθημα δύο ειδικά βιβλία, είδαμε το θέμα αυτό μέσα στις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Φέτος θα έχουμε ως βοήθημα το ένα από αυτά τα βιβλία, πρόκειται για το σύγγραμμα του Ρούντολφ Ντράικουρς, είναι Γερμανός, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964, που παρουσιάζει πραγματικά παραδείγματα από τη ζωή των παιδιών. Εφόσον κατά κάποιον τρόπο ολοκληρώσαμε πέρσι τη θεωρητική τοποθέτηση, αυτή τη χρονιά θα ασχοληθούμε κυρίως με την πρακτική πλευρά της καθημερινής ζωής. Πριν αρχίσουμε όμως να διαβάζουμε παραδείγματα από το βιβλίο και να τα σχολιάζουμε, ας προσπαθήσουμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή με το να θυμηθούμε μερικά από αυτά που είπαμε. Η ζωή είναι ένα μυστήριο. Δεν ξέρω, αδελφοί μου, εσείς τι θα λέγατε με βάση αυτά που ξέρετε, που βλέπετε, που μαθαίνετε, αλλά υποθέτω πως θα συμφωνήσετε μαζί μου αν πω ότι η ζωή που ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, αλλά και πολλά της ζωής αυτής, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος βέβαια προσπαθεί να έχει πολλές γνώσεις και κυρίως, θα έλεγα, προσπαθεί να γνωρίσει τον εαυτό του, τους άλλους ανθρώπους, τα της καθημερινής ζωής, ώστε να μην

αποκαλύπτονται, μάλλον να μην καλύπτονται όλα αυτά από ένα μυστήριο και να αποκαλύπτονται στην αλήθειά τους. Το παράδοξο όμως είναι ότι εκεί που νομίζει ο άνθρωπος ότι κατάλαβε τον εαυτό του, τους άλλους, κατάλαβε την καθημερινή πραγματικότητα, πάλι για μια στιγμή βρίσκεται μπροστά σε ένα μυστήριο και ως προς τον εαυτό του και ως προς τους άλλους. Η ζωή γενικά είναι ένα μυστήριο. Μυστήριο είναι και το πώς έρχεται ο άνθρωπος από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, πώς κυοφορείται, πώς έρχεται στον κόσμο και πώς αναπτύσσεται. Μυστήριο επίσης είναι γιατί ενεργεί και συμπεριφέρεται με τον α ή β τρόπο. Και τελικά, μολονότι ακούει κανείς μερικά πράγματα είτε εδώ είτε κάπου αλλού, μολονότι διαβάζει κάποια πράγματα και κάτι προσπαθεί να κάνει προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, έρχεται ώρα που αναγκάζεται να σηκώσει τα χέρια. Πώς οι γονείς, για παράδειγμα, όχι απλώς προσπάθησαν να κάνουν κάτι με τα παιδιά τους, αλλά όντως κουράστηκαν, κοπίασαν κυριολεκτικά, αγρύπνησαν, έκλαψαν οι γονείς, φρόντισαν με κάθε τρόπο για την αγωγή των παιδιών τους. Παρά τα αυτά, πολλές φορές ίσως έφτασαν στο σημείο να σηκώσουν τα χέρια λέγοντας, τέλος πάντων, τι συμβαίνει με αυτό το παιδί, γιατί πάνε έτσι τα πράγματα. Μυστήριο λοιπόν η ζωή για τον καθένα μας. Μυστήριο ο ερχομός του ανθρώπου στον κόσμο. Μυστήριο και το πόσο επιδρά η όλη ζωή και η όλη ψυχική κατάσταση και ο όλος εσωτερικός κόσμος του ανθρώπου από τότε που αρχίζει ο άνθρωπος να υπάρχει και έρχεται στον κόσμο και μεγαλώνει έως ότου να έρθει η ώρα που να φέρει απογόνους, να φέρει παιδιά στον κόσμο. Είναι δηλαδή μυστήριο πόσο επηρεάζει τα παιδιά του η ζωή αυτή η δική του, την οποία ζει από την πρώτη στιγμή, από την ώρα που είναι στην κούνια του και ακόμη δεν ξέρει τίποτε, δεν καταλαβαίνει τίποτε, καλά καλά να φάει δεν ξέρει, έως την ώρα που θα φέρει δικά του παιδιά στον κόσμο. Ναι, είναι μυστήριο το πόσο ο ψυχικός του κόσμος, η ψυχική του κατάσταση, η όλη ύπαρξή του, η όλη δομή του επηρεάζει τα παιδιά του. Πολύ λίγο έτσι αλλιώς πάντως τα επηρεάζει, αλλά πάντοτε μένει ένα μυστήριο αυτό. Δηλαδή, λέγαμε πέρσι ότι το παιδί, όχι απλώς αφού γεννηθεί και μεγαλώσει λίγο, επηρεάζεται από τη συμπεριφορά των γονέων του, των άλλων μελών της οικογένειας και των δασκάλων του, αλλά ακόμη και όταν κυοφορείται, και τότε ακόμη ο νέος άνθρωπος καθώς δημιουργείται επηρεάζεται από την όλη κατάσταση της μητέρας του. Όμως ακόμη πιο βαθιά πάει το πράγμα. Το παιδί επηρεάζεται από την α ή β ζωή που έκανε αυτός ο πατέρας ή αυτή η μητέρα όταν ήταν 10, 15, 20 ετών εκείνη, πριν ακόμη δηλαδή παντρευτούν και γεννήσουν παιδιά.

Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος. Είναι κάτι που είχαμε πει και την προηγούμενη πολλές φορές στο παρελθόν, αλλά χρειάζεται, φαίνεται, να το επαναλάβουμε. Γι' αυτό με τα φόβου και τρόμου, με την καλή βέβαια έννοια, έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει με τα φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας και όχι με την έννοια του φόβου και του τρόμου που δημιουργεί άγχος και χάνει τα πάντα ο άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνει τίποτε έπειτα, με φόβο Θεού θα έλεγα, πρέπει να χειρίζεται κανείς όλα αυτά τα πράγματα και να κάνει ό,τι μπορεί. Και καθώς ετοιμάζεται να εισέλθει στο γάμο και αφού εισέλθει, και καθώς ετοιμάζεται να γίνει γονέας και αφού γίνει γονέας, με τα φόβου και τρόμου να προσέχει τα παιδιά του, να τα διαπαιδαγωγεί, να τα φροντίζει και να τα οδηγεί προς τα εκεί που πρέπει να τα οδηγήσει. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο άνθρωπος κυοφορείται 9 ολόκληρους μήνες, όπως επίσης και το ότι δεν γεννιέται όπως γεννιέται το μοσχαράκι, το κατσικάκι και τα λοιπά, που αμέσως μετά τη γέννησή του μπορεί να σταθεί στα πόδια του και να πάει μόνο του να θυλάσει και ύστερα από λίγο καιρό να αρχίσει να τρώει και χόρτο και τα λοιπά. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι ο άνθρωπος γεννιέται τόσο αδύναμος και ότι θα αργήσει πάρα πολύ να φτάσει στο σημείο μόνος του να καταλάβει τον εαυτό του. Καταρχήν θα αργήσει πάρα πολύ, περισσότερο από κάθε άλλο «ον», να είναι σε θέση μόνος του να φροντίσει τον εαυτό του, να σταθεί δηλαδή στα πόδια του και να συντηρηθεί. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και έχουν τον λόγο τους. Όπως τα βλέπουμε εμείς από την ανθρώπινη πλευρά, πώς τα βλέπει ο Θεός από τη δική του πλευρά είναι άλλο θέμα. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι εφήμερος, όπως ένα ζώο που σήμερα υπάρχει και αύριο δεν υπάρχει, αλλά προορίζεται να ζήσει αιωνίως ο άνθρωπος στον αιώνα τον άπαντα, όσο θα ζει και ο Θεός, δηλαδή πάντοτε, και εφόσον τα θεμέλια αυτής της αιωνίου ζωής τίθενται σε αυτήν εδώ τη ζωή, είναι ανάγκη αυτή η ζωή του να θεμελιωθεί καλά, σωστά. Εάν ο άνθρωπος μόλις γεννιόταν είχε τη δύναμη να σηκωθεί αμέσως όπως ένα κατσικάκι, ένα μοσχαράκι, εάν δηλαδή γεννιόταν τρόπον τεινά αποτετελεσμένος και ολοκληρωμένος, απειρτισμένος, ίσως δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί κατά τρόπο που να μπορεί να βαστάσει επάνω του την αιώνια ζωή. Ο άνθρωπος επομένως γεννιέται όπως γεννιέται, ώστε και κατά την κυοφορία και πολύ περισσότερο μετά τη γέννησή του, τότε βλέπουμε όλη την αδυναμία του ανθρώπου. Κατά την κυοφορία σε όλα τα ζώα υπάρχει αδυναμία. Καθώς θα επιδειχθεί η ανάλογη φροντίδα από τους γονείς το αδύναμο στο εύπλαστο αυτό πλασματάκι να βάλει σωστά θεμέλια, να έχει τη σωστή διάπλαση και διαπαιδαγώγηση, να πάρει την κανονική του ανάπτυξη, να γίνει δηλαδή ένας σωστός άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα μπορέσει να ζήσει αιωνίως. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, αλλά είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού, μέσα στο σχέδιο του Θεού, να έρχεται όπως έρχεται ο άνθρωπος στον κόσμο και να μεγαλώνει όπως μεγαλώνει. Υπάρχει ένα ασυγχώρητο λάθος από πλευράς γονέων και αυτό θα σχολιάσω τώρα στην αγάπη σας. Από τη μια πλευρά είναι καλό το ότι αυτό το πλασματάκι είναι τόσο αδύναμο, είναι τελείως στα χέρια των γονέων και μπορούν τρόπον τεινά να το διαπλάσουν όπως θα ήθελαν, τουλάχιστον μέχρι μια ορισμένη ηλικία, άλλο τόσο από την άλλη πλευρά είναι επικίνδυνο. Διότι αυτό το πλασματάκι, ακριβώς επειδή είναι αδύναμο, μπορεί να παραμορφωθεί πάλι εξαιτίας των γονέων, εξαιτίας κάποιας κακής αντιμετωπίσεως των πραγμάτων από μέρους των γονέων. Αντί δηλαδή αυτό το παιδί να διαπαιδαγωγηθεί σωστά και θα λέγαμε εδώ κατά τον Απόστολο Παύλο να μορφωθεί μέσα του ο Χριστός, μπορεί να παραμορφωθεί. Και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα εκείνα, όλοι τα βλέπουμε μέσα στην κοινωνία και μακρύτερα και κοντά μας ίσως, που άνθρωποι τότε που ήταν αδύναμα πλάσματα όντως παραμορφώθηκαν από κακούς γονείς ή από γονείς οι οποίοι δεν ήξεραν να τους διαπλάσουν καλά και να τους διαπαιδαγωγήσουν σωστά. Και έτσι είχαν την εξέλιξη που είχαν και έφτασαν εκεί που έφτασαν. Το ότι είναι αδύναμο λοιπόν το παιδί από τη μια πλευρά είναι ένα προνόμιο, αλλά από την άλλη είναι ένα μειονέκτημα. Η πρόνοια του Θεού όμως δεν πήρε την αρνητική πλευρά αλλά τη θετική και έτσι μας παρουσιάζει τα παιδιά, ακριβώς διότι καλούμαστε ο καθένας να κάνουμε το καθήκον μας ως γονείς. Όπως λέγαμε,
Καταρχήν οι γονείς επιδρούν στο παιδί τους με την όλη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα τους πριν ακόμη σκεφτούν το γάμο. Όπως επίσης επιδρούν όταν πια κυοφορείται το παιδί, αλλά και αφού γεννηθεί. Είναι κάποια πράγματα που καλά-καλά βέβαια δεν τα καταλαβαίνουν οι γονείς. Πέρα όμως από όλα αυτά, εκεί που κυρίως τα θάλα σώνουν και κάνουν θανάσιμα λάθη, ασυγχώρητα λάθη, είναι ότι το παιδί τους δεν το βλέπουν ως ένα ξεχωριστό άνθρωπο. Διότι παρόλο που είναι ένα δύναμο πλάσμα, πρέπει να το βλέπουν ως ένα πλάσμα του Θεού, ως ένα ξεχωριστό άνθρωπο, ο οποίος έχει τη δική του προσωπικότητα και ως αυτοτελής άνθρωπος θα αναπτυχθεί και θα γίνει άνθρωπος του Θεού, πάντοτε βέβαια σε στενή σχέση με τους άλλους. Και εφόσον θα είναι άνθρωπος του Θεού, θα είναι έπειτα και δικός μας άνθρωπος και δικός μας αδελφός και αδελφός εν Χριστώ. Κάνουν λοιπόν οι γονείς το ασυγχώρητο λάθος να θεωρούν το παιδί κτήμα τους. Θυμάστε τι λέγει ο πατήρ Επιφάνιος. Τα παιδιά δεν είναι δικά σας, δεν είναι ιδιοκτησία σας. Είναι προβατάκια του Θεού που σας τα έχει δώσει να τα βοσκάτε σαν ποιμένες τόσο όσο θέλει εκείνος. Και ό,τι ώρα θέλει, σας τα παίρνει. Είτε από τη ζωή τα παίρνει, είτε τα στέλνει αλλού. Αλίμον ένας γονιός αν είναι δεμένος στο άρμα της παρουσίας των παιδιών του, τότε δεν είναι φυσιολογικός. Τα παιδιά ο Θεός τα δίνει για να φύγουν από κοντά μας. Το προσέχουμε αυτό. Δεν είναι λοιπόν κτήμα το παιδί σας. Από εδώ και πέρα, το αποτέλεσμα είναι ότι κάνουν φοβερά λάθη θεωρώντας τα παιδιά τους κτήματά τους και τραυματίζουν τα παιδιά. Τα πληγώνουν, τα παραμορφώνουν. Εν πάση περιπτώσει, οι γονείς συντελούν με τη στάση τους να μην έχει το παιδί μια σωστή εξέλιξη. Και θυμάστε, επιμείναμε πάρα πολύ πάνω σε αυτό το σημείο, όπως και στο άλλο σημείο που είναι κοντά σε αυτό και έχει σχέση με αυτό, δηλαδή στην αγάπη. Χρειάζεται οι γονείς να αγαπήσουν το παιδί ως αυτοτελή προσωπικότητα, ως ξεχωριστό άνθρωπο, ως άνθρωπο που ανήκει πρωτίστως στο Θεό. Οι γονείς απλώς έγιναν συνεργοί του Θεού και έχουν περισσότερο μια ευθύνη απέναντι στο παιδί τους παρά τροποντινά δικαιώματα. Έχουν ευθύνη ως συνεργοί του Θεού και αυτό θα είναι η μεγάλη τους ευτυχία και η χαρά. Συνεργοί του Θεού είναι οι γονείς. Δεν μένουν δηλαδή χωρίς αμοιβή να το αναθρέψουν όπως θέλει ο Θεός. Αν δεν δουν το παιδί έτσι, δεν μπορούν να το αγαπήσουν σωστά. Όταν όμως το δουν ως μια ξεχωριστή πραγματικότητα, δώρο του Θεού, και αυτή είναι συνεργή στο έργο του Θεού και όχι σαν δικό τους πράγμα, θα το αγαπήσουν σωστά. Να το εξηγήσουμε καλύτερα. Πολλές φορές οι γονείς σκοτώνονται για να εκδηλώνουν την αγάπη στα παιδιά τους, αλλά η αγάπη αυτή κατά βάθος είναι εγωιστική αγάπη. Κατά βάθος εξυπηρετεί τους ίδιους τους γονείς. Και επομένως, όχι μόνο δεν τρέφει το παιδί, όχι μόνο δεν το προάγει, δεν το μορφώνει, αλλά το παραμορφώνει και το καταστρέφει.

Και περνάμε τώρα σε ένα επόμενο κεφάλαιο. Το παιδί είναι ξεχωριστός άνθρωπος και αξιοσέβαστος από όλους. Έως ότου το παιδί να μεγαλώσει, έως ότου να μπορέσει να καταλάβει ότι είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, αξιοσέβαστος από τους πάντες, πρώτα από το Θεό και από τους αγγέλους, θα περάσει καιρός. Είπαμε ότι το παιδί αργεί να αναπτυχθεί σε σχέση με τα άλλα ζώα. Είδατε, μίλησε για το κατσικάκι, για το προβατάκι, έτσι. Λοιπόν, αυτό έχει το λόγο του. Βέβαια, το τι σκέφτεται ο Θεός είναι δικό του θέμα, αλλά βλέπουμε εμείς αυτή τη διαφορά. Λοιπόν, για να δούμε την ανάλυση που κάνει ο γέροντας. Θα λέγαμε, άνθρωπος γίνεται στον κόσμο και σκύβουν, θα λέγαμε, οι άγγελοι και προσκυνούν. Γιατί? Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι εικόνα του Χριστού. Ο Χριστός είναι εικόνα του Θεού και ο άνθρωπος είναι εικόνα του Χριστού, της Αγίας Τριάδος. Και όταν οι άγγελοι βλέπουν αυτό το μουρουδάκι, το αδύναμο αυτό πλασματάκι, το προσκυνούν, μη σας φαίνεται παράξενο, και μάλιστα αφού βαπτιστεί, αλλά και όταν δεν έχει βαπτιστεί, εφόσον δυνάμει είναι χριστιανός, διότι μπορεί να βαπτιστεί και να γίνει χριστιανός. Είδατε, σε κάθε παιδί που γεννιέται. Οι άγγελοι το προσκυνούν. Κάθε παιδί που γεννιέται. Τι φοβερό που είναι αυτό. Μη σας φανεί υπερβολικό και παράξενο, το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας. Οι άγγελοι δια του ανθρώπου επικοινωνούν με το Θεό. Και αυτό γιατί είναι ο άνθρωπος Χριστός. Αλλά μέσα στην ανθρώπινη φύση του Χριστού είμαστε και εμείς και το κάθε πλασματάκι, το ανθρώπινο πλασματάκι. Από αυτής λοιπόν της πλευράς, πρώτα οι άνθρωποι και έπειτα οι άγγελοι. Έτσι βλέπουν το θέμα αυτό οι Άγιοι. Πότε λοιπόν το παιδί θα μεγαλώσει και θα καταλάβει ότι είναι μια ξεχωριστή, μια αυτοτελής προσωπικότητα? Όχι για να υπερηφανευθεί, αλλά για να ταπεινωθεί και να εξαρτηθεί πλήρως από τον Θεό. Αν βέβαια το καταλάβει καμιά φορά, αν το καταλάβει. Δεν θα μπορέσει όμως ποτέ να το καταλάβει σωστά αυτό το πράγμα, εκτός αν γνωρίσει κάποιον άλλον άνθρωπο που θα το βοηθήσει να καταλάβει, ώστε να γίνει κάποιο θαύμα στην ψυχή του, μια αλλαγή βασική και σωστική. Μόνο έτσι. Αλλιώς, καθώς μεγαλώνει το παιδί με αυτή την νοοτροπία, να το θεωρούν δηλαδή οι γονείς τους ανεξάρτημά τους, να το θεωρούν κατά δικό τους και κτήμα τους, δεν πρόκειται να το καταλάβει. Ακριβώς από εδώ ξεκινούν όλα εκείνα τα προβλήματα και όλες εκείνες οι δυσκολίες που γνωρίζουμε στις σχέσεις γονέων και παιδιών και για τα οποία μιλήσαμε διεξοδικά πέρυσι. Όταν οι γονείς δεν αναγνωρίζουν την αυτοτέλεια και την ξεχωριστή προσωπικότητά του, το παιδί αυτά υποσυνείδητα τα ζει και αντιδρά. Αλλά καθώς αυτό αντιδρά, από την άλλη πλευρά αντιδρούν και οι γονείς και καταλαβαίνει κανείς τι δημιουργείται. Και όταν κάποτε μεγαλώσει το παιδί και λίγο πολύ το αντιληφθεί αυτό, ότι δηλαδή είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, το αντιλαμβάνεται κατά ένα στραβό τρόπο. Γι' αυτό, ενώ κατά βάση είναι άγιο πράγμα να θέλει κανείς να επιβεβαιώσει την ύπαρξή του μέσα σε αυτόν τον κόσμο, αφού και οι άγγελοι σκύβουν και αναγνωρίζουν τον άνθρωπο, επειδή από αυτές τις συγκρούσεις δημιουργήθηκαν μέσα του τραύματα και τα άλλα επακόλουθα, το παιδί τελικά είναι ένας επαναστάτης, αντάρτης, εγωιστής και ουσιαστικά, αλλά και λίγο επίπλαστα, θα λέγαμε, όπως το βλέπουν οι άλλοι απ' έξω. Και τότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Εάν λοιπόν οι γονείς προσέξουν αυτό το σημείο και το καταλάβουν, θα βοηθήσουν πολύ τα παιδιά τους. Είναι όμως πολύ δύσκολο, να το ξέρετε. Εξ όσων εγώ καταλαβαίνω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όσο απλό φαίνεται να το αναγνωρίσουν ως ξεχωριστή προσωπικότητα το πλάσμα τους και έτσι να το αγαπήσουν, τόσο δύσκολο είναι στην εφαρμογή του. Είναι δύσκολο να το συλλάβει κανείς καλά-καλά, να το ζήσει και ανάλογα έπειτα να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του ή προς τα παιδιά οποιουσδήποτε ανθρώπου και γενικότερα προς κάθε άνθρωπο. Μυστήριο το ανθρώπινο πρόσωπο και περιεχόμενό του είναι η αγάπη. Γι' αυτό και αυτά που λέμε δεν μπορεί κανείς να τα καταλάβει καλά και να ενεργήσει σωστά.
Προσέχω μερικές φορές κάποιες ερωτήσεις που μου γίνονται και θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν αυτού του είδους οι απορίες. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να κάνει ερωτήσεις. Να ρωτάει, γιατί ρωτώντας ξανά και ξανά, κάποτε κάτι θα καταλάβει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θαυμάζει κανείς πώς υπάρχουν τέτοιου είδους απορίες και πώς δεν μπορεί κανείς να καταλάβει κάποια απλά πράγματα, ώστε στη συνέχεια να συμπεριφερθεί προς τα παιδιά του και γενικά προς τους άλλους βάσει αυτής της κατανοήσεως και της νέας νοοτροπίας και αντιλήψεως που θα δημιουργηθεί μέσα του. Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Τα έργα μικροτεχνίας από ελεφαντόδοντο θεωρούνται από τα πολυτιμότερα τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τη Βυζαντινή περίοδο. Το ελεφαντόδοντο που ερχόταν από την Ινδία και κατά περιόδους από την Αφρική είναι υλικό σπάνιας ομορφιάς, σχετικά εύκολης επεξεργασίας και δυσέβρετο, γεγονός που ανεβάζει την τιμή του, ιδίως σε περιόδους που οι δρόμοι προς την Αφρική ή την Ινδία γίνονται επικίνδυνοι ή και κλείνονται. Στις περιόδους αυτές, οι τεχνίτες καταφεύγουν σε υποκατάστατά του, όπως τα κόκαλα από μεγάλα ζώα, καμήλες, βοοειδή, άλογα, αλλά και εξωτικά ζώα όπως σιρινόκερι. Στην πρώιμη Βυζαντινή περίοδο, η παραγωγή έργων από ελεφαντοστό ήταν πλούσια σύμφωνα με τις πηγές. Το ελεφαντόδοντο χρησιμοποιείται για την επένδυση βιβλίων, επίπλων, θρόνων, θυρών, κυβωτιδίων, διπτύχων και άλλα. Τα κυριότερα εργαστήρια παραγωγής ελεφάντινων έργων εντοπίζονται στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλεξάνδρεια. Η μεγάλη παραγωγή ελεφάντινων έργων στην πρωτοβυζαντινή περίοδο διακόπτεται κατά τον 7ο αιώνα για να επαναληφθεί στο τέλος του 9ου και να παρουσιάσει μεγάλη ακμή τον 10ο αιώνα. Η παραγωγή έργων από ελεφαντοστό, υλικό που προϋποθέτει οικονομική ευμάρεια και αγάπη προς την πολυτέλεια, αρχίζει να παρακμάζει σύντομα. Τον 11ο αιώνα, τα ανθυρά εργαστήρια επεξεργασίας του ελεφαντοστού στην Κωνσταντινούπολη αρχίζουν να αναζητούν φθηνότερα υποκατάστατα της πρώτης ύλης τους, όπως το απλό κόκαλο ή οστεατίτης, όπως δείχνουν πρώιμοι στεατίτες του 11ου αιώνα που είναι καθαρά αντίγραφα των ελεφαντοστών. Τα περισσότερα λοιπόν, αλλά και τα καλύτερα έργα από ελεφαντοστό ανήκουν στον 10ο αιώνα, ενώ ο 11ος αιώνας έχει μειωμένη παραγωγή και από τον 12ο αιώνα τα ελεφάντινα έργα σπανίζουν. Τον 10ο και 11ο αιώνα η μεσοβυζαντινή γλυπτική σε ελεφαντοστό εξυπηρετεί κυρίως τις ανάγκες κοσμικών αρχόντων, ακόμα και όταν έχει θρησκευτικό χαρακτήρα. Η παραγωγή αυτή έχει κυρίως τη μορφή ιδιωτικών φορητών εικόνων και κυβωτιδίων, ενώ παράλληλα πρέπει να κατασκευάζονται διακοσμήσεις επίπλων, κοσμικών και εκκλησιαστικών, όπως τα βημόθυρα του Πρωτάτου και της Μονής Χελανδαρίου. Συνδέεται όμως ουσιαστικά με την τέχνη των φορητών εικόνων, μια και πολυάριθμα είναι τα έργα που με τη μορφή του τριπτύχου και του εικονιδίου ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα ελεφάντινα τρίπτυχα, οι βαρύτιμες αυτές μικρές εικόνες, προορίζονται ωστόσο για την ιδιωτική λατρεία της άρχουσας τάξης. Πρόκειται για έργα με εμφανέστατα λειτουργικό περιεχόμενο που είχαν ως θέματα τη Μεγάλη Δέηση, σκηνές του Δωδεκαόρτου όπως η Σταύρωση της Μονής Διονυσίου ή αποδόσεις της Θεοτόκου και του Χριστού. Τα έργα αυτά συνόδευαν συχνά αυτοκρατορικούς πρέσβεις στη Δύση και τον Βορρά, αλλά και δυτικές πρεσβείες ως αυτοκρατορικά δώρα. Έτσι έφθαναν στη Δύση, που όμως δεν διατηρούσαν πάντα την αρχική τους χρήση, αλλά διαλύονταν και σε δεύτερη χρήση, διακοσμούσαν σταχώσεις ιερών κειμένων ή άλλα αντικείμενα. Στην άλλη κατηγορία ελεφάντινων έργων, τα κυβωτίδια, τα γνωστά ως κυβωτίδια μερόδακες, που χρησιμεύαν ως κοσμηματοθήκες και σε δεύτερη χρήση στη Δύση ως λειψανοθήκες, υπάρχουν κυρίως κοσμικά θέματα, κοσμημένα με σκηνές ή απομονωμένες μορφές εμπνεσμένες από την ελληνική τέχνη, ως προτυπά τους
είχαν τα σύγχρονά τους ιστορημένα χειρόγραφα αλλά και εικόνες. Έχουν εντοπιστεί 4 ομάδες έργων που τα χαρακτηρίζουν προτιμήσεις σε ορισμένα πρότυπα με αντίστοιχα ίσως εργαστήρια. Στις μονές του Αγίου Όρους διασώθηκαν λίγα ελεφάντινα έργα. Από αυτά, στο εργαστήρι της ζωγραφικής ή κλασικής ζουσας ομάδας αποδίδονται τα 2 βημόθυρα του Πρωτάτου και της Μονής Χελανδαρίου, ενώ η Σταύρωση της Μονής Διονυσίου μπορεί να αποδοθεί στην ομάδα του Ρωμανού.

υποκατάστατο των ελεφάντινων εικονιδίων από τον 11ο αιώνα, γίνεται, όπως είπαμε, η μικρογλυπτική εστιατήτη των αμύαντων λίθων των Βυζαντινών. Το υλικό αυτό, εύκολα προσιτό στη Μεσογειακή Λεκάνη, ήταν φθηνότερο από το ελεφαντόδοντο, επιπλέον σχετικά μαλακό και κατάλληλο για επεξεργασία. Διαπιστώνεται μάλιστα ότι ήδη στον 11ο αιώνα η τεχνική των καλλιτεχνών που επεξεργάζονται εστιατήτη παρουσιάζει αξιοπρόσεκτη πληρότητα, αντιγράφοντας ελεφάντινα έργα. Το χρώμα του εστιατήτη, ανοιχτό πράσινο ή γκριζοπράσινο, διαφοροποιείται με πρόσθετα χρώματα και επιχρύσωση. Πλησιέστερα τεχνοτροπικά στα ελεφάντινα ανάγλυφα βρίσκονται τα έργα τα προερχόμενα από την Κωνσταντινούπολη, όπου από τον 10ο ως το 12ο αιώνα δημιουργήθηκε παραγωγικό κέντρο εικονιδίων από εστιατήτη. Η πολυμορφία στην τεχνοτροπία και την εικονογραφία των έργων του 13ου και 14ου αιώνα φανερώνει τη διεύρυνση της παραγωγής έργων από εστιατήτη και τη δημιουργία εργαστηρίων σε περιφερειακά κέντρα με προορισμό τη χρήση από ιδιώτες. Από εστιατήτη κατασκευάζονται κυρίως εικονίδια μικρών διαστάσεων, όπως αυτά του Αγίου Γεωργίου ή του Δωδεκαόρτου της Μονής Βατοπεδίου και Εγκόλπια. Στο Άγιον Όρος διασώζονται σημαντικά δείγματα εικονιδίων από εστιατήτη, με ποικιλία μορφών που υπήρξαν προσφορές επωνύμων, των οποίων τη φήμη διασώζει η παράδοση. Το παλαιότερο, το εικονίδιο του Αγίου Γεωργίου στο Βατοπέδι, ανήκει στον 10ο αιώνα, αλλά το πλαίσιο του με αργυρή επένδυση τοποθετείται στον 14ο αιώνα. Στο 13ο και 14ο αιώνα ανήκουν τα λοιπά εικονίδια, δύο των οποίων είναι αμφιπρόσωπα, γεγονός που τονίζει την ικανότητα των τεχνητών. Από εστιατήτη κατασκευάζονται και Παναγιάρια, όπως αυτό της Μονής Ξηροποτάμου και της Μονής Παντελεήμονος, 14ο αιώνα, που διακρίνονται για τον πλούτο της εικονογραφικής τους διακοσμήσεως. Στη Βυζαντινή μικρογλυπτική εντάσσονται τα αντικείμενα από ημιπολίτιμους λίθους που έχουν διακοσμηθεί με σκαλισμένα θέματα. Τα αντικείμενα αυτά, ως επιτοπλίστων εγκόλπια και εικονίδια, αλλά και ιερά σκεύη, όπως Παναγιάρια, παρουσιάζουν τεχνοτροπική ομοιότητα στο σκάλισμα με τους θεατήτες, κατασκευασμένα πιθανότητα στα ίδια εργαστήρια. Στην ομοιότητα αυτή συμβάλλει και η προσπάθεια να ακολουθούνται στο σκάλισμα και την εικονογραφική απόδοση των θεμάτων οι καλλιτεχνικές τάσεις της εποχής, στην οποία ανήκει το έργο, πάντα μέσα στα όρια που επιβάλλονται από τη μικρή του κλίμακα. Τα έργα αυτά, με διακόσμηση κυρίως θρησκευτικού χαρακτήρα, προορίζονται για ιδιώτες που τα χρησιμοποιούν ως φυλακτά και συχνά τα προσφέρουν ως αφιερώματα. Στις μονές του Αγίου Όρους έχουν διασωθεί κάποια εγκόλπια αφιερώματα που άλλοτε διατηρούν την απλή μορφή καμέου, όπως οι τρεις καμέοι της Μονής Σιλανδαρίου, και άλλοτε έχουν πολύτιμη ένδεση, όπως αυτή της Μονής Βατοπεδίου. Επίσης, διασώθηκαν Παναγιάρια από λίθο-οικόκαλο με ενδέσεις μεταλλικές που εμφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της ποικιλίας της εικονογραφίας των, όπως αυτά της Μονής Χιλανδαρίου. Πρώιμα δείγματα, όπως αυτό του 11ου αιώνα της Μονής Χιλανδαρίου, δηλώνουν μελιτές συνθέσεις στη σχέση της Θεοτόκου με την ενσάρκωση του Χριστού, ενώ αργότερα, 12ο-14ο αιώνας, οι συνθέσεις, πάντα με τον ίδιο συμβολισμό,
μοιάζει να γίνονται πολυπρόσωπες και περισσότερο πολύπλοκες. Η Βυζαντινή Χρυσοχοΐα πρέπει να είχε φτάσει σε αξιοθαύμαστο τεχνικό και καλλιτεχνικό επίπεδο σύμφωνα με πηγές όπως ο Προκόπιος ή ο Παύλος Σιλεντιάριος. Δυστυχώς τα μεγάλα έργα από χρυσό που περιγράφουν ή αναφέρουν, όπως θρόνοι και αυτοκρατορικά αγάλματα στα παλάθια και άμβονες, τέμπλα ή άγιες τράπεζες σε ναούς, έχουν όλα χαθεί. Στα έργα χρυσοχοΐας και αργυροχρυσοχοΐας, μικρότερης κλίμακας που έχουν σωθεί, τόσο στην πρωτοβυζαντινή περίοδο όσο και στις μεταγενέστερες βυζαντινές περιόδους, κύριο χαρακτηριστικό αποτελεί η τάση δημιουργίας πολυχρωμίας, στην οποία κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν η χρήση πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων, αλλά και η άνθηση της χυμευτικής. Μενίελο, σμάλτα, πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους και πολύτιμα μέταλλα, που με διάφορες προσμίξεις τους έδιναν διάφορες αποχρώσεις, οι βυζαντινοί τεχνίτες επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα πολυχρωμίας στα έργα τους. Κύρια έδρα για τα εργαστήρια χρυσοχοΐας και αργυροχρυσοχοΐας υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, από την ίδρυσή της μέχρι και την πτώση της. Η αυλή, όπως είναι φυσικό, συγκέντρωσε μετά την ίδρυση και τη γοργή ανάπτυξη της πόλεως τους καλύτερους τεχνίτες της επικράτειας για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της. Αλλά και άλλα μεγάλα κέντρα, όπως η Ρώμη και η Θεσσαλονίκη, είχαν τη δική τους παραγωγή. Σφραγίδες αυτοκρατορικού ελέγχου στα περισσότερα από τα προϊόντα τους βοηθούν σήμερα σε χρονολογική και τεχνοτροπική κατάταξη των έργων αυτών. Η ιδιαίτερη άνθηση παρουσιάζει η χρυσοχοΐα, όπως και όλες οι άλλες εκφράσεις της μικροτεχνίας στην περίοδο των Μακεδόνων. Αυτό αποδεικνύεται από τα πολυόριθμα έργα εκκλησιαστικής κυρίως χρήσεως που διασώθηκαν, αλλά και από τις περιγραφές των πηγών που αναφέρουν επενδύσεις τείχων ναών από αργυρές πλάκες, αργυρά κυβότια, εικονοστάσια με σμάλτα και εικόνες με χρυσές και σμάλτινες επενδύσεις, όπως αυτές του Αγίου Μιχαήλ που σώζονται στο θησαυρό του Αγίου Μάρκου. Η λατρεία των λειψάνων που ενισχύεται αυξάνει τον αριθμό των λειψανοθηκών και πλουτίζει τη μορφή τους. Οι πολυτιμότερες χρησιμεύαν για τη φύλαξη κομματιών τιμίου ξύλου και στο Άγιο Όρος φυράσσονται μερικά από τα πιο αξιοθαύμαστα έργα του είδους.

Στην περίοδο αυτή επικρατεί η χρήση του περίκλειστου σμάλτου και παράλληλη χρήση και των άλλων τεχνικών, όπως συχνά συνδυάζονται, όπως φανερώνουν ιερά σκεύη που έχουν διασωθεί. Τα σκεύη αυτά, κατασκευασμένα από πολύτιμα μέταλλα ή μη πολύτιμους λίθους και στολισμένα με σμάλτα και πολύτιμες πέτρες, μας είναι γνωστά κυρίως από τις μονές του Αγίου Όρους και το θησαυρό του Αγίου Μάρκου της Βενετίας και άλλων Μητροπόλεων της Δύσεως, όπου έφτασαν ως λάφυρα μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204. Μετά το 12ο αιώνα και κατά την περίοδο των Παλαιολόγων κυρίως, παρατηρείται μία τάση μείωσης της οικονομικής αξίας των έργων χρυσοχοΐας, χωρίς να μεταβληθεί η εξωτερική τους εμφάνιση. Έτσι ο χρυσός γίνεται τις περισσότερες φορές άργυρος ή επιχρυσωμένος άργυρος, οι πολύτιμοι λίθοι υποκαθίστανται από ημιπολύτιμους και από συνθέσεις ή αλωμάζας, το μέγεθος των μαργαριταριών μικραίνει, τα σμάλτα τα υποκαθιστά η μικρογραφία ή η ιαλογραφία. Ακόμη, με έκτυπης ή σειρματερής τεχνικής επενδύσεις από άργυρο που συμπλήρωνε συχνά σμάλτο, κάλυπταν σταυρούς λιτανίες, σταχώσεις ιερών βιβλίων και κυρίως ιερές εικόνες. Στα έργα αυτά κυριαρχούν τα ζωηρά χρώματα και οι πολύπλοκες μορφές διακοσμήσεως που ξεφεύγουν από την αυστηρή γραμμή των αρχαίων προτύπων, τα οποία δεν απορρίπτονται αλλά πλάθονται με νέο πιο ελεύθερο τρόπο. Πρέπει εδώ να επισημανθεί ο σημαντικός αριθμός αργυρεπίχρυσων επενδύσεων εικόνων του 14ου αιώνα που διαθέτει η Μονή Βατοπεδίου. Εξάλλου, επενδύσεις σταχώσεων κωδίκων του 11ου-14ου αιώνος σώζονται στις μονές Μεγής της Λαύρας, Ιβύρων και άλλες. Αξιοθαύμαστης τεχνικής, αν και λιγότερο πολύτιμα, είναι τα έργα από χαλκό και ορίχαλκο στο Βυζάντιο. Η τέχνη του χιτού χαλκού που ακμάζει στην αρχαία Ρώμη κληροτομήθηκε στο Βυζάντιο, όπου επίσης ακμάζει με παραγωγικά κέντρα την Κωνσταντινούπολη και πιθανότατα τη Θεσσαλονίκη. Οι Χίτες είχαν μάλιστα δική τους συνοικία, τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στη Θεσσαλονίκη. Τα προϊόντα των εργαστηρίων τους παρουσιάζουν ποικιλία ειδών θρησκευτικής και οικιακής χρήσης. Στα πρώτα ανήκουν οι Χιτοί Σταυροί, μεγάλοι για τους ναούς, όπως αυτός της Μονής Δοχιαρίου, και μικροί για ατομική χρήση, οι βάσεις καντιγιών, τα μανουάγια, όπως τα δύο ζεύγη της Μονής Λαύρας, η λίχνη, τα κατζία, όπως αυτό της Μονής Σίμωνος Πέτρας, τα θυμιατήρια, τα πολυκάνδυλα και άλλα. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται και για οικιακή χρήση, ακόμα και αν στη διακόσμησή τους υπάρχουν σταυροί. Μία άλλη κατηγορία χιτών έργων με τεχνική ρωμαϊκής προέλευσης είναι οι θύρες μνημιακού χαρακτήρα, που διατηρούν και κατά τη Βυζαντινή περίοδο στοιχεία προχριστιανικά. Από τα καλύτερα και προημότερα σωζόμενα έργα είναι η θύρα της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, 9ος αιώνας, διακοσμημένη με ανάγλυφα φυτικά κοσμήματα και σταυρούς που σήμερα έχουν αφαιρεθεί. Η μνημιακή θύρα της Μονής της Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους που μιμείται τις χιτές δεν έχει κατασκευαστεί από συμπαγή χαλκό αλλά με τη συνηθέστερη στον 11ο αιώνα τεχνική της επενδύσεως ξύλινου πυρήνα με χάλκινες πλάκες ή ελάσματα. Οι πλάκες αυτές είναι διακοσμημένες με έξεργο ανάγλυφο και ως θέματα έχουν διάλυθους φιλοφόρους σταυρούς και δωδεκάφυλους ρόδακες.
Στην ίδια περίοδο χρησιμοποιείται από εργαστήριο της βασιλεύουσας για τη διακόσμηση θυρών με χάλκινη επένδυση η ένθετη τεχνική με λάσματα από χρυσό ή άργυρο. Πρόκειται για την εμπεστική της αρχαίας Ελλάδος που ονομάστηκε δαμασκηνουργία στα νεότερα χρόνια. Έχουν διασωθεί θαυμάσια μνημεία αυτής της τεχνικής που δείχνουν την ανανέωσή της από την αρχαιότητα και το ρόλο που έπαιξε στη διάδοση τη Δύση και το Βορρά μορφών βυζαντινής τέχνης. Ομάδα 8 θυρών ναών της Ιταλίας του τέλους του 11ου αιώνα που ως επιτοπλίστων σώζονται in situ και μία στήρας στο Ζουντάλ της Ρωσίας 12ου αιώνα παραγγέλθηκαν και κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τις επιγραφές στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι αποκαλύπτεται ο σημαντικός ρόλος της βασιλεύουσας στην παραγωγή χάλκινων έργων αλλά και ο καθοριστικός ρόλος του διεθνοποιημένου εμπορίου της. Επιβίωση της τεχνικής αυτής στην παλαιολόγια περίοδο με τη μορφή της δαμασκηνουργίας αποτελεί η επένδυση θύρας του καθολικού της Μονής Βατοπεδίου που πιστεύεται ότι προέρχεται από την Αγία Σοφία Θεσσαλονίκης και τα εργαστήρια της συμβασιλεύουσας. Πρόκειται για διακοσμημένα διάχωρα, όπου όμως η δαμασκηνουργία έγινε πιθανότατα με μιλτουργία, υλικό ρευστό που προέρχεται από αιματίτη και δίνει ερυθρά απόχρωση στην έκθεση. Τα διακοσμητικά θέματα της θύρας αυτής ως επιτοπλίστων ανεικονικά φανερώνουν στενή σχέση με το θεματολόγιο των μεταξωτών βυζαντινών υφασμάτων του 13ου-14ου αιώνα, δημιουργώντας στο σύνολό τους ζωγραφική εντύπωση. Εξάλλου, μία άλλη μορφή ένθετης τεχνικής με μέταλλο, η ένθετη τεχνική με νιέλο, που είχε ευρύτερη διάδοση, ιδίως στην Ανατολή, απαντά στη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Λαμπρό δείγμα της αποτελεί ζεύγος από μανουάγια της Μονής Μεγής της Λαύρας, τα γνωστά αμαλφιτανικά, 11ου-12ου αιώνας. Στα δείγματα βυζαντινής μικροτεχνίας που φυλάσσονται στο Άγιο Όρος πρέπει να προσθεθούν τα λίγα έργα δυτικών εργαστηρίων της ίδιας περίοδου που θα προήλθαν επίσης από δωρεές. Τα έργα αυτά φανερώνουν ότι με τις συνεχείς εμπορικές σχέσεις του Βυζαντίου με τη Δύση μεταφέρονται και χρησιμοποιούνται αυθεντικά έργα των δυτικών εργαστηρίων που πολλές φορές επιδρούν στη βυζαντινή τέχνη μεταφέροντας νέες ιδέες. Έργα όπως το Άγιο Ποτήριο από ωρία κρίσταλο της Μονής Βατοπεδίου ή η επένδυση Ευαγγελίου από σμάλτο της Μονής Διονυσίου αποκτούν έτσι ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τις προϋποθέσεις χαράς στο γάμο. Θα μιλήσουμε λίγο ποιες είναι οι προϋποθέσεις αυτές. Μας λέει λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σιατής της κύριος Παύλος ότι θα ήθελα, λέει, να καταθέσω μερικούς από τους προβληματισμούς μου για ένα θέμα που αφορά την οικογένεια, την εκκλησία και τις μεταξύ τους σχέσεις. Ας ξεκινήσουμε, λέει, όμως κάπως διαφορετικά. Παρατηρώντας χρόνια τώρα τους ανθρώπους, προσπαθώ να καταλάβω τις συμπεριφορές τους. Παρατηρώ συγκεκριμένους ανθρώπους με συγκεκριμένες συμπεριφορές. Ξαφνιάζομαι πολλές φορές από αυτές τις συμπεριφορές και διαρωτώ με. Πόσο πραγματικά ξέρουμε τι θέλουμε στη ζωή μας?

Στην πραγματικότητα, τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς να το έχουμε προετοιμάσει. Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς τις ευθύνες τις δικές μας. Δεν υπάρχει τίποτα, αγαπητοί μας ακροατές, το ξαφνικό, το απροσδόκητο. Απροσδόκητο είμαστε μόνοι μας. Πολλές φορές, με τις συμπεριφορές μας γίνεται αυτό. Έτσι ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η οικογένεια. Ας πάρουμε για αρχή μια καινούργια οικογένεια. Ένα καινούργιο ξεκίνημα. Δύο νέοι άνθρωποι λοιπόν αποφασίζουν να παντρευτούν. Από εδώ ξεκινούν πολλές φορές ερωτήματα που δεν είναι ουρανοκατέβατα. Είναι ερωτήματα που γεννιούνται από τη συμπεριφορά και τη στάση αυτών που ξεκινούν να κάνουν κάτι καινούργιο στη ζωή τους. Ένα από τα ερωτήματα αυτά, το πρώτο, είναι πόσο ξέρουμε τι θέλουμε. Θέλω να κάνω οικογένεια. Εντάξει, τι σημαίνει αυτό όμως? Το έχουμε σκεφτεί, το έχουμε αναλύσει, έχουμε καταλάβει πόσο πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό? Έχουμε καταλάβει, αγαπητοί ακροατές, πόσο έχουμε τις προϋποθέσεις για αυτό που πάμε να κάνουμε? Γιατί πολλές φορές λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε οικογένεια, αλλά ο τρόπος που σκεφτόμαστε, οι συμπεριφορές που ακολουθούμε, η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που αύριο θα κάνουν οικογένεια, σε κάνει να διαρωτάσαι. Ξέρουν αυτά τα παιδιά τι πάνε να κάνουν? Έχουν επίγνωση αυτού που θα επιχειρήσουν? Ένα άλλο ερώτημα που γεννιέται πάλι είναι πόσο είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και τι σημαίνει να είσαι έτοιμος, αγαπητοί μας ακροατές? Συνήθως, εμείς τι εννοούμε προετοιμασία? Σημαίνει να έχουν τα παιδιά ένα σπίτι να μείνουν, να έχουν τη δουλειά τους και γενικά εννοούμε αυτήν την υλική υποδομή, την υλική προϋπόθεση. Όμως αυτό είναι άραγε η προετοιμασία που χρειάζεται? Αν αυτό, αγαπητοί ακροατές, είναι η προετοιμασία, τότε σε κάθε καινούριο και όμορφο σπίτι θα έπρεπε να κατοικεί μια ευλογημένη και χαρούμενη οικογένεια. Όμως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο πολλές φορές. Σε όμορφα και καινούρια σπίτια υπάρχει η γκρίνια, και μάλιστα από πολύ νωρίς. Υπάρχει η δυσαρμονία, υπάρχει η ένταση, υπάρχει η σύγκρουση και πολλές φορές από πάρα πολύ νωρίς ακολουθεί η διάλυση. Τι σημαίνει όμως όταν δύο νέοι άνθρωποι παντρεύονται και ύστερα από μερικούς μήνες ή κάποια χρόνια ή πάρα πολλά διαλύουν το γάμο τους? Το πιο απλό που σημαίνει είναι ότι δεν ήταν έτοιμοι για το γάμο τους. Δεν είχαν καταλάβει τι επιχειρούσαν να κάνουν. Είχαν ίσως μια ψεύτικη αντίληψη και εικόνα για αυτό που επιχειρούν. Ακόμα ένα άλλο ερώτημα που προκύπτει βλέποντας τους ανθρώπους, διαρωτάσαι ποια είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουν πρώτον την επιλογή των προσώπων και δεύτερον το γάμο. Με τι κριτήρια, αγαπητοί ακροατές, κάνει κάποιος την επιλογή? Διότι η αποτυχία ενός γάμου σημαίνει τη λάθος επιλογή κριτηρίων. Σημαίνει ότι κάναμε λάθος την επιλογή μας. Η μία πλευρά είναι αυτή. Υπάρχει όμως και η άλλη, ότι είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε την παρουσία ενός ανθρώπου στη ζωή μας. Αποδεικνύεται όμως ότι είμαστε ανίκανοι και σε ένα απλό διαχειρισμό μιας σχέσης. Και πάρα πολύ γρήγορα μας πιάνει πανικός, μας πιάνει απογοήτευση, έρχεται η σύγκρουση. Είναι αδύνατη η επικοινωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που μέχρι χθες φαινόντουσαν ευτυχισμένοι. Όπως και να το κάνουμε, αγαπητοί ακροατές, είναι επιπολαιότητα σήμερα να φαίνεσαι ευτυχισμένος και αύριο να νιώθεις ότι με τον άνθρωπο αυτό δεν μπορείς να ζήσεις ούτε λεπτό μαζί. Ποια είναι λοιπόν τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζουμε και στην επιλογή μας, αλλά και σε αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε το γάμο? Διότι, αγαπητοί μας ακροατές, την αποτυχία αυτών των κριτηρίων δείχνει καθημερινά η πραγματικότητα της ζωής. Στη ζωή δεν υπάρχουν μαγικές εικόνες. Στη ζωή, αγαπητοί μας ακροατές,

Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι επιλογές τους, οι αποφάσεις τους. Και όταν το σύνολο αυτό είναι αρνητικό, σημαίνει ότι οι προηγούμενες παράμετροι ήταν αρνητικές. Γιατί άραγε δεν τις είχαμε δει? Γιατί δεν είχαμε προβληματιστεί ίσως σωστά? Γιατί δεν ήμασταν έτοιμοι? Γιατί ίσως δεν ήμασταν όριμοι? Και να που έρχεται το αποτέλεσμα για να το δείξει. Και μάλιστα, όταν κάποιες φορές επισημαίνει σε κάποιους ανθρώπους κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουν, σου απαντούν με πολλή αλαζονία και πολλή σιγουριά ότι εκείνοι ξέρουν τι κάνουν. Ελάτε όμως που οι ίδιοι πολύ σύντομα έρχονται και λένε ότι δεν ήξεραν τι έκαναν. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι μετά και από αυτή την αποτυχία πάλι δεν ξέρουν τι θέλουν. Πάλι δεν ξέρουν τι κάνουν και ποτέ δεν προβληματίζονται για το βαθμό της δικής τους ευθύνης. Πάντα, αγαπητοί ακροατές, θα φταίει ο άλλος. Ποτέ όμως ο εαυτός μας. Αυτό όμως είναι ανοριμότητα. Αυτό είναι η ανικανότητα του ανθρώπου. Όταν κάποτε λοιπόν δύο άνθρωποι ήρθαν να μου πούν ότι παντρευόμαστε, τους ρώτησα, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Παύλος, πόσο είστε έτοιμοι για να πεθάνετε? Ίσως ξαφνιαστήκανε. Μέσα στο γάμο, μέσα στη χαρά, να μιλάς για θάνατο. Όμως ακριβώς ο γάμος, ο πραγματικός γάμος, είναι ένας θάνατος. Τι σημαίνει να είσαι έτοιμος να πεθάνεις? Σημαίνει, αγαπητοί μας ακροατές, να είσαι ικανός να αγαπήσεις. Διότι η αγάπη είναι η ανάσταση μετά από τον θάνατο. Ποιος πεθαίνει? Ο εγωισμός του ανθρώπου. Και τι ανασταίνεται? Ανασταίνεται η αγάπη. Εάν λοιπόν κάποιος είναι έτοιμος να παντρευτεί και όχι έτοιμος να πεθάνει, τότε θα είναι καλό να μην παντρευτεί. Γιατί? Γιατί ακριβώς θα πρέπει να μάθουμε και να διαρωτηθούμε τι ζητάμε από τον άλλον. Ζητάμε έναν ερωτικό σύντροφο απλώς? Ζητάμε κάποιον που να μας τρώνει το τραπέζι και να μας πλένει τα ρούχα? Ζητάμε κάποιον υπηρέτη ή κάποια υπηρέτρια? Ζητάμε κάποιον που θα είναι πρόθυμος να μας κάνει τα κέφια? Απλά, αγαπητοί μας ακροατές, δεν είμαστε σοβαροί. Και αυτό το αποδεικνύει η καθημερινότητά μας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζουμε λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, λέγοντας ότι ο γάμος είναι όντως θάνατος. Είναι όμως ο θάνατος του εγωισμού, διότι η αγάπη είναι έξοδος από τον εγωισμό μας, από τον εαυτό μας. Είναι μια εκστατική κίνηση. Το σπουδάζουμε αυτό στην αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας: «Ο Θεός έξω εαυτού γίνεται, εξέρχεται από τη θεότητά Του και ενδύεται τη δική μας, την ανθρώπινη φύση. Ζει στο δικό μας ανθρώπινο κόσμο. Κινείται προς εμάς και κινείται αγαπητικά. Κινείται γιατί είναι αγάπη, αγαπητοί μας ακροατές. Κινείται γιατί θέλει να χωρέσει στο δικό του τον τόπο, τον άνθρωπο. Εδώ όμως πολλές φορές παντρευόμαστε, αλλά παραμένουμε ξένοι. Ο καθένας είναι οχυρωμένος στον εαυτό του και διεκδικεί μόνο από τον άλλον, και όταν δεν είμαστε έτοιμοι ή ο άλλος δεν μας παραχωρεί, τότε έρχεται η σύγκρουση, η οποία ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε. Πόσο λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τον άλλον? Πόσο είμαστε έτοιμοι να σταυρωθούμε εμείς για να ζήσει ο άλλος? Δια του σταυρού του Χριστού ήρθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Όταν ο άνθρωπος, αγαπητοί μας, δέχεται να σταυρωθεί, τότε προσφέρει την αγάπη στους γύρω του. Έχω πει κι άλλοτε, μας λέει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, ότι στη ζωή μας έχουμε δύο επιλογές. Ή θα σταυρώσουμε τον εαυτό μας και θα προσφέρουμε ζωή, χαρά και αγάπη. Θα μου πείτε, θα προσφέρουμε και τι θα πάρουμε? Θα το δούμε σε λίγο. Ή θα σταυρώνουμε διαρκώς τους άλλους. Θα σταυρώνουμε τους άλλους με τις δικές μας απαιτήσεις. Θα σταυρώνουμε τους άλλους γιατί δεν θα τους αντιμετωπίζουμε σαν πρόσωπα. Θα σταυρώνουμε τους άλλους, αγαπητοί ακροατές, γιατί δεν θα τους υπολογίζουμε. Άρα λοιπόν, πόσο είμαστε ικανοί να αγαπήσουμε? Πόσο έχουμε ασκηθεί στο να αγαπάμε? Που σημαίνει, πόσο έχουμε ασκηθεί να μην ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά και για τον άλλον? Πολλοί είναι εκείνοι οι άνθρωποι, αγαπητοί μας ακροατές, που ξεκινούν να παντρευτούν και η καθημερινότητα δείχνει ότι δεν είναι έτοιμοι για εκείνο που επιχειρούν. Και αυτό είναι ένα σημείο που θα πρέπει να προβληματίσει καταρχήν τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι ετοιμάζονται να παντρευτούν ή ακόμα έχουν ήδη παντρευτεί. Διότι η ζωή του ενός με τον άλλον, αγαπητοί μας ακροατές, αποκαλύπτει το χαρακτήρα του καθενός. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης. Δεν μπορεί να καταλάβει τον εαυτό του παρά μόνο μέσα από τον άλλον. Και τώρα εμείς που υποτίθεται ότι αγαπήσαμε τον άλλον, που τον ερωτευθήκαμε, τον αισθανόμαστε σαν απειλή δίπλα μας και τρέχουμε να οχυρώσουμε τον εαυτό μας, διότι ξαφνικά ο άλλος δεν είναι η χαρά μας, αλλά γίνεται η κόλασή μας. Ο γάμος, αγαπητοί μου, θεωρείται ένα χαρούμενο γεγονός, καθεαυτό χαρούμενο, αλλά και ως ένα γεγονός που προσφέρει χαρά καταρχήν σε αυτούς που παντρεύονται και δεύτερον στους συγγενείς τους, κατά πρώτο λόγο στις οικογένειές τους και γενικά στο περιβάλλον των φίλων τους. Το ερώτημα είναι, ποια είναι η χαρά του γάμου? Και εδώ, αγαπητοί ακροατές, υπάρχει ένα άλλο σημείο που διαρκώς αποτυγχάνουμε. Ποια είναι η χαρά του γάμου λοιπόν? Η έξοδος από τη μοναξιά μου. Βγαίνω από μένα. Ο εγωισμός οχυρώνει τον άνθρωπο και τον κάνει πολλές φορές να μένει μόνος του. Είναι επίσης ικανότητά μου να υποδεχθώ κάποιον στη ζωή μου, διότι ουσιαστικά όταν παντρεύομαι, ανοίγομαι για να έρθει κάποιος άλλος άνθρωπος στη δική μου ζωή. Το ερώτημα, αγαπητοί μας, είναι απλό. Είναι έτσι? Διότι η πραγματικότητα δείχνει αυτό το απλό πράγμα, ότι δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε κάποιον άλλον στη ζωή μας. και τον υποδεχόμαστε στη ζωή μας με την προϋπόθεση να είναι η χαρά μας. Είπα και προηγουμένως όμως ότι πολλές φορές ο άλλος γίνεται η κόλασή μας. Και είναι το ερώτημα, φταίει ο άλλος ή φταίει πάντα και μόνο ο άλλος? Ή τελικά αποδεικνύομαι εγώ ανίκανος να υποδεχθώ τον άλλον μέσα στη δική μου τη ζωή? Φοβάμαι, αγαπητοί μας ακροατές, ότι τις περισσότερες φορές ισχύει αυτό το τελευταίο. Ότι εγώ ο ίδιος δεν είμαι ικανός να υποδεχτώ κάποιον στη ζωή μου. Δεν είμαι έτοιμος να ανοιχτώ, να μοιραστώ τη ζωή μου. Ακόμα, η χαρά του γάμου είναι να έχω την ικανότητα να μπορώ να δώσω χαρά στον άλλον με την παρουσία μου. Με την παρουσία μου στη δική του ζωή. Πότε μπορώ να δώσω χαρά στον άλλον? Όταν έχω. Όταν δεν δίνω, σημαίνει ότι δεν έχω. Βλέπετε, είναι μερικές κρυφές γωνίες, μερικά λεπτά σημεία που αποκαλύπτουν μια πραγματικότητα που αγνοούμε ή θέλουμε να την αγνοούμε. Η χαρά του γάμου, λοιπόν, είναι ακόμα η ικανότητά μου να είμαι η χαρά του άλλου, με αυτό που είμαι, με τον τρόπο που στέκομαι απέναντι στον άλλον. Η χαρά του γάμου, αγαπητοί μας ακροατές, είναι μια δημιουργία. Ο γάμος είναι μια δημιουργία, μια πολλαπλή δημιουργία. Είναι η ανακάλυψη της δημιουργικότητος και της ικανότητος σε μένα. Είναι η δημιουργία μιας σχέσης και μιας κοινωνίας με έναν άλλο άνθρωπο. Και έρχεται να μπει στη ζωή μου. Και είναι το άθλημά μου να γίνω η χαρά του. Και βέβαια, η δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Είναι ο ερχομός, αγαπητοί ακροατές, ενός νέου ανθρώπου που η πηγή του θα είναι η αγάπη δύο ανθρώπων. Γιατί ένα παιδί είναι ο καρπός της αγάπης. Δυστυχώς όμως, πολλά παιδιά είναι παιδιά της ανάγκης. Είναι παιδιά της τύχης. Και όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό με ένα εσωτερικό μυστικό τρόπο συνοδεύει τα παιδιά αυτά στη ζωή τους. Εάν δηλαδή είναι καρπός της αγάπης των γονιών τους ή της ανάγκης ή της τύχης ή ακόμα και της υποχρέωσης. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε καταλάβει ποια είναι η χαρά του γάμου. Η χαρά του γάμου δεν είναι κάτι που μας έρχεται από τον άλλον, είναι κάτι που πηγάζει από εμάς και προσφέρεται. Βέβαια θα ρωτήσει κάποιος, να δώσω αλλά δεν θα πάρω? Και η απάντηση είναι, παίρνω αλλά όταν δίνω. Πόσο ωραίος είναι ο λόγος του Χριστού, μακάριον εστί μάλλον διδόντι ή λαμβάνειν. Και αυτό ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Γιατί την ώρα που δίνεις, παίρνεις. Παίρνεις τη χαρά της κοινωνίας. Παίρνεις τη χαρά ότι έδωσες χαρά. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Αν όταν δίνεις νομίζεις ότι ξοδεύεσαι, τότε είσαι μίζερος. Τότε είσαι το πρόβλημα. Όταν διαρκώς επισημαίνεις στους άλλους τι τους δίνεις, αυτό είναι αρρώστια. Αυτό είναι κακομοιριά. Κι όμως, αυτή η κακομοιριά είναι που δέρνει τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ξέρετε πότε παίρνω χαρά? Όταν είμαι ικανός να δώσω. Γιατί τότε νιώθω πραγματικά αυτή την ικανότητα. Νιώθω ότι αξίζω κάτι. Ότι μπορώ να δώσω χαρά στον άλλον. Η ζωή, η χαρά, δεν μπαίνουν στο ζύγι, αγαπητοί μας ακροατές, του μπακάλι. Πόσο δίνεις, πόσο παίρνεις. Δίνεις τα πάντα και παίρνεις τα πάντα. Δεν δίνεις τίποτα και να σου δώσει ο άλλος τα πάντα. Εσύ πάλι δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ζωή που δεν μοιράζεται, είναι και ζωή χαμένη και πεθαμένη μαζί. Ζωή που δεν μοιράζεται με αγάπη και που δεν πηγάζει χαρά από αυτό το μοίρασμα, είναι μιζέρια. Χαρά που δεν προσφέρεται, είναι γιατί δεν υπάρχει αυτή η χαρά. Η χαρά, αγαπητοί μας ακροατές, όταν δεν αναβλύζει από μόνη της, δεν υπάρχει. Ο χαρούμενος άνθρωπος δεν έχει την πηγή της χαράς έξω από αυτόν. Έχει την πηγή της χαράς μέσα του. Και όταν ο ίδιος δεν είμαι η πηγή της χαράς, τότε σημαίνει ότι είμαι νεκρός και δεν αισθάνομαι. Και τότε? Τότε ο άλλος δεν μπορεί να γίνει ποτέ η χαρά μου, γιατί δεν μπορώ να νιώσω την αγάπη του, τη διάθεσή του, τη χαρά που μου προσφέρει. Γιατί τον θεωρώ επικίνδυνο. Γιατί και όταν μου δίνει και μου δίνει με ειλικρίνεια, εγώ σκέπτομαι τι θα μου ζητήσει για να μου δίνει. Και τότε αυτό σημαίνει ότι είμαι άρρωστος. Έχετε σκεφτεί, αγαπητοί μας ακροατές, πόσα ζευγάρια βασανίζει αυτή ακριβώς η αρρώστια? Του θα δώσω, αλλά τι θα μου δώσει ο άλλος? Του θα δώσω, αλλά θα μπορέσει και ο άλλος να μου δώσει? Αυτή ακριβώς η αρρώστια βασανίζει τα ζευγάρια και προπάντων τώρα τα τελευταία και νέα ζευγάρια. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

9 Οκτωβρίου. Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιακώβου, Ιού του Αλφαίου, της Αγίας Ποπλίας της Ομολογήτριας, του Οσίου Πατρός ημών Ανδρονίκου και Αθανασίας, της Συμβίας αυτού, του Οσίου Πατρός ημών Πέτρου, του Αποστρατιωτικών, των Δικαίων Αβραάμ και Λότ, του Ανιψιού αυτού, του Αγίου Στεφάνου του Τυφλού, πρίγκιπος Σερβίας,

Άγιος Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος του Αλφαίου ήταν ένας από τους 12 μαθητές του Κυρίου. Αγωνίστηκε στην Ιερουσαλήμ, αλλά πήγε και σε άλλες χώρες να κηρύξει. Κατέστρεφε βωμούς ειδωλολατρών και είχε το χάρισμα να γιατρεύει αρρώστιες και να εκδιώκει ακάθαρτα πνεύματα. Υπέστη σταυρικό θάνατο σαν το διδάσκαλό του.

Άγιοι Ανδρόνικος και Αθανασία. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή την μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας, οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν, δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτή τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στην σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του μάρτυρα. Ο Πατριάρχης Αντιοχίας, θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί, στο ναό. Έμεινε εκεί, πάνω από τον τάφο των παιδιών της, θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε: «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις? Γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν?» Γεμάτη κατάπληξη, η Αθανασία του λέγει: «Κύριέ μου, μη δυσανασχετείς κατά της δούλης σου, για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δύο σήμερα τα έθαψα εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει: «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και του ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχτεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλο το ναό. Απευθύνθηκε στο νεοκόρο. Εκείνος όμως, που δεν γνώριζε το θαύμα, της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στον σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της συζύγου του.
Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δύο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο, που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχτηκε με πολλή αγάπη και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών, τον δε Αδρόνικο τον κράτησε κοντά του ως υποτακτικό του. 12 χρόνια αργότερα ο Ανδρόνικος ζήτησε να πάει και πάλι στους Αγίους Τόπους και ο γέροντας Δανιήλ του έδωσε την ευλογία. Στον δρόμο κάθεσε κάποια στιγμή να ξεκουραστεί κάτω από ένα δέντρο. Τότε ακριβώς, κατά θεία οικονομία, συνέβη να διέρχεται από εκεί και η γυναίκα του, που και εκείνη πήγαινε να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους, φορώντας ανδρική ενδυμασία και με το όνομα Αθανάσιος. Η Αθανασία λοιπόν πλησίασε τον σύζυγό της και αντάλλαξαν χαιρετισμό. Αυτή αναγνώρισε τον σύζυγό της, εκείνος όμως δεν την αναγνώρισε. Αντάλλαξαν μερικές λέξεις και αποφάσισαν να συνεχίσουν μαζί την πεζοπορία μέχρι τα Ιεροσόλυμα, με τον όρο που έθεσε η Αθανασία, να περπατούν δίχως να ανταλλάξουν καμία κουβέντα σε όλη τη διαδρομή τους. Μόλις γύρισαν στην Αλεξάνδρεια, η Αθανασία πρότεινε στον Ανδρόνικο να μοιραστούν ένα κελί και να ζήσουν μαζί τον υπόλοιπο βίο τους, σιωπώντες και προσευχόμενοι. Ο Ανδρόνικος, αφού πήρε την ευλογία του Αβά Δανιήλ, έζησε μαζί της για 12 χρόνια χωρίς να καταλάβει ότι δίπλα του είχε τη σύζυγό του. Ο Αβάς Δανιήλ τους επισκεπτόταν συχνά για να τους ενθαρρύνει στον πνευματικό τους αγώνα. Την ώρα που επέστρεφε στο κελί του μετά από μία τέτοια επίσκεψη, τον πρόλαβε στο δρόμο τρέχοντας ο Ανδρόνικος, γιατί ο μοναχός Αθανάσιος έπεσε ξαφνικά άρρωστος και ετοιμαζόταν να εκδημήσει. Μόλις κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια, κοιμήθηκε ειρηνικά, αφήνοντας στο πλάι της ένα γράμμα δια του οποίου αποκάλυπτε το μυστικό της. Μαθαίνοντας ο Αβάς Δανιήλ ότι ο μοναχός Αθανάσιος ήταν η σύζυγος του μοναχού Ανδρόνικου, κατενόησε το μέγεθος των ασκητικών αγώνων της μακαρίας γυναίκας, η οποία έζησε επί τόσα χρόνια πλάι στον σύζυγό της σαν ξένη. Ο Ανδρόνικος ευχαρίστησε τον Θεό που αξιώθηκε να ζήσει με τέτοια σύντροφο και στη συνέχεια για μικρό διάστημα έμεινε μόνος στο κοινό κελί, όπου μετά από σύντομη ασθένεια εκοιμήθη και πορεύθηκε προς τις ουράνιες μονές για να συναντήσει την σύζυγό του Αθανασία και τα δυο τους τέκνα στην βασιλεία του Αγίου. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός σε μια διδαχή του φέρνει ως παράδειγμα τους δύο αυτούς Αγίους και τελειώνοντας τονίζει: «Αν ίσως και θέλει κανένας από εσάς να κάνει καλόν εις την ψυχή του, ας αγωνίζεται ως αν τον Άγιον Ανδρόνικον και την Αγίαν Αθανασίαν και σώζεται».

Μορφές από το Συναξάρι. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η Αλκιόνη Αδαμάκη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο της συγγραφέως Ιωάννας Κατσούλα, των εκδόσεων Κυπρής.

0: αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.
1: Άψυχο ξύλο πελεκά και αργά ζωή του δίνει. Με κάθε μία δοξαριά ήχους θεϊκούς αφήνει. Ο οργανοποιός. Ήπιασε ο οργανοποιός μακρόστενη σανίδα, σκισμένη πο μαυρομουρνιά, μεγαλομεσοδόκι, σκιάς 200χρονότανε που χαλασμένο σπίτι. Το μάκρος μια εξινταρά περίπου θα ήταν πόντους, 8 με 10 θα ήταν το πάχος της σανίδας και πλάτος μια τριανταριά, ίσως λίγο πιο κάτω. Παραγγελμένοι του είχαν από αυτό το ξύλο λίρα να φτιάξει σκαλιστή για επαγγελματία, θα βγαινε αχλαδόσχημη γλυκόλαλη χορδάτη και ακόμη λένε θα μοιάζε με δάκρυ της αγάπης. Πήρε το στάμπο που είχε ολάκερη τη λίρα και στη σανίδα το βάλε απάνω να το βγάλει. Προσεκτικά εστάμπαρε γύρω με ένα μολύβι και βγήκε μονοκόμματο σκάφος μαζί και μπράτσο το στρουφιχτό το κέρατο που το έλεγε κεφάλι. Σκεπάρνι πιασε μετά καλοακονισμένο να αρχίξει το πελέκημα από τη μια της μπάντα. Αργά αργά προσεκτικά με υπομονή μεγάλη τσίδινε σχήμα κύλαζε η όψη της σανίδας. Ώρες πολλές σκεπάρνιζε το ξύλο με αγάπη, τσίπλαθε με τα χέρια του το λόσχημα της γύρας, το σκάφος, μπράτσο, κεφαλή εφάνηκε στο ξύλο. Το ξυλοφά μετάπιασε και λίαινε το ξύλο όπου εσκεπαρνίστηκε και λίο ή καμέντο. Από την πίσω την πλευρά πρωτάρχηξε τη λύρα ψημιδευτά ψημιδευτά με χάρη και με τέχνη. Επήρε στάμπο, στάμπαρε αργά με το μολύβι τον αητό απούχαινε η αυτοκρατορία η άλλοτε Βυζαντινή, Ανατολή και Δύση κι είναι σημαία κίτρινη της ορθόδοξης θρησκείας. Με το σκαρπέλο το μικιό άρχισε να σκαλίζει τον αετό ώρες πολλές, αργά αργά με τέχνη, όπου πρέπει, όπου θέλε και τον ετελειώνει. Το γκαλογιαλοχάρτησε με το χοντρό σμυρίγδι, χοντρό σκαρπέλο πήρενε και ξύλινο σφυράκι κίδιαζε εσωτερικά το ξύλο από το σκάφος, μα και το μπράτσο ίδιαζε, στρούφιζε το κεφάλι. Επήρε λίγο πιο μικιό σκαρπέλο και αρχίζει, πάλι το ξύλο ίδιαζε με τέχνη και μεράκι. Σμυλάκι ήπιασε ύστερα, κίδιαζε με τη χέρα, χωρίς σφυράκι σμύλευγε όπου πρέπει τη λύρα. Το σκάφος που αλληλοείς καυκή το ονοματίζει, το μπράτσο και το κέρατο όλα εσμήλευγέντα, στο ίδιο πάχος ήπρεπε το σκάφος να το φέρει. Με το μεγάλο δάχτυλο ψαχούλευγε το σκάφος μαζί με τον αντίχειρα και θόργαινε το πάχος. Όσο το σκάφος πιο λεπτό ο μάστορα σμηλεύγει, τόσο απ' τη λύρα ήβγαινε καλύτερος ο ήχος. Ένα γυαλί μετάπιασε από σπασμένο τζάμι κι όλη τη λύρα ήτριβε για να την κάνει λία. Χοντρός μυρίγδι ύστερα και γυαλοχάρτη σέντη και τέλειωσε με πιο ψηλό γυαλόχαρτο τη λύρα. Τέσσερις τρύπες ίνιξε μετά με το αρίδι, μες στο κεφάλι τσίβαλε τα κουρδιστήρια μέσα που και κλειδιά αλληλοείς ο μάστορας τα λέει και τα στερέωσε καλά με τέσσερις βιδούλες. Ξύλο λεπτό μετά πήρε, από κατράνι ήταν, φινίκι το έλεγαν αλλιώς, να φτιάξει το καπάκι. Ήτανε το καλύτερο για να φτιαχτεί η λύρα, μαζί με τη μαυρομουρνιά κορφήτανε του ξύλου. Πήρε το στάμπο καπακιού, το στάμπαρε στο ξύλο, δύο τρύπες μισοφέγγαρα ευγήκανε απάνω. συντρίπησε και ήρχιξε το ξύλο να λεπταίνει. Το πάχος που είχε το καυχί είδωσε στο καπάκι που ήταν λίγα χιλιοστά εκτός από τον Εύρο που ο καβαλάρης θα μπαινε και πάνω θα πατούσε. Θα ήταν ένα εκατοστό να μην του πετσικάρει και να βαστά συνέχεια τη λύρα σ' αρμονία. Καλά το γυαλοχάρτησε και αμέσως πιάνει κόλλα από ψαρό κολλάτανε και πάνω την απλώνει. Στην εσωτερική πλευρά άκρα από το καπάκι και γύρω πάνω στο καυχί καλά να κολληθούνε, ένα να γίνουνε τα δυο και ένα να το θωρούνε. Ξύλο από αγκούτσακα άγριο απειδιάταν, φτιαγμένο το είχε έτοιμο και κόλλησε τη γλώσσα, από γραβάτα αλληλοείς ο μάστορας τη λέει. Σ' όλο τον μπράτσο ήτανε απάνω κολλημένη και στον αέρα πήγαινε πάνω από το καπάκι, λίγο πιο πάνω ήφτανε από τις δύο τρύπες. Μετά πιάσε και κόλλησε τον πάνω καβαλάρι, λίγο πιο κάτω από κιά που ξεκινούσε η γλώσσα, στο κάτω μέρος βίδωσε απάνω στο καπάκι, ξύλο από περίσευγε στο σκάφος και καπάκι, που από κιά θα ξεκινούν οι τρεις χορδές τσιλίρας που ο καλλιτέχνης μάστορας το λέει κορδοδέτη. Πήρε βερνίκι άχρωμο και με ένα πινελάκι τη λύρα ελουστράρισε, τσίφεξε η θωριάτζης. Αφού εκαλοστέγνωξε στον κορδοδέτη μέσα, ήβαλε και τρεις χορδές και στα κλειδιά της φύγη. Το καβαλάρι ήπιασε και σε κοπές απούσε, μέσα στις χόρδες πέρασε και ορθό τον εσηκώνει. Με μιας οι κόρδες τέντωσαν από τον κορδοδέτη, μέχρι ψηλά που έμπαιναν στον πάνω καβαλάρι και στα στριφτάλια που δέναν κι λύρα κουρδιζόταν. Στο σκάφος μέσα ήβαλε μετά ένα ξυλάκι, από τη δεξιά πλευρά πέντε ξεπόντου στάταν. Μόλις τον πάτο ακουμπά πιάνει την πάνω άκρα, σε ένα σημείο το βάλε μέσα στον καβαλάρι και σήκωσε ένα χιλιοστό τον καβαλάρι πάνω. Αυτό ήταν το μυστικό, είχο να δώσει λύρα. Χωρίς το ξυλαράκι αυτό πάντα ξεκούρδιστήταν. Ξύλινο στήλο το έλεγαν και ακόμη ορθοστάτη, το λέγανε και γάιδαρο μα και ψυχή της λύρας. Μόλις τη λύρα τέλειωσε, δε λόγο την κουρδίζει. Δοξάρι πήρε, ήτανε 45 πόντους, που ξύλο καμπυλοειδές και κάτω από το δοξάρι, τρίχες απαλογογουρά του είχανε βαρμένες. Με το ρετσίνι τσάλιψε και ήρχιξε να κουρδίζει. Με τη δεξά τη χέρα του ύπαιζε το δοξάρι, ενώ με την αριστερά γύριζε τα στριφτάλια, στα αριστερό του γόνατο η λύρα ακουμπούσε. Τον είχε ακούμπα τη χορδή, ανάλογα τον ήχο, απού θέλε να βγάλει αυτός κι ύπαιζε το δοξάρι. Μόλις την εποκούρδισε, αρχήνιξε να παίζει. Ήβγη και ήχος θεϊκός, διάπλατα νίγιο μπέτης. Αναγαλιάζει η καρδιά και το κορμί αλαφραίνει, ανεγυρίζει το μυαλό κι όλος ο κόσμος Κρήτη.

Καντάδες, γάμους σε γιορτές και χωροεσπερίδες ήτανε απαραίτητος σ' όλους τις μερακλίδες ο οργανοπαίχτης. Παλιά στη Κρήτη στα χωριά που ρεύμα δεν υπήρχε, δεν είχε συγκροτήματα, μεγάφωνα, ηχεία. Οργανοπαίχτης τότε σας σ' όποιο χωριό κι αν ζούσε ήτανε απαραίτητος σ' όλα τα πανηγύρια, γάμους, βαφτίσια, προπαντός σαπρόσμενες καντάδες. Μα και στα γλέντια που στενα, ξάφνουν ως το σκεπτόταν τ' απόγευμα της Κυριακής στην εκκλησά απόξω. Τα μουσικά τα όργανα που χρησιμοποιούσαν ήταν η λύρα, το βιολί, μαντόλα, μαντολίνο, μαντούρα που πεζότανε και με ασκομαντούρα, λαγούτο και το όργανο που λέγεται θιαμπόλι. Η λύρα ήταν κατεξοχή το όργανο της Κρήτης, στα δυτικά ανατολικά και το βιολί πεζόταν. Τη λύρα παίζαν μόνοι της και τσίχανε για πάσο απάνω στο δοξάρι της μπαλίτσες κουδουνάκια, από γερακοκούδουνα αυτά ονοματίζαν και σε πολλές περιοχές τα λέγανε μαΐδια. Στα χρόνια αυτά τα δύσκολα αμαξωτοί ήταν λίγοι και ακόμη τα αυτοκίνητα ήταν πολύ λίγα. Μες στο βουριάλι είβανε τη λύρα ντολιράρης και με το γαϊδουράκι του όπου τον εκαλούσαν αργά αργά επήγαινε να τους ψυχαγωγήσει. Σε γάμο αν τον καλούσανε ή και σε πανεγύρι εμπόριανε ο λυρατζής και δυο και τρεις ημέρες, έτσι να κάτσει και μπορεί ακόμη και εβδομάδα. Τζαμπάτρωγε, τζαμπάπινε και το φιλοξενούσαν αυτοί που τον καλούσανε και ήταν ευχαριστημένος. Τα χρήματα που κέρδιζε ήταν πολύ λίγα, μα τον εφτάνανε αυτά και το ευχαριστιόταν. Το έκανε για την πάρτη του και αυτός να διασκεδάζει και κάτεχε πόση ψυχή ήταν της παρέας. Ένας από τους αγαπητούς λυράριδες ετώτες ήταν ο Μπάρμπας Δημητρός από το Μιλιαράδο, που σ' όλη την περιοχή το λέγανε Νταντάλα. Ο γάμος όταν τέλειωνε ή και το πανεγύρι αρχίζανε κάθε νυχτιά να κάνουνε καντάδα και ο λυράρης στο χωριό επόμενε και πάλι, μα και με τον αντίγαμο βδομάδα εγλεντούσαν. Όσο τα χρόνια πέρναγαν το πάσο εκρατούσαν είτε στη λύρα ή στο βιολί λαγούτο γη μαντόλα. Και πάλι οι λυράριδες ή και οι βιολιτζίδες τα χρήματα που βγάζανε ήταν από μπαξίση. Ο οργανοπαίκτης ήπρεπε να έχει πολύ ταλέντο, καλήφωνος και το όργανο καλά να το κατέχει, μα προπαντός θα ήπρεπε να είναι πάντα κεφάτος και στην παρέα όρεξη σαν ήπαιζε να βγάζει.

σήμερα κλείνω σ' αγαπώ, γιατί κι εγώ έτσι είμαι. Άμα τσακούω και γλεντούν, πάρε τη γεράκια με. Να ζήσει η παρέα μου και πάπα το Βαγγέλης.

στη μέση στη Γερά Πετρό. Τέρνωσα εγώ μια μέρα. Είδα μια κουρή άρφανη, από μάνα και πατέρα. Θα πω στη Γερά Πετρό να σμίξω τις ψαράδες. Απ' που έχω βαρδόπεδα και πάλι οι καράδες.

μίλησε για το λόγο σου που σε λένε Ευαγγέλη. Μην κάνεις αυτό παφρό σαν το μικρό κόπο.

Άμα φασίνει άνθρωπος, ανηφορό δεν παίρνει. Τη γυριά δεν μπροστά και τεσσερά γιο γέρνει.

δέντρα και ζά καρπίζουνε κι μάνα γη τα τρέφει κι ο άνθρωπος κυρίαρχος όλα τα καταστρέφει. Ο ρασοπατητής ξημέρωνε ο Θεός στη γη, ερώδιζε η αυγούλα και το μεράστηρι αργόσβηνε κι λάμψη του χανόταν. Ο ήλιος εξεμήτησε, εφάνηκε η θωριά του όπου πρέπει στη μάνα γη, αρχέγονη συνήθεια. Κι αυτή τον καλοδέκτηκε και ξύπνα τα παιδιά της, οζά, πουλιά, ψάρια, μυαρά, τον πολυχαϊδεμένο, τον άνθρωπο απούβαλε σ' όλα κουμανταδόρο. Κι αυτός αργά ξεδιάτροπα βαθιές πληγές σανίζει, όλες δος μολυσματικές που γιατριγιά δεν έχουν. Ξύπνησε ο ρασοπατητής του μόχθου κατεχάρης και κατεχάρης στη δουλειά που κάνε δά και χρόνια. Τα σινοπά σηκώθηκε, τα γητσικά αρμέγη, τα γίβαλε του μουλαριού στη ματζαντούρα μέσα, ανάκατα με άχυρα, στραθιάχαινε μεγάλη. Στην παρασιά η γυναίκα του ένα τζικάλι γάλα ύβρασε και απ' τα λατσερό του μέσα του ρίχνια λάτσι. Επήρε απάνω κάφκαλο τσικρίθινης κουλούρας και το μεγάλο κουνενό γάλα τον εφουλέρνη. Στο τραπεζάκι τάφηκε που άντρα της καθόταν. Όλο το απανοκάφκαλο ευούτηξε στο γάλα, ήπιε το, πήρε δύναμη να πάει στη στραφιά του. Από τα χείρη ήβγαλε, ίστρωσε το μουλάρι, στη γούρνα το επότισε κοντάτανε στο σπίτι. Εφόρτωσε τα μπράτη του, όλη τη σειρμαγιά του και ένα ντρουβά με άχερα, μα και τα γη γεμίζει. Δοκάρια δυο που θα ήτανε μάκρος 2,5 μέτρα και ένα δοκάρι πιο λεπτό, γύρω στόνα 30, που αντενάκι το έλεγαν οι ρασοπατητάδες. Το γούβελο παλί λοής βορόσιο τον ελέει, σαν σκάφι ήταν πελεκητή, κορμός μεγάλου πρίνου. Στη μέση σκίσαν τον κορμό με ένα καταράχτη και αδειάσαν με τη σκεπαρνιά και κούφωσαν το ξύλο. Γύρω στο μέτρο στάτανε, πλάτος 50 πόντους, το χείλος γύρω ήτανε το πλάτος 5 πόντους. Ακόμη και μωρόκουνια τη χρησιμοποιούσαν. Το γεμισμένο τον ντρουβά κρέμασε στα σκαρβέλια και μια σκαλίδα πέρασε στο φόρτωμα από μέσα. Αργά εκαβαλίκεψε, ευγήκε από τη σκάλα. Πρόβαλε η γυναίκα του εσυναπόβγανέντον και τον αέρα σταύρωνε με τη δεξά τζιχέρα. Η Παναγιά στη στράτα σου και ο Χριστός μαζί σου κι όλοι οι Αγίοι του Θεού να είναι στην προσπαθιά σου. Καλοστραφιά, έχε το νου προπάντως το μουλάρι, μην ξυπαστή και ρίξει σε κέχο μάλα χουνέρια. Και εκείνος κάνει το σταυρό κι όλο και

να δοκάρει και οι άκρες τον επλάγιασαν και ακούμπησαν στον τοίχο. Από τον τοίχο απόσταση ηλάκι ένα μέτρο. Πιάνει και χωματίζεις, επάθιανε το χώμα και τα δοκάρια στέριωσαν σαν να ήταν ριζωμένα. Το αντενάκι σφήνωσε σε δυο κορμούς απάνω, τος είχε κάνει χαρακές βαθιές στη μέση-μέση και με σκηνή το έδεσε σιγούρα να κρατιέται. Σαν θα έκανε το πάτημα εκιάδα στηριζόταν και τα αντενάκι του φτάνε πιο πάνω από τη μέση και όλα μαζί σχημάτιζαν το ήττα κεφαλαίο. Το γούβαλο έβαλε μετά πίσω από τα αντενάκι του μάκρους και το έστησε σε 25 πόντους. Πάνω στον τοίχο να κουμπά και ο μπρος του βάνει πέτρες να μην κουνεί και σταθερά το πάτημα να κάνει. Πιο πέρα η νοικοκερά είχαν στυλιωμένη μια παρασιά που βράζε νερό σε ένα γκαζάνι. Μια πατητή του έφερε στον αργαλιό φασμένη από προβάτου ήταν μαλλιά, το χρώμα ζήταν άσπρο. Σ' ένα κουβά βάνει νερό, συγκεριαστό το κάνει, να χλιαρίζει μια ολιά και από το λαγκεράκι ξιστό σαπούνι στον κουβά μπόλικο μέσα ρίχνει. Ξύλο πιάσε, ετάρασε νερό και το σαπούνι και μέχρι απάνω ήβγηκε πλούσια σαπουνάδα. Ήρχιξε και ετοιμάζονταν, ήβγαλε τα στιβάνια, τσικάλτσες και στα γόνατα ήσερε τσιμπατζάκες να μην γραθεί στο πάτημα καθόλου η γκυλώτα. Την πατητή κατάστασε από μέσα στο βορόσιο και μπήκενε μέσα κι αυτός και κάνει το σταυρό του. Ήρθενε η νοικοκερά και τον κουβά φκεραίνει μόλο το σαπουνόνερο στην πατητή απάνω. Αρχίνηξε το πάτημα να κάνει με τις φτέρνες αργά χωρίς σταματημό μέχρι το μεσημέρι. Το αντενάκι κράθιανε πάνω του στηριζόταν και του ρίχνε νοικοκερά σαφή τη σαπουνάδα. Μπρος πίσω με τις φτέρνες του την πατητή γυρίζει και δώστου να την επατεί με υπομονή μεγάλη. Για λίγο εσταμάτησε, κάτσανε στο τραπέζι, εφάγανε και δύο κρασά ήπιε να δυναμώσει. Μέχρι την προσαργατινή την πατητή επάθιε, σταμάτησε, τιμάστηκε για να γιαγύρω πίσω, μην χτωθεί στο γιαγερμό να φτάξει στο χωριό του. Δύο μέρες την επάθιανε, αυτό το άμε κέλα, το έκανε καθημερινά μέχρι να βγει χνουδάτη η πατητή για σκέπασμα, τις νύχτες του χειμώνα να μην εργούν μαζεστασά πολύ να το σε δίνει. Ετέλεψε την πατητή μα τη ρατσά επιάσε, ύφασμα ήτανε χοντρό, φαντό, συμπιεσμένο, μαύρον προβάτων το μαλλί που φτιάχναν το ρασίδι. Καθημερνώς το φόραγαν, ήτανε πανοφόρη, είχε κουκούλα, άκουμπο, έφτανε στα στραγάλους, πολύ ζεστό, αδιάβροχο, πάρα πολύ χνουδάτο. Το έκανε ο ρασοπατητής μέρες και μέρες πάλι πατή με κόπο τη ρασά μαζί με σαπουνάδα να βγει χνουδάτη και παχιά να φτιάξουν το ρασίδι.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τα θαύματα με επέμβαση στη φύση. Συγκεκριμένα, θα μιλήσουμε για το θαυματουργικό γεγονός της ξήρανσης της άκαρπης σικιάς, παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Να σημειώσουμε πως το θαύμα αυτό αναφέρεται και από τον συνοπτικό Ματθαίο και Μάρκο. Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με την ανάγνωση της Ευαγγελικής περικοπής από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο.

Πρωίας δε επανάγων εις την πόλην επίνασε. Και ειδών σικήν, μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν. Και ουδέν έβρενεν αυτή η μη φύλα μόνον. Και λέγει αυτή: Μικέτη εξού καρπός γέννητε εις τον αιώνα, και εξηράνθη παραχρήμα εις εκεί. Και ειδώντες οι μαθητές, εθαύμασον λέγοντες, πως παραχρήμα εξηράνθη εις εκεί. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπεν αυτής: Αμήν λέγω ημίν, εάν έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το της οικής ποιήσετε, αλλά και το όρι τούτο επίσετε, άρθητη και βλήθητη εις την θάλασσαν γεννήσετε. Και πάντα όσα ανεάν αιτήσετε, εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Τώρα θα προχωρήσουμε με την ελεύθερη απόδοση της περικοπής στα νέα ελληνικά. Εκείνο το πρωί, και ενώ ο Κύριος επέστρεφε στην πόλη, ξαφνικά πείνασε. Τότε βλέπει μια σικιά στο δρόμο του και πηγαίνει προς αυτή. Δυστυχώς όμως η σικιά δεν είχε καρπούς πάνω της, παρά μόνον φύλλα. Τότε της λέει ο Κύριος: Να μην γίνει πλέον από εσένα ποτέ ξανά καρπός. Τότε αμέσως η σικιά ξεράθηκε. Μόλις το είδαν αυτό οι μαθητές του, αναρωτήθηκαν με θαυμασμό: Μα πώς από τη μια στιγμή στην άλλη ξεράθηκε η σικιά? Τότε τους αποκρίθηκε ο Ιησούς: Αληθινά σας λέω, πως εάν έχετε πίστη μέσα σας και δεν αμφιβάλλετε, όχι μόνο το θαύμα της σικιάς θα κάνετε, αλλά ακόμα και να πείτε σε ένα βουνό: Σήκω και πέσε στη θάλασσα, αυτό θα συμβεί. Και όλα όσα ζήσετε στην προσευχή με πίστη θα τα λάβετε.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο κύριος με τους μαθητές του βρίσκονται ξανά στην πόλη της Βιθανίας και διανυκτερεύουν εκεί. Η παραμονή εκεί αποτελεί συνέχεια της τριαμβευτικής εισόδου στο Ιεροσόλυμα και της μετάβασης του Κυρίου στον περίβολο του ναού του Σολομώντα, όπου έδιωξε τους εμπόρους. Αρχικά, το γεγονός πως ο Ιησούς πείνασε μπορεί να έχει διπλή σημασία. Ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει πως πήγε στη Σικιά όχι επειδή πεινούσε, αλλά για να διδάξει για μία ακόμα φορά τους μαθητές του. Να τους δείξει και να δουν με τα μάτια τους την παντοδυναμία και τη δικαιοσύνη του διδασκάλου τους. Ωστόσο, όπως και σε άλλο σημείο του Ευαγγελικού κειμένου, έχει αναφερθεί η ανάγκη για την εκπλήρωση των βιωτικών αναγκών του θνητού σώματος του Θεανθρώπου. Έτσι, και στη σημερινή περικοπή, θεωρείται εύλογη η αίσθηση της πείνας, αφού το πιθανότερο είναι να ήταν νηστικός από την προηγούμενη ημέρα και λαμβάνοντας υπόψη και ταλαιπωρία από την εκδίωξη των εμπόρων, αλλά και τη μετάβαση της Βιθανίας, θεωρείται φυσικό. Χρονικά, βρισκόμαστε στην εποχή της Άνοιξης και λίγο πριν τη Σταύρωση του Ιησού. Συνεπώς, οι απόψεις διείστανται για τον λόγο για τον οποίο ο Κύριος πλησίασε τη Σικιά, προκειμένου να φάει σίκα, αφού το φρούτο αυτό δεν βρίσκεται σε καρποφορία την εποχή εκείνη. Εμείς θα σταθούμε στην ερμηνεία των Ζυγαβηνού και Δαμαλά, πως η Σικιά αποτελεί κατοικονομίαν αφορμή για να επιτελεστεί το θαύμα και να διδαχθούν οι μαθητές, τον οποίον αποτελεί υπόθεση πως κουράστηκε και πείνασε και αφού το δέντρο δεν είχε καρπό, το καταράστηκε. Όμως, η άκαρπη σικιά του θαύματος, με την πλούσια φιλοσιά, συμβολίζει τη συναγωγή των Ιουδαίων, που δεν παρήγαγαν καρπούς δικαιοσύνης, παρά μόνο πεπλανημένα ήθη ως φύλλα. Βέβαια, αν αναλογιστούμε ως τώρα, ο Κύριος με τη θαυματουργική του δράση μοίραζε παντού ευεργεσία, χωρίς να τιμωρεί ποτέ κανέναν. Συνεπώς, το θαύμα της ξύρανσης της άκαρπης σικιάς έγινε για να μάθουν οι μαθητές αλλά και οι Ιουδαίοι πως ο Κύριος έχει και τιμωρητική δύναμη και ενώ μπορούσε να ξεράνει τους σταυρωτές του, θέλησε να μην το κάνει αλλά να τους συγχωρήσει και να σηκώσει τις αμαρτίες όλης της ανθρωπότητας. Άρα, η καταδίκη της σικιάς συμβολίζει την αποξύρανση της συναγωγής των Ιουδαίων που ενώ παλαιότερα ήταν το φως των εθνών, όταν στερήθηκε τη Θεία Χάρη έγινε άκαρπος. Έτσι ο Χριστός ξέρανε τα δροσερά φύλλα της σικιάς για να φανεί το μέγεθος του θαύματος. Παράλληλα όμως συμβολίζει και κάθε χριστιανό, ο οποίος δεν αρκεί να έχει πυκνή φιλοσιά, δηλαδή να έχει όλα τα εξωτερικά γνωρίσματα του χριστιανού, όπως τη φιλανθρωπία, τη συμμετοχή στα μυστήρια και τον εκκλησιασμό, αλλά να φέρει και ουσιαστικούς καρπούς στην πίστη του, αγάπη, ελπίδα και εμπιστοσύνη στη Θεία Πρόνοια. Τέλος, ο θαυμασμός και η απορία των μαθητών δίνει αφορμή στον Κύριο να τονίσει την αξία της προσευχής. Δείχνοντας το όρος των ελαιών, χρησιμοποιεί την μεταφορά και λέει πως η καρπή της πίστης και της προσευχής είναι τόσο δυνατή και πλούσιη όσο και η δύναμη που θα έχει κάποιος για να διατάξει ένα βουνό να πάει στη θάλασσα και να το κάνει. Συμπερασματικά λοιπόν, οι χριστιανοί δεν πρέπει να καταργούνται ή να ζητούν την τιμωρία των πλησίων τους μέσα στις προσευχές τους. Πρέπει να ζητούν την ευλογία του Θεού, όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για τους άλλους.

ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας ανάλυση, αξίζει να σταθούμε σε ορισμένα συνεκτικά στοιχεία που επικαιροποιούν την άποψη του συμβολισμού της οικιάς με τον Ιουδαϊσμό. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, ο Ιουδαϊκός λαός συμβολίζεται με σικιά και η κρίση εικονίζεται με την καταστροφή της σικιάς. Επομένως, η στάση του Κυρίου για την άκαρπη σικιά θυμίζει την οργή του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη για τον Ιουδαϊκό λαό. Η οργή αυτή έχει χαρακτήρα κρίσεως για τον Ιουδαϊκό λαό. Παράλληλα όμως, έχει και απολογητική χρειά έναντι των μαθητών του και προειδοποιητική έννοια για τους χριστιανούς και τους αναγνώστες του Ευαγγελίου. Δεν θα είναι διαφορετική και η τύχη των υποκριτών χριστιανών που διαθέτουν μόνο φύλλα χωρίς καρπό, που παρουσιάζουν εξωτερικά άριστο θρησκευτικό προσωπείο, αλλά η καρδιά τους πόρο απέχει από το Θεό.

Κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας αναλογιστούμε πόσο θλιβερό είναι να σκεφτούμε πώς συναλαμβάνουν τα προνόμια και τις χάρτες του Ευαγγελίου, χωρίς να κάνουν τίποτα για τις χάρτες αυτές και τη δόξα του Θεού. Δεν ανταποδίδουν την τόση εύνοια τον οποία έχει δείξει ο Κύριος προς αυτούς. Η άκαρπη σικιά αφενός χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια και καλλιέργεια από τον ιδιοκτήτη της, ο οποίος λόγω του κόπου που έχει βάλει περιμένει και την ανάλογη καρποφορία. Και αφετέρου, αυτοί που προσδίδουν και αφιερώνουν την αδιαφορία τους, εν τέλει δεν θα λάβουν τη θεία ευγνωμοσύνη.

Αγαπητοί μου ακροατές, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας «Θαυμαστά ακούσματα» έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όλος ο κόσμος, στα σπίτια και στα μαγαζιά της Σμύρνης, περίμενε με λαχτάρα να ακούσει τα κάλαντα. Αλλιώς δεν καταλάβαινε γιορτές. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, δεν τα έλεγαν πρωί, όπως τώρα, αντιχούσε στις γειτονιές το τουμπελέκι και το σιδερένιο τριγωνάκι. Και οι νοικοκυρές άνοιγαν την πόρτα να περάσουν τα παιδιά να τα πούνε για να τα ακούσουν και τα 4 ντουβάρια του σπιτιού. Όταν τα παιδάκια την παραμονή της πρωτοχρονιάς χτυπούσαν την πόρτα του Χρήστου Ιωαννίδη, γαμπρού του Παύλου του Τζορμπατζή, προύχοντα Χριστοδούλου Χριστοδουλίδη, του Χριστόβλαγα, όπως τον έλεγαν, που είναι ο παππούς του συγγραφέα και ποιητή Γιάννη Ιωαννίδη, έδινε από μια χρυσή λίρα στο κάθε παιδί και η γυναίκα του γέμιζε τα σακούλια τους με κουραμπιέδες, μελομακάρονα, μπακλαβάδες, κουλουράκια. Όλα αυτά στην Κυλινδρία, πλούσιο χωριό λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη. Έλληνες και Τούρκοι ζούσαν ειρηνικά και μονιασμένα στην Κυλινδρία, το ωραίο αυτό προάστιο της Σμύρνης, με τους Έλληνες να προκόβουν και τους Τούρκους να επωφελούνται από τα καλά των Γιαούριδων. Ανήμερα πρωτοχρονιάς, ένας Τούρκος γείτονας επισκέφθηκε τον Χριστόβλαγα, Χριστόδουλος και Αγάς μαζί δηλαδή, για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, φέρνοντάς του για δώρο ένα ταψί μπακλαβά που είχε φτιάξει η κόρη του. Ο Χριστόβλαγας, για να τον ευχαριστήσει, έβγαλε και του έδωσε ένα χρυσό πεντόλυρο να το δώσει στην κόρη του. Ο Τούρκος συγκινήθηκε, δάκρυσε και έσκυψε και του φίλησε με σεβασμό το χέρι. Μετά τα πλούσια κεράσματα από την οικοδέσποινα, ο Τούρκος γείτονας, Μπεν Λίκοτζα, δικός μας φίλος, κάθισε παρέα και άρχισε να τραγουδάει νοσταλγικά τουρκικά τραγούδια σε εκείνη τη ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα, και φεύγοντας ο οικοδεσπότης του χάρισε για πρωτοχρονιάτικο δώρο το φιλντισένιο κομπολόι του. Επίσης ανήμερα πρωτοχρονιάς ο άρχοντας Ιωαννίδης έκανε μεγάλη αρτοκλασία και στο γυρισμό από την εκκλησία έσπαγε το ρόδι στο κατόφλι του σπιτιού που μοσχοβόλαγε κανέλα, γαρίφανο, πορτοκαλόφλουδο, μαχλέπι και μαστίχα. Στο μεγάλο στολισμένο τραπέζι, τρεις μεγάλες βασιλόπιτες ήταν τοποθετημένες στο κέντρο και γύρω όλα τα καλά, με το μαντί να έχει την πρώτη θέση στην προτίμηση των συντετημόνων. Ο άρχοντας Χριστόβλαγας θυμίαζε τα αγαθά και όλοι μαζί έψελναν το απολυτίκιο του Μεγάλου Βασιλείου που ήταν προστάτης της περιοχής και είχε μεγάλη θέση στις καρδιές των κατοίκων. Όταν πέθανε ο Χριστόβλαγας τον κλάψαν Έλληνες και Τούρκοι. Ο δε Χρήστος Ιωαννίδης σχεδίαζε να ανοίξει ένα μεγάλο κατάστημα στη Σμύρνη και να εγκατασταθεί εκεί για να σπουδάσουν τα παιδιά του στην Ευαγγελική Σχολή. Και πράγματι, άνοιξε ένα λαμπρό εμπορικό λίγες μέρες πριν από την κατάληψη της Σμύρνης από τον ελληνικό στρατό. Αυτός που μοίραζε χρυσές λίρες για πουρμπουάρ, όταν ήρθαν οι μαύρες μέρες της καταστροφής, βρέθηκε να πουλάει τσιγάρα χήμα στα χανιά της Κρήτης, στην πλατεία. Δύο λόγια για το μαντί. Για να φτιάξουμε μαντί, ανοίγουμε φύλλο όσο γίνεται πιο λεπτό και το κόβουμε σε μικρά τετραγωνάκια. Σε κάθε τετραγωνάκι βάζουμε μια κουταλιά του γλυκού γέμιση από κυμά, μαϊντανό και διάφορα μπαχαρικά και το κλείνουμε αφού του δώσουμε ένα σχήμα σαν μικρό αστεράκι. Στη συνέχεια τηγανίζουμε τα αστεράκια σε καυτό λάδι. Εν τω μεταξύ έχουμε έτοιμο κρεατόζωμο με ντομάτα και αφού τηγανιστούν τα ρίχνουμε στο κρεατόζωμο για να βράσουν. Οι Σμυρνοί το σερβίριζαν με σακουλίσιο γιαούρτι. Αυτό που τρώμε σήμερα στις λοκάντες της Κωνσταντινούπολης είναι λίγο διαφορετικό και μοιάζει πιο πολύ με το τατάρ που έφτιαχναν στην Ατάλια. Άνοιγαν φύλλο και το έκοβαν τετραγωνάκια. Έβαζαν μέσα γέμιση με κυμά, κρεμμύδι και αυγό και τα έκλειναν διαγώνια σε μικρά τριγωνάκια. Ύστερα τα πασπάλιζαν με αλεύρι και τα άφηναν λίγο να στεγνώσουν για να μην κολλάνε.
Τα έριχναν στο ζεστό νερό να βράσουν, όπως τα μακαρόνια, και αφού τα στράγγιζαν, τα σερβίριζαν με σακουλίτσιο γιαούρτι, με λίγο σκόρδο κοπανισμένο, και τα περιχύνανε με καυτό βούτυρο και κόκκινο πιπέρι. Το γιαούρτι στα φαγητά συνήθιζαν πολύ οι μικρασιάτες για να τα κάνουν πιο εύπεπτα λόγω του μαγειρέματος με βούτυρο που τα κάνει λίγο βαριά.

Τα Χριστούγεννα πήγαιναν να εκκλησιαστούν στην Αγία Φωτεινή όλοι οι επίσημοι με τον Ρώσο πρόξενο την εποχή των τσάρων. Στον Αη Γιώργη πήγαινε ο Έλληνας πρόξενος και στην Αγία Παρασκευή που ήταν κοντά στα κεντρικά μαγαζιά πήγαιναν οι συναφλίδες από τα συνάφια, τα σωματεία, δηλαδή οι μαγαζάτορες, οι επαγγελματίες. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα έβγαινε δίσκος για τις φυλακισμένοι τσιρομνοί και οι συναφλίδες που ήταν παραλίδες ή ρίχνανε με όλη τους την καρδιά στο δίσκο και φτώνανε ντραν ντραν τσιμαλαματένιες λίρες και τα σημαίνια με τζίτια και με το χρήμα αυτό ήθελε να πληρωθούν τα χρέητα που γι' αυτά ήταν κλεισμένοι τσι φυλακές οι άνθρωποι τους και έτσι μέρες που ήτανε να βούνε κι αυτοί οι καημένοι από τσι μέσα. Η μέρα των Χριστουγέννων τα καφενεία και τα κέντρα, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι ήταν όλα ανοιχτά. Οι άντρες μετά το μεσημεριανό φαγητό με τη γεμιστή γαλοπούλα πήγαιναν στις μπειραρίες και στους καφενέδες του ΚΕ για να συναντήσουν τους φίλους τους, να παίξουν μπιλιάρδο τάβλι και να ρουφήξουν τον αργυλέ τους.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

νύψη, εγρήγορση. Αποτελεί τη βάση της πνευματικής ζωής, λέει ο Μέγας Βασίλειος. «Εν ούν ο ασκητής της ευσεβίας κοπίτο, ή μη που κακία διαραθυμίας ενεφόλευσε τη ψυχή, ή μη που η νύψης και η προς τον Θεόν εκτενής της διανοίας απότασης εξελίθη, ή μη που ο του πνεύματος αγιασμός και ο εκείθεν εγγενόμενος στη ψυχή φωτισμός η μαυρώθη». Δηλαδή, όποιος ασκείται στην ευσέβεια, ένα λοιπόν πράγμα πρέπει να σκέπτεται. Μήπως από αμέλεια φωλιάσει στην ψυχή του η κακία. Μήπως η νύψη, η εγρήγορση δηλαδή, και η έντονη προσήλωση του νου στο Θεό έπαψε. Μήπως ο αγιασμός του Αγίου Πνεύματος και ο φωτισμός που γεννιέται από εκεί στην ψυχή αμαυρώθηκε, δηλαδή σκοτίστηκε.

Γιατί επιβάλλεται η εγρήγορση? Πρώτον, δεν γνωρίζουμε το χρόνο του θανάτου μας. Λέει, τι ίδιον χριστιανού, το εφεκάς της ημέρας και ώρας γρηγορήν, και εν τη τελειότητη της προς τον Θεόν ευαρεστήσεως έτοιμον είναι, ειδότα ότι η ώρα ουδοκεί ο Κύριος έρχεται. Δηλαδή, ποιο είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανού? Το να επαγρυπνεί κάθε μέρα και ώρα και να είναι έτοιμος να τελειοποιηθεί για να ευαρεστήσει στο Θεό, αφού γνωρίζει ότι ο Κύριος έρχεται σε ώρα που δεν γνωρίζει. Λουκά 12:40. Δεύτερον, η αναβολή είναι επικίνδυνη. Αΐ νύφιν δι, και έτοιμον είναι εν τη σπουδή των κατορθωμάτων του Θεού, γνωρίζοντα της αναβολής το επικίνδυνον. Δηλαδή, πρέπει πάντοτε να επαγρυπνούμε και να είμαστε έτοιμοι. Λουκά 12:35-40, Α Θεσσαλονικής 5:1-2, Α Θεσσαλονικής 5,6. Και πρόθυμοι να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού, αφού γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνη είναι η αναβολή. Τρίτον, να είμαστε άγρυπνοι, γιατί ο εχθρός είναι ύπουλος. Πάση φυλακή, τύρι, συν καρδίαν. Ως περγάρ χρυσός κατασκοπείται με ένα διαλείπτος υπό των κλεπτών εν νυχτή και εν ημέρα αρπάζεται δε απροσδοκίτος και ου γινώσκης, ώρα μη σε πλανήσει ο εχθρός τη του προπάτορος αμαρτία και το τάχος σε εκβάλλει του παραδείσου της τρυφής. Δηλαδή, με μεγάλη προσοχή και επαγρύπνηση φύλαξε την καρδιά σου. Παριμιών 4:23. Πάση φυλακή τήρησιν καρδίαν, εκάρ τούτον έξοδη ζωής. Γιατί δηλαδή από το περιεχόμενό της αναβλύζουν τρόποι ζωής. Γιατί όπως το χρυσάφι κατασκοπεύεται μεν συνεχώς από τους κλέφτες νύχτα και μέρα, αρπάζεται όμως απροσδόκητα και χωρίς να γνωρίζεις τίποτε, πρόσεχε μήπως σε παραπλανήσει ο εχθρός διάβολος με την αμαρτία του προπάτορα και σε εκδιώξει από τον παράδεισο της πνευματικής απολαύσεως, δηλαδή της πνευματικής ζωής. Τέταρτον, χρειάζεται συνεχής έλεγχος των λογισμών. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρόσεχε φυσί σε αυτό, τον ζών έκαστον παρά του τα πάντα συστησαμένου Θεού οίκοθεν έχητας αφορμάς προς την φυλακή της οικίας συστάσεως. Και έβρις αν ή καταμάθεις επιμελώς των αλόγων τα πλήστα αδίδακτον έχοντα την προς το βλάπτον διαβολήν, και φυσική την ή πάλιν ολκή προς την των ωφελούντων απόλαυσιν επιγόμενα. Διό και ημίν, οπεδεύον ημάς Θεός το μέγα τούτο παράγγελμα δέδοκεν, ή να όπερε κίνης εκφύσεως, τούτο ημίν, εκ της του λόγου βοηθείας προσγέννητε. Και όπερ κατορθούτε της αλόγης ανεπιστάτος, τούτο παρημών επιτελείται δια της προσοχής και τη συνεχούς των λογισμών επιστάσεως, και φύλακες όμεν ακριβής των παραθεού δεδομένων ημίν αφορμών, φεύγοντες μεν την αμαρτίαν, ως περ τα άλογα φεύγει των βρωμάτων τα δηλητήρια, διώκοντες δε την δικαιοσύνην, ως περ κακίνα με τα διώκη της πόας το τρόφιμον. Πρόσεχε ούν σε αυτό, είναι αδυνατός εις διακρίνην το βλάπτον από του σώζοντος. Ας δούμε τη μετάφραση. Πρόσεχε, λέγει ο Θεός, στον εαυτό σου, δηλαδή στον εσωτερικό σου κόσμο. Δευτερονόμιον 15,9. Καθένα από τα ζώα έλαβε από το Θεό που εδημιούργησε τα πάντα, φυσικά, τα μέσα και τις αφορμές για την προστασία της ζωής του. Και αν εξετάσεις με επιμέλεια, θα πληροφορηθείς ότι τα πιο πολλά από τα άλογα ζώα δεν διδάχτηκαν από κανένα τον τρόπο προφυλάξεως από τα βλαβερά.
και ότι με κάποια πάλι φυσική έλξη σπέβδουν να απολαύσουν τα ωφέλιμα. Γι' αυτό και σε μας ο παιδαγωγός μας Θεός έδωσε το μεγάλο αυτό παράγγελμα της προσοχής, για να πετύχουμε και εμείς με τη βοήθεια του λογικού αυτό που από τη φύση τους έχουν τα ζώα. Και εκείνο που κατορθώνουν τα ζώα χωρίς καμιά επιστασία, εμείς να το πετυχαίνουμε με την προσοχή και τη συνεχή επιτήρηση των λογισμών. Και να είμαστε πιστοί φύλακες και τηρητές των εντολών που μας δόθηκαν από το Θεό, αποφεύγοντας μεν την αμαρτία, όπως τα ζώα αποφεύγουν τις δηλητηριώδεις τροφές, επιδιώκοντας δε τη δικαιοσύνη, την αρετή, όπως εκείνα επιζητούν τη χλώη και τη βοσκή. Πρόσεχε λοιπόν στον εαυτό σου, για να γίνεις ικανός να διακρίνεις το βλαβερό από το ωφέλιμο και σωτήριο.

Πέμπτον, υπάρχουν παντού στημένες παγίδες, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Πρόσεχε αιούν σε αυτό, του τέστη πανταχώθεν σε αυτόν περισκόπη. Ακίμητον έχε προς την σε αυτού φυλακήν το της ψυχή σώμα. Εν μέσω παγίδων διαβαίνεις και κρυμμένη βρόχη παρά του εχθρού πολλαχώθεν. Καταπεπίγαση, πάντα ούν περισκόπη, ή να σώζει ως περ δορκάς εκ βρόχων και ως περ όρνεων εκ παγίδος. Ημέν γάρ δορκάς, ανάλωτος εστί της βρόχης, διοξύτητα της οράσεως, όθεν και επώνυμος εστί της οικίας οξυδερκίας, το δε όρνεον κούφο το πτερό υψηλότερον της επιβουλής των αγρεβόντων, όταν προσέχει γίνεται. Ώρα ούν, μη χείρον φανείς των αλόγων προς την σε αυτού φυλακήν, μη ποτέ τες παγίσιν αλλούς θύραμα γέννη του διαβόλου, εζωγρημένος υπ' αυτού ως το εκείνου θέλημα. Δηλαδή, πρόσεχε λοιπόν στον εαυτό σου, δηλαδή στον εσωτερικό σου κόσμο, Δευτερονόμιον 15,9. Δηλαδή, να εξετάσεις προσεκτικά από όλα τα σημεία τον εαυτό σου, να έχεις άγρυπνο το μάτι της ψυχής σου για την προστασία του εαυτού σου. Βαδίζεις ανάμεσα σε παγίδες, Σοφία Σιράχ 9,13. Κρυφές παγίδες έχουν στηθεί παντού από τον εχθρό διάβολο. Να παρατηρείς λοιπόν προσεκτικά το κάθε τι, για να σωθείς όπως σώζεται το ζαρκάδι από τα δόκανα και το πουλί από την παγίδα. Παριμιών 6,5. Γιατί το μεν ζαρκάδι, επειδή έχει οξύτατη όραση, γι' αυτό και πήρε το όνομα δορκάς από την εξιδέρκειά του, δεν συλλαμβάνεται στα δόκανα. Το δε πουλί, όταν προσέχει, φτερουγίζει ψηλά και διαφεύγει τον κίνδυνο των κυνηγών. Πρόσεξε λοιπόν, μήπως φανείς κατώτερος από τα άλογα ζώα στην προφύλαξη της ψυχής σου. Πρόσεξε, μήπως κάποτε πιαστείς στην παγίδα της αμαρτίας. Μήπως γίνεις υποχείριος στο διάβολο και υπόδουλος στο θέλημά του. Β. Τιμόθεον 2.26.

Έκτον, μόνο με την επαγρύπνηση γνωρίζουμε τον εαυτό μας. Λέει, πρόσεχε σε αυτό, ή να γνωρίζεις ψυχής ευρωστίαν και νόσων, πολύ γάρ από τις άγανα προσεξίας, μεγάλα και ανίατα νοσούντες, ουδέ αυτό τούτο, ίσασιν ότι νοσούσι. Δηλαδή, μόνο να προσέχεις τον εαυτό σου, για να γνωρίζεις την υγεία και την αρρώστια της ψυχής σου, γιατί πολλοί που νοσούν από μεγάλη και αθεράπευτη αρρώστια, λόγω της μεγάλης απροσεξίας τους, δεν γνωρίζουν ούτε καν αυτό, ότι δηλαδή είναι άρρωστοι. Έβδομον, να είμαστε άγρυπνοι και στο έργο της Ιεραποστολής. Λέει, έχει γάρ ο οίκος του Θεού, ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, θηρευτάς, οδηπόρους, αρχιτέκτονας, οικοδόμους, γεωργούς, ποιμένας, αθλητάς, στρατιώτας. Πάση τούτης εφαρμόσει το βραχή του το ρήμα, εκάστο και ακρίβιαν του έργου και σπουδήν της προαιρέσεως εμποιούν. Θηρευτής ή απεσταλμένος υπό του Κυρίου του υπόντος, ιδού εγώ αποστέλω πολλούς θηρευτάς και θηρεύσουσιν αυτούς επάνω παντός όρους. Πρόσεχε ούν επιμελώς, μη που σε διαφύγει το θύραμα, ή να συλλαβόμενος το λόγο της αληθείας τους υπό της κακίας αγριοθέντας προσαγάγεις το σώζοντι. Πρόσεχε σε αυτό, μη παρατραπείς της οδού, μη εκκλίνεις δεξιά ή αριστερά, οδό βασιλική πορεύου. Δηλαδή, μας είπε στη μετάφραση, ο οίκος του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Ζωντανού Θεού, Α. Τιμωθέου 3.15, έχει κυνηγούς, πεζοπόρους, αρχιτέκτονες, χτίστες, γεωργούς, βοσκούς, αθλητές, στρατιώτες. Ο σύντομος αυτός λόγος, πρόσεχε σε αυτό, έχει εφαρμογή σε όλους και βοηθεί τον καθένα, ώστε να εκτελεί το έργο του με ακρίβεια, με επιμέλεια και με προθυμία. Είσαι κυνηγός, σταλμένος από τον Κύριο που είπε, ιδού εγώ αποστέλω πολλούς κυνηγούς, οι οποίοι θα κυνηγήσουν τους πλανεμένους επάνω σε όλα τα βουνά. Ιερεμία 16:16. Πρόσεχε λοιπόν με επιμέλεια, μη σου ξεφύγει το κυνήγι, για να οδηγήσεις στο σωτήρα αυτούς που έχουν εξαγριωθεί από την κακία, αφού τους συλλάβεις με το λόγο της αλήθειας. Πρόσεχε στον εαυτό σου, μη παραστρατήσεις, να μην κλείνεις προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Βάδιζε τη βασιλική, τη μέση δηλαδή, και άριστη οδό. Όγδον και τελευταίον, η νύψη είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Λέει, και επαγρύπνησον αδελφέ, έχεις συνεργούς, εάν θέλεις προσευχήν, νυχτοφυλακούσαν, νηστείαν οικουρούσαν, ψαλμωδίαν ψυχαγωγούσαν, ταύτας συμπαράλαβε, αύτε συναγραβλή το σάνση επί τας φυλακάς των τιμίων. Δηλαδή, να είσαι άγρυπνος αδελφέ μου, εάν θέλεις έχεις βοηθούς την προσευχή που σε φρουρεί τη νύχτα, την νηστεία που σε βοηθεί στον πνευματικό σου αγώνα δηλαδή, και την ψαλμωδία που διασκεδάζει την ψυχή και την ασκεί στο αγαθό. Αυτές να πάρεις μαζί σου και να τις έχεις συντροφιά, αυτές να ξενυχτούν μαζί σου στη φρούρηση των πολύτιμων αγαθών που χαρίζει το βάπτισμα. Το επόμενο λήμα, πολύ σύντομο αγαπητοί μας ακροατές, είναι το λήμα νόηση. Η διαδικασία της εκφράσεως των διανοημάτων μας με τον προφορικό λόγο. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, πρώτερον μεν, ο από των πραγμάτων τύπος εγκίνεται, τη νοήση. Έπειτα, μετά το φανταστήνε από των υποκειμένων τας οικίας και προσφυής εκάστου σημασίας, εκλεγόμενος εξαγγέλει. Ήτα τη υπηρεσία των φωνητικών οργάνων παραδούστα νοηθέντα, ούτω δια της του αέρος τυπώσεως κατά την
έναρθρον της φωνής κίνησιν, το εν το κρυπτό νόημα σαφηνίζει. Δηλαδή, πρώτα σχηματίζεται στη νόησή μας η εντύπωση από τα πράγματα. Έπειτα, μετά την ενέργεια της φαντασίας, εκλέγουμε από τα υποκείμενα τις κατάλληλες και ταιριαστές για κάθε πράγμα σημασίες, τις οποίες και εξαγγέλουμε. Κατόπιν, παραδίδουμε τα διανοήματα στην υπηρεσία των φωνητικών οργάνων και έτσι, με το κτύπημα του αέρος που προκαλεί η κίνηση της έναρθρης φωνής, αποσαφηνίζουμε το κρυφό διανόημά μας. Νόμος Θεού είναι το επόμενο λήμα, δηλαδή εντολές Θεού. Σκοπός, ελαττήρια και τρόπος της εκτελέσεως των εντολών του Θεού. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Δι τας εντολάς του Θεού ούτοποιήν, ως ο Κύριος προσέταξε. Ουγάρ περί των τρόπων της εργασίας διαπταίων, καν δόξη ποιήν την εντολήν, αδόκιμος εστί παρά το Θεό». Δηλαδή, τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εκτελούμε όπως επρόσταξε ο Κύριος. Εκείνος που σκοντάφτει ως προς τον τρόπο της εργασίας, ακόμη και αν νομίζει ότι εκτελεί τις εντολές, είναι ανάξιος απέναντι του Θεού. Επίσης, ου δι την εντολήν του Θεού δια την προς ανθρώπους αρέσκιαν, ή διάλωτη πάθος ποιήν, αλλά εν παντή σκοπόν έχειν, το Θεό αρέσε και Θεόν δοξάσε. Δηλαδή, δεν πρέπει να εκτελούμε τις εντολές του Θεού για να αρέσουμε στους ανθρώπους ή για να ικανοποιήσουμε κάποιο άλλο πάθος, αλλά σε κάθε ενέργεια θα έχουμε ως σκοπό να αρέσουμε στο Θεό και το Θεό να δοξάσουμε. Επίσης λέει, «Δι τας εντολάς του Κυρίου με τα συνειδήσεως αγαθής προς τε Θεόν και ανθρώπους ποιήν. Ο γάρ μη ούτω ποιών κατακέκριται». Δηλαδή, τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εκτελούμε με συνείδηση και διάθεση αγαθή και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους, γιατί εκείνος που δεν ενεργεί με αυτόν τον τρόπο έχει ήδη καταδικαστεί. Επίσης, «Δι τας εντολάς του Θεού ούτω ποιήν, ώστε όσον επιτοποιούντι φωτίζεστε τους πάντας και Θεόν δοξάζεστε». Δηλαδή, τις εντολές του Θεού πρέπει να τις εκτελούμε έτσι ώστε όσον είναι δυνατόν σε αυτόν που τις εκτελεί να φωτίζονται όλοι και να δοξάζεται ο Θεός. Να ακολουθούμε τον νόμο του Θεού και τις παραδόσεις των Αποστόλων. Λέει, «Ου δι παραδόσεσιν ανθρώπων ακολουθήν επαθετήσει εντολής Θεού, δι πάντα απαραλήπτως φυλάσιν τα δια του Ευαγγελίου και των Αποστόλων υπό του Κυρίου παραδεδομένα». Δηλαδή, δεν πρέπει να ακολουθούμε τις παραδόσεις των ανθρώπων, θυσιάζοντας τις εντολές του Θεού. Πρέπει να τηρούμε όλα όσα μας παρέδωσε ο Κύριος δια των Ευαγγελιστών και των Αποστόλων, χωρίς καμιά παράληψη.

Οι συνέπειες της εφαρμογής του νόμου του Θεού και της απορρίψεώς του. Λέει, τέλος εντολής Θεού ζωή αιώνιος. Ουδή καταφρονήν κρυμάτων Θεού, αλλά φοβήστε, καν μη παραυτήκα την ανταπόδοσιν έχει. Δηλαδή, σκοπός και κατάληξη της εφαρμογής των εντολών του Θεού είναι η αιώνια ζωή. Δεν πρέπει να περιφρονεί κανείς τις αποφάσεις του Θεού, αλλά να φοβάται ακόμη και αν δεν τιμωρείται άμεσα. Ο Θεός μας έδωσε τις δυνάμεις να εφαρμόσουμε τον νόμο Του. Λέει, «Πασών των δοθησών ημίν εντολών παρά Θεού, τούτων και τας δυνάμεις παρά αυτού προηλήφαμεν, ή να μήτε δυσχεραίνομεν ως τι κενότερον απαιτούμενοι, μήτε επερώμεθα ως πλέον τι του δεωμένου συνεισφερόμενοι, και δια τούτων των δυνάμεων ορθώς μεν και προσηκόντος ενεργούντες τον καταρετήν ευσεβώς συμπληρούμεν βίων, παραφθήροντες δε αυτόν την ενέργειαν προς την κακίαν υποφερόμεθα». Δηλαδή, ο Θεός μας έχει δώσει τις δυνάμεις να τηρήσουμε όλες τις εντολές που μας έδωσε, ώστε να μην δυσανασχετούμε σαν να μας ζητείτε κάτι πρωτάκουστο, ούτε να υπερηφανευόμαστε σαν να συνεισφέρουμε κάτι περισσότερο από εκείνο που μας δόθηκε. Με αυτές τις δυνάμεις, όταν ενεργούμε κατά τον ορθό και αρμόζοντα τρόπο, ολοκληρώνουμε τον ενάρετο βίο μας με ευσέβεια. Όταν όμως αχρηστεύουμε την ενέργειά τους, παρασυρώμαστε στην κακία. Να μην κρίνουμε, αλλά να εφαρμόζουμε τον νόμο του Θεού. Επιτείνην, ούτε δυνατόν σωθήν εμί ποιούντες τα κατ' εντολήν του Θεού έργα, ούτε το παριδίν τι των προστεταγμένων ακίνδυνων. Δινή γάρι έπαρσης κριτάς ημάς του νομοθέτου καθέζεστε και τους μεν εγκρίνειν των νόμων, τους δε παραπέμπεστε. Κοινήν φροντίδα και βουλήν προθόμεθα, όπως αν μηδέν ημάς διαφύγει των εντεταλμένων. Δηλαδή, επειδή λοιπόν δεν είναι δυνατόν να σωθούμε χωρίς να απράττουμε τα έργα που απαιτούν οι εντολές του Θεού, ούτε είναι ακίνδυνο να παραλείψουμε κάποια προσταγή Του, γιατί είναι φοβερή η έπαρση να γίνουμε κριτές του νομοθέτη μας και άλλους μεν από τους νόμους Του να εγκρίνουμε, άλλους δεν να απορρίπτουμε. Εμείς ας φροντίσουμε από κοινού και ας αποφασίσουμε να μην μας διαφύγει καμία εντολή. Είναι απαραίτητη η τήρηση όλων των εντολών του νόμου του Θεού. Λέει, «Πάσε, εντολέ του Θεού, αλλήλων έχονται κατά τον υγιή του λόγου σκοπών, ως εν τη λύση της μιας και τας λοιπάς εξ ανάγκης συγκαταλύεσθε. Ή γάρ μη πάντα ημίν προς τον της σωτηρίας σκοπών αναγκαία ειν, ουδάν εγράφησαν πάσε εντολέ, ουδάν πάσε φυλαχθήνε αναγκαίος διηγορεύθησαν». Δηλαδή, όλες οι εντολές συνδέονται μεταξύ τους σύμφωνα με την ορθή έννοια του λόγου της γραφής, ώστε με την κατάλυση μιας εντολής καταλύονται αναγκαστικά και όλες μαζί οι άλλες. Εάν δεν ήσαν απαραίτητες όλες οι εντολές, δεν θα εγγράφονταν όλες, ούτε θα είχε οριστεί να τηρούνται όλες απαραίτητα. Ελαφρός ο ζυγός του Χριστού, δυσβάστακτη η αμαρτία. Λέει, ο ζυγός του Κυρίου Χριστός και το φορτίον αυτού ελαφρώνεστην εις ανάπαυσιν των καταδεχομένων. Πάντα δε τα αλότρια της κατά το Ευαγγέλιον διδασκαλίας βαρέα και φορτικά. Δηλαδή, ο ζυγός του Κυρίου είναι καλός και χρήσιμος και το φορτίο των καθηκόντων που επιβάλλει είναι ελαφρό και αναπαύει εκείνους που το αποδέχονται. Όλα δε όσα είναι ξένα και αντίθετα προς τη διδασκαλία του Ευαγγελίου είναι βαριά και κουραστικά. Κατά Ματθαίον 11:28-30. Τέλος, η εφαρμογή του νόμου του Θεού μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Λέει, «Δι την διδασκαλία του Κυρίου δέχεστε ως ζωής αιωνίου και βασιλείας ουρανών περιποιητικήν και προθήμως ενεργήν αυτήν,
Κάνε επίπονος είναι δοκή. Δηλαδή, πρέπει να δεχόμαστε ότι η διδασκαλία των εντολών του Κυρίου είναι ικανή να χαρίσει την αιώνια ζωή και τη βασιλεία των ουρανών και να την εφαρμόζουμε, έστω και αν απαιτεί κόπους. Ιωάννου 5:24 και Πράξεις 14:21-22. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λήμα νους. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Τα Χανιά είναι μια όμορφη πολιτεία, ιστορική και περήφανη, χτισμένη πάνω στα θεμέλια της αρχαίας Κηδονίας, που φαίνεται ότι καταστράφηκε, όπως και οι περισσότερες πολιτείες της Κρήτης, από τους Αρακινούς. Συνεχίζει την ένδοξη και πολυτάραχη ζωή της εδώ και 700 τόσα χρόνια. Οι κάτοικοί της, απόγονοι των Κηδώνων, στάθηκαν σε όλο το διάβα του χρόνου λεβέντες και πατριδολάτρες, όπως οι πρόγονοί τους. Την Κρήτη και τη Λευτεριά την έβαζαν πάνω απ' όλα. Λάτρευαν την ομορφοπολιτεία τους και χαίρονταν τη ζωή στην όμορφη αγκαλιά της. Γιατί στα αλήθεια, τούτη η πολιτεία είναι γεμάτη ομορφιές, δόξες και μεγαλεία. Τριγυρισμένη από λιόφυτα, πορτοκαλιές και αμπέλια, καθρεφτίζεται στο πλατή πέλαγος και ανασένει τον αέρα της Μαδάρας. Και ο ξένος που την αντικρίζει για πρώτη φορά μαγεύεται και αναρωτιέται μήπως για αυτήν και τον περίγυρό της γράφτηκαν οι παρακάτω στίχοι του Παλαμά. Στους κήπους σου οι πορτοκαλιές, οι μοσχοβολημένες, θα ακούν από τα γέρικα τα λιόφυτα. Ποιος ξέρει ποιες ιστορίες, πανάρχες, ποιες, και θα τις ξαναλένε. Και απάνω στα ψηλώματα και μέσα στις ραχούλες, να κυπελώριες καστανιές και τα αγριοκυπαρίσια. Στα κυπαρίσια οι καστανιές θα τα ξομολογούνται, ποιος ξέρει τι άγραφα δεινά, και θα τα διαλαλούνε. Τα πεύκα σου με τα πουλιά και τα πλατάνια μόλα, τα κρυόνερα, τα ιστορικά και τα δοξαστικά σου. Ποιος ξέρει τι άγραφα δεινά γνώρισε στο διάβα των αιώνων. Οι Ρωμαίοι την υποδούλωσαν, οι Σαρακινοί την ξεθεμέλιωσαν, οι Γενουάτες την έκαψαν και οι Βενετσάνοι την έκλεισαν στα τείχη. Στην αρχή, όσο ήταν μικρή, την περιόρισαν μέσα στη γειτονιά που ονομάζεται σήμερα Καστέλη. Μα εκεί μέσα δεν άντεχε, δεν χωρούσε. Απλώθηκε τριγύρω και γέμισε ο τόπος σπίτια. Οι Βενετσιάνοι ετοίμασαν νέα τείχη από τα δύο νταμάρια που βρίσκονται κοντά, το ένα στη Χαλέπα, στην Αγία Κυριακή, και τ' άλλο στα Κροτήρι, στο Σταυρό. Ανάγκασαν τον κόσμο να κουβαλήσει με αγκαρίες τις πέτρες. Το χτίσιμο κράτησε χρόνια και χρόνια, και τα τείχη που ζώνουν ακόμη σε πολλά μέρη την παλιά πόλη δεν μαρτυρούν μονάχα το πνεύμα της και την εποχή εκείνη. Διηγούνται τ' άγραφα και τα νίποτα μαρτύρια, το αίμα και τον υδρότα των προγόνων μας. Μέσα στα τείχη οι Βενετσιάνοι άχτισαν ναούς, αρχοντικά και παλάτια, άνοιξαν πηγάδια και έκαναν στέρνες για νερό, γιατί πίστευαν πως τούτη η ομορφοπολιτεία θα ήταν για πάντα δική τους. Μα έκαναν λάθος. Στα χώματά της δεν ευδοκίμησαν ποτέ τα ξένα δέντρα, και οι Βενετσιάνοι, αν και την κράτησαν πάνω από 400 χρόνια, δεν μπόρεσαν να την κάνουν δική τους. Η σκλάβα πόλη στάθηκε δυνατότερη από αυτούς. Έφυγαν οι Βενετσιάνοι, μα δυστυχώς ο μισεμός τους δεν έφερε την πολυπόθητη Λευτεριά. Η δύσμηρη πολιτεία τουρκοπατήθηκε. Από τον έναν κατακτητή έπεσε στον άλλον. Και ήταν τόσο βαριά η τυραννία που, όπως λέει και ο ποιητής, από κακό σε χειρότερον επέσασιν οι μαύροι, και δε κατέχουσιν να πουν Τούρκοι.

καλιά ή φράγκη. Ο κατακτητής, ανάμεσα στα πρώτα μέτρα που πήρε, ήταν και ο διωγμός της θρησκείας. Από τους πολυάριθμους ναούς που υπήρχαν στην πόλη, οι πιο μεγαλόπρεποι έγιναν τζαμιά και οι άλλοι αποθήκες, στάβλη, λουτρά. Ανάμεσα σε αυτούς, ένας ναός που βρισκόταν απέναντι και λίγο πιο πάνω από το σημερινό αρχαιολογικό μουσείο, έγινε σαπουναριό. Τούτο το σαπουναριό δέθηκε με τους θρύλους και τις παραδόσεις του χανιώτικου λαού. Αξίζει να τους ξαναφέρουμε στη θύμησή μας. Οι Τριμάρτυροι, ο καθεδρικός ναός των Χανίων, γιορτάζει στις 21 Νοέμβρη κάθε χρόνο. Ο κόσμος έρχεται και δείχνει την ευλάβεια και την πίστη του, σκύβει και ασπάζεται τη μικρή, ασημοσκεπασμένη εικόνα που βρίσκεται στο προσκυνητάρι αριστερά όπως μπαίνουμε από την κεντρική πόρτα και ανάβει ένα κερί. Πολλοί που ξέρουν για την εικόνα διηγούνται την ιστορία και τα παθήματά της. Λένε πως κάποτε την πήγαν σε ζωγράφο να ζωντανέψει τα ξεθοριασμένα από την πολυκαιρία χρώματά της. Μα αυτή έφυγε την ίδια νύχτα. Γύρισε στο μέρος ακριβώς που την είχαν πριν και ταυτόχρονα παρουσιάστηκε στον ύπνο εκείνου που την είχε πάρει και τη φύλαγε και του παράγγειλε. «Μπαντανάδες δεν θέλω». Λένε κι άλλα πολλά. Μα ας τα βάλουμε όμως με τη σειρά.

Το 1645, που τουρκοπατήθηκαν τα Χανιά, στη θέση που σήμερα υψώνεται η Τριμάρτυρη, ήταν και τότε ναός χριστιανικός, που οι Τούρκοι τον έκαναν σαπουναριό. Πέταξαν όλα όσα θύμιζαν την προηγούμενη μορφή του και έφεραν καζάνια, λάδια, αλάτι και όλα όσα χρειάζονταν να γίνει το σαπούνι. Όμως το κτίριο δεν έπαψε να θεωρείται χώρος ιερός, ακόμη και από τους Τούρκους. Βέβαια, σταμάτησαν οι όρθροι και οι λειτουργίες. Δεν ακούγονταν ύμνοι και ψαλμοί, δεν καίγονταν θυμίαμα. Αλλά και τι με αυτό. Η εικόνα της Παναγίας έμενε πάντα εκεί, στη θέση της, και υπήρχε άσβεστο μπροστά της το καντήλι. Σε τούτο το σαπουναριό γινόταν και άλλα περίεργα. Το σαπούνι που έφτιαχναν ποτέ δεν ήταν καλό. Ό,τι και αν έκαναν δεν ψινόταν. Δεν ψινόταν όπως έπρεπε. Οι Τούρκοι ιδιοκτήτες έφερναν τον ένα τεχνίτη ύστερα από τον άλλον. Αλλά το αποτέλεσμα έμενε πάντα το ίδιο. Το σαπούνι δεν πετύχαινε. Και να ήταν μόνο το σαπούνι. Οι γειτόνοι δεν έπαφαν να διηγούνται πως έβλεπαν ένα φως να τριγυρίζει στη σκεπή της νύχτες. Άκουγαν παράξενους νυχτερινούς θορύβους. Το παιδί του ιδιοκτήτη έπεσε στο πηγάδι και σώθηκε θαυματουργικά. Έβλεπαν, λέει, παράξενα όνειρα και άλλα πολλά. Ο ίδιος μάλιστα ο τεχνίτης του σαπουνιού μια νύχτα είδε, λέει, μια μαυροφόρα στον ύπνο του και του είπε: «Εγώ το σπίτι μου δεν το θέλω να είναι σαπουναριό. Δεν σε πειράζω, αλλά θέλω να φύγεις». Ο τεχνίτης φοβήθηκε και έφυγε, παίρνοντας όμως μαζί του και την εικόνα. Στο μεταξύ, ο ιδιοκτήτης του σαπουναριού γίνηκε πρωθυπουργός της Τουρκίας και η χριστιανική κοινότητα Χανίων του ζήτησε την άδεια να χτίσει ναό, γιατί οι Άγιοι Ανάργυροι δεν χωρούσαν τους χριστιανούς της πόλης. Ο Σουλτάνος, που σε αυτόν έφτασε είδηση, έδωσε την άδεια μαζί με τη δωρεά των 100.000 γροσίων. Και ο πρωθυπουργός, από ευγνωμοσύνη για τη σωτηρία του γιού του, χάρισε το σαπουναριό μαζί με 30.000 γρόσια.

Το νέο κυκλοφόρησε αμέσως και η χαρά του κόσμου ήταν απερίγραπτη. Ο τεχνίτης του σαπουνιού που είχε πάρει μαζί του την εικόνα όταν έφυγε, μόλις έμαθε πως το σαπουναριό θα γινόταν ναός, την πήρε και την πήγε σε ζωγράφο να την περιποιηθεί. Μα όπως είπαμε, την ίδια νύχτα η εικόνα γύρισε στο σπίτι του και ταυτόχρονα του παρουσιάστηκε στον ύπνο λέγοντάς του «Μπατανάδες δεν θέλω». Στο μεταξύ, το έργο για το χτίσιμο του ναού είχε αρχίσει. Έτσι ο τεχνίτης πήρε την εικόνα και την έφερε στα Χανιά. Στην αρχή τη φύλαξαν στους Αγίους Αναργύρους και όταν προχώρησε κάπως το έργο, την έφεραν με πομπή και την τοποθέτησαν στον τοίχο της πρόσωψης. Η ανέγερση του ναού προχωρούσε χοργά. Η μία δωρεά διαδεχόταν την άλλη και το 1860 ο ναός ήταν έτοιμος μαζί με το καμπαναριό.

Η καμπάνα τοποθετήθηκε και ο ήχος της απλώθηκε στην πόλη. Καλούσε τους χριστιανούς σε προσκύνημα και σε ζωντάνεμα της μνήμης. Οι Τούρκοι αντέδρασαν αμέσως και κατάφεραν να την κατεβάσουν και να την κρύψουν. Ευτυχώς, όχι για πολύ. Ένας χριστιανός τη βρήκε. Ανέβηκε τη νύχτα στο καπαναριό, την κρέμασε και το ξημέρωμα ο ήχος της ξύπνησε τους χανιώτες. Ο ίδιος ήχος διαλάλησε αργότερα τον ερχομό της Λευτεριάς και συνεχίζει ως τα σήμερα. Έτσι γίνηκε η Τριμάρτυρη, ένα στολίδι των Χανίων που δέθηκε με όλα τα μεγάλα και τα αξιομνημόνευτα του τόπου γεγονότα. Ποιητικά το παρουσίασε ο Αντωνιάδης με το επίγραμμα που βρίσκεται στην πρόσωψή της. «Της Θεομήτωρος ναών, ο διαβάτα βλέπεις, ον τέκνα, ο κοδόμησαν, πιστά της εκκλησίας, προσφεύγοντα πτην άδειλα εν μέσω τρικυμίας, υπό αυτήν την πτέρυγα της ουρανίας σκέπης». Κάθε χρόνο, στις 21 του Νοέμβρη, που γιορτάζει χάρη της, οι χανιώτες ασπάζονται τη μικρή, ασημοσκέπαστη εικόνα της, δείχνοντας έτσι την πίστη και την ευλάβειά τους. Ταυτόχρονα όμως τιμούν την ιστορία του τόπου, τους αγώνες και τις θυσίες των προγόνων που μοιάζουν τόσο απίστευτα ώστε γίνηκαν θρύλοι.

Η Κρήτη των θρύλων. Η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Χαρονίτη.

0: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Κάνουμε αυτή την εκπομπή για τέταρτη συνεχή χρονιά. Ξεκίνησε έτσι δειλά, αλλά τελικά έγινε μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και για εμάς και για τα παιδιά μας που έρχονται εδώ, συζητάμε, παίζουν μουσική και ελπίζουμε και για σας να σας χαρίζουμε μερικές όμορφες στιγμές και να μας ακούτε με ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που σταθερά φροντίζει τον ήχο μας. Και σήμερα είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη και πάρα πολύ ευχάριστη εκπομπή, γιατί εδώ στο στούντιο είναι κοντά μας τρεις πολύ εκλεκτοί προσκεκλημένοι, δύο εκλεκτοί προσκεκλημένοι και μία εκλεκτή προσκεκλημένη με ήττα. Είναι παιδιά, θα πω εγώ, μαθητές μας στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, που τελείωσαν το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου, ακολούθησαν τις σπουδές τους και σήμερα έχουν επιστρέψει στο μουσικό μας σχολείο ως καθηγητές. Αυτό είναι μία πάρα πολύ ωραία συγκυρία και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Καλωσορίζουμε λοιπόν στο στούντιο. Θα αρχίσω με σειρά αποφύτησης. Τον κύριο Παναγιώτη Μπελενιώτη.
1: Χαίρετε και από εμένα.
0: Την κυρία Άννα Γρυπάρη.
2: Χαίρετε.
0: Και τον κύριο Κώστα Σιγλέτο.
3: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά ωραία πράγματα. Θα αρχίσω λοιπόν από τις ειδικότητές σας. Και θα αρχίσω από τον Παναγιώτη, μιας και έπιασα τη σειρά έτσι. Μιλάμε στον ενικό τώρα, γιατί σε είχα και μαθητή. Ο Παναγιώτης έχει ξανάρθει στην εκπομπή εδώ με μαθητές. Είναι καθηγητής παραδοσιακού βιολιού. Μίλησέ μας, Παναγιώτη, λίγο για την πορεία σου μετά από το σχολείο. Τελείωσες λοιπόν το μουσικό σχολείο, σπούδασες. Καλώς ήρθες καταρχήν.
1: Εγώ ξεκίνησα να μαθαίνω βιολί στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και μετά έκανα τις βασικές μου μουσικές σπουδές στο τότε ΤΕΗ Υπήρου, στο Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, όπου αποφύτησα με ειδίκευση παραδοσιακού βιολιού.
0: Στην Άρτα είναι αυτό, τώρα είναι Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
1: Ναι, όπου έχουν πάει και αρκετοί οι μαθητές μας όλα αυτά τα χρόνια. Μετά έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στη μουσική και τώρα κάνω διδακτορικές σπουδές και ασχολούμαι πάλι με τα μουσικά σχολεία της Ελλάδας. Είμαι και εγώ χαρούμενος που βλέπω εδώ την Άννα τη Γρυπάρη, την οποία είναι ένα χρόνο μικρότερη, οπότε ήμασταν έτσι 5 χρόνια από τα 6 του μουσικού σχολείου μαζί. Να πω βέβαια ότι η Λίλη μου έκανε και πιάνο στην πρώτη γυμνασίου.
0: Εγώ είμαι η Λίλη και του έκανα και πιάνο, αλήθεια είναι.
1: Οπότε είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε ξανά εδώ και ειδικά νιώθω πολύ ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί η Λίλη που είναι ακόμα στο σχολείο μας ήταν εκεί από το πρώτο κουδούνι.
0: Εγώ θα πω τώρα κάτι αστείο και μετά θα βάλουμε μουσική. Λοιπόν, ο κύριος Μπελενιώτης εδώ, Παναγιώτης, έλεγε λοιπόν στα παιδιά της πρώτης γυμνασίου πέρυσι, αυτή η κυρία, εγώ είμαι αυτή η κυρία, μου έκανε εμένα πιάνο και εγώ ήμουν στη θέση σας πριν από μερικά χρόνια και καθόμουν σε αυτά τα θρανία και να τώρα είμαι εδώ καθηγητής και αυτή η κυρία μου έκανε πιάνο. Έρχεται λοιπόν ένα παιδάκι και μου λέει, αυτός ο κύριος λέει ότι εσείς του κάνατε πιάνο, αλήθεια? Λέω, αλήθεια, πρέπει να είσαστε πολύ αρχαία. Από το πρώτο κουδούνι, το 2000 ήταν το πρώτο κουδούνι.
1: Το 2000, όντως. Ναι.
0: Ναι, είναι πολλά χρόνια που είμαστε στο σχολείο. Και τώρα είσαι καθηγητής σε αυτό το σχολείο. Σου αρέσει?
1: Είναι συγκινητικό όταν επιστρέφεις σε αυτά τα ιδιαίτερα σχολεία, γιατί το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου δημιουργήθηκε το 2000, το Σεπτέμβριο του 2000, και πραγματικά νιώθουμε και νιώθαμε ως μια οικογένεια, μεγάλη μουσική οικογένεια, Και το βλέπουμε ακόμα και τώρα σε διάφορες εκδηλώσεις, είτε γίνονται στο σχολείο, είτε γίνονται σε διάφορους χώρους της πόλης μας, ότι έρχονται οι παλιοί μαθητές, ακόμα και αν έχουν ακολουθήσει άλλη πορεία στη ζωή τους και δεν έχουν ασχοληθεί με την τέχνη και έχουν επιλέξει κάτι διαφορετικό, ότι έρχονται να δουν τους παλιούς καθηγητές τους, τους συμμαθητές τους. Δηλαδή κάθε γιορτή ή κάθε συναυλία του σχολείου είναι και ένας τόπος συνάντησης όλων αυτών των αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Να ακούσουμε λίγο μουσική από σένα, Παναγιώτη. Διάλεξες κάτι, μια ηχογράφηση που...
1: Ναι,
0: με τους μαθητές σου, από ναι, συναυλία.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, το «Καλώς ανταμωθήκαμε», το οποίο η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι από την πρώτη εκδρομή που έκανα εγώ ως εκπαιδευτικός στο σχολείο, και η συγκεκριμένη συναυλία δόθηκε στο πολιτιστικό κέντρο της Κωνσταντινούπολης πριν δύο περίπου χρόνια, και θα ακούσουμε και άλλους συναδέλφους βέβαια που συμμετείχαν
0: και τα παιδιά.
1: Και τα παιδιά.

0: Καλώς ανταμωθήκαμε λοιπόν και να περάσω στην αγαπητή προσκεκλημένη Μέιτα. Άννα Γρυπάρη, Ανούλα καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Η Άννα λοιπόν έχει την ιδιαιτερότητα ότι φέτος, δηλαδή αυτό το σχολικό έτος 26-27, είναι η πρώτη χρονιά που έρχεται στο σχολείο μας ως καθηγήτρια βιολιού.
1: Έτσι είναι.
0: Ο Παναγιώτης ήταν παραδοσιακού, η Άννα είναι κλασικό βιολί. Λοιπόν, καλώς ήρθες Ανούλα.
1: Καλώς σας βρήκα και πάλι. Εγώ αποφύτησα μια χρονιά μετά τον Παναγιώτη, το 2007. Πήγα Θεσσαλονίκη, πέρασα στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης με ειδίκευση στο βιολί. Στη συνέχεια έκανα μεταπτυχιακές σπουδές στο βιολί στη Ρώμη, στο Κονσερβατόριο Σάντα Τσιτσίλια. Επέστρεψα ξανά Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησα να δουλεύω σε μουσικά σχολεία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Ήσουνα στη Σιάτιστα.
1: Στη Σιάτιστα και διορίστηκα. Πριν από τη Σιάτιστα είχα δουλέψει ρομίσθια στο μουσικό Βέρεια, στο μουσικό Δράμας, στο μουσικό Καστοριάς αναπληρώτρια.
0: Πέρασα από πολλά,
1: ναι.
0: Και το τελευταίο ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Σιάτιστα διορίστηκα το 21 και το 23 πήρα μετάθεση στο μουσικό Θεσσαλονίκης. Έκανα παράλληλα και άλλα μεταπτυχιακά στην δικαιαγωγή, στη μουσική παιδαγωγική, εξ αποστάσεως αυτά. Και πλέον την περσινή χρονιά αποφάσισα να ζητήσω μετάθεση για το μουσικό Ηρακλείου, να επιστρέψω. Οπότε, ναι, από φέτος, δηλαδή εδώ και μάλλον από τέλος Ιουλίου, και λίγο καιρό είμαι στο μουσικό Ηρακλείου εκεί που ξεκίνησα.
0: Είσαι στο μουσικό Ηρακλείου εκεί που ξεκίνησες και πώς φαίνεται?
1: Είναι περίεργο, να πω την αλήθεια, είναι... περίεργο να διδάσκω στις αίθουσες που εγώ ήμουν μαθήτρια, να είμαι στο ίδιο κτίριο και να το βλέπω από τη σκοπιά του καθηγητή. Είμαι πολύ χαρούμενη φυσικά γι' αυτό, γιατί το μουσικό σχολείο μου έχει αφήσει πολύ ευχάριστη εμπειρία σαν μαθήτρια και πιστεύω και σαν καθηγήτρια. Είναι ακόμα αρχή βέβαια, αλλά έχω πολύ όρεξη να δουλέψω με τα παιδιά. Είμαι ενθουσιασμένη που θα μπορώ να διδάξω αυτό το σχολείο που θα είμαι από εδώ και στο εξής μόνιμα.
0: Επιστροφή στα πάτρια λοιπόν.
1: Επιστροφή στα πάτρια, ναι.
0: Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά, όπως τα ονειρεύεσαι και όπως τα θέλεις. Να κάνουμε εδώ μια μικρή παρένθεση, να πούμε ότι και τα αδέρφια σου φοίτησαν στο μουσικό σχολείο. Εσύ είσαι η μεγαλύτερη.
1: Εγώ είμαι μεγαλύτερη.
0: Η Αγγελική, τη θυμάμαι και την Αγγελική. Δεν ακολούθησε δρόμο μουσικής όμως.
1: Σπούδασε μηχανολόγος στο Μετσόβιο. Σπούδασε μηχανολόγος.
0: Και ο Ανδρέας.
1: Ο Ανδρέας, ο μικρότερος, τελείωσε το μουσικό και σπούδασε ιατρική.
0: Οπότε το μουσικό ανοίγει πολλούς δρόμους. Δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος έρθει στο μουσικό θα γίνει μουσικός. Ναι. Είναι πολύ ευχάριστο να γίνεται, αλλά είναι εξίσου ευχάριστο να γίνεται και γιατρός.
1: Φυσικά.
0: Μηχανολόγος ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ τώρα δεν έχεις κάποια ηχογράφηση από μαθητές του σχολείου μας, γιατί τώρα ήρθες στο σχολείο. Έχεις όμως κάποια ηχογράφηση να παίζεις εσύ κάτι, να ακούσουμε έτσι και λίγο βιολί?
1: Έχω την ηχογράφηση από την πέμπτη συνάντηση καθηγητών μουσικών σχολείων που έγινε πέρυσι το Μάρτιο του 2026 στη Θεσσαλονίκη, στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου.
0: Ωραία.
1: Παίζω με μια συνάδελφο, το Βουέλβο Αλσούρ του Πιατσόλα.
0: Πιατσόλα.
1: Και να πω και κάτι που είναι συμβολικό το κομμάτι, γιατί Βουέλβο Αλσούρ σημαίνει επιστρέφω στον Νότο.
0: Ορίστε.
1: Οπότε είναι και κάπως ταιριάζει την περίπτωσή
0: μου. Φυσικά ταιριάζει. Να το ακούσουμε.

0: Επιστροφή στο Νότο λοιπόν, από την Άννα Γρυπάρη, πάρα πολύ όμορφα. Ευχόμαστε να είναι μια όμορφη επιστροφή και όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και να περάσουμε στον μικρότερο της παρέας, που όμως έχει και τίτλο, γιατί είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Αποφύτων. Εκείνος το πήρε πολύ ζεστά που επέστρεψε. Κώστα Σιλέτο, καλώς ήρθες πάλι. Έχεις ξανάρθει σε αυτή την εκπομπή.
2: Ναι, έχω έρθει 2-3 φορές.
0: Και ήδη μετράς στο σχολείο ως καθηγητής πόσα χρόνια?
2: Τώρα έχω μπει στον έκτο σε αυτό το σχολείο.
0: Έχεις μπει στον έκτο ως καθηγητής.
2: Ναι.
0: Και πώς σου φαίνεται?
2: Έχει ενδιαφέρον. Θα είναι η πρώτη φορά που τελειώνει μια πρώτη γυμνασίου που ξεκίνησα εγώ.
0: Σωστά. Τώρα θα έχεις μαθητές στην τρίτη ηλικίου που ήταν πρώτη γυμνασίου, ε.
2: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ένας παλιώνω κύκλος. Κι εγώ σιγά-σιγά.
0: Κλείνει ένας κύκλος. Ναι. Mm-hmm. Πες μας λίγο για το Σύλλογο Αποφύτων, εσύ, αν θέλεις.
2: Ωραία. Ο Σύλλογος Αποφύτων είχε φτιαχτεί εδώ και πολλά χρόνια και ουσιαστικά έκανε μια επαιτειακή, ας το πούμε έτσι, συναυλία κάθε καλοκαίρι που παίζανε πολλοί απόφοιτοι του σχολείου, είτε παλιοί είτε νεότεροι, κάθε χρόνο το καλοκαίρι μια συναυλία. Κάποια στιγμή αποφασίσαμε να το επισημοποιήσουμε ουσιαστικά, να κάνουμε σύσταση συλλόγου κανονική, δηλαδή υφίσταται ο σύλλογος πλέον επίσημος με ό,τι πάει να πει αυτό. Και από εκεί νομίζω τον φτιάξαμε πριν 3-4 χρόνια,
0: ναι,
2: περίπου.
0: Ναι.
2: Και πέρα από τις συναυλίες που κάνουμε συνήθως το καλοκαίρι, διοργανώνουμε και διάφορες εκδηλώσεις, είτε που αφορούν και τη λέσχη ανάγνωσης που έχουμε δημιουργήσει με οργανώτρια την καθηγήτριά μας τη Λίζα τη Σκλάβου, είτε π.χ. ξεκινήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια να κάνουμε και ένα συνέδριο που αφορά την ενημέρωση των μαθητών που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις σχολές των πανεπιστημίων που αφορούν τη μουσική.
0: Ενημέρωση για τα τμήματα μουσικών σπουδών.
2: Ναι, ναι, ναι. Όπου ουσιαστικά καλούμε αποφύτους, γιατί το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου έχει πλέον πολλούς αποφύτους που έχουν περάσει σε όλες τις μουσικές σχολές της Ελλάδας. Οπότε βρήκαμε αποφύτους από όλες αυτές τις σχολές, όπου ο καθένας παρουσίαζε το τμήμα του. Και προσπαθώντας να βοηθήσουμε τους νέους υποψήφιους, ας το πούμε έτσι εισαγωγικά, που ενδιαφέρονται να σπουδάσουν μουσική.
0: Πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό και πολύ χρήσιμο. Εσύ ποιο τμήμα τελείωσες?
2: Εγώ τελείωσα το Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, όπως και η Άννα.
0: Με ειδικότητα την κιθάρα. Δεν θυμάμαι αν το είπαμε.
2: Ναι,
0: το
2: είπαμε, ναι.
0: Δεν το είπαμε.
2: Κλασικός κιθαρίστας είμαι εγώ, ναι, κατά βάση.
0: Και μετά από τις σπουδές σου λοιπόν. Εσύ δεν πήγες σε άλλο σχολείο, ήρθες κατευθείαν στο...
2: Όχι, έχω δουλέψει και σε άλλα σχολεία. Εγώ τελείωσα το 2018 αποφύτησα. Και το 2018-19 δούλεψα πρώτη φορά στο Μουσικό Σχολείο Κορίνθου. Μετά στο Μουσικό Σχολείο Ρεθύμνου. Παράλληλα ωστόσο έκανα και το δίπλωμα κιθάρας, να αναφέρω. Δηλαδή μετά το Πανεπιστήμιο έκανα και το δίπλωμα κιθάρας στο Δίο Δημόπουλου στην Κοζάνη. Να αναφέρω επίσης, εντάξει, τιμητικά για την Έλληνα την Παπανδρέου, την καθηγήτριά μου στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
0: ναι,
2: όπως και το Θάνο Μίτσαλα, με τον οποίο ολοκλήρωσα ουσιαστικά τις κιθαριστικές μου σπουδές. Και μετά γύρισα στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου.
0: Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με τη μουσική? Πότε το αποφάσισες να ασχοληθείς επαγγελματικά, να το βάλω σε εισαγωγικά?
2: Δεν το αποφάσισα και ποτέ ακριβώς, σαν να ήρθε μόνο του. Δηλαδή,
0: μόνο του.
2: Με κάποιο τρόπο η πορεία μου μέχρι τώρα, σαν να έχει κυλήσει. Χωρίς να κάτσω να σκεφτώ πάρα πολύ κάποιες αποφάσεις, αλλά χωρίς και να μετανιώσω, ας πούμε,
0: έτσι,
2: κάποια απόφαση που πήρα. Εντάξει, την χάνημα να είμαι και από πατέρα μουσικό. Οπότε κάποια στιγμή ήρθε και μου είπε: να σου πω, θες να ξεκινήσεις κιθάρα? Εγώ είπα, χωρίς να προσέχω και πάρα πολύ, λέω ναι. Οπότε κάπως έτσι έγινε.
0: Και κάπως η μουσική σε τράβηξε στο δρόμο της.
2: Ναι, ναι, ήταν μάλλον το μόνο πράγμα που έκανε έτσι. Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να μην το κάνω, ας το πούμε.
0: Και είναι και ο αδερφός σου απόφυτος του μουσικού και επίσης ασχολείται με τη μουσική. Εκείνος παίζει.
2: Ναι, εκείνος είναι drummer.
0: Κιθαρίστας ή drummer. Εσείς τα πιάσατε και τα δύο.
2: Ναι, ναι, ναι, για μας ρωτάνε. Ναι, και ο αδερφός μου τελείωσε στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου. Συνέχισε, αυτός πέρασε στην επιστήμη υπολογιστών, αλλά εν τέλει προτίμησε γι' αυτό στη μουσική.
0: Ναι.
2: Έχει γίνει drummer, σπουδαίος μπορώ να πω.
0: Την επόμενη εκπομπή θα έρθεις με τον αδερφό σου και θα κάνουμε εδώ κιθαρίστας και ντράμερ.
2: Αμέ, πολύ ευχαρίστως.
0: Για σήμερα, τι έχεις φέρει να ακούσουμε μαζί με τους ακροατές?
2: Θα έλεγα να βάλουμε μια ηχογράφηση που παίζουμε μαζί για την ακρίβεια.
0: Μαζί εγώ και εσύ.
2: Ναι.
0: Πω, πω.
2: Είναι το 2017, λίγο πριν δώσω το πτυχιακό μου ρεσιτάλ στο Πανεπιστήμιο. Ουσιαστικά με συνοδεύσατε στο κονσέρτο που έπαιξα, του Τεντέσκο. Και είναι από αυτή τη συναυλία που είχαμε κάνει, νομίζω, Δεκέμβρη του 2017.
0: Στο Πολύκεντρο, ε.
2: Ναι, ναι, στο Πολύκεντρο.
0: Είναι ζωντανή ηχογράφηση.
2: Είναι ζωντανή ηχογράφηση, γι' αυτό συγχωρέστε αν ακούγονται θόρυβοι ή φωνές από γύρω-γύρω.
0: Και κάποια λαθάκια.
2: Ναι, εντάξει.
0: Κώστας Ιγλέτος στην κιθάρα, λοιπόν. Και
2: Λίλη Δάκα στο πιάνο.
0: Συνοδεύει στο πιάνο.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Μπελενιώτη, την Άννα Γρυπάρη και τον Κώστα Σιλέτο που ήταν κοντά μας σήμερα. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λιλιδάκα που ήταν στο μικρόφωνο, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Διψά η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων είσαι με εν τη σκουτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή του και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντοτε στο ξεκίνημα, στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής, να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο, το απέραντο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας γίνονται πιο ασφυκτικά, πληθαίνουν όλο και περισσότερο. Εν αυτό ζωή ειν και η ζωή ειν το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβεν. Είναι το φως του αληθινών, ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Ναι, μας γεμίζουν πάντοτε ελπίδα και ασφάλεια και βεβαιότητα αιωνίου αυτά τα λόγια. Αλλά και πόσο ταυτόχρονα πρέπει να μας ελέγχουν όλους μας. Αδελφοί μου, αυτή δε εστίνει κρίσης. Ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε αυτό το ηγάπησαν, αν κάνουμε γραμματική αναγνώριση, θα τρέξουμε στο παρελθόν. Ίσως θα έπρεπε, οφείλουμε να κάνουμε μια χρονική αντικατάσταση και να βάλουμε αυτό το ρήμα στον παρόντα χρόνο. Αγαπούν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Σε μια εποχή που η φαυλότητα δείχνει να κυριαρχεί και το μίσος κατά του φωτός να θριαμβεύει. Είναι κάποιοι λίγοι. Αυτούς τους λέμε εμείς μπροστάριδές μας σε αυτήν την εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση. Οι άνθρωποι της υπομονής και της ελπίδας, άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, γενναιόψυχοι, ανδρείοι όμως, που μας φωνάζουν συνεχώς με το βίωμά τους το «μην αποκάμνετε», το «κρατάτε την πίστη». Ξέρετε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι μπροστάριδες μας, δεν έχουν επιδιώξει ποτέ τους να κερδίσουν αξιώματα αυτού του κόσμου του απατεώνους. Το μόνο που λαχταράνε είναι να βιώνουν

χρυσοκίτρινες μέρες, γαλανές ψυχές. Και Οκτώβριος ξανά να προσπαθεί εποχές να σμίξει, να παντρέψει, να εναρμονίσει. Κουβαλάει πάνω του θύμισες καλοκαιρινές και ελπίδες του χειμώνα. Όψιμα και πρόημα. Τα όψιμα και τα πρόημα αναμετριώνται ποιο θα διαφεντέψει το μέσα μας. Και ένα χρυσάνθεμο κομμένο από στεφάνι Αγίου σε απόγευμα γιορτάδας σταυρώνεται μαζί με τα δάχτυλα που το βαστούν σφιγμένα σε τριαδικό δοξολόγημα. Νυχτώνει, νυχτώνει νωρίς πια. Παλεύει το φως να κρατηθεί και αποσπερούσαν ξεμακραίνω από το ξοκλήσι του πυρπολιτή του λουμπαδιάρια η Δημήτρη στο λόφο του τον αγιασμένο. Από παπάδες, ήρωες και απλούς. Παραμονή από τις πιο καρτερικές της ζήσης μου. Αναρωτιέμαι ποιος με έμαθε να αγαπώ τόσο τον Οκτώβρη, τους Αγίους του και τα χρυσάνθεμα των προσκυνηταριών τους. Κάποτε έβαλα πολλούς στη σειρά να φτιάξω κι εγώ ένα διάδημα για τα άχραντα κεφάλια τους με λέξεις και ρήμες, μνήμες.

Η Δημητριά της βροχερός φόρεσε ένα ρασάκι, σε αγρυπνία ταπεινή λαλεί ένα κοντάκι. Καλικελάδου Ρωμανού, Οσίου Ιωάννη, νόμισμα κράτησε χρυσό και Μαϊουμά Στεφάνη. Διονύσιος και Ιερόθεος, διάσημοι Αθηναίοι, του Παύλου ήταν μαθητές, επίσκοποι γενναίοι. Και οι στρατιώτες του Ιησού, ο Σέργιος με το Βάκχο, ασπάνζονται μονογενή, αρνούνται Θεομάχο. Απόστολοι, ομολογητές και θεολόγος νέος, τις μέρες τις λαμπρύνουνε, είναι το Οκτωβρίου κλαίος. Και τον καψάλι ασκητή, τον θαλερό Αρτέμι, έβλαλα χείλη τους φιλούν σε εικόνα στολισμένη. Κηρύττιο εκατόνταρχος, Χριστό αναστημένο, ο ιερότατος Λουκάς αγιογραφή Παρθένο. Της οδηγήτρια στη ματιά με δέος να κοιτάξεις και να θαυμάσεις ύστερα των μαθητών της πράξης. Καλοκαιράκι άμιαστο τιμά τον πολιούχο, γάλα για αίμα έσταξε στο λοχισμένο ρούχο και ο καβαλάρης Άγιος απίστους αφανίζει, πεντάκλητη βασιλική με μύρο ξεχυλίζει. Ανέμισε η λευτεριά στη Σπίνδου τα γιομέρια, του αργυροκάστρου οι νικητές σηκώνουνε τα χέρια, ευχαριστούν τη Δέσποινα, τη σκέπη την Αγία, γοργοϊπίκοους ουρανός πάνω από την Αλβανία. Μπαστό κοντάρι με σταυρό, του δίκαιου Ρομφαία, χρυσάνθεμα και γαλανό, στην ένδοξη σημαία. Κι από Σπερού το ψιθυρίζω σαν ξεμακραίνω από το εκκλησάκι του Λουμπαδιάρη. Είναι πυκνό το σκοτάδι και σκληρό πια σαν τις καρδιές μας. Βοηθήστε Άγιοι του Θεού να μαλακώσει η γη μας η άνυδρη. Λιγόστεψαν τα χρυσάνθεμα σαν τις προσευχές μας. Μη μας εγκαταλείψει το έλεος του πλαστουργού μας. Διψάει η ψυχή να ξαναζήσει Οκτώβρη. Χρυσάνθεμα και γαλανό τίτλος αυτού του προλογικού κειμένου, μπορείτε να το βρείτε και στο ομότιτλο ιστολογιό μας

Κι είναι ελάχιστοι άγιοι από τους αμέτρητους της σύναξης του Οκτωβρίου που χώρεσαν σε αυτό το στεφάνι με τις λέξεις και τις μνήμες, ρήμες. Όσοι δεν χώρεσαν δεν παραπονιούνται. Ρίχνουν και αυτοί το φως τους οι φωτοφόροι και φωτοβόλοι να σπάσουν τα σκοτάδια τα μισόθεα, τα μισόψυχα. Είπαμε λοιπόν σήμερα σε αυτήν την εκπομπή να συναντήσουμε κάποια ζεύγη Αγίων του Οκτωβρίου, ίσως λιγότερη γνωστή αυτή η Άγιοι για τους πολλούς. Παμφίλτατη όμως, παμφίλτατη διαλεκτή του Χριστού μας. Θα δώσουν και σήμερα απαντήσεις σε πολλά ψευτοδιλήμματα του σύγχρονου πρετορίου. Όπως έχουμε πει και ξαναπεί, δεν χρειάζονται πολλά για να απαντήσεις όλα αυτά. Διάβασε μόνο συναξάρι. Αυτό και μόνο αρκεί. Τη Δευτέρα του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης. Ο Άγιος Κυπριανός ζούσε στην Αντιόχεια της Συρίας κατά τους χρόνους του Δεκίου, περί το 250 μετά Χριστόν. Ήταν πλούσιος και από γενιά αρχοντική, άκρος καταρτισμένος στη φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες της μαγείας, από που είχε αποκτήσει μεγάλη φήμη. Την ίδια εποχή ζούσε στην Αντιόχεια και μια νεαρή παρθένωση Ιούστα, η οποία ήταν θυγατέρα του Εδεσίου, ιερέα των ειδώλων και πολύ όμορφη. Η νεαρή αυτή κόρη άκουσε κάποια μέρα ένα χριστιανικό κήρυγμα και τόση εντύπωση της προκάλεσε που αμέσως πίστεψε στο Χριστό. Η πίστη και η αγάπη της προς τον Θεό ήταν σε τέτοιο βαθμό ώστε έκανε χριστιανή τη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της έπεισε το σύζυγό της να γίνει και αυτός χριστιανός. Όλοι μαζί στη συνέχεια από τον επίσκοπο κατηχήθηκαν και βαπτίστηκαν. Στη συνέχεια η Ιούστα αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο και να περάσει όλη την υπόλοιπη ζωή της εν παρθενία, με νηστεία και προσευχή. Ο προαιώνιος όμως εχθρός του ανθρώπου δεν άντεχε αυτή τη μεταστροφή της και σήκωσε θύελα εναντίον της. Ένας νεαρός ειδωλολάτρης, ο Αγλαΐδας, ερωτεύτηκε την νεαρή Ιούστα και με κάθε τρόπο προσπαθούσε να την φέρει στο σκοπό του. Η νεαρή χριστιανή όμως απέκρουσε όλες τις προτάσεις του και αρνήθηκε να γίνει γυναίκα του. Εκείνος απελπισμένος κατέφυγε στον ονομαστό μάγο Κυπριανό, ζητώντας του με τη δύναμη της μαγείας του να ανάψει στην κόρη αυτή φλογερά την ερωτική επιθυμία. Ο Κυπριανός τότε, αφού μελέτησε και συμβουλεύθηκε τα βιβλία του, επικαλέστηκε τα πονηρά πνεύματα της υπηρεσίας των οποίων είχε εξασφαλίσει. Η Ιούστα ξύπνησε τη νύχτα να προσευχηθεί στο Θεό, γιατί ήδη αισθανόταν την προσβολή του πειρασμού στο σώμα της. Όσο διαρκούσε ο πειρασμός, τόσο εκείνη προσευχόταν και σημείωνε στο σώμα της τον Δίμιο Σταυρό. Όλες οι επιθέσεις του πονηρού απέτυχαν. Τρεις φορές έστειλε τα πονηρά δαιμόνια ο Κυπριανός στην Ιούστα και τις τρεις φορές ιτήθηκαν από τη χάρη του Κυρίου και το σημείο του Σταυρού. Την τελευταία μάλιστα φορά ο περίφημος μάγος Κυπριανός έστειλε προς την Ιούστα τον άρχοντα των δαιμονίων, αλλά και πάλι δεν κατόρθωσε τίποτα. Ο διάβολος αναγκάστηκε να ομολογήσει την ήττα του. Τότε ο Κυπριανός αναγνώρισε ότι η πίστη των χριστιανών ήταν πιο δυνατή από όλα τα τεχνάσματα της δαιμονικής του τέχνης. Πίστεψε στο Χριστό και από τον επίσκοπο Άνθιμο βαπτίστηκε χριστιανός. Δημοσίως έκαψε όλα τα βιβλία της μαγείας και αφοσιώθηκε εν μετανοία στην Εκκλησία του Χριστού. Τόσο διακρίθηκε στη χριστιανική ζωή που η Εκκλησία του Χριστού ανεπιφύλακτα τον χειροτώνησε πρεσβύτερο και έπειτα επίσκοπο. Όταν έγινε επίσκοπος, χειροτώνησε την Παρθένο Ιούστα σε διακόνισσα με το όνομα Ιουστίνη. Ως επίσκοπος ο Άγιος Κυπριανός διακρίθηκε σε έργα αγάπης αλλά κυρίως ως διδάσκαλος των χριστιανών. Ο Σατανάς ιτήθηκε και τον έχασε για πάντα. Όταν ο αυτοκράτορας Δέκιος κήρυξε τον διωγμό κατά των χριστιανών, συνελήφθησαν και ο Κυπριανός και η Ιουστίνη και υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια. Ο έπαρχος, αφού είδε ότι με τίποτα δεν μπορεί να τους πείσει να αρνηθούν τον Χριστό, τους έστειλε δέσμιους προς τον βασιλέα της Νικομίδιας Κλάβδιο. Στην Νικομίδια ο Κλάβδιος θαύμασε την μεγάλη τους καρτερία και υπομονή στα φρικτά βασανιστήρια και θεώρησε ανωφελές να τους τιμωρήσει και αυτός επιπλέον. Γι' αυτό και χωρίς να τους ζητήσει ούτε καν να απολογηθούν, αποφάσισε
να τους θανατώσει διαξύφους. Οι Άγιοι σαν άκουσαν την απόφαση αυτή χάρηκαν, ενώ οι Δήμοι τους οδήγησαν κοντά στον Γάλλο ποταμό έξω από την πόλη. Εκεί οι Άγιοι μάρτυρες γονάτισαν και προσευχήθηκαν. Έπειτα, σύμφωνα με την εντολή του ηγεμόνα, οι δύο Άγιοι, Κυπριανός και Ιουστίνη, αποκεφαλίστηκαν για να δεχθούν τον αμάραντο Στέφανο της ουρανίου δόξης. Οι χριστιανοί που από μακριά παρακολουθούσαν το τέλος των δύο αυτών θαυμαστών μαρτύρων, αφού κατόρθωσαν και πήραν τα ιερά τους λείψανα με ευλάβεια, τα μετέφεραν στη Ρώμη. Εκεί τα έκρυψαν σε πολύτιμη θήκη, την οποία δώρησαν σε μια περηφανή και ευσεβή γυναίκα, την Ματρόνα, που καταγόταν από το γένος του Κλάβδιου Κέσαρος, ηγεμόνος της Νικομίδιας. Με τη χάρη των λειψάνων και δια των Αγίων γίνονταν πολλά θαύματα. Ο υμνογράφος, εγκομιάζοντας τον Άγιο Κυπριανό, τον πρώην μάγο, του λέγει: «Εκ τέχνης μαγικής επιστρέψας Θεόφρον, προς γνώσιν θεϊκής ανεδείχθη στο κόσμο, Ακέστορ σοφότατος. Ιδού λοιπόν η μεγάλη ήττα του διαβόλου. Τέτοιες ήττες υφίσταται ο αντίδικος, όταν μεγάλοι αμαρτωλοί γίνονται μέλη του σώματος, της Εκκλησίας του Χριστού». Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου συνεχίζουμε να διαβάζουμε από το Συναξάρι, το Οκτώβρη, και από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα και των εκδόσεων Κυπρής. Τη Τετάρτη του μηνός Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Δομνίνης, Βερίνης και Προσδόκης. Η Αγία Μάρτης Δομνίνα και οι δύο θυγατέρες της, Βερίνη και Προσδόκη, ζούσαν στην Αντιόχεια της Συρίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Μόλις κηρύχθηκε ο διωγμός του Διοκλητιανού, πολλοί χριστιανοί εγκατέλειπαν τα σπίτια τους και για ασφάλεια κατέφευγαν στα βουνά. Έτσι και η Αγία Δομνίνα, προκειμένου να διασώσει τον εαυτό της, αλλά και τις δυο θυγατέρες της, εγκατέλειψαν τα πάντα και κατέφυγαν στο γειτονικό βουνό. Ο σύζυγος όμως της Δομνίνας και πατέρας των δύο κοριτσιών, ο οποίος ήταν φανατικός ειδωλολάτρης, μα και φοβερός διώκτης των χριστιανών, με την αναχώρησή τους αναστατώθηκε. Μόλις έφτασε στην Αντιόχεια, το διάταγμα του μεγάλου διωγμού ήρθε στον ηγεμόνα της πόλης και του ανέφερε πως η σύζυγός του με τις δύο θυγατέρες του είναι χριστιανές και εγκατέλειψαν την οικία τους. Επίσης ζήτησε από τον ηγεμόνα ένα στρατιωτικό απόσπασμα να τον βοηθήσει ώστε να τις βρει και να τις συλλάβει. Ο ηγεμόνας του παραχώρησε το απόσπασμα και δεν άργησε να τις ανακαλύψει. Τότε με άγρια χαρά, με τη συνοδεία των άξεστων στρατιωτών, τις οδήγησε στην Ιεράπολη της Συρίας για να δικαστούν εκεί από τον ηγεμόνα που ήταν φίλος του. Κατά τη διάρκεια της οδηπορίας, η χριστιανή μάνα, βλέποντας πως βρίσκονταν σε αδιέξοδο, νουθετούσε τις δύο θυγατέρες της για τα φρικτά βασανιστήρια που τις περίμεναν στα χέρια των ειδωλολατρών και τις προέτρεπε όχι μόνο να τα υπομείνουν όλα με καρτερία, αλλά να φροντίσουν να διατηρήσουν ως πολυτιμότερη και από αυτή τη ζωή τους την παρθενία τους και να την προσφέρουν στον Κύριο. Εκείνα τα φιλότιμα κορίτσια, με απόλυτη υπακοή στα λόγια της μητέρας, αλλά κυρίως το θέλημα του Κυρίου, υπόσχονταν με δάκρυα ότι ποτέ δεν θα ενδώσουν στις αισχρές επιθυμίες των ακόλαστων στρατιωτών. Και ενώ προχωρούσαν δέσμιες προς την Ιεράπολη, οι τρεις γυναίκες νοερά προσεύχονται και παρακαλούν τον Κύριο να τις φυλάξει, ώστε να διατηρήσουν τον εαυτό τους αγνό. Ο Κύριος άκουσε την οικεσία τους και λίγο πριν μπουν στην Ιεράπολη και πριν οδηγηθούν ενώπιον του ηγεμόνα, στάθηκαν για λίγο δίπλα σε ένα ποτάμι να ξεκουραστούν και να φάνε. Ο πατέρας των κοριτσιών κερνούσε κρασί τους στρατιώτες ώστε να μεθύσουν και εκείνη την ώρα, εκεί υπό τη ζάλη της μέθης, να ετοιμάσουν τις τρεις γυναίκες. Και ενώ έτρωγαν, έπιναν και σχεδίαζαν την ατίμωση των δύο κοριτσιών μπροστά στα μάτια της μητέρας τους, οι τρεις γυναίκες διέφυγαν της προσοχής τους και πήγαν στην όχθη του ποταμού. Εκεί, αφού προσευχήθηκαν, πήραν την δική τους απόφαση. Μπήκαν και οι τρεις μαζί στο ποτάμι, ενισχύοντας η μία την άλλη, και με την προσευχή στα χείλη αφέθηκαν στο ορμητικό ρεύμα του ποταμού.
Έτσι πνίγηκαν και στεφανιφόρες ανήλθαν στη βασιλεία των ουρανών. Συνέβη πράγματι αυτό που λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ως γαράν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν, ως δαν απολέσει την ψυχήν ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως σώσει αυτήν. Όλα αυτά έγιναν για να μην αμαυρωθεί η παρθενία τους. Τόση προσοχή έδιναν οι αρχαίοι χριστιανοί στην διαφύλαξη της αγνότητας, που την θεωρούσαν χάρισμα θείο και όχι ανθρώπινο κατόρθωμα. Η πράξη τους αυτή ίσως θεωρηθεί ως αυτοκτονία. Αλλά η ίδια η Εκκλησία λέει ότι οι περιπτώσεις εκείνες των χριστιανών που αυτοκτόνησαν προκειμένου να αποφύγουν την ατίμωση είναι οι μόνες που δεν θεωρούνται αυτοκτονία, αλλά θυσία υπέρ της μεγάλης αρετής της αγνότητας. Οι τρεις αυτές Αγίες, Δομνίνα, Βερίνη και Προσδόκη, προβάλλονται από το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας σαν ολοφώτινα σύμβολα αγνότητας, έστω κι αν στην εποχή μας επικρατεί ο ειδονικός τρόπος ζωής. Ο χριστιανός από τον κόσμο αυτό βλέπει την αιωνιότητα. Αγωνίζεται και λαχταράει την χαρά του παραδείσου. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια μας θυμίζει η ευσεβής οικογένεια των Αγίων Ανδρονίκου και Αθανασίας. Εορτάζουν στις 9 Οκτωβρίου. Οι οποίοι όσο σκληρά και αν δοκιμάστηκαν δεν έχασαν την πίστη τους, αλλά είδαν μέσα σε αυτήν τη δοκιμασία το χέρι του Θεού να τους οδηγεί στη σωτηρία. Έζησαν περί το 540 μετά Χριστόν στην Αντιόχεια της Συρίας και με τη χάρη του Κυρίου απέκτησαν δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι που γέμισαν την ευτυχία της οικογενειακής τους ζωής. Τα δύο παιδιά όταν έγιναν 12 ετών ξαφνικά πέθαναν. Ο πόνος των δύο συζύγων ήταν πολύ μεγάλος. Η Αθανασία ήρθε στο ναό του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού και κλαίγοντας δεν ήθελε να φύγει από τον τάφο του Μάρτυρος. Πατριάρχης Αντιοχίας θέλοντας να τους παρηγορήσει, τους κάλεσε στο Πατριαρχείο. Ο Ανδρόνικος ανταποκρίθηκε. Η Αθανασία όμως έμεινε εκεί στο ναό. Έμεινε εκεί πάνω από τον τάφο των παιδιών της θρηνώντας γοερά. Σαν νύχτωσε και έμεινε μόνη μέσα στο ναό, παρουσιάστηκε μπροστά της. Ο Άγιος Μάρτυρας Ιουλιανός και της είπε «Γυναίκα, τι έχεις και κλαις, γιατί δεν αφήνεις τους αναπαυόμενους εδώ να ησυχάσουν». Γεμάτη κατάπληξη η Αθανασία του λέγει «Κύριέ μου, μη δυσανασχετής κατά της δούλης σου. Για τον μεγάλο μου πόνο βρίσκομαι εδώ. Δύο παιδιά είχα και τα δύο σήμερα. Τα έθαψα. Εδώ». Τότε ο θαυμαστός μάρτυρας της λέγει «Μην κλαις για αυτά, γιατί με βεβαιότητα σου λέγω ότι τα παιδιά σου βρίσκονται ενώπιον του Θεού και τους ζητούν να τους δώσει κατά την ημέρα της κρίσεως τα μέλλοντα αγαθά που υποσχέθηκε στους πιστούς του». Λέγοντας αυτά, ο Άγιος Ιουλιανός αμέσως έφυγε από μπροστά της. Η Αθανασία τότε μετέβαλε τα δάκρυά της σε δάκρυα χαράς, γιατί κατάλαβε πως τα παιδιά της τα πήρε ο Θεός από τον πρόσκαιρο αυτό βίο για να τα δεχθεί πιο γρήγορα κοντά του. Γι' αυτό και γεμάτη αγαλίαση στράφηκε προς τον μοναχό που της μιλούσε και την παρηγορούσε, μα δεν τον είδε. Τότε άρχισε να τον αναζητά σε όλον τον ναό. Απευθύνθηκε στον νέο κόρο. Εκείνος όμως που δεν γνώριζε το θαύμα της είπε ότι οι θύρες είναι κλεισμένες από ώρα πολύ, με ασφάλεια, και κανένας μοναχός δεν υπάρχει στο ναό. Σαστισμένη η Αθανασία κοιτούσε τις αμπαρωμένες πόρτες και ο νεοκόρος κατάλαβε πως η γυναίκα αυτή είχε δει κάποια οπτασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε φόβο στην Αθανασία, η οποία αμέσως έφυγε από το ναό και έντρομη γύρισε στο σπίτι της. Εκεί διηγήθηκε στο σύζυγό της όλα όσα είδε και άκουσε και του πρότεινε στο εξής να αποσυρθούν σε μοναστήρι και να ζήσουν εκεί με νηστεία και προσευχή το υπόλοιπο της ζωής τους. Ο Ανδρόνικος δέχτηκε με χαρά την πρόταση της σύζυγου του. Έτσι μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους πτωχούς και οι δυο μαζί οδηπορώντας ήρθαν στους Αγίους Τόπους. Αφού προσκύνησαν, κατευθύνθηκαν προς την Αίγυπτο που την εποχή εκείνη ζούσαν πολλοί και μεγάλοι ασκητές. Ανάμεσά τους δέσποζε η μεγάλη μορφή του Οσίου Δανιήλ, ο οποίος τους δέχθηκε με πολλή αγάπη.
και την μεν Αθανασία την έστειλε στη γυναική αμονή των Τα Βενισιωτών, των Διανοητών.